0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στους φοιτητές με ρόπαλα ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Υγείας. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι η Τεχερανή είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο. Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα αποδεκατιστούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εμείς κερδίζουμε, δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα. Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιν Πινγκ.

0: Εθνικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φέρεται ακόμη να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την εκκυχηρία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες, σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξη σε ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο ενδεχόμενο η Βενεζουέλα να γίνει 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών με ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε ένα χάρτη στον οποίο η Βενεζουέλα είναι καλυμμένη με τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ πάνω από τη φωτογραφία αναγράφεται 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η ανάρτηση δεν περιλαμβάνει κανένα άλλο σχόλιο. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα ανάρτησε μια δική του φωτογραφία γράφοντας «Σε θέλω». Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Χθες παραιτήθηκαν 5 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 85 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας χθες στο Υπουργικό Συμβουλίο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι «Φέρτο». Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το άλλο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα και την Φινλανδία στον τελικό είναι το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό της Τετάρτης, στο μέσο της εβδομάδος, 13 Μαΐου του 2026. 5 και 8 πρώτα λεπτά, να συντονίσουμε και τα ρολόγια μας και σας καλή.

μερίζουμε όλες και όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα καλό και όμορφο πρωινό. Πλούσια σήμερα η επικαιρότητα με ειδήσεις τόσο από τον εσωτερικό όσο και από το εσωτερικό όσο και από το διεθνές περιβάλλον, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και εδώ είμαστε εμείς να τα καταγράψουμε, που ήδη τα έχουμε καταγράψει, και να σας τα παρουσιάσουμε έτσι ώστε να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση στην έναρξη και αυτού του νέου πρωινού. Του νέου πρωινού που μας βρίσκει και πάλι συντονισμένους και συνδεδεμένους όλες και όλους μαζί με τον Sky 100,3 και την πρώτη πρωινή ενημέρωση. Τα ρόπαλα δυστυχώς ξανά στα πανεπιστήμια, με επιθέσεις σε δύο πανεπιστήμια εχθές, το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Με όλα αυτά να επισκιάζουν τις σημερινές φοιτητικές εκλογές, την δημοκρατική έκφραση των φοιτητών, έτσι ώστε να βγάλουν και να βρουν τους εκπροσώπους τους και όλα αυτά τα οποία έχουν οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητικές εκλογές, όλα αυτά για τα οποία χθες είχαμε αυτά τα δύο επεισόδια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Την ίδια ώρα έχουμε την αθώωση των ανθρώπων οι οποίοι είχαν βανδαλίσει και είχαν προβεί σε πράξεις μη σύνομες στον πρώην πρεσβύτερο τον κύριο Μπουραντώνη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, αθώοι και οι οκτώ. Όλα αυτά βεβαίως στις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την συνταγματική αναθεώρηση. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει την εκλογή του Προέδρου με 180 ψήφους, όλα αυτά τα οποία είχαμε χθες στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Τα θέματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα όπου ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει δεκτός από το Xi Jinping και όλα αυτά τα οποία έχει να συζητήσει, έχουν να συζητήσουν οι δύο άντρες, οι δύο χώρες, και φυσικά επίσης όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Ελλάδα και με την ανίποτε αυτή τραγωδία στην Ηλιούπολη, με τα δύο κορίτσια 17 ετών αποφασίζουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Ένα κορίτσι έχει χάσει την μάχη με τη ζωή, ένα άλλο, το άλλο παλεύει στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου, του ασκληπίου της Βούλας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εικόνα των δεδομένων που έχουμε και των στιγμών που καταγράφονται από την δημοσιογραφική κάμερα, μικρόφωνο και πένα, αλλά βεβαίως έχουμε και αυτό το οποίο νομίζω ότι έτσι λίγο μπορεί να αλλάξει και το κλίμα και να μας κάνει λίγο έτσι πιο χαρούμενος. Έχουμε την εντυπωσιακή εχθές εμφάνιση του Ακύλα και...

0: σου.
1: Η Ελευθερία η Ελλάδα λοιπόν προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision με τον Αγγέλα εντυπωσιάζει στον πρώτο με τελικό εχθές με το τραγούδι Φέρτο και περάσαμε πρώτη παρακαλώ. The first country going through to the
2: grand final is Greece. Ελλάδα τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω πραγματικά, είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε για τα δεδομένα της Eurovision. Ένα μια χαρά τραγούδι είναι. Ας ελπίσουμε και βεβαίως να πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Και γιατί όχι να μην κερδίσει ο Ακύλας, να μην κερδίσει η χώρα μας, να μην κερδίσει η Ελλάδα. Και το χρόνο να γίνουν όλα εδώ στην Ελλάδα. Και φυσικά με όλα αυτά τα οποία έχουμε και με αυτή τη ζωντάνια, με αυτή την ενέργεια που δίνει ο Ακύλας. Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα και τη Φινλανδία σαν τελικό είναι το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Όλα αυτά βέβαια εχθές τον πρώτο ημιτελικό όπου η Ελλάδα και ο Ακύλας τραγούδησαν τέταρτη θέση και φυσικά με μια Βίκυ Λέανδρος η οποία πραγματικά έσκησε και θύμισε κάτι από τα παλιά σε κάτι πολύ πολύ έτσι σύγχρονο το οποίο είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές. Και επαναλαμβάνω, καλή επιτυχία το Σάββατο στον Ακύλα. Παναγιώτης Παπακαλούς φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης δημοσιογράφηκε ευμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιμεληθεί τις μουσικές έτσι νότες που ακούμε και λίγα τραγούδια τα οποία ακούμε θυμίζοντας και βέβαια σε όλες και σε όλους το σαν σήμερα. Έχει σημαντικά γεγονότα στην ιστορία και της μουσικής. Ενώ η Αργυρό Γεμελιάρη σήμερα έχει αναλάβει την επικοινωνία μαζί σας στο 210-4800-170-174. Αν καλέσετε θα σας απαντήσει και θα καταγράψει το δικό σας τηλεφώνημα, τη δική σας καλημέρα. Εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα επίσης. Θα στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό στο μέσο της εργάσιμης εβδομάδας, Τετάρτη, με μια απεργία της ΔΔΗ, η οποία δεν νομίζω ότι επηρεάζει σχεδόν κανέναν από τους εργαζόμενους και λίγο τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν. Αλλά σίγουρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν επηρεάζονται, λειτουργούν κανονικά όλα, δεν έχετε κάποιο πρόβλημα όσοι μετακινήσετε με αυτά. Εντάξει, κάποια ταλαιπωρία προφανώς σε κάποια συγκέντρωση η οποία έχει προγραμματιστεί θα υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας, αλλά όπως και να έχει σήμερα μια απεργία. Δεν έχουμε τίποτα το τραγικό να πρέπει να προγραμματίσετε ή να ακυρώσετε. Λοιπόν, στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων, τη μορφή των τίτλων, όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαρά και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση όπως πάντα όλων των ρεπορτάζ και όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών εδώ στον Sky 100,3. Η Ελλάδα λοιπόν προκρίθηκε στο τελικό της Eurovision το 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το δεύτερο μεγάλο φοβορή, η Φινλανδία. Θυμίζω ότι οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα και τη Φινλανδία και έτσι όπως κληρώθηκαν και έτσι όπως αποφάσισαν χθες επιτροπή, που επανήλθε η επιτροπή και στους ημιτελικούς αλλά και το κοινό, είναι Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία. Την Πέμπτη ο δεύτερος ημιτελικός και βεβαίως το Σάββατο όλες μαζί οι χώρες θα διαγωνιστούν για το καλύτερο ευρωπαϊκό τραγούδι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Εχθές το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τροματίσαν 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο θεριάσιο νοσοκομείο. Μάλιστα υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της όπια και προσήγαγαν 8 άτομα τα οποία αργότερα φέθηκαν ελεύθερα. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό σε μία ημέρα. Δεν προλάβαμε να ολοκληρωθεί 24ωρο, ούτε 12ωρο. Καθώς είχαμε χθες και το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη της φοιτητικής παράταξης της Πολυτεχνικής Σχολής, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες ήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήγαγε η αστυνομία στην εχθές για τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια όμως αφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊάννου. Καλεσμένος του Report Salte, πρώτος καλεσμένος αντιπρετάνης του Πανεπιστημίου, ο κύριος Ιακώβος Μιχαηλίδης, ο οποίος και εκείνος δέχθηκε επίθεση από τραμπούκους μέσα στο Πανεπιστήμιο, και στον Παύλο Τσίμα, ο Υφυπουργός, ο κύριος Νίκος Παπαϊάννου, πρώην πρετάνης στο Ισοτελείο Πανεπιστημίου. Κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές σε πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές εξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να βρίσκεται στο κόκκινο, αλλά και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων που είχαμε χθες τόσο στο Αριστοτέλειο όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές 7 το πρωί με 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζική συμμετοχή στη διαδικασία απανάδειξης εκπροσώπων. Αθώοι τώρα κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους κατηγορουμένους, καθώς, όπως είπε ο πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει την καταδικαστική κρίση. Νωρίτερες απολογίες τους οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν στην ομάδα που εισέβαλε στο γραφείο του πρίτανη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο. Είτε θα καταλήξουμε στη συμφωνία, είτε θα αποδεκατιστούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Εμείς κερδίζουμε, δήλωσε ο δημοσιογράφος έξω από το Λευκό Οίκο, λίγο πριν να χωρίσει για την Κίνα. Τώρα ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι από αυτά, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Φάρς. Στις προϋποθέσεις τώρα περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο, η αποδέσμευση των παρεγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στο στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη τώρα φέρεται ακόμη να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την εκεχηρία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, τον Μπάρακ, κυκλοφορεί στο Κογκρέσο σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του τόσο για το ενδεχόμενο επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35, την ώρα που εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, όσο και για την εκεχηρία στον Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για να το αν οι δηλώσεις του κ. Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Η δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Αυθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ανοπλές ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Για να κρατηθεί στη ζωή, δίνει 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 18χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αλλαγή του τρόπου εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας προτείνει το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Η πρόταση προβλέπει εκλογή από τα 3/5 της Βουλής και μέχρι να επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία, παράταση της αιτίας του ενεργεία Προέδρου. Σε μια νέα εποχή τελωνιακών ελέγχων περνάει η ΑΔΕ, επιστρατεύοντας τεχνητή νοημοσύνη, δορυφορικά συστήματα GPS και προηγμένα συστήματα ακτινοσκόπησης για τον περιορισμό του λαθρεμπορίου σε καύσιμα, καπνικά προϊόντα, αλκοολούχα, ποτά και παραποιημένα ή αδήλωτα εμπορεύματα. Το νέο ψηφιακό δίκτυο επιτήρησης θα εγκατασταθεί σε 24 σημεία σε ολόκληρη την χώρα, τελωνία, λιμάνια, χερσαία, συνοριακά σημεία και άλλα πολλά, και θα καταγράφει φορτηγά και κοντέινερ κατά τη διέλευσή τους από την χώρα, ενώ θα παρακολουθεί ψηφιακά την κίνησή τους στην ελληνική επικράτεια. Στόχος λοιπόν της ΑΔΕ είναι να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία αυτό όλο το πρόγραμμα στα τέλη του μηνός Ιουνίου. Οι ξένοι επισκέπτες βαθμολογούν την Αττική λοιπόν με άριστα, για ακούστε, για τον πολιτισμό και με πολύ καλά για τις παραλίες της, αλλά όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης του δημοσίου χώρου, η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα, θόρυβος, ατμοσφαιρική ρήπανση είναι αρνητικά σημεία στην εμπειρία των τουριστών της πρωτεύουσας, ενώ μέτρια είναι και εξυπηρέτηση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλα αυτά σε έρευνα που διεξήγαγε η συνεργασία μέλων με την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρονικού, το Διεθνές Αερολιμένα Αθηνών και της GBR Consulting. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα επανήλθε ξανά στο ενδεχόμενο της Βενεζουέλας να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ με ανάρτηση του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε έναν χάρτη στον οποίο η Βενεζουέλα είναι καλυμμένη από τη σημαία των ΗΠΑ, ενώ πάνω από τη φωτογραφία να γράφεται 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Η ανάρτηση δεν περιλαμβάνει κανένα σχόλιο, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα ανήρτησε μια δική του φωτογραφία, στην οποία δείχνει μπροστά με το δάχτυλό του γράφοντας «Σε θέλω». Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Εχθές Τρίτη παραιτήθηκαν 5 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 85 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μια μοτοσυκλέτα κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε πεζό επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ύψος της Λουκάρεως στο ρεύμα προς Πατησίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει, θυμίζουμε, τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου. Σε αγρότες, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, εχθές ο διοικητής της ΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κ. Μαργαρίτη Σχοινά. Συνολικά, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα καταβληθούν 1,166 εκατομμύρια ευρώ σε 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους, ενώ στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα πληρωθούν 2,231 εκατομμύρια ευρώ σε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Φαρμακευτικό σκεύασμα που αναμένεται να λάβει έγκριση κυκλοφορεί στις ΗΠΑ μέσα στο 2026 και θα κυκλοφορήσει στην Αμερική το 2026 φέρεται να παρατείνει τη ζωή ασθενών με καρκίνο στο πάνκρεας, ενώ παράλληλα για να ελπίδες για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρκίνου, του πνεύμονα και του εντέρου. Όλα αυτά σήμερα θα τα διαβάσετε σε εμφάνιδα καθημερινή σελίδα 11. Η Κινέζα ηθοποιός Γκονγκ Λι και η Αμερικανίδα Τζέιν Φόντα κήρυξαν εχθές Τρίτη την έναρξη του 71ου κινηματογραφικού φεστιβάλ των Κανών κατά τη διάρκεια της μιας τελετής που σηματοδοτήθηκε από την απονομή του δημητικού Χρυσού Φοίνικα στον Νεοζηλανδό σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον. Η εκδήλωση αυτή μας επιτρέπει να συναντιόμαστε και να συνδεόμεθα, μεταξύ άλλων, είπε η κυρία Λι, με ένα πιστεύω ότι ο κινηματογράφος ήταν πάντα μια πράξη αντίστασης, καθώς διηγούμαστε ιστορίες και οι ιστορίες είναι αυτές που διαμορφώνουν τον πολιτισμό, δήλωσε από τη δική της πλευρά η Τζέιν Φόντα. Στην αθλητική επικαιρότητα, σημαντική μέρα χθες για το ελληνικό τέκβοντο. Στη δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών Γυναικών, η χώρα μας ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια και κατέκτησε 3 χάλκινα μετάλλια. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κώστας Δημητρόπουλος και η Μαγδαληνή Κλακάλα, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στις κατηγορίες τους και κατέκτησαν 3 χάλκινα μετάλλια. Για την 8η αγωνιστική νόπτη των play-out της Super League σημειώθηκαν χθες αποτελέσματα Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κυφσιά Τρόμητος 0-3. Μεγάλη μέρα σήμερα, το κρίσιμο και 5ο μάτς του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα προκριθεί το Final Four της Ευρωλίγκα. Ενώ για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός που δέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν 7:30 το απόγευμα. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση και νωρίς εχθές το απόγευμα είχαμε μια ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Αττικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο θηριάσιο νοσοκομείο. Όλα αυτά στο δεύτερο επεισόδιο που είχαμε χθες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το πρώτο έγινε και συνέβη χθες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το πρωί, όπου 6 φοιτητές μέλη της φοιτητικής παράταξης της Πολυτεχνικής Σχολής μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παγιωρίου Πανεπιστημίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στον χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Πέντε από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κατάγμα στο χέρι. Ρεπορτάζ για ό,τι συνέβη χθες το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επιμελήθηκε η Βάσια Γκανάρα. Η μέρη σκανδάλι, με συγχωρείτε.
0: Σκηνές χάους για ακόμα μία φορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών με κράνη, ρόπαλα και πυρσούς μπαίνει μέσα σε χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής, της Νομικής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, εξαπολύοντας άγρια επίθεση κατά φοιτητών που πρόσκειται στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Τραυματίστηκαν 7 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Μέσα σε λίγη ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν την Πολυτεχνική Σχολή, προχωρώντας σε δεκάδες προσαγωγές.
3: Μία επίθεση από άγνωστα πρόσωπα σε απροσδόκητη στιγμή χτύπησαν, κατά τις πληροφορίες μας, τουλάχιστον 2 φοιτητές που εκπροσωπούσαν φοιτητικές οργανώσεις και συλλόγους.
0: Οι Πρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξέδωσαν ανακοίνωση καταδικάζοντας με τον τρόπο τα όσα εκτυλίχθηκαν εντός του πανεπιστημιακού χώρου.
4: Όσα έγιναν σήμερα στο Αριστοτέλειο δεν πρόσθεσαν απλώς μερικούς ακόμα σωματικούς ή ψυχικούς τραυματισμούς. Χάραξαν μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες της γνώσης.
0: Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα ο αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.
5: Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.
6: Οι 46 προσαγωγές έγιναν από την παράταξη από την οποία προέρχονται και οι τραυματίες. Αυτό θα πρέπει να σας πει κάτι. Γιατί δεν έπιασε η αστυνομία αυτούς οι οποίοι τους χτύπησαν?
0: Από την επίθεση έγιναν εκτεταμένες φθορές σε χώρους του Πανεπιστημίου. Και όλα αυτά μία ημέρα ακριβώς πριν τις φοιτητικές εκλογές. Οι 39 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι το μεσημέρι, με τις αρχές να αναζητούν τους προτέτειους των επεισοδίων.
1: Είναι σίγουρο πως ακόμη μια φορά καλεσμένος, είπαμε, 8 η ώρα στην έναρξη του Άρη Πορτοσάλτε, ο αντιπρετάνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο κύριος Ιακώβος Μιχαηλίδης, ο οποίος και ο ίδιος δέχτηκε την βαρβαρότητα και την επίθεση από μερίδα εξωκοινοβουλευτικών πανεπιστημιακών του Πανεπιστημίου. Ενώ 9 η ώρα καλεσμένος στο κεντρικό οθάλμο του ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης, που θα ερωτηθεί από τον Άρη. Δεν ξέρω τι μπορούμε να ακούσουμε και τι περιμένουμε να ακούσουμε. Τι έγινε όμως τώρα χθες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η Βάσια Γκανάρα?
7: Βρισκόμαστε έξω από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου νωρίτερα είχαμε επεισόδια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 φοιτητών και την προσαγωγή 8 ατόμων από την αστυνομία. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 4.30 το μεσημέρι, το κέντρο της άμεσης δράσης δέχθηκε διαδοχικές κλήσεις για ομάδα κουκουλοφόρων, περίπου 7 με 10 άτομα, σύμφωνα με την ενημέρωση, που εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο από την κάτω πύλη, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, με κράνη, ενώ υπάρχουν αναφορές και για μαχαίρια και για βαριοπούλες. Λίγα λεπτά αργότερα υπήρξε νέα ενημέρωση για ομάδα ατόμων με κράνη και γάντια που κινούνταν στην περιοχή, ενώ στις 5 παρα 20 υπήρξε και αναφορά για τραυματισμένο φοιτητή στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ και εντόπισαν τα 8 άτομα στην οδό Δημητσάνας, όπου και προσήχθησαν. Απέναντι από το σημείο βρέθηκαν και οι 2 τραυματισμένοι φοιτητές ελαφρά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Φυσικά οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται.
1: Αυτά λοιπόν με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το πρώτο πρωί με εικόνες όπου το Live View, ο Άρης Πορτοσάλτε και η Μαρία Ναστασοπούλου μετέδαν την ώρα εκείνη ζώντα.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Που 10 ατόμων φορώντας κράνης έβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυματίσαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Προσήχθησαν 8 άτομα, τα οποία αργότερα αφέθηκαν ελεύθερα. Χθες το πρωί, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. 39 άτομα προσήχθησαν για δεψόδια, τα οποία και αυτά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Ανέφερε επίσης ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φερτό. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

μέρες. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Αγίας Γλυκερίας, μάρτυρος, Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Εκεί η Γλυκερία γιορτάζει τα 5 χρόνια πολλά. Και βεβαίως εκεί, προσοχή, στην περιοχή του Γαλατσίου, εκεί στην Αγίας Γλυκερίας, με το πανηγύρι. Τρελός κόσμος, πολύ ταλαιπωρία και για τους οδηγούς, αλλά έτσι γιορτάζεται και είναι γνωστό. Οπότε λοιπόν δεν χρειάζεται κανένα παράπονο, να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Ανατολή του ηλίου 6 και 16 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 26 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1821 έχουμε την νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι, ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς. Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας. 1912 έχουμε τον υπολογαγό Δημήτριος Καμπέρος, πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Πάμε στο 1917 που έχουμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας Καθολικής Εκκλησίας. Το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο, δεν είναι ο Θεοδόσης Πάνου εδώ, αυτός κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μεσή ωριά ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα την ώρα. 1758 γεννιέται ο Γεώργιος Αχτούρης, ιδρέως ναυμάχος του 21. Το 1883 γεννιέται ο μεγάλος παγκοσμίου γνωστός, διότι έχει σώσει πάρα πολλές γυναίκες με αυτή του την ιατρική μέθοδο. Γεννιέται ο Έλληνας Γεώργιος Παπα-Νικολάου, ο γνωστότερος σε όλο τον κόσμο, Τεστ Παπ. 1939 γεννιέται ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, Αμερικανός ηθοποιός, πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων και σε ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, Το Βλέμμα του Οδυσσέα. Το 1982 φεύγει από τη ζωή η Δέσποινα Γλαδιώτη, επόμενη ιστοριός η κυρία της Ρο, καθώς επί 40 ολόκληρα χρόνια ύψωνε τη γαλανόλευκη στην κριτική νησίδα της Ρο. 1988 φεύγει από τη ζωή ο Τσετ Μπέικερ, Αμερικανός τρομπετίστας της Jazz, ενώ το 2013 φεύγει από τη ζωή η Νίκη Τριανταφυλλίδη και μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες και πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι όλων των εποχών.

Καλημέρα, Δημήτρη Παπούτσι, από τη Μελβούρνια, την Καγκουροχώρα. Καλό πρωινό, λέει. Σχετικά λέει με τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Οι προσαγωγές γιατί γίνονται αφού μετά αφήνονται ελεύθεροι. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Καλημέρα, Δημήτρη, καλό πρωινό. Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλό πρωινό. Σε τρίτα μίλησια, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Τάσος Κάρλος και αυτό, την καλημέρα μας. Να σε καλά, Τάσο μου, καλή δύναμη. Ο Λουκάς Κακόγιανος στην ακρόαση. Καλημέρα, Λουκά μου, από τον Άγιο Παντελεήμονα και στην Αχαρών. Μαζί και η μαμά Μανταλένα, έτοιμη για πρωινή εργασία. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Θεοδόση πάνω, ακούσε, έχει δυναμώσει κιόλας λίγο. Περίμενε γιατί και το επόμενο είναι πολύ ωραίο. Εκεί θα σ' αρέσει, είναι γλυκό. Πολύ ωραίο. Καλημέρα, ο Γιάννης Κολοκυθάς, ο οποίος πάντα στην ακρόαση, δεν χάνει στιγμή και εμείς επίσης. Και τα απογεύματα και ό,τι ξεκλέβουμε στα τη τηλεόρασή του, εκεί με τον Μάνο Νιφλή. Καλημέρα στην Άννη Γιώγα. Καλό πρωινό, Άννη μου. Παναγιώτη Τάφη, ο Νίκος Υποφάντης πάντα εδώ, στην πολύ πρωινή παρέα. Μαζά σε καλά, Νίκο, καλή προετοιμασία. Και Αλεξάνδρα Καημένου μαζί, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα, ακού τώρα μαγικά Θεοδόση πάνω, η Κατερίνα Σερέτη ακούει και βεβαίως. Πάντα σημειώνει όλα αυτά τα οποία λέμε. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Αυτός ο πολύ χαρούμενος άνθρωπος και πολύ ωραίος έτσι και στην παρουσίασή του και σε όλα αυτά τα οποία και όπου και αν συμμετέχει αφήνει το δικό του ανεξίτηλο σημάδι. Σα σήμερα το 1974, νεότατος κατά τα άλλα και πολύ ωραίος τύπος, γεννιέται ο Κωστής Μαραβέγιας.

0: χάραγα λοιπόν, έτσι καθώς θα ξημερώσει. Καλημέρες, καλό πρωινό με τον Κωστή Μαραβέγια. Πάμε όμως σε αυτό το οποίο πραγματικά προκαλεί και έχει προκαλέσει και από τότε την έντονη αντίδραση πολλών. Όχι φυσικά των γνωστών αγνώστων, οι οποίοι πάντοτε είναι όλων αυτών, υπέρ όλων αυτών των καταστάσεων. Θυμάστε τι είχε συμβεί στον κύριο Μπουραντώνη με όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει στα πανεπιστήμια, με την ταμπέλα που του βάλανε, που του κρεμάσανε μπροστά και ήταν ο καταζητούμενος από το Αλκατράζ και οτιδήποτε άλλο. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση τότε το 2020 στον τότε Πρετανή της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη, περισσότερο από την Έλληνα Γαλάρη.
1: Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους και τους τρεις κατηγορουμένους για την επίθεση σε βάρος του τότε Πρετανή της ΑΣΟΕ. Όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Καταθέτοντας στο δικαστήριο Χριστίνα, ο τότε Πρετανή της ΑΣΟΕ δεν είχε αναγνωρίσει στο πρόσωπο των κατηγορουμένων τους δράστες της επίθεσης. Όπως είχε πει, φορούσαν κουκούλες όταν εισέβαλαν στο γραφείο τους, ούτε και είχαν αναγνωρίσει και οι μάρτυρες οι οποίοι κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο αθώωσε τους τρεις κατηγορουμένους. Αυτό σημαίνει ότι 5,5 χρόνια μετά την επίθεση σε βάρος του Πρετανή και ακόμα οι δράστες είναι ασύλληπτοι. Θυμίζουμε ότι αρχικά είχαν εισληφθεί 8 κατηγορούμενοι. Οι 5 εξ αυτών είχαν αθωωθεί, είχαν απαλλαχθεί με βούλευμα. Οι 3 οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και έχουμε σήμερα αυτή την απαλλακτική απόφαση και για τους 3.
0: Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι αποφάσεις. Εδώ είμαστε, τις παρουσιάζουμε και ο καθένας μπορεί να κρίνει. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στο φως της δημοσιότητας. Φέρνει η αστυνομία τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, όπου φέρεται να βρίσκεται πίσω από 11 αναπληρωτιστές σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι 8 συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό, χειροβομβίδες, περούκες και ψεύτικα γένια. Εκτιμάται ότι η ηλία από την παράνομη δράση τους ξεπερνά 483.000 ευρώ και μιλάμε για την ληστεία στην Τηθωρέα. Εκεί λοιπόν, όπου ήταν και τελευταία πράξη τις δράσεις τους, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κατιά Νιάκαρη.
2: Ένας από τους ληστές, εκτελώντας χρέη τσιλιαδόρου, κρατάει καλάσνικοφ στα χέρια και βρίσκεται στην είσοδο του υποκαταστήματος της τράπεζας στην Κάτω Τηθωρέα, επιτηρώντας το χώρο. Πελάτης που μπήκε ενώ ήταν σε εξέλιξη ληστεία, περιέγραψε στην κάμερα του Sky τις δραματικές στιγμές που έζησε μαζί με τους υπαλλήλους.
3: Γυρνά ένας νεαρός, το οποίο δεν έβλεπα τα νότα του, πολύ κοντά, φορούσε μόνο μια μάσκα αυτή για κορονοϊό και ένα καπέλο σαν αυτό που φοράω εγώ τώρα, ένα λεπτόκι, και μου λέει: «Ληστεία, κύριε». Ακούω την ίδια στιγμή από την πόρτα κάποιος άλλος μιλούσε με κάποιον άλλον που ήταν έξω και του έλεγε αν βλέπεις αλφαμή και τα λοιπά.
2: Ο ένας από τους δύο ληστές που εισέβαλαν στην τράπεζα προσποιούμενοι τους ηλικιωμένους ήταν ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, ενώ είχαν ήδη χρονομετρήσει την απόσταση από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.
3: Μετά από λίγο άκουσα να του λέει «αργείς» και λέει «δύο λεπτά ακόμη» και μετά από λίγο έρχονται. Την ίδια στιγμή όμως βλέπω τον διευθυντή της τράπεζας να ανεβαίνει από το υπόγειο με σηκωμένα τα χέρια, δύο οπλοφόρους με μασκαρεμένους πλέον.
4: Και φορώντας περούκες, ψεύτικα μουστάκια και γένια, εισήλθαν σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τηθωρέα Φθιώτιδας. Με την απειλή δύο πιστολιών και υποπολιβόλου τύπου Σκόρπιον, ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 217.000 ευρώ.
2: Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε όχημα με πλαστές πινακίδες, όπου τους περίμενε ο τέταρτος συνεργός τους.
5: Οι ληστές μετά την Κάτω Τηθωρέα κινήθηκαν προς την Αγία Μαρίνα. Ακολούθησαν στη συνέχεια έναν επαρχιακό ορεινό δρόμο προς την Δάβλια και κατέληξαν στο Ζεμενό Αράχοβας. Εδώ τους περίμενε η πέμπτη συνεργός τους με ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Εγκατέλειψαν το πρώτο και συνέχισαν προς Αλεποχώρη.
2: Το εν λόγω όχημα το έθεσαν υπό παρακολούθηση αστυνομικοί του ελληνικού FBI και τελικά το ακινητοποίησαν στο Σχήνο Κορινθίας. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό έτοιμο προς χρήση αφού όλα τα όπλα είχαν σφαίρα στη θαλάμη.
6: Η ακινητοποίηση των δραστών πραγματοποιήθηκε σε σημείο και χρόνο που είχαν επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, παρά το γεγονός ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και επέδειξαν αντίσταση.
2: Κάτω από άκρα μυστικότητα τους οδήγησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI προχώρησαν σε ακόμα 3 συλλήψεις συνεργών τους στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που είχαν αρπάξει από την τράπεζα και είχαν στην κατοχή τους μεγάλους αριθμούς φυσικείων και γεμιστήρων, πυροκροτητές και συνεσμολογία, αλεξίσφαιρο, περούκες, πλαστές, πινακίδες κυκλοφορίας και ιδιόχειρες σημειώσεις.
0: Αυτά πέρασαν και από τη Δάβλια. Άκουσε. Καλημέρες. Καλό πρωινό. Τώρα, ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στου 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τη τράπεζα στην Κάτω τη Θόρεα. Μεταξύ άλλων, διώκονται για τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συγκεκριμένε κλοπέ και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να προηγηθούν την Παρασκευή και σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλε ληστείε σε τράπεζε και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπέ μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα υπόλοιπα από τον αστυνομικό μα συντάκτη Μιχάλη Τεζάρη αναφορικά με το, με το προφίλ των ληστών και τι ακριβώς έγινε στην Θόρεια.
7: 8 άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους αποτελούσαν την εγκληματική οργάνωση που είχε διαπράξει 11 ληστείες τραπεζών σε διάστημα 4 ετών με 1.483.000 ευρώ.
6: Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία. Τα μέλη της προχωρούσαν σε πολυήμερες προπαρασκευαστικές ενέργειες, κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλαζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης.
7: Αρχηγός της οργάνωσης, ένας 30χρονος άεργος που βιοποριζόταν, όπως και σχεδόν όλοι εμπλεκόμενοι από τις ληστείες. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και δύο γυναίκες που σύμφωνα με τις αρχές είχαν επιχειρησιακό ρόλο. Ένας 30χρονος άνδρας, ο οποίος είχε απασχολήσει στις αρχές στο παρελθόν για παράβαση των νόμων περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών, φέρεται να είναι ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Συζούσε με μία 26χρονη, η οποία επίσης ελήφθη την ίδια υπόθεση σε ένα διαμέρισμα στο Γαλάτσι. Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελούσε και το στρατηγείο της πείρας. Μάλιστα, σημειώνεται πως η 26χρονη εκτελούσε και χρέη υπαρχηγού. Οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει για ναρκωτικά, κατοχή όπλων, εμπρισμούς, απήθεια, αντίσταση, σωματικές βλάβες.
8: Παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς πέσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησε.
7: Τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης. Είναι χαρακτηριστικό πως για να επισκεφθούν το διαμέρισμα στρατηγείο στο Γαλάτσι, έκαναν 4 φορές το γύρο τετραγώνου. Ενώ ο αρχηγός στάθμευε το αυτοκίνητό του σε απόσταση 1 χιλιόμετρο από το σπίτι του.
4: Χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσυκλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διοκτικές αρχές.
7: Η εγκληματική τους δράση είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022, αρχικά χτυπώντας τράπεζες στην Αττική, ενώ στη συνέχεια στόχευαν τραπεζικά υποκαταστήματα στην περιφέρεια. Την περίοδο εκείνη αποφάσισαν να δημιουργήσουν εγκληματική οργάνωση με στόχο τράπεζες, περνώντας από τα στέκη των εξαρχείων στην παρανομία. Εκτός από τις 11 ληστείες τραπεζών, είχαν ληστέψει ισάριθμες μοτοσυκλέτες, 4 αυτοκίνητα, ενώ είχαν προσπαθήσει ανεπιτυχώς να ανατινάξουν ένα ATM στα λουτρά της ωραίας Ελένης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε στο Sky 100,3 και αλλάζουμε θέμα και πάμε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που παρέλαβε χθες ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο. Είτε θα καταλήξουμε στη συμφωνία, είτε θα αποδεκατιστούν. Με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, εμείς κερδίζουμε, δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, πριν αναγορίσει για την Κίνα. Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Την ίδια ώρα το Ιράν έθεσε 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ΦΑΡΣ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στο στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη επίσης φέρεται ακόμη να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ, ο οποίος παραμένει σε ισχύ και μετά την ακυχερία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Το Αιγαίο λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο του νομοσχεδίου που ετοιμάζει η Άγκυρα, καθώς Τούρκοι αξιωματούχοι σημειώνουν πως στόχος του είναι η επίλυση των προβλημάτων, κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος, ενώ παράλληλα τουρκικές πηγές μεταδίδουν ότι το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει χάρτες και συντεταγμένες. Την ίδια ώρα, το ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικής τεχνολογίας και χρησιμοποιείται για αποστολές καμικάζ στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα των ερευνών που γίνονται στο Σκαραμαγκά και θα συνεχιστούν και σήμερα. Νωρίτερα πάντως, εχθές, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, έθεσε το θέμα τόσο στους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στον Ουκρανό, ο οποίος πάντως δήλωσε άγνοια και επιφυλάχθηκε να διερευνήσει το ζήτημα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Σουλιώτη.
1: Είναι η καρδιά, μπορούμε να πούμε, του θαλάσσιου ντρόν που βρέθηκε προημερών στην Λευκάδα. Αυτό που μπορούμε να διακρίνουμε να κρέμεται από τους ημάντες που έχουν τοποθετήσει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είναι ο εκρηκτικός μηχανισμός, είναι ο πυρήνας του θαλασσίου ντρόν, η δεξαμενή μέσα στην οποία υπήρχε η εκρηκτική ύλη, η οποία απενεργοποιήθηκε. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε, μπροστά σε αυτή την μεταλλική κατασκευή υπάρχουν κάποιες καμπυλότητες. Όπως μας εξήγησαν οι ειδικοί, η συγκεκριμένη, αυτή εδώ είναι μέσα, είπαμε, η δεξαμενή μέσα στην οποία υπήρχε η εκρηκτική εκεί ύλη περίπου 100 κιλά σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές. Οι καμπυλότητες που μπορούμε να διακρίνουμε στην φωτογραφία, όπως μας εξήγησαν οι ειδικοί, έχουν φτιαχτεί στο συγκεκριμένο σημείο ούτως ώστε να κατευθύνουν την έκρηξη, το οστικό κύμα, με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε από την έκρηξη να προκληθεί η μεγαλύτερη δυνατή ζημιά. Εν προκειμένου, μιας και τα θαλάσσια ντρόν στοχεύουν πλοία, όπως έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, του ρωσικού στόλου, να προκαλέσουν ένα ρήγμα κατά το δυνατόν μεγαλύτερο στο κήτος αυτών των πλοίων. Πίσω, καλυμμένο με μια μαύρη κουκούλα, αν το πούμε έτσι, είναι η κάμερα. Είναι ουσιαστικά η κάμερα του ντρόν, μέσω του οποίου γίνεται και ο τηλεχειρισμός του. Μεταφέρει δηλαδή εικόνα στο κέντρο από όπου γίνεται η διοίκηση, ο χειρισμός του συγκεκριμένου ντρόν στους χειριστές. Ενώ μπροστά αυτή η άσπρη λευκή επιφάνεια είναι η κεραία του Starlink, του δορυφορικού ίντερνετ, μέσω του οποίου μπορεί ο χειριστής του θαλάσσιου ντρόν να το κατευθύνει με βάση την συγκεκριμένη στόχευση. Αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία και γύρω-γύρω βλέπουμε φυσικά είναι η βάρκα, να το πούμε έτσι.
2: Το κουφάρι
1: της βάρκας που περισυνελέγει από τους αλλοίς. Αυτή όλη η διαδικασία, όπως έχουμε περιγράψει τις προηγούμενες μέρες, εκτυλίχθηκε στην περιοχή του Αστακού, αφού προηγουμένως είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, απενεργοποιήθηκε, έγινε μια ελεγχόμενη έκρηξη και απενεργοποιήθηκαν τα εκρηκτικά. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε κάποια κομμάτια από τον ντρόν που είδαμε και στην φωτογραφία, χωρίς φυσικά τον πυρήνα, τον εκρηκτικό μηχανισμό που είδαμε στην προηγούμενη φωτογραφία, Χριστίνα.
2: Και σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας από τις Βρυξέλλες έδωσε και επισήμως την ταυτότητα του συγκεκριμένου ντρόουν.
1: Είχαν προηγηθεί και άλλες δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, στην σύνοδο των Υπουργών Εθνικής Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε δημόσια ότι ουσιαστικά είναι ουκρανικό ντρόουν. Είπε ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση και ότι αυτή η εντοπισμός του συνιστά απειλή για την ναυσιπλοεία. Με τον Αμερικανό ομόλογό του να επιφυλάσσεται να απαντήσει όταν ολοκληρωθεί η έρευνα.
0: Στη συνταγματική αναθεώρηση βάζει από τώρα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την με τις εκλογές του 27 και ζητώντας, όπως είπε, ισχυρή λαϊκή νομοποίηση για τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για θεσμικά διέξοδα και επιχειρεί να σηκώσει το γάτι της συγκρούσης γύρω από το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των θεσμών. Δέσποινα Βλεμπάκη στο ρεπορτάζ.
3: Τη συνταγματική αναθεώρηση ως ένα από τα διακυβεύματα των επερχόμενων εκλογών έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου οι θεσμικές αλλαγές να έχουν και τη λαϊκή νομιμοποίηση.
4: Also campaigning based on our proposals regarding the constitutional amendment because we feel that they also require public legitimacy in terms of raising these issues with the electorate in light of the upcoming election. So.
3: Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως ανίδα σωτηρίας.
5: Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι φυγή προς τα μπρος, αλλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, στρίβει διαμέσου του Συντάγματος. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού για μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή.
3: Στο στόχαστρο του Νίκου Ανδρουλάκη βρέθηκε και το κράτος δικαίου με πειρά προς την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή.
5: Γι' αυτό φέρουν βαριά ευθύνη για τη θεσμική και αξιακή παρακμή που βιώνει σήμερα ο τόπος. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε καθημερινά σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή.
3: Νωρίτερα, ωστόσο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση.
6: Can I acknowledge the excellent cooperation that we do have on rule of law? And can I acknowledge the important progress that you have made in recent years?
4: We remain fully committed to ensuring that we restore trust in our political institutions. We need to make sure that we deliver for our citizens and address their concerns, but there are also institutional challenges which we feel we need to address.
3: Στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση, πρωτεύοντα ρόλο έχουν η αλλαγή του άρθρου 86 με απαλλαγή της ποινικής διερεύνησης των υπουργών από τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς και ανάθεση της αρμοδιότητας σε ειδικά δικαστικά όργανα, αλλά και η αναγνώριση της γυναικοκτονίας.
0: Μένουμε στη εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και την έναρξη της πολιτικής του αντιεπίθεσης σηματοδότης ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρη, προναγγέλλοντας έτσι από τη Δευτέρα ουσιαστικά τη δημιουργία του νέου πολιτικού του φορέα και μιλώντας για την ανάγκη ισχυρής εναλλακτικής απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η παρέμβασή του πυροδότησε πολιτικές αντιδράσεις και νέο γύρο αντιπαράθεσης για τις εξελίξεις των χώρων της κεντροαριστεράς, η Πινελόπη Γκάλιο.
2: Από το θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το σήμα για την αντίστροφη μέτρηση της ίδρυσης του κόμματός του, σκιαγραφώντας τον Ιούνιο. Άφησε σαφείς αιχμές για την αντιπολίτευση και ονομάτισε ως κύριο αντίπαλό του την κυβέρνηση Μητσοτάκη, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.
7: Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει.
8: Και δικαίωμά του να το πιστεύει. Εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding.
9: Προκαλεί θλίψη για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανέρχεται και δέχεται ένας πρώην πρωθυπουργός υποτίθεται της αριστεράς να επανέρχεται ως που λένε το Μητσοτάκη.
10: Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση. Επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
2: Πριν καν όμως ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα, το αποτύπωμά του καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, όπου στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο πρώην Πρωθυπουργός, το 71% δηλώνει καθόλου πιθανό, ενώ το 17% δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει.
11: Δεν ότι ο κύριος Τσίπρας παίζει για άλλη κατηγορία εκλογική.
2: Δηλαδή.
11: Προφανώς εννοώ για πολύ χαμηλότερα.
8: Έχει αυτή τη στιγμή μια αυξημένη αγωνία το ποσό και το αντιλαμβάνομαι, γιατί συνήθως όταν παίζει εκτός έδρας έχει πλεονέκτημα ο γηπεδούχος.
12: Η πρόταση που πρέπει να κριθεί δημοσκοπικά είναι Μητσοτάκης ή Μητσοτάκης ή μία προοδευτική συνεργασία.
2: Στη σκιά του κόμματος Τσίπρα συντηρείται και η αντιπαράθεση για τη δεύτερη θέση μετά τις εκλογές.
11: Για πρώτη φορά βλέπουμε στην μεταπολίτευση εκλογές στις οποίες το διακύβευμα δεν είναι ποιος θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα.
13: Αρκετά με αυτό τον αγώνα της δεύτερης θέσης, το μικρό τελικό που φυσικά και βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, αρκετά με αυτούς που θέλουν να δώσουν σωσίβιο στον κύριο Μητσοτάκη.
14: Το 2015 ο κύριος Τσίπρας παρέλαβε από την κυβέρνηση Σαμαρά που ήταν Νέα Δημοκρατία με Πασόκ.
2: Σε ό,τι αφορά το κυοφορούμενο κόμμα Καριστιανού, στην ίδια δημοσκόπηση το 65% δηλώνει καθόλου πιθανό να το ψηφίσει, ενώ το 15% θεωρεί πολύ και αρκετά πιθανό.
0: Καλημέρα, κυρία Μαρία Μαμαχρυσλά. Καλό πρωινό από το Χαλάνδρη και σε όλου του τους φίλου ακροατέ τη πρωινή ζώνη. Και κλείνουμε το ρεπορτάζ μα δυστυχώ με αυτή τη μάχη που δίνει για να κρατηθεί στη ζωή η ανήλικη, η οποία μαζί με τη συνομιλική τη βρέθηκε χθε στο κενό από την ταράτσα εξαόρου πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Μέρη Τούμπα στο ρεπορτάζ.
15: Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη από την αδιανόητη τραγωδία που εκτελήχθηκε το μεσημέρι τη Τρίτη στην Ηλιούπολη, όταν δύο 16χρονε κοπέλε έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικία επί τη λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου.
16: Η μία από τι δύο 17χρονε έμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία μαζί με την οικογένειά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ανέβηκε με τη φίλη της στον έκτο όροφο, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας λίγο πριν βρεθούν στο κενό.
15: Ελάχιστα λεπτά πριν, οι δύο φίλες είχαν ζητήσει τα κλειδιά της ταράτσας από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας.
17: Και που να ξέρει, φίλη μου, της λέει ότι εκεί που είναι, λέει τα κλειδιά, εκεί που είναι, που τα βάζουμε. Δεν πρόλαβε να κάνει 5 βήματα και ακούει το μπαμ.
15: Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
18: Πήρα το ΕΚΑΒ ασφαλώς και το 100 επιτόπου. Το ΕΚΑΒ ήρθε αρκετά γρήγορα, μέσα σε 14-15 λεπτά είχαν έρθει οι άνθρωποι.
15: Οι 16χρονες διακομίστηκαν στο Ασκληπείο Βούλας. Η μία ανήλικη δεν είχε τις αισθήσεις της και παρά τις εντατικές προσπάθειες των γιατρών για περισσότερη από μία ώρα έχασε τη μάχη. Ενώ η φίλη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική.
19: Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της. Γι' αυτό και αποφασίστηκε από εκτεταμένο ιατρικό συμβούλιο η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και εν προκειμένου στο ΚΑΤ.
15: Σύμφωνα με πληροφορίες, την ταράτσα βρέθηκε στο σακίδιο της μιας 16χρονη σημείωμα προς τους γονείς της.
20: Ναι, φαινόταν κάπως μόνη της ότι ήταν πάντα. Δηλαδή δεν φαίνονταν ότι είχε κάποια πιο κολλητή.
21: Ή κάποια βοήθεια από κάποιους ή κάτι.
22: Εξαιρετική, εξαιρετική οικογένεια. Εξαιρετική σας λέω. Εξαιρετική.
15: Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.
0: Αυτά λοιπόν από εμάς. Ολοκληρώθηκε το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky στις 5 μέχρι και τις 6. Θυμίζω ότι στον Άρη Πορτοσάλτε 8 η ώρα με την αναξιό.
23: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαρακή. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Χθες το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη έβαλε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες, με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της όπια και προσήγαγαν 8 άτομα, τα οποία αργότερα φέθηκαν ελεύθερα. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό, καθώς χθες το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωση τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο. Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα αποδεκατιστούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εμείς κερδίζουμε, δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει για την επίσημη επίσκεψη στην Κίνα. Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Φάρς. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης

0: σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

αν δεν είχαμε αυτό το περιστατικό με τις 17χρονες χθες, που νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό και χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση και σοβαρή συζήτηση. Σήμερα θα κάναμε πλάκα είτε με το. Καλά, και τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Και είναι τρέλα, δεν υπάρχει λογική καμία. Αλλά okay, και αυτό είναι ένα ζήτημα, σοβαρό και αυτό. Θα μιλάγαμε καταρχάς για τη ζέστη που είχαμε χθες, διότι εντάξει, νομίζω ότι το καταλάβαμε όλοι αρκετά καλά. Τα λέγανε οι μετεωρολόγοι. Εμείς, ειδικά με τις μηχανές, να ξέρετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που αρχίζει να βράζει άσφαλτος. Και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Σημεί με κοιτάς περίεργα. Είχες μηχανή, τώρα μου το πες και εμένα με τα αυτοκίνητα πας και έρχεσαι. Γιατί, ναι, καλά. Αν περάσεις, φίλε ακροατής, το λέω τώρα φιλικά τελείως, δεν έχει σημασία. Που άμα δεν έχεις και μηχανή, δεν πειράζει. Λοιπόν, από τη Φιλαδέλφια, εκτός από τα της Αεκάρας που βράζει εκεί, ξέρετε τώρα κλπ. Και η άσφαλτος. Μόλις περάσεις τη Φιλαδέλφεια, χθες ας πούμε παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, επειδή φοράς μπουφάν ακόμα, διότι δεν είμαστε και νεαρά παλικαράκια, έχουμε και την ηλικία μας. Λοιπόν, μόλις πέρναγες τη Φιλαδέλφεια, σου ερχόταν η λάβα στα ποδάρια. Πολλές θα σκάσει τώρα το ηφαίστειο. Αλλά μόλις περάσεις και βγαίνεις παραπάνω προς μεταμόρφωση μεριά, αμέσως πέφτει η θερμοκρασία, ρε παιδί μου. Με ένα μαγικό τρόπο. Αυτό το τοπικό είναι εντυπωσιακό. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Και το άλλο, όπως μου λέει εδώ πέρα και ο φίλος μου ο Δημήτρης, που εγώ να ξέρετε δεν με απασχολεί καθόλου όμως το ζήτημα αυτό, είναι ο Ακύλας. Ο οποίος είναι πραγματικό όνομα, δεν το ξέρα. Να ξέρετε. Μου είπανε ότι είναι το όνομά του, πραγματικά. Δηλαδή

0: δεν είναι, πώς το λένε ρε παιδί μου, fake. Ε, ωραίο, το fake. Για να κάνει εντύπωση το παλικαράκι αυτό. Οκ. Okay. Λοιπόν, ο οποίος πέρασε και από ό,τι με ενημέρωσαν τα παιδιά εδώ της νύχτας, τα νυχτοπούλια εδώ του Sky και του Sky.gr. Πρώτο λέει ακούστηκε το όνομα της χώρας. Ω, οποία τιμή, κυρίες και κύριοι. Περάσαμε στον τελικό του Σαββάτου. Όπως μου έλεγε χθες μια τέλος πάντων φίλη μου, μου έλεγε: ωραία, έχουμε να φάμε. Μου λέει πίτσα το Σάββατο το βράδυ και ξηροκάρπια και αυτό και λοιπά και θα απολαύσουμε. Λέω: σοβαρά. Θυμάμαι παλιά να σας πω την αλήθεια, και εγώ ψηλό. Ασχολιόμουν. Τίποτα, βλέπαμε εκεί με παρέες και λοιπά. Περάσαν τα χρόνια. Δεν πλέον ενδιαφερόμαστε. Άρα αυτό δεν έχει καμία σημασία. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, αν δεν είχαμε αυτά τα δύο σοβαρά, το ένα κυριότερα με τα 17 χρόνια, θα λέγαμε διάφορα σήμερα. Και με τα υπόλοιπα τα οποία συνεπικουρούν στην επικαιρότητα. Α, μια παρατήρηση να κάνω για τους συναδέλφους, γιατί άκουγα χθες κάτι τρέλες κλπ. Παιδιά, άλλο ο κρανοφόρος και άλλο ο κρανιοφόρος. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο κρανοφόρος είναι αυτός που φοράει κράνος. Ο κρανιοφόρος είναι αυτός που έχει το κεφάλι πάνω στο. Δεν καταλάβατε τώρα, έτσι. Διότι τα άκουγα χθες και μάλιστα στη δημόσια τηλεόραση και μου φύγανε τα μαλλιά που δεν έχω. Να έχω και μαλλιά δεν πειράζει. Βαριέσαι. Δεν έχω μαλλί όμως. Και κουνάγαν το κεφάλι και οι παρουσιαστές. Μεγάλη επιτυχία. Λίρα 100 που λέω κι εγώ. Αλλά. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα ο μήνας έχει πόσο, 13. Ευτυχώς, τη λιτώσαμε και δεν έχει Τρίτη και 13. Τετάρτη και 13. Ευτυχώς. 6 και 17, δηλαδή σε 4 λεπτά ανατέλει ο ήλιος. Άρα έχει φως κανονικότατο έξω. Έχουν ανάψει οι λάμπες. Ναι. Τώρα που λέω και λάμπες. Επίσης, παιδιά, να σας πω, αυτόν τον προγραμματισμό που υπάρχουν για τις λάμπες στους κεντρικούς δρόμους, που και πού να τους κλείνετε, δεν πειράζει, έγινε τίποτα. Συμβαίνει κάτι, πληρώνουμε ρεύμα. Γι' αυτό λέω. Εντάξει, έχουμε ρεύμα λόγω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που το πετάμε το ρεύμα, το κατάλαβα. Αλλά πού και πού τις κλείνουμε τις λάμπες. Εντάξει, οκ. Okay. Και δύση ηλίου 8 και 26 σήμερα. Και σήμερα θα έχουμε λίγο καλές θερμοκρασίες, να ξέρετε. Βλέπω τα στοιχεία. Χθες καταρχήν η υψηλότερη θερμοκρασία, κυρίες και κύριοι, στη Φθιώτιδα, στην Αγία Τριάδα, 33 και 4. Λακωνία και Αυλώνα 33 και 3. Στην Τραγάνα 33 και 2, όπως και πού αλλού. Και στο Γήθιο και στον Οροπό 33 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και πόσο είχαμε χθες, 11. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέω κι εγώ. Τώρα εντωμεταξύ οι θερμοκρασίες πρωί-πρωί, για να δω τι παίζουν εδώ πέρα τα δορυφορικά συστήματα. 13 για Αλεξανδρούπολη, 13 ώρα πρωί-πρωί, Σταθέρας, 14 σε Θεσσαλονίκη Αβραάμ, 12 η Φουγαλά, 12 η Φλόρινα, σε καλό δρόμο είμαστε. 14 ο Βόλος, 17 η Λαμία, 17 η Λαμία, 15 η Πρέβεζα, 14 η Ανδραβίδα, 13 η Τρίπολη, 18 το Λεωνίδιο, 15 η Καλαμάτα, καλημέρα Σωσό. Δεν έχεις πάει ακόμα βόλτα το σκύλο, έτσι, ε? Να ξέρεις, θυμάμαι. 19 η Γάβδος και με αρκετό αέρα βλέπω η Γάβδος. 20 στην Κύθνο, 19 η Σαντορινάρα. Μου λένε τα καλύτερα, να ξέρετε. Εκεί φίλοι μου. Καλημέρα από Θητή, καλημέρα, χαιρετισμούς. 18 η Λέρος, 21 η Μυτιλίνη. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, 18 ο Βενιζέλος, 20 στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Άμα ξεκινάμε 20 βαθμούς, παιδιά, 6 και 4 το πρωί, είμαστε νομίζω σε λεωφόρο, ε? Και 22 εδώ σε εμάς τα νότια προάστια. Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο στα σοβαρά, γιατί καλή πλάκα και ο Χαβαλές και ο Ακύλας και όλα αυτά, αλλά αυτή η ιστορία με τα 17 χρόνια είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πρώτη διαπίστωση, όσοι έχετε παιδιά περίπου αυτής ηλικίας, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, ενδεχομένως καταλαβαίνετε ή προσπαθείτε να καταλάβετε το ζόρι που τραβάνε τα παιδιά. Δευτέρα, Τρίτη Λυκείου, γιατί μετά λίγο διαφοροποιούνται τα πράγματα, μιλάμε για μεγάλο άγος. Μεγάλη πίεση, μεγάλο ζόρισμα. Και από ό,τι κατάλαβα μιλώντας με ειδικούς χθες, τα κορίτσια είναι λίγο πιο ευαίσθητα, λέει, από τα αγόρια. Τα αγόρια είναι και λίγο πιο... Είναι λίγο πιο... γενικά. Τρίτη αιτία θανάτου για παιδιά 15-29 ετών δυστυχώς είναι η αυτοκτονία, λέει. Υπάρχουν σημάδια, κάποιοι δεν τα παίρνουν χαμπάρι. Υπάρχει γραμμή, υπάρχουν γραμμές, υπάρχουν. Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι το άλλο θέμα, αλλά ενδεχομένως και λόγω των ρυθμών που υπάρχουν στην άλλη πλευρά, στους γονείς, οι οποίοι και αυτοί δεν πολύ καταλαβαίνουν κάποιες μικρές ή μεγάλες διαφοροποιήσεις που γίνονται στα παιδιά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο σύνολο των πραγμάτων τα οποία αφορούν την καθημερινότητα ενός παιδιού. Είτε είναι ο ύπνος, είτε είναι η διατροφή, είτε είναι η απομάκρυνση από φίλους και το κλείσιμο στον εαυτό τους, είτε το γεγονός ότι κάποια από αυτά στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο αλκοόλ ένα κομμάτι, ή ξέρω εγώ στα ναρκωτικά. Η αιμονή σε μαύρες σκέψεις, λέει επίσης, που προκύπτουν από τις συζητήσεις που μπορεί να κάνουν τα παιδιά. Μια σειρά τέλος πάντων πραγμάτων τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνουν, στέλνουν σημάδια, εκπέμπουν μηνύματα τα οποία οι υπόλοιποι πρέπει να τα πιάσουν. Ξαναλέω όμως ότι έχουμε φτιάξει ένα σύστημα τώρα πέρα από ότι θα μου πεις και πώς θα γίνει διαφορετικά, ρε Ψάλτη. Έτσι κι αλλιώς η ζωή των παιδιών, η καθημερινότητα των παιδιών δεν είναι εύκολη. Αλλά εγώ το έλεγα στα δικά μου τα παιδιά, θα μου πεις και τι έγινε που το έλεγες. Σωστό και αυτό, αλλά ας το πω εγώ, δεν έχει σημασία. Και το πετάτε, δεν το κρατάτε. Όσοι έχετε παιδιά αυτής ηλικίας, τα παιδιά έχουν μια δουλειά και αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ βαριά δουλειά. Τα υπόλοιπα να τα ταΐσεις, να τα ποτίσεις, να τα ντύσεις κλπ. Είναι δουλειά αλωνών. Το μεροκάματο εντός εισαγωγικών των παιδιών είναι βαριά. Είναι βαριά η καλογερική του σχολείου. Ιδιαίτερα, ξαναλέω, τρίτη ηλικίου. Η χρονιά αυτή είναι πολύ βαριά στους ώμους των παιδιών. Αν κατάλαβα καλά, ένα από τα 17 χρόνια τα οποία βούτυξαν εκεί από τον έκτο όροφο άφησε ένα μήνυμα πίσω που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι για μένα, ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος, ότι δεν θα πάω καλά σε εξετάσεις, ότι δεν θέλω να πάω σε ένα επάγγελμα που θα προκύψει και δεν θα έχω ικανοποιητικά χρήματα κλπ. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ως σφουγγάρια τα παιδιά τα ακούν στο σπίτι ή στις παρέες. Τώρα θα μου πεις, θα το λύσουμε το ζήτημα αυτό ψάλτη στο ραδιόφωνο? Όχι, δεν θα το λύσουμε, αλλά ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολη περίοδος για τα παιδιά και πρέπει με κάποιον τρόπο και να τα ακούμε και να τα βοηθάμε. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο που για μένα είναι σημαντικό. Το ότι ένα παιδί ενδεχομένως δεν θέλει να μετάσχει στις πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι υποχρεωτικά κακό. Δηλαδή η αιμονή ενδεχομένως και η πίεση που ασκείται από το οικογενειακό περιβάλλον για το παιδί, τώρα νομίζω ότι ενδεχομένως να έχουν διαφοροποιηθεί λίγο τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ισχύει 100%. Άρα και μιλάμε περισσότερο στα παιδιά, γιατί αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα, και προσπαθούμε να τους σηκώσουμε, να τα βοηθήσουμε λίγο να σηκώσουν το βάρος αυτού του έτους που είναι κομβική σημασίας γι' αυτό, γι' αυτά. Δεν χρειάζεται, επαναλαμβάνω, να ξεπερνάμε τα όρια και εμείς και να πιέζουμε ακόμα περισσότερο τα παιδιά. Α, να πω επίσης, γιατί βλέπω και κάτι ωραία μηνύματα που μου στέλνετε πρωί-πρωί και να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Λειτουργούν κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παιδιά. Δεν υπάρχει, Αντώνη. Κανονικότατα. Κανονικότατα όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, γιατί θα κάνουμε μια κουβέντα σήμερα για το θέμα. Γιατί έμαθα κάτι πολύ ενδιαφέρον και θέλω να το ακούσετε κι εσείς. Γιατί είναι η περίοδος που μεταφέρεται προσωπικό του ΕΚΑΒ στα νησιά μας, διότι λόγω τουρισμού πρέπει να υπάρχει προσωπικό εκεί για να καλύπτει τις ανάγκες του κέντρου άμεσης βοήθειας, δηλαδή των ασθενοφόρων ή του ασθενοφόρου. Μην τρελαίνεστε τώρα, πληθυντικός αριθμός δεν το βλέπω υπερβολικό. Διότι έμαθα χθες ότι θέλει 12 άτομα προσωπικό, ακούστε τώρα, για να βγει μία βάρδια 24ωρη για ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ένα νησί. 12 άτομα θέλει. Για να είναι οι τρεις βάρδιες, 3-8 ώρα, να έχουμε ρεπό σε κάποιους από τους εργαζόμενους και να ξέρετε ότι υπάρχουν, μου λέγανε, ας πούμε νησιά γνωστά, πολύ γνωστά, δεν χρειάζεται να πω ονόματα, τα οποία το χειμώνα έχουν 2 άτομα προσωπικό. Για το ΕΚΑΒ λέω, ε. Θα μου πεις, ενδεχομένως φτάνει ρε, ψάλτη, γιατί ξέρω εγώ, νησί είναι, πόση ώρα κάνει να πάει κανείς, δεν αισθάνεται καλά, τον αρπάζει κάποιος και τον πάει, ξέρω εγώ, στο κέντρο υγείας ή ξέρω εγώ που χρειάζεται. Ναι, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Αλλά θα τα κουβεντιάσουμε αυτά λοιπόν λίγο αργότερα. Και χθες περίμεναν, λέει, οι νοσηλευτές, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή, να ανακοινωθεί, λέει, από την κυβέρνηση η ένταξή τους στα βαρέα, κάτι το οποίο δεν έγινε. Δεν ξέρω, λέει, γιατί είχαν αυτές τις ελπίδες. Η αλήθεια εδώ που τα λέμε πάντως, και αυτή η ιστορία με τα βαρέα και κάποια επαγγέλματα τα οποία πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα, έχει γίνει, ρε παιδί μου, λάστιχο. Και μιλάμε τώρα για επαγγέλματα που πράγματι είναι βαρέα. Δεν το κουβεντιάζω. Ακόμα περιμένουν πάντως οι νοσηλευτές για αυτή την ιστορία. Αλλά τα όσα άκουσα χθες και λοιπά για το τι προσωπικό έχει προσληφθεί, τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι κάνει και τι δεν κάνει και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λοιπόν, γιατί το μήνυμα με έσπρωξε αλλού, θα έχει θέμα και η γυναίκα που έδωσε τα κλειδιά στα πιτσιρίκια που ανέβηκαν στην ταράτσα. Αλήθεια, εσείς στην πολυκατοικία σας την ταράτσα τα κλειδιά ποιος τα έχει? Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία με τα κλειδιά της ταράτσας. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία. Καλά λέω, ε, η Γλυκερία. Μου το στέλνει και το μήνυμα ο κύριος Κιμιονής, ο φίλος μου. Τετάρτη λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Κυρίες και κύριοι, κανονίστε την πορεία σας. Γλυκερίας μάρτυρος και Λαοδικίου του Δεσμοφύλακος, παρακαλώ πάρα πολύ. Σεργίου του Ομολογητού Παυσικάκου, Αλεξάνδρου Νικηφόρου, Γεωργίου Οσίου, Ευθυμίου του Νέου, Ιωάννου Γαβριήλ, Εφροσίνου και λοιπόν Ιβυρητών Οσιομαρτύρων. Τα καλύτερα εύχομαι σε όλους, ιδιαίτερα στις Γλυκερίες. Και αύριο έρχεται η ώρα του Ισίδωρου. Βέβαια. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα να ξέρετε, πατένταρε, λέει, ο Τέσλα, ο Νικόλαος Τέσλα, την ηλεκτρική γεννήτρια το 1890, παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν σήμερα επίσης, αυτό θέλω, επειδή είχα διαβάσει την ιστορία, ο υπολογαγός Καμπέρος, είχα ένα συμπαθητή Καμπέρο, τον Χρήστο τον Καμπέρο, αυτός ήταν Δημήτριος Καμπέρος, το 1912 πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο στη χώρα μας. Να ξέρετε, ήμασταν, λέει, από τις πρώτες χώρες στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που χρησιμοποιήσαμε αεροπλάνα για διάφορους λόγους. Τότε, μεταξύ, είχαν τις βόμβες με το χέρι, ξέρετε, από πάνω. Πετάγανε, λέει, τα αεροπλάνα, το σήκωνε, λέει, την άφηνε, λέει, και πέφτε κάτω. Αλλά και παρακολούθησης και λοιπά. Ναι. Η μικρή Ελλάδα, είδατε, είχε φωτεινά μυαλά για τα ζητήματα αυτά. Τέλος, το 1917, σαν σήμερα, είχαμε το θαύμα της Φατίμα για τους καθολικούς. Η Παναγία, λέει, εμφανίζεται σε 3 βοσκόπουλα σε ένα χωριό στην Πορτογαλία. Η περιοχή θεωρείται, λέει, ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο, λέει, στην γιορτή της Παναγίας σειραίων χιλιάδες πιστοί από όλο τον κόσμο. Και περπατάνε και αρκετά, αν δεν κάνω λάθος, και στην Ισπανία και εκεί για το ζήτημα αυτό. Τέλος, το 1995, δηλαδή πριν από πόσα χρόνια, 95, 5, 15, 25, 31 χρόνια, είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ μεταξύ Κοζάνης και Γρεβενών. 31 χρόνια μετά, ε. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, χανταϊός, εγώ να σας πω καλά νέα. Μαθαίνω, λέει, ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λόγω, λέει, των εμβολίων mRNA, αμάν, μας αλλάζουν το DNA, αμάν. Λοιπόν, εταιρείες, λέει, με το mRNA, που ασχολούνται με τα αντικαρκυνικά κατά κύριο λόγο, Πολύ γρήγορα λέει θα φτιάξουν εμβόλιο για τον Χανταϊό, παρά το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν μιλάει, λέει, για ζητήματα και προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν όπως με τον κορονοϊό. Γιατί, λέει, ο ιός αυτός δεν μεταλλάσσεται. Και αυτό είναι, λέει, πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση του. Άρα δεν υπάρχει και ζήτημα, λέει, πανδημίας, κυρίες και κύριοι. Μετά θα σας πω, μετά τις 6.30 για τα ελληνοτουρκικά, έχω διάφορα ενδιαφέροντα, όπως και για το ουκρανικό. Χθες έκανε μια ενδιαφέρουσα δήλωση ο αρμόδιος υπουργός, ο Νίκος Δένδιας, για το ζήτημα αυτό, όπως είχε κάνει και ο υπουργός εξωτερικών. Σήμερα γράφει κάτι πολύ ωραίο ο κ. Παπαχελάς στην πρώτη σελίδα της καθημερινής, σας το πω μετά. Αλλά το πιο ωραίο, το καλύτερο όλων για την Ευρώπη, είναι ότι πρώτον φωνάξαμε, λέει, τους Ταλιμπάν. Ναι, τους Ταλιμπάν η Ευρώπη. Ναι. Αυτούς τους κύριους με κάτι σαρίκια από πάνω και κάτι έτσι, κάτι γιουβέτσι και κάτι έτσι που πήγανε και φτάνουν, ναι, μετά από 5 χρόνια. Αλλά, λέει, δεν ήταν η πρόσκληση, λέει, δεν ήταν διπλωματική ότι αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους Ταλιμπάν και το καθεστώς τους. Αλλά ότι ελάτε, γιατί έχουμε κάποιους Αφγανούς, τους οποίους δεν ξέρουμε τι να τους κάνουμε. Πρέπει να φύγουν από την Ευρώπη, αλλά δεν ξέρουμε, πρέπει να. Να βρούμε ένα διάβλο επικοινωνίας, δε παιδί μου, να σας το στείλουμε πίσω. Ακούστε όμως το καλύτερο. Είναι η Ευρώπη με όλη τη σημασία της λέξης. Ακούστε. Η χώρα μας, λέει, φέρνει για ένα σχέδιο νόμου στο Υπουργείο Μετανάστευσης που αλλάζουν, λέει, οι τρόποι μέσα από τον οποίο εφαρμόζεται το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, η επαλήθευση ταυτότητας, ο διαχωρισμός στα σύνορα, το αν κάποιος θα πάρει ή δεν θα πάρει, θα έχει δικαίωμα τέλος πάντων να πάρει άσυλο κλπ. Κλπ. Ή να αποβάλει αίτημα για άσυλο. Αλλά το καταπληκτικό είναι το εξής, ακούστε. Η εξέταση, λέει, των αιτημάτων ασύλου θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 12 εβδομάδες, δηλαδή 3 μήνες. Σωστά το λέω. 3 μήνες. Και σε περίπτωση, λέει, απόρριψης θα επιστρέφονται. Ωστόσο. Ακούστε το καλύτερο. Τώρα είναι το καλύτερο. Θα πρέπει να σημειωθεί, λέει, ότι ο μηχανισμός επιστροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει ακόμα οργανωθεί. Το πάμε ανάποδα εμείς. Δηλαδή, τους λέμε ότι ξύλαξε ψαλτή, υπέβαλε έτοιμα ασύλου, δεν γίνεται δεκτό. Σε τρεις μήνες. Σε διώχνουμε. Αλλά πού να σε στείλουμε. Δεν ξέρουμε πού να σε στείλουμε. Πώς θα φύγεις. Με τα πόδια. Με το βαπόρο. Με το αεροπλάνο. Δεν ξέρει ακόμα η Ευρώπη το ζήτημα αυτό. Αλλά όμως ξέρει να στέλνει στις χώρες πρώτης εισαγωγής. Καλή ώρα Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε, μετρήθηκε, συγκίστηκε και βρέθηκε λειψή για μια ακόμα φορά η Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτό μας τρέλανε προς το παρόν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Η Μελάνια ήρθε, παιδιά, δεν πήγε μαζί με τον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος πάει, να ξέρετε, Κίνα. Πεκίνο! Έχουν σταματήσει, λέει, τα αεροπλάνα κάπου στη. Πού έχουν σταματήσει. Πού έχουν σταματήσει η Σιμεράνια.
1: Έλεγε κάπου για ανεφοβιασμό.
0: Ναι, κάπου κατεβήκανε. Ναι. Πού, κάπου στην Αλάσκα. Μπράβο, στην Αλάσκα, αδέρφια μου, στην Αλάσκα. Το μεταξύ, λέει, είναι 15 αεροπλάνα μαζί. Φοβούνται τον πρόεδρο. Μην το χάσουνε. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσω μετά. Καλημέρα σα.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Ο κόσμος και η Ελλάδα

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν χθες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να αναχωρήσει για την Κίνα που θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Okay, και από αυτά να τα ακούμε όλα για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξημέρωσε, παιδιά, δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε ακόμα ξαπλωμένοι και βάλατε ραδιοφωνάκι για να ακούσετε τα πρωινά. Όλα είναι στη θέση τους. Ξέρετε, ο Ακύλας πέρασε. Ο πρόεδρος πάει στην Κίνα, στο Πεκίνο. Στα στενά του Ορμούς κάτι ψιλοβλέπω, αλλά όχι πολλά πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Οι τιμές στα καύσιμα περίπου εκεί που τις αφήσαμε. 107 έκλεισαν αυτές το βράδυ. Τώρα τις βλέπω 106,4 το Brent. Το ελαφρύ το αμερικάνικο είναι στα 101 χοντρικά, με πτώση από την ώρα που ανοίξαν οι αγορές στην Ανατολή. Για να δω λίγο πόσο έκλεισε χθες το Άμστερνταμ. Ψιλοτσίμπησε στα 46,82 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Σε καλό δρόμο είμαστε που λέω κι εγώ. Τι γίνεται και με τις ασιατικές αγορές που έχουν ανοίξει? Μεικτά βλέπω τα πράγματα. Η Ιαπωνία ενισχύεται 0,42. Η Αυστραλία υποχωρεί 0,38. Το Hong Kong είναι τίποτα, ακίνητο στο 0,007 πάνω. Η Σάνκαη λίγο πάνω ελάχιστα κι αυτή. Και ο χρυσός είναι, αν σας ενδιαφέρει δηλαδή, στα 4.711 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Αυτά για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Είδα τιμές καυσίμων, η αλήθεια είναι. Είδα τιμές καυσίμων. Πετρέλαιο κίνησε 1,75 και 1,77 είδα στα νυχτερινά πρατήρια. 2,040 και 2,055 είδα στην 95. Και τι άλλο θέλω να σας πω. Ναι, όντως και πρέπει να σας πω ότι και βλέπω και τη μουρμούρα σας για τις τιμές τα οπροκυπευτικά. Δεν μιλάω ούτε για τα κρέατα, ούτε για τα υπόλοιπα, ούτε για τα ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά βλέπω την ακρίβεια, ειδικά στα φρούτα και τα λαχανικά, είναι μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Είμαι ο πρώτος που τα λέμε καθημερινά, διότι τραβάς και τελικά κάποια στιγμή λες όπ, δεν έχει άλλα, τελείωσε. Λοιπόν, Στέλιο, καλημέρα. Η Μεράνια, το σωστό όνομα, είναι εξαιρετική συνάδελφος. Νομίζω ότι την ακούτε καθημερινά. Εγώ την πειράζω λιγάκι, αλλά είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, τον οποίο τον γνωρίζω καμία 35 χρόνια. Όχι 35, εντάξει, μην είμαστε και προβλική, νομίζω 30-29, κάπου εκεί. Λοιπόν, η φίλη μου, η γειτόνισά μου εκεί πέρα, μου στείλε με αφορμή αυτά που έλεγα για τα κλειδιά της ταράτσας και τα σχετικά, μου το έστειλε και ο κύριος Κιμιονής αυτό, ότι το κλείδωμα, λέει, της ταράτσας σε πολυκατοικία απαγορεύεται αυστηρά, λέει, για δύο κυρίως λόγους: την ασφάλεια των ενίκων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του χώρου. Η ταράτσα, λέει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έξοδος διαφυγής, απεγκλωβισμός μάλλον σε φωτιά ή σεισμό, πρόσβαση, λέει, της πυροσβεστικής, και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα δικαιώματα, λέει, των συνιδιοκτητών είναι ότι καταρχήν είναι κοινόχρηστος χώρος, ανήκει, λέει, εξ αδιαιρέτου σε όλους τους ιδιοκτήτες, εκτός και αν υπάρχει, λέει, συμβολιογραφική πράξη αποκλειστικής χρήσης, και κανένας διαχειριστής ή ενικός δεν έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την ελεύθερη πρόσβαση των υπολείπων συνιδιοκτητών στο χώρο, καθώς, λέει, συνιστά παράνομη πράξη. Σε εμάς, στη δικιά μας πολυκατοικία, να ξέρετε, επειδή έχουμε βάλει και ένα ειδικό λουκέτο γιατί είχαμε διάφορα ευτράπελα, έχουμε κλειδιά όλοι οι ενικοί της πολυκατοικίας. Καταλάβατε, οπότε το βλέπουμε έτσι ο ζήτημα. Λοιπόν, αλλά να ξέρετε, αν κατάλαβα καλά, το γεγονός ότι για τις 17χρονες οι οποίες ζήτησαν, λέει, το κλειδί από τις... Α, που να ξέρει και η Ερμή, η ιδιοκτήτρια εκεί στην περιοχή της Ηλιούπολης που έγινε το περιστατικό, και ανέβηκαν τα κορίτσια πάνω και κλείδωσαν, λέει, μετά, και έκαναν αυτό που έκαναν. Ενδεχομένως να υπάρξει θέμα. Ενδεχομένως, ξαναλέω, έτσι. Αλλά επιμένω να λέω ότι είναι συγκλονιστική ιστορία αυτή και δεν την προσπερνάς εύκολα, για να μιλήσουμε σοβαρά. Τα ζητήματα της ψυχολογικής πίεσης, για να το κλείσω, είναι πολύ μεγάλα. Επιμένω σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, μιλήστε με τα παιδιά, ακούστε τα παιδιά, παρατηρήστε τα παιδιά, μην τα αφήνετε στον αυτόματο. Μην μένετε στη διαδικασία και στη λογική ότι εγώ ως γονιός κάνω ό,τι μπορώ, φροντιστήρια. Okay. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που το κάνουμε όλοι οι γονείς. Αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Και προσέξτε, άλλη υπενθύμηση και υπογράμμιση ότι τα κορίτσια είναι πιο ευαίσθητα, λέει, σε σχέση με τα αγόρια. Λοιπόν, τώρα. Αντώνιο, okay, τα είπαμε. Καλημέρα στο Σωτήρη, στη Ζαγορά του Πηλίου. Καλημέρα, Σωτήρη. Ο εκφοβισμός που πέρασαν, λέει, παλιότερες γενιές δεν έχει προηγούμενο, λέει ο Σωτήρης. Τι σχέση, λέει, το σημερινό βιωτικό επίπεδο, λέει, με τους πολέμους, εμφυλίους, σεισμούς, φτώχεια, λέει, που πέρασαν οι πρόγονοί μας. Απλά η οικογένεια και η κοινωνία τότε ήταν πιο συνεκτικές. Ενδεχομένως, Σωτήρη, αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων δεν σημαίνει ότι θα απομακρυνθούν τα παιδιά από τους γονείς ή δεν πρέπει να απομακρυνθούν τα παιδιά από τους γονείς. Σωστό είναι αυτό που λέει, Σωτήρη. Άλλα πέρασαν οι γονείς μου, άλλα πέρασα εγώ, όχι ότι πέρασα δύσκολα, παρά μία έτσι καλή μας. Και εγώ πλέον είμαι σε καλό δρόμο στην ηλικία. Άρα, και τι μου πρόσφεραν εμένα οι δικοί μου και τι πρόσφερα εγώ στα παιδιά μου. Και το αντίστοιχο το εγώ, για να μην είμαστε τώρα της υπερβολής, ο καθένας εξημών που κάνουμε παρέα πρωί-πρωί. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά. Βέβαια, με τα γνωστά, πώς να το πω, τις γνωστές οπτικές που έχει η κάθε μια γενιά για την επόμενη γενιά. Λοιπόν, ναι, Κώστα, ήταν η πρέσβης. Σωστά μας το πες χθες. Επισκέφθηκε τα Χανιά, από ό,τι έμαθα κι εγώ. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει καλημέρα και καλά χιλιόμετρα κλπ. Το μπουφάν, λέει, δεν το φοράμε, λέει, το καλοκαίρι λόγω κρύου. Επειδή σε, λέει, παππούς γερόντι, σωστός Γιάννη, μ' αρέσεις. Αλλά επειδή θα είναι το πρώτο σημείο τριβής μεταξύ εμάς και της ασφάλτου. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει, βέβαια το μπουφάν φοράω εγώ δεν είναι αυτό ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Σωστό είναι αυτό που λες. Εν τω μεταξύ, έχω ένα μπουφάν, παιδιά. Συγγνώμη, το πω και αυτό. Να βγει από μέσα μου. Το βάζεις και σε άλλα 10 κιλά. Η πλάτη, οι αγκώνες, οι ώμοι. Την κουμούτσα είναι αυτή που μας πουλάνε, ρε παιδί μου. Είσαι, πούμε, πουλάκι 750 κιλό, φοράς και αυτό από πάνω τελείωσες. Τι κράνος, παιδιά, και των γονέων, κανονικά. Λοιπόν, δεν γίνεται δουλίτσα. Τώρα, να μην το ξεχάσω, κάτσε να πάμε και λίγο στα άλλα θέματα. Ρε παλικάριά, εσείς που βαράτε, μπαίνετε. Είδατε τα πλάνα. Μετά λένε τα πλάνα. Είδατε το πλάνο του ξύλου στο Αριστοτέλειο. Εκεί με κάτι, σε κάτι κόκκινα που είχαν ανέψει και κάτι, πώς λένε, βεγγαλικά μέσα, και έβλεπες και άκουγες, όχ, μη βαράς άλλο, μπάπα μπούπα, μπάπα μπούπα. Τι τύποι είναι αυτοί, ρε παιδιά? Πώς μπαίνουν αυτοί οι κρανοφόροι, και όχι κρανιοφόροι, ξαναλέω. Πώς, θα μου πεις, τι, πώς μπαίνουν? Μπαίνουν, έλατε. Συστήματα ασφαλείας, λέει, για έλεγχο όσων εισέρχονται στα ΕΗ δεν υπάρχουν ακόμη, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχουν κάμερες που να μπουν κάμερες, παιδιά, όχι, αλίμονο. Ότι έχουν κατασταθεί, λέει, και τα κατάλληλα μηχανήματα ελέγχου, λέει, του ποιου μπαίνει μέσα. Όταν πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν καμιά 25 χρόνια, τέλος πάντων, ένα συγγενικό μου πρόσωπο εκεί, ένας τέλος πάντων ανιψιός μου, ο οποίος συνεχίζει ο άνθρωπος, είχαμε γυρίσει πίσω. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι σε ένα πανεπιστήμιο κοντά στη Νέα Υόρκη. Και πάμε, λοιπόν, πάμε να μπούμε μέσα και λέει, δεν μπαίνετε. Λέμε, τι δεν μπαίνουμε, επίσκεψη και λοιπά. Δεν μπαίνετε, λέει, θέλει κάρτα, λέει, με κάρτα δεν ανοίγει η πόρτα. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, φωνάζω το πιτσιρικά του, λέω, κατώ. Και κατέβηκε αυτός και μου έδειξε το σύστημα και λοιπά, πώς μπαίνεις, πώς δεν μπαίνεις, ποιος ελέγχει, ποιος δεν ελέγχει. Και λοιπά. Εδώ, άμα το πεις αυτό, θα σε πλακώσουν στο ξύλο, έτσι, γιατί βεβαίως είναι η ελευθερία της έκφρασης. Σωστό! Σωστό! Αλλά, για να μην είμαστε τώρα τρελοί, με αφορμή όμως και την υπόθεση, για να μην το ξεχάσω, των επεισοδίων που είχαμε, λέει, και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εδώ στα πρώην ΤΕΗ, που γίνανε πανεπιστήμιο και αυτό, οκ. Okay. Και εκεί ξύλο. Και εκεί τραυματίες. Σήμερα έχουν φοιτητικές εκλογές. Ωραίο πράγμα. Ωραία ανταλλαγή, ευγενικός τρόπος ανταλλαγής ιδεών. Διαφωνώ μαζί σου και θα σε κάνω μαύρο στο ξύλο μέχρι να φύγεις από τη μέση. Ποιοι να είναι άραγε αυτοί οι κρανοφόροι και όχι οι κρανιοφόροι, άραγε? Ή όπως λέει και ένας φίλος μου, άραγες. Με σου στο τέλος, με σίγμα τελικό στο τέλος. Ποιοι να είναι αυτοί, τι ρόλο να παίζουν, γιατί να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο, ε? Να περάσουν τα επιχειρήματά τους με φόβο στους άλλους. Ποιοι λεβέντες και ποιες λεβέντισες μπορεί να είναι αυτές? Και για να πάω, να μην το ξεχάσω πάλι, για τις φοιτητικές αιστείες, 1995, που πέρασαν τόσα χρόνια, 30 χρόνια, κάνω ρεπορτάζ στις φοιτητικές αιστείες εκεί στην Πατησίων, παιδιά. Είχα πάει και στους ζωγράφους τότε. Ήταν το πιο συγκλονιστικό πράγμα που είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Πώς ζούσαν, παιδιά, σε αυτά τα δωμάτια, συγκλονιστικό. Και θυμάμαι όταν, δεν χρειάζεται να σας πω, κάποια τα οποία ήταν διαλυμένα τελείως. Δεν υπήρχαν, δηλαδή δεν υπήρχαν τίποτα. Όπως επίσης είχα εντυπωσιαστεί, να ξέρετε, σε μια φοιτητική εστία που υπάρχει εδώ στο Πάντιο, η οποία ήταν εξαιρετική τότε. Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε πριν από 30 χρόνια. Αλλά αλήθεια, γιατί να μην μπει μια τάξη στις φοιτητικές εστίες, γιατί να χάνουν το δικαίωμα στις πεπερασμένες εστίες και δωμάτια τα οποία υπάρχουν, αυτοί που δικαιούνται να το παίρνουν το δωμάτιο και να κάνουν τη δουλειά τους, αφού υπάρχουν και κριτήρια και εκεί. Δηλαδή, κουβεντιάζουμε τα αυτονόητα, νομίζω, εν έτη 2026. Δηλαδή, είναι ρηξικέλευτα αυτά τα οποία γίνονται τώρα, που τις ανακατασκευάζουν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θυμίζω ότι είχαν γίνει κάποια έργα μπλα μπλα μπλα και χρησιμοποιήθηκαν. Και κουβεντιάζουμε τώρα με τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν με τα σπίτια που δίνουν, γδέρνονται οι γονείς αν περάσει ένα παιδί από την Αθήνα στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη κλπ, για να φτιαχτούν οι φοιτητικές εστίες και να είναι για αυτούς που πρέπει να είναι τους φοιτητές και όχι τους απ' έξω. Το κουβεντιάζουμε τώρα, λέμε, ρε παιδί, μα κάτσουμε σε ένα τραπέζι να κουβεντιάσουμε τα αυτονόητα. Και θα σε χαρακτηρίσουν, α, συντηρητικός, α, της αυτής, α, της άλλης, μάλιστα. Και δεν ρωτάνε τα παιδάκια τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και ο μπαμπάς ή η μαμά, αν είναι και μονογονεϊκή οικογένεια, τραβάει για να βρει ένα δωμάτιο το παιδί και να μπορέσει να επιβιώσει στην καθημερινότητά του για να σπουδάσει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά, νομίζω. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Συνεχίζω να το λέω εγώ, να ξέρετε, αυτό κουβεντιάζω. Και για να κλείσω, για να πάμε και σε διαφημίσεις, μετά θα πούμε τα λειτουργικά. Ο αρμόδιος υπουργός δημόσιας τάξης είπε, λέει, ότι το ελληνικό FBI παρακολουθούσε, λέει, 12-13 μήνες αυτούς τους λεβέντες και τις λεβέντισες της κάτω της Θωρέας. 5 κακοργήματα, λέει, ε. Ρε μπράβο, το FBI, να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Τους γραπώσανε εν ρηπή οφθαλμού, η αλήθεια είναι, στην περίπτωση αυτή, με αφορμή το περιστατικό της κάτω της κάτω τη Θωρέας. Ε? Να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο πρώτος που είμαι στη μουρμούρα. Αλλά είμαι και ο πρώτος που πρέπει να πούμε ότι, αν μη τι άλλο, η υπηρεσία αυτή, η οποία καλώς στήθηκε όπως στήθηκε, κάνει δουλειά. Ή ενδεχομένως υπάρχει πολύ πράγμα το οποίο το πιάνει. Καταλάβατε τι είναι, πολύ ψαχνό. Όπως και να έχει, πάντως είχε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και αποκαλύψεις η συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες το μεσημέρι κατά τις 4 με αφορμή τη συγκεκριμένη ομάδα. Λέω, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν και το εξής, φίλε ακροάτη, θα πεις, δεν μας παρατάρετε ψάχνει πρωί πρωί. Σωστό και αυτό. Λέω, ο άλλος είναι 30 χρονών, 32, 28, η άλλη κοπελιά, άλλη 26 κλπ. Καλά, στο μυαλό τους τι έχουν, πώς θα κλέψουν? Α, ανοίξουμε την τράπεζα, πάρουμε 200 χιλιάρικα να πάμε στο νησί να κάνουμε διακοπές. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί. Αυτή είναι, σου λέει, εντάξει, το κατεστημένο. Βέβαια, σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλετε να κερδίσετε δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. Τρεις ευγενείς.
2: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
1: Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάς.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Ο Μπαρμπού.
7: Μόνος του. Κάντου. Μόνος του είσαι. Μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε. Τι yeah. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε
8: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
9: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
11: Ναι.
10: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
15: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αμόρε μίο, αυτά μου αρέσουν εμένα να ξέρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3. Καλημέρα στο Σο. Α, επειδή σήμερα δεν πας για δουλειά, δεν πας στο σκυλοβόλτα. Μπράβο ρε Σοσό. Και ο Σοσό, ο Σοσός γκο. Ο σκύλος, πώς θα ανακουφιστεί ο έρμος. Την καλημέρα μου, Σωσό, καλημέρα. Γεώργιε, καλημέρα. Κρατάω το ερώτημα σου που μου στέλνεις για τον κύριο Ρίζο, αλλά το Ρίζο τον έχουμε αύριο. Το κρατάω όμως το ερώτημά σου και για τα πλασματικά που μου στείλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως επίσης να πω καλημέρα και στον Ευάγγελο που μου στέλνει κάτι που έχει να κάνει με τα βαρέα ένσημα. Ενδιαφέρον να ακούγεται και αυτό. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους. Με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση. Εντάξει, με την κίνηση έχουμε τα κλασικά σημεία. Τα ξέρετε τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι που ξεκινάει από ό,τι βλέπω η όχληση από τη Δυραχείου. Και σχεδόν έχετε σε κάποια σημεία και ακινητοποίηση από ό,τι βλέπω και πάει κλασικά μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας που μετά ανοίγει. Λίγα πράγματα βλέπω και στο ρεύμα καθόδου. Έχει γίνει κάτι εκεί στο ύψος της Αθηνών, στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι. Για ενημερώστε με παρακαλώ πάρα πολύ. 2-10-48-00-170-174. Λοιπόν, στο Χαϊδάρι το κλασικό ζήτημα. Βέβαια είναι λίγο καλύτερα σήμερα στο ρεύμα εξόδου, έτσι, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Σαφώς καλύτερα είναι τα πράγματα και στην Σιστού Σκαραμαγκά σε σχέση με άλλες μέρες. Μου λέει και χθες ο Κολιομιχάλης ότι η Τρίτη, τώρα τελευταία, είναι από τις δύσκολες μέρες. Οι Τετάρτες όχι. Και αυτό έχει, να ξέρετε, τη σημασία του για την καθημερινότητά μας. Εκεί στο Καματερό βλέπω την κλασική κίνηση στην Λεωφόρο Φιλής. Στη Φιλής μάλλον, δεν έλεγε λεωφόρος. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Τα κλασικά, Κηφισίας, Μεσογείων κλπ. Όχι, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο πρωί-πρωί. Λίγα ψιλοπροβλήματα εκεί μπροστά στο Χίλτον που δεν λέγεται Χίλτον πλέον. Λέγεται, πώς λέγεται αυτό εκεί πέρα, λέει Ηλίσιαν. Εν τω μεταξύ, να σας πω κάτι στο Ηλίσιαν, να το πω και αυτό, γιατί μου το είχαν πει και δεν το πίστευα. Λέει, στη διαδικασία της ανακατασκευής του ξενοδοχείου θέλησαν να βρουν αντικείμενα τα οποία υπήρχαν, λέει, παλιά στο ξενοδοχείο, και ένα από αυτά, λέει, τα οποία βρέθηκαν ήταν ένας πολυέλαιος ο οποίος υπήρχε, παρακαλώ πάρα πολύ, ο οποίος, λέει, τον αγόρασαν και κάποια άλλα αντικείμενα κλπ. Και το βάλανε στην, πώς το λένε, στο ξενοδοχείο, στην ανακατασκευή, παρακαλώ πάρα πολύ. Η φίλη μου η Ιωάννα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει καλημέρα, λέει, στην Μαραθώνος υπάρχουν, λέει, έργα λόγω ΕΙΔΑΠ. Ναι, ναι, γίνονται και εκεί, το ξέρω, με έχουν ενημερώσει από την ΕΙΔΑΠ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντως φαίνεται ότι, φαίνεται, και ούτε πρόβλημα, είναι τα ζητήματα που λέμε στην Παλίνη λίγο αργότερα. Αλλά είναι σε εξέλιξη μια σειράς έργων που έπρεπε να είχαν γίνει στην Ανατολική Αττική, γιατί εκεί οι υποδομές 40 χρόνια μετά φτιάχνονται. Αλλά να πούμε και ευτυχώς που φτιάχνονται. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, δύο πράγματα. Εχθές ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ για τα ζητήματα των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αλήθεια είναι ότι, από ό,τι κατάλαβα, ότι πάμε σε πληρωμές οι οποίες μπορεί συνολικά να ακούγονται τεράστιο το ποσό, 2,2 δις μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά είναι προς το τέλος της χρονιάς, και έχουμε και τα ζητήματα με τα λοιπάσματα που είναι λόγω ακρίβειας και τα σχετικά, που αυτό έχουν επιπτώσεις στις τιμές. Περισσότεροι και πιο οργανωτικοί οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται για τις πληρωμές, εξήγησε ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής, ότι όσον αφορά το ζήτημα των χαρτιών με επιστροφές χρημάτων που έχουν σταλεί και το κουβεντιάσαμε την περασμένη Δευτέρα στους αγρότες, αυτά μπορούν να συμψηφιστούν με χρήματα τα οποία θα λάβουν, οπότε να μην χρειαστεί, λέει, να πληρώσουν τώρα. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Τώρα στα ελληνοτουρκικά, δεν έχω πολύ χρόνο, λίγο χρόνο έχω. Να σας πω ότι χθες δόθηκε μια συνέντευξη τύπου στην Τουρκία, παρακαλώ πάρα πολύ, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Αιγαίο. Είναι, λέει, από τα μέλη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας για το Ναυτικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, όπου εκεί έχει γίνει, λέει, μια μελέτη πάνω στην οποία θα υπάρξει σχέδιο νόμου, το οποίο θα οριοθετεί από την πλευρά της Τουρκίας ζητήματα, λέει, που έχουν να κάνουν με το Αιγαίο. Η ελληνική πλευρά λέει ότι αυτές οι αποφάσεις σε σχέση με τις διεθνείς συνθήκες είναι μάλλον περισσότερο, λέει, για εσωτερική κατανάλωση. Υποψιάζομαι όμως ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα οι Τούρκοι στα ζητήματα αυτά. Εντάξει, επίσης έχουμε και κάτι διπλωματικά, κάτι τα Δαρδανέλια τα είπαν οι Τούρκοι στα Ηνωμένα Έθνη, πώς τα είπανε, τα είπανε τουρκικά στενά και δεν άρεσε πολύ στην Ελλάδα αυτό, βάλαμε κάποια ζητηματάκια, με λίγα λόγια θέλω να σας πω ότι σε καλό δρόμο είμαστε εκεί με τους Τούρκους, νομίζω. Μάλιστα. Εκεί με την Χάλκη τι θα γίνει, θα ανοίξει? Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα που το κουβεντιάζουμε, γίνονται έργα λέει και λοιπά από το Σεπτέμβριο, αλλά κανένα νέο από εκεί, από την πλευρά της Άγκυρας. Καλημέρα σας. Πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε μετά εδώ στον ΣΚΑ 100,3. Καλημέρα σας. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse. Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις? Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος. Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική. Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
1: Ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας.
7: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες. Πανεπιστημιακά ιδρύματα, ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη, έβαλαν το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές με φοιτητική παράταξη στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν χθες το πρωί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρατ, για το ρόλο της Χεσμπολάχ στο λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτείων, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική.

0: το πρωί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από αντεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στον χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Πέντε από τους έξι φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Την ίδια ώρα αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, Δημήτρη Μπουραντών, τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιούνται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 το απόγευμα, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Την επόμενη ημέρα, αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για τον ρόλο της Χεσμπολάχ στο λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή των βουλευτών, η οποία κυκλοφορεί για υπογραφές στην Βουλή των Αντιπροσώπων και πρόκειται να αποσταλεί στον Υπουργό, επισημαίνεται ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα. Οι βουλευτές ζητούν από το State Department να εξηγήσει αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική ή αν εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως οι περιορισμοί που προβλέπει η νομοθεσία. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομήλικη της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από τις εν λόγω ενέργειες υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ. Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος ανέφερε ότι το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό.
1: Παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς πέσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν.
0: Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Στην πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους, αναφέρθηκαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Όπως ανέφεραν, από τον Μάιο μέχρι και το τέλος του 2026, εκτιμάται ότι θα καταβληθούν 2.231.000.000 σε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ο κ. Χινάς δήλωσε ότι η αλλαγή εν κινήσει δεν είναι καθόλου εύκολη, σημειώνοντας ωστόσο ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε.
2: Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφές, είναι απόλυτο. Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε.
0: Θα πληρώσουμε σε όσα με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι πληρώνουμε σωστά, τόνισε ερώτηση σχετικά ο κύριος Πιτσιλής.
3: Ποιο είναι το στοίχημά μας? Το είπε και ο Υπουργός, το λέω και εγώ, εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
0: Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πολιτική αλλαγή.

0: Πήγε στη χώρα στην ομιλία του χθες κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπε το Σύνταγμα δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή. Ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί θυμήθηκε τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός, όλο τυχαίως στη στιγμή που η δημόσια ζωή ασφιχτεί από αλλεπάλληλα σκάνδαλα, τέμπη, παράνομες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστήριξε μάλιστα ότι η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν συνιστάφει γη προς τα εμπρός, αλλά ένα επικοινωνιακό στρίβιν δια του συντάγματος.
1: Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους γορίδες, νέους αυγενάκηδες και νέους καραμαλίδες. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινωνική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία.
0: Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να εμφανίζονται περιορισμένες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα αποδεκατιστούν. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εμείς κερδίζουμε, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα που θα πραγματοποιήσει επίσης. Επίσκεψη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του ορμούς. Την ίδια ώρα η Κίνα κάλεσε το Πακιστάν να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πακιστανό ομολογό του συζήτησαν την ανάγκη να υπάρξει μια σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης σχετικά με το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλεύθηκε στη Λευκάδα, δήλωσε χθες ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Προσερχόμενος στις συνεδρίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Χθες παραιτήθηκαν 5 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 85 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Ένας Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες το βράδυ σε νοσοκομείο του Μιλάνου που θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες. Ο Βρετανός είχε ταξιδέψει σε πτήση για Johannesburg με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από το χανταϊό. Οι Ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επεισόδιο με πυροβολισμούς χθες στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης. Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό δρόμο όταν ένας ένοπλος άνδρας άρχισε να πυροβολεί στη μέση του δρόμου τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Πριν πέσει τραυματισμένος από τις σφαίρες αστυνομικών, είχε προλάβει να πυροβολήσει 12 οχήματα.
2: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσε με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σημαντικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία Ικανό Αστέρας Τρίπολης για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Αρκάδες επικράτησαν το Πανσεραϊκό με 1-0. Στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας στην Κηφισιά με 3-0. Στη βαθμολογία, ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον 5ο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Σοκ έχει προκαλέσει στο NBA η είδηση του θανάτου του Brandon Clark σε ηλικία 29 ετών. Ο μπασκετμπολίστας των Memphis Grizzlies, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
7: Καλημέρα, Μελάνια, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι καθόλου άσχημο το σημερινό πρωινό κυκλοφοριακά. Και καθυστερήσεις επί της ουσίας έχουμε μόνο στην Πέτρου Ράλη από τη Θηβών προς την Κηφισού, στη Λεωφόρο Φιλή στο Καματερό, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου και πάνω, στην ανηφόρα της Κατεχάκη βεβαίως από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα και στον Σκαραμαγκά. Λεωφόρο Σχιστού με τη Λεωφόρο Αθηνών. Όλοι αυτοί οι δρόμοι όμως που σας λέω έχουν μεν κίνηση, αλλά είναι καλύτεροι από ό,τι όλες τις προηγούμενες φορές.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια με ΑΡΕΗ κατά διαστήματα συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα γύρω Ρινά με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία εκεί έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά έτσιος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα που είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας και περπατάμε σταθερά. Πάμε να κλείσουμε και το μισό μήνα, το μισό Μάιο. Και καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά οδηγούμεθα προς την θερινή περίοδο. Λοιπόν, λέει ο φίλος μου ο Ντίνος, άρα πρέπει να απαντήσω, σας παρακαλώ. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά πολύ γρήγορα. Πόσο σουγγιές περιέχει ένα κιλό χρυσός? Εγώ θα σας πω το πιο απλό. Μια ουγγιά είναι 31,10 γραμμάρια του κιλού. Προσέξτε, αυτή είναι η ουγγιά για τα πολύτιμα μέταλλα. Γιατί υπάρχει και άλλη ουγγιά που είναι 28,35 γραμμάρια. Η βαριά, δηλαδή σαν στα συν 3 γραμμάρια, είναι μόνο για τα πολύτιμα μέταλλα. Ωραία. Μια λίρα Αγγλίας 22 καρατίων ζυγίζει περίπου 8 γραμμάρια. Με καθαρό χρυσό 7,32. Σας ζάλισα. Συγγνώμη, αλλά αυτά είναι και τα τεσουγκιάς, για να είμαστε εντάξει και να μην μπερδευόμαστε. Ο φίλος Μοντίνος από το Νέο Ηράκλειο. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, πολύ γρήγορα και κάτι άλλο που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Χθες μάθαμε από τον ΟΣΕ ότι αποφάσισε, και καλά έκανε, να απομακρύνει 1231 παλιά βαγόνια βάρους άνω των 25.000 τόνων, τα οποία είναι παρκαρισμένα σε διάφορα σημεία του δικτύου του ΟΣΕ, κυρίως Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Αυτά τα βαγόνια θα πουληθούν ως κράπ ουσιαστικά και θα έχει έσοδα ο οργανισμός από αυτή την εκποίηση, παύλα εκδίωξη αυτών των βαγονιών, περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Και ο ανάδοχος που θα προκύψει θα έχει 14 μήνες για να απομακρύνει όλο αυτόν τον όγκο του μεταξύ. Βλέπω σε κάποιες εφημερίδες φωτογραφίες τα βαγόνια αυτά τα παρατημένα, τα οποία είναι, κυρίες και κύριοι, μέσα σε ένα δάσος, στην κυριολεξία, από χορτάρια τα οποία έχουν φτάσει στο ύψος των βαγονιών. Για να καταλάβετε τώρα και πόσο επικίνδυνα μπορεί να τα πράγματα εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, αυτά, και πάμε αμέσως να πούμε καλημέρα στον φοροτεχνικό, τον κύριο Αγαμέμνονα Σταυρόπουλο. Τον κάλεσα διότι έχουμε 2-3 πραγματάκια να κουβεντιάσουμε με ένα νομοσχέδιο που σήμερα, κατά τα φαινόμενα, θα ψηφιστεί για το θέμα των φορολογικών προστήμων και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να πούμε ότι από 1η του Μάη δεν ξεκίνησε η ιστορία που είχαμε κουβεντιάσει, σωστά?
1: Ναι, δεν ξεκίνησε το ψηφιακό δελτίο αποστολή. Το παραπέντε δόθηκε παράταση.
0: Ναι, και πάει από ό,τι καταλαβαίνω προς το τέλος του χρόνου, σωστό?
1: Προς το τέλος του χρόνου, ναι, σταδιακά. Βεβαίως ακόμα δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε οι επιχειρήσεις, γιατί δεν υπάρχει ακόμα το σύστημα, ναι, πάνω στο οποίο θα γίνεται δεύτερη φάση. Δεν πειράζει, περιμένουμε.
0: Οκ. Πάμε λίγο στα φορολογικά πρόστιμα. Τι αλλαγές γίνονται, κύριε Σταυρόπουλε?
1: Γίνεται μια σημαντική αλλαγή. Αν θυμάστε, πριν από 2-3 μήνες το είχαμε πει εδώ μαζί ότι υπήρξε μια λογίστρια που για προαιρετικού τύπου δηλώσεις είχε επιβαρυνθεί με πρόστιμο 60.000 ευρώ.
0: Οπα.
1: Αυτό αναδρομικά λύνεται.
0: Ναι.
1: Λύνεται. Τι συμβαίνει? Τι συνέβαινε τόσο καιρό? Συμβαίνει κάτι εντελώς παράλογο. Αν εγώ ως λογιστής ξεχάσω να υποβάλω μια δήλωση των 10 ευρώ για μια μόλις μέρα και με το που το βλέπω το διορθώνω.
0: Ναι.
1: Το πρόστιμο είναι 500 ευρώ. Οριζόντιο. Είτε ξεχάσω 10 ευρώ για μια μέρα, είτε 1 εκατομμύριο ευρώ για 5 χρόνια. Το εντελώς παράλογο είναι ότι αν δεν υποβάλλω τη δήλωση και το λάθος αυτό το διαπιστώσει ο έλεγχος,
0: ναι,
1: το πρόστιμο γίνεται πολύ λιγότερο.
0: Άρα
1: δεν έχω κανένα κίνητρο να διορθώσω, ναι, το λάθος.
0: Άρα το αφήνεις λοιπόν και όταν έρθει η ώρα να γίνει ο έλεγχος και λοιπά, πληρώνεις λιγότερα. Είναι λίγο παράλογο αυτό.
1: Αυτό το οποίο λοιπόν, αφού κατάλαβε το Υπουργείο ότι αυτό είναι εντελώς παράλογο, δίνει μια λύση, και η λύση που δίνει και είναι στο νομοσχέδιο είναι ότι για δηλώσεις μέχρι 100 ευρώ δεν επιβάλλονται πρόστιμα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Δηλαδή πλέον το παράδειγμα μετατίθεται και δεν θα δίνω το παράδειγμα με φόρο 10 ευρώ, αλλά με φόρο 120 ευρώ.
0: Εκεί το πρόστιμο πάλι το ίδιο, αν παραμείνει είναι, δηλαδή, είναι πάλι 500 ευρώ.
1: Είναι 500 ευρώ. Αν με βρει ο έλεγχος γιατί δεν υπέβαλα τη δήλωση, θα είναι πάρα πολύ μικρότερο. Με άλλα λόγια, ο νόμος μας τιμωρεί τη διόρθωση ενός σφάλματος πολύ αυστηρότερα από το ίδιο το σφάλμα.
0: Ναι, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να υπάρχει όριο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, Εντάξει, δεν, ξέρω, δεν ξέρω αν πάει πολύ ψηλά, αν πάει ξέρω εγώ.
1: Η πρότασή μας των λογιστών είναι η εξής. Για καθυστερήσεις μέχρι 4 μήνες να μην επιβάλλεται πρόστιμο, να υπάρχει μόνο η προσάυξηση της καθυστερημένης πληρωμής. Και ταυτόχρονα, επειδή όταν εμείς οι λογιστές, όταν μας συμβαίνει κάτι έκτακτο, μια ασθένεια, ένα ατύχημα, μια βλάβη, οτιδήποτε, και δεν μπορούμε να υποβάλλουμε τη δήλωση. Ξέρουμε όμως ο φορολογούμενος και ο επιχειρηματίας ξέρει τι πρέπει να πληρώσει. Και αν δεν το ξέρει ακριβώς, το ξέρει στο περίπου. Να μπορεί να πληρώσει τη φορολογική του υποχρέωση, ώστε να προστατευτεί και από τις προσαυξήσεις. Και όταν η έκτακτη συνθήκη λήξει, υποβάλλουμε τη δήλωση. Και αν υπάρχει κάποια διαφορά, να έχουμε τις προσαυξήσεις. Απλά πράγματα. Κοιτάξτε, στις σχέσεις.
0: Αυτά όλα, κύριε Σταυρόπουλε, φτάνουν. Δηλαδή, υποψιάζομαι ότι ίσως ως εκπρόσωποι. Ή εκπρόσωποι σας των φοροτεχνικών, τα κουβεντιάζετε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, γιατί καταλαβαίνω ότι η λογική τους είναι, μπορεί να είναι από διαφορετική οπτική. Φτάνουν στα αυτιά τους.
1: Κοιτάξτε, φτάνουν στα αυτιά τους, αλλά
0: όταν θέλουν τον χρόνο τους.
1: Ένα τόσο απλό πρόβλημα που λύνεται αυθημερών με στοιχειώδη λογική, κάνουμε 6 χρόνια και παλεύουμε για να διορθωθεί, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
1: Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το πρόστιμο αυτό καθ' αυτό και τι συμβαίνει όταν οι λογιστές αρρωσταίνουν, που είναι δραματικές καταστάσεις και έχουμε να διηγηθούμε ως κλάδος δραματικές ιστορίες. Γιατί θα πρέπει να πάμε να υποβάλουμε τις δηλώσεις για να μην καταστραφούμε από τα πρόστιμα. Είναι και το ότι οι σχέσεις μας με το κράτος πρέπει να διέπονται από στοιχειώδη λογική και από τη στοιχειώδη ειλικρίνεια. Όταν η λογική και η ειλικρίνεια τιμωρούνται, κάτι γίνεται πολύ στραβά.
0: Σωστό είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Και νομίζω, επειδή. Για να κλείσουμε, κύριε Σταυρόπουλε, γιατί πιέζουμε χρονικά, συγγνώμη. Επειδή σας το λέγα και στο τηλέφωνο, ότι επειδή πλέον εσείς οι λογιστές είσαστε εντός εισαγωγικών συνεργάτες του κράτους λόγω της δουλειάς που έχετε επομιστεί τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και καλύτερη σχέση μεταξύ των λογιστών και του κράτους. Να ακούνε ενδεχομένως πιο καθαρά.
1: Πρέπει να μας ακούνε, γιατί δεν θα είμαι υπερβολικός αν πω ότι μόνο οι λογιστές πλέον καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το κράτος. Καταλαβαίνουμε όλες τις προεκτάσεις και ξέρουμε να ενώνουμε τις τελείες.
0: Άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταυρόπουλε. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλή δουλειά. Καλημέρα. Ο κύριος Αγαμέμνος Σταυρόπουλος, φοροτεχνικός. Παλιότερα, να ξέρετε, ο κύριος Σταυρόπουλος ήταν συνάδελφός μου, αλλά περάσαν τα χρόνια πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας, του ρεύματος δηλαδή προς τη Ραφίνα, από την οδό Τριανέμι.
2: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΣ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΣ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
6: 26450-25390.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουτιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes!
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
10: Η νέα εποχή έφτασε
11: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
10: InfoNet Πληροφορική.
11: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
10: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
11: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
10: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
11: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
10: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
10: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: 7,6.
1: Υποδήματα STEP.
2: Μόδα.
1: Ποιότητα.
2: Επωνυμία.
1: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
1: Geox,
2: Lacoste,
1: Gant,
2: Replay,
1: Sakiris Malas,
2: US Polo,
1: Boss,
2: Cricket,
1: Damiani,
2: Skechers,
1: Versace,
2: Robinson
1: και πολλές άλλες.
2: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
2: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
2: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
2: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
2: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
2: και στο stepbrandshoes.gr.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Καλού για να καλυφθούν οι ανάγκες του καλοκαιριού, αλλά το εντυπωσιακό της όλης της ιστορίας είναι, μου έλεγε συνάδελφός σας, ότι θέλει 12 άτομα του ΕΚΑΒ, τα 12 αυτά άτομα είναι και οι οδηγοί, για να βγει για να βγουν οι βάρδιες 24ωρης διαδικασίας ενός μόνο ασθενοφόρου.
6: Κοιτάξτε, για να βγει ένα τομέα 24 ώρες λειτουργίας χρειάζονται 10 διασώσεις. Δεν υπάρχουν οδηγοί, είναι οι διασώσεις και τα...
5: Και οδηγοί.
6: Και δύο, όχι, είναι διασώσεις. Είναι διασώσεις, στη μία μέρα οδηγάει ο ένας, στην άλλη ο άνθρωπος.
5: Δεν θέλει και ρεμπό.
6: Βέβαια, γι' αυτό χρειάζονται 10. Για να λειτουργήσει όλο το 24ωρο, 365 μέρες του χρόνου.
5: Ναι, και μιλάμε.
6: Εμείς έχουμε ξεκινήσει την καλοκαιρινή περίοδο.
5: Ναι.
6: Την ενίσχυση στα νησιά μας.
5: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
6: Αλλά γίνεται βέβαια και όλη τη χρονιά. Και το χειμώνα στέλνουμε γιατί δεν υπάρχουν. Υπάρχουν νησιά, ας πούμε, όπως είναι η Μύκονος, Πάρος, Δάξος, Σαντορίνη, Ήος. Δεν υπάρχουν 10 διασώστες και το χειμώνα. Άρα το στέλνουμε και το χειμώνα για να βγαίνει ένα ασθενοφόρο στην περιοχή. Γιατί και κάτοικοι που μένουν εκεί χρειάζονται ασθενοφόρο όταν χρειαστούν.
5: Σωστό είναι.
6: Από εκεί πέρα, βέβαια, στέλνουμε και περισσότερο ενίσχυση το καλοκαίρι στα νησιά μας. Και με μηχανές ταχείας επέμβασης, διασώστες, έτσι ώστε να φτάνουν και αυτοί πιο γρήγορα.
5: Okay,
6: είναι, ξέρετε, είναι στενή
5: δρόμη. Σωστό. Και ειδικά μιλάμε για νησιά τα οποία υπό κανονικές συνθήκες έχουν πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή τα κλασικά Μύκονο, Σαντορίνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και τα υπόλοιπα νησιά τα οποία πρέπει με κάποιον τρόπο να καλυφθούν, αν όχι σε 24ωρη βάση, σε δύο βάρδιες.
6: Εμείς εκεί που έχουμε τομέα ΕΚΑΒ προσπαθούμε να το καλύψουμε 24ωρο. Γι' αυτό γίνεται και μετακινήσεις όλο τον χρόνο από όλες τις περιοχές. Βέβαια, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μείωση
5: του κόσμου στα υπηρετικά.
6: Και εδώ στην Αθήνα, φανταστείτε, το καλοκαίρι οι διασώσεις δεν παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια και αυτή την περίοδο καλύπτουν τα νησιά. Πολλοί διασώστες.
5: Να σας πω, έχουν μέρη για να μείνουν, γιατί και αυτό ήταν ένα ζήτημα. Γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται σε κάποια νησιά.
6: Κάποιοι δήμοι
5: βοηθούν
6: έτσι ώστε να καλύψουν, να βρουν ξενοδοχεία, αλλά πολλές φορές καλύπτουμε εμείς, δηλαδή βρίσκουμε εμείς οι ίδιοι ξενοδοχεία για τη διαμονή τους.
5: Ή δωμάτια, αν μπορούν να βρεθούν δωμάτια,
6: Ή δωμάτια, ό,τι βρούμε τέλος πάντων, γιατί είναι δύσκολη η διαδικασία αυτή, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί δεν υπάρχουν.
5: Ναι, να σας πω, οι συνάδελφοι σας που πάνε εκεί παίρνουν περισσότερα χρήματα, παίρνουν δηλαδή επιπλέον χρήματα για να το πω σωστότερα.
6: Ναι, παίρνουν τα εκτός έδρας που πηγαίνουν.
5: Okay.
6: Γιατί φανταστείτε να διασώσεις 500 ευρώ, δεν είναι δυνατόν να πάει και στο νησί να καλύψει αυτές τις ανάγκες με το φαγητό και όλα αυτά.
5: Ναι, και για το φαγητό σε κάποιες περιοχές μαθαίνω ότι και για το φαγητό καλύπτεται με κάποιους τρόπους.
6: Κάποιοι,
5: όχι όλους.
6: Προσπαθούν και αυτοί κάποιες ειδικές ξενοδοχεία, εστιατόρια. μας παραχωρούν δηλαδή έτσι, κάποιες θέσεις εκεί πέρα για τους διασώστες μας και στο φαγητό και στη διαμονή.
5: Ναι. Τώρα, με αφορμή και τη σημερινή κινητοποίηση που γίνεται στο δημόσιο, πρόεδρε, μου είπες μας είπατε για να το πω σωστά, ένα ποσό του μισθού ενός διασώστη. Μου λέγε χθες πάλι.
6: Ένας νεοδιόρυστος είναι περίπου 800 ευρώ.
5: 800 ευρώ. Μου λέγε χθες.
6: Επί 12 όμως, όχι επί 14.
5: Σωστό. Μου λέγε χθες ένα αδελφός ο οποίος έχει 30 χρόνια πλάς στη δουλειά και μου λέει και επειδή έχω παιδιά και επειδή έχω και τρία παιδιά και πολύτεχνος και αυτά και Σαββατοκύριακα και νύχτες και αργίες, μπορεί ένας διασώστης μετά από 30 χρόνια, αν καταφέρει και παραμείνει στα ασθενοφόρα, γιατί είναι και πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, δεν το κουβεντιάζω, βαρέα δεν είναι, είναι βαρέα και ανθυγινά, κύριε πρόεδρε?
6: Όχι, όχι, δεν έχουμε βαρέα. Είναι τρεις κατηγορίες στην ουσία οι διασώστες. Είναι η ΔΟΧ, που είναι ορισμένο χρόνο επικουρική που λέμε, είναι η ΔΑΧΑ ορίστου χώρου,
5: ναι,
6: και η μόνιμη.
5: Μάλιστα.
6: Τώρα ένας μόνιμος που δουλεύει με έναν ΙΔΑΧ για χρόνια, για 20 χρόνια, ο ΙΔΑΧ επειδή είναι ιδιωτικό δικαίωμα είναι στα βαρέα, ο μόνιμος
5: δεν είναι
6: στα βαρέα.
5: Σωστό, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι στο ΙΚΑ και στα βαρέα και όλος είναι στο δημόσιο και δεν είναι βαρέα.
6: Εμείς τέτοιες τρευλώσεις λέμε να τελειώσουν πλέον, δεν πρέπει δηλαδή να εργαζόμαστε στην δουλειά, να φεύγουμε μαζί στη σύνταξη και ο ένας να φεύγει νωρίτερα με βαρέα και ο άλλος να παραμένει. Αυτά τα έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο, περιμένουμε να αναμονή ότι μαζί με τους νοσηλευτές μας έχει υποσχεθεί ο Υπουργός την ένταξη των βαρέων, θα είναι και διασώστες, γιατί ξέρετε, είχε συσταθεί μια επιτροπή με τον καθηγητή Μπεχράκη.
5: Έχει κάνει την έκθεσή της, τα πάντα.
6: Και την κοινότητα του επαγγέλματος. Ο διασώστης ήταν στην πρώτη κατηγορία και μετά ακολουθούσαν οι νοσηλευτές. Φανταστείτε τι γίνεται σε σχέση με την αφηγηνότητα και επικοινωνία του επαγγέλματος. Είναι διασώστης που οδηγεί, μεταφέρει, δίνει τις πρώτες βοήθειες. Ξέρετε, κάνει χρήση οργάνων. Αυτό που γίνεται, οι συνθήκες εργασίας που είναι η πιο επικίνδυνη και βαρέα εργασία που μπορεί να έχει ένας
5: εργαζόμενος
6: στην υγεία.
5: Μα δεν το κουβεντιάζω. Αυτά είναι τα αυτονόητα, πρόεδρε. Είναι τα αυτονόητα. Αλλά θα μου πεις, πρέπει να τα κουβεντιάζουμε και τα αυτονόητα. Για να ξαναγυρίσω, για να κλείσουμε έτσι. Λοιπόν, συνάδελφός σας 30 πλάς χρόνια δουλειάς, μου λέει ο άνθρωπος με τρία παιδιά και τα σχετικά, μου λέει είναι φτάνει 1300 και κάτι, 1350, μου λέει.
6: Έχει γύρω στα 1450.
5: Ναι. Βάζετε πάνω στο τραπέζι ζήτημα.
6: Υπάρχει μαζί με αυτό το ανθυγινό επίδομα, ναι, που είναι μόνο επίδομα γιατί δεν είναι συνταξιοδοτικό όπως είπαμε, ναι, που είναι περίπου καθαρά 150 ευρώ μαζί με αυτό.
5: Ναι, να σας πω, υπάρχει, βάζετε ζήτημα πάνω στο τραπέζι και αύξηση μισθών.
6: Σίγουρα, τουλάχιστον ο 13ος και ο 14ος μισθός, γιατί φανταστείτε τώρα η ειδικότητα, η αντίστοιχη στον ιδιωτικό τομέα, που ξέρετε δεν είναι ούτε τόσο βαρέα ούτε τόσο επικίνδυνη. Η αντίστοιχη ειδικότητα δικιά μας, όπω βλέπετε, ασθενοφορά έξω. Δεν μεταφέρουν πολλοί επίγοντα ούτε.
5: Δηλαδή, εννοείται τα ιδιωτικά.
6: Ναι,
5: ναι. Okay, ναι.
6: Μόνο αν τύχει και πέσουν σε ένα περιστατικό, ένα τροχαίο, μπορεί να είναι
5: υποχρεωμένοι
6: να το πάρουν το παραλαβά. Από εκεί πέρα. Δυστυχώς όμως εμείς δεν είμαστε όπως είπα και στα βαρέα και οι μισθοί μας είναι επί 12 και όχι επί 14.
5: Μάλιστα. Προσλήψεις θα γίνουν στο ΕΚΑΒ, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση.
6: Υπάρχουν δύο προκηρύξεις που τρέχουν στη στιγμή για μόνιμο προσωπικό,
5: ναι,
6: και για επικουρικό προσωπικό.
5: Ναι.
6: Το θέμα είναι ότι δεν, όπως είπαμε, δεν συμμετέχουν πολλοί διασώστες έτσι ώστε
5: λόγω των
6: οικονομικών,
5: ναι,
6: και σε νησιά. Γι' αυτό στέλνουμε και από εδώ, στα νησιά δεν καλύπτονται οι θέσεις. Άρα θέλουμε κίνητρα.
5: Μάλιστα.
6: Για να μπορέσουμε να πάνε μόνιμοι διασώστες στα νησιά μας, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα.
5: Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, και για το ζήτημα που έχει να κάνει με τη μεταφορά προσωπικού από την υπηρετική χώρα στα νησιά, αλλά και τα άλλα ζητήματα τα οποία, εντάξει, μπορεί να μην μας φαίνονται, δηλαδή μπορεί να μην τα αντιμετωπίζουμε, μπορεί να μην μας απασχολούν. Όταν θα χρειαστεί όμως θα μας απασχολήσουν. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Τι έγινε με την κίνηση?
0: Καλημέρα, Γιώργο μας. Καλά, σήμερα της Αγίας Γλυκερίας.
5: Μεγάλη χάρη.
0: Μεγάλη γιορτή.
5: Και
0: γι' αυτό και η άνοδος Γαλατσίου έχει κίνηση, ανεβαίνοντας προς
5: την Βέικο. Ήταν λαϊκή, θυμίζω. Σήμερα είναι της Αγίας Γλυκερίας. Σε καλό δρόμο είμαστε, Δημήτρη.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε εκτακτά ευτυχώς. Ναι. Σας είπα για την άνοδο της Γαλατσίου. Προσέχουμε την Πετρουράλη λιγάκι από τη Θιβών προς την Κηφισού. Την άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου που έχει μπόλικα αυτοκίνητα. Την ανηφόρα της Κατεχάρης. Βαρκάκη προς το Βύρωνα πλέον.
5: Ναι,
0: πλέον.
5: Να πάνε τα κινητά μας, ναι.
0: Ναι, ναι. Ναι. Δύο ρεύματα Κηφισού έχουν κίνηση, αλλά όχι τη χθεσινή κυρίως. Η κάθοδος είναι καλούτσικη της Κηφισού. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, όπως όλες τις τελευταίες μέρες, έτσι και σήμερα, από τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα όμως. Ευχαριστώ.
5: Εμείς Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσείς κόβετε τιμολόγιο, σας αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Endersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σας, ενημερώνοντας και το λογιστή σας ό,τι λογισμικό κι αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσετε άμεσα, έχετε και έκπτωση ως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπείτε λοιπόν στο esonego.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα, είναι ότι Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο στα ρατσόν με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση στα ρατσόν επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση στα ρατσόν.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES One Go!
18: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ESOneGo.gr.
19: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
20: Η HealthAid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της HealthAid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της HealthAid. HealthAid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Να στείλω την καλημέρα μου στο Γιώργο από τις Φιλιάτες της Πρωτεία. Καλημέρα, Γιώργη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα, Αβραάμ. Έχεις δίκιο σε όλα όσα λες, αλλά τι να θα το βρεις το δίκιο κι εσύ. Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, τον κύριο Αντώνη Στελιάτο. Ο κύριος Στελιάτος είναι ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής. Τον κάλεσα, διότι καταρχήν ξέρετε πολύ καλά ότι το γιότινγκ είναι ένα κομμάτι καλά. Καλό όσον αφορά τον τουρισμό μας και να ξέρετε ότι το γιότινγκ το επιλέγουν κάποια πορτοφόλια που θεωρούνται χοντρά πορτοφόλια. Έμαθα ότι υπάρχει, ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο υπουργό η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου. Κάτι για το οποίο στο παρελθόν με τον κύριο Στελιάτο το κουβεντιάσαμε πολλές φορές στα πολλά χρόνια με τα οποία συζητάμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
22: Καλημέρα κύριε Ψαλτή, καλημέρα και στους ακροατές σας.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα βοηθήσει αυτή η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου. Μ' αρέσουν αυτά τα ηλεκτρονικά εμένα, να ξέρετε.
22: Καταρχάς, congrats στο Υπουργείο Ναυτιλίας, που μετά από 2-3 χρόνια που το είχαμε συζητήσει μαζί,
5: ναι,
22: έδειξε πια η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου. Ναι, θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ, διότι πρώτον, κάθε Σαββατοκύριακο, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, στις μαρίνες της Αττικής γινόταν πραγματικά ένα τεράστιο congestion.
5: Μάλιστα.
22: Άρα, θα πω, τελειώνουν οι ατελείωτες ουρές.
5: Ουρές, καθυστερήσεις, κλεδισμοί, τσακωμοί κλπ. Ε?
22: Που ήταν κάτι που πραγματικά θα βοηθήσει τον κλάδο.
5: Ναι.
22: Σταματάνε και όλες, όπως είπατε, οι τσακωμοί, οι φασαρίες, οι καθυστερήσεις των απλωτών που έχουν μπει στα σκάφη ήδη και περιμένουν να φύγουν οι διακοπές τους.
5: Ναι.
22: Είναι μια χαρά.
5: Να σας πω κάτι. Αυτή η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου που επιτέλους μπαίνει και η σύγχρονη τεχνολογία στο κομμάτι αυτό θα βοηθήσει, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει και αυτό το ρωτάω, και τους παράνομους, δηλαδή θα αντιμετωπίζονται πιο εύκολα στους ελέγχους που μπορεί να γίνονται, ή είναι άσχετο το ένα με το άλλο?
22: Άσχετο, γιατί άσχετο, οι παράνομοι δεν έχουν ένα απλό σύμφωνο.
5: Μπορεί δεν έχουν.
20: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
23: Ο Παναθηναϊκός.
20: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
23: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
20: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
23: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
20: Σωστά.
1: Στέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
24: Είναι εμπειρία.
4: Ο 13ος πράσινος ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
2: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής
0: ανοχικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
6: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
6: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
6: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
24: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων σέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και φορώντας κράνη χτύπησαν και τραυμάτισαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μελή φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας, όπου υπάρχουν ευθύνες να αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιούνται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα Πανεπιστήμια της Επικρατείας. Στο επίκεντρο των φοιτητικών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Την επόμενη μέρα, αναθεώρηση του ράθου 16, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομήλικη της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, και το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή των βουλευτών, επισημαίνεται πως το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα. Ζητούν να διευκρινιστεί πώς εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος Κάτσα στην περίπτωση της Τουρκίας και ποια βήματα θα έπρεπε να κάνει η Άγκυρα.

0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι Τετάρτη 13 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση όπως κάνετε καθημερινά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Παπά, θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-62-023-809, το τηλέφωνο μας. Ζέστη και βροχή σήμερα, θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό στην συνέχεια. Απεργία της ΑΔΔΗ, συγκέντρωση στις 11 στη Θεοφάνιο. Διακοπή νερού στο κανάλι. Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές. Έναρξη τελικών για την ομάδα της Νικόπολης. Την Κυριακή ο πρώτος αγώνας. Σήμερα όμως θα ανοίξουμε ένα σημαντικό θέμα υγείας που αφορά όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους. Θα μιλήσουμε για τις παθήσεις του θυροειδούς αδένα, τις σύγχρονες μεθόδους απεικόνησης και διάγνωσης. Μαζί μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι η γιατρός ακτινοδιαγνώστρια Σοφία Φονταρά, η οποία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό μην φύγει κανείς.

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Γλυκερίας μάρτυρος και του Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Έτσι λοιπόν λέμε χρόνια πολλά στη Γλυκερία, στο Σέργιο, στη Σεργία, στη Σεργιανή. Η Αγία Γλυκερία έζησε τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού και μαρτύρησε για την πίστη της, όσο ο Σέργιος ξεχώρισε για την ασκητική ζωή και τη βαθιά του πίστη. Ονομάστηκε ομολογητής επειδή υπερασπίστηκε με θάρρος την ορθόδοξη πίστη σε δύσκολες περιόδους για την Εκκλησία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Είναι Τετάρτη, 13 Μαΐου, 11 λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες περιμένουμε σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τοπικές βροχές ή όμπρη θα εκδηλωθούν στα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Επίρου. Οι άνεμοι θα πρέουν δυτική βορειοτική 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 12 έως 25 και στα υπηρετικά τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Επίρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Τώρα αύριο Πέμπτη στο Ιόνιο περιμένουμε και τα βόρεια υπηρετικά περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, λίγες νεφώσεις περιμένουμε την Παρασκευή με περιορισμένη ορατότητα το πρωί και το βράδυ, κυρίως στα δυτικά όπου θα σχηματιστούν ομίχλες. Λίγες νεφώσεις το Σάββατο που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο Ιόνιο τα υπηρετικά, με βελτίωση στις περισσότερες περιοχές το βράδυ. Την Κυριακή, ανάλογο το σκηνικό του καιρού, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Στους 17 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 21 βαθμοί Κελσίου. Η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική θερμοκρασία λόγω της υγρασίας, το 100% βρίσκεται. Σταθερά στο 100%, το απόγευμα αναμένονται υγρές συνθήκες. Επτά βαθμούς στη Λευκάδα, 15 βαθμούς στη Φιλιππιάδα, στο Λούρο, στην Πάργα, να δούμε και στο Καναλάκι, 16 στο Καναλάκι, κυρίες και κύριοι.

Για λίγο την προσοχή σας εκεί στο κανάλι. Έχουμε ανακοίνωση από τη ΔΕΗ Πρέβεζας. Χθεσινή ανακοίνωση, η οποία κάνει γνωστό στους καταναλωτές ότι λόγω απαραίτητων εργασιών βελτιστοποίησης του δικτύου ίδρυυσης θα υπάρξει διακοπή σήμερα στο κανάλι από το πρωί μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών.

Σε πανελλαδική πανδημόσιο υπαλληλική απεργία προχωρούν σήμερα οι υπάλληλοι στις δημόσιες υπηρεσίες, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο, αυτό ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Στην Πρέβεζα έχουμε συγκέντρωση διαμαρτυρίας 11 η ώρα το πρωί στην Θεοφάνιο. Η ανακοίνωση της ΑΔΔΗ ενημερώνει για την απεργία.

Δημοκρατία. Δηλαδή, τονίζω ότι στην απεργία συμμετέχουν δημόσιοι υπάλληλοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει έτσι περιορισμένη λειτουργία σε δημόσιες υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, αν συμμετέχουν βέβαια οι εργαζόμενοι στην κινητοποίηση. Κάλεσμα έχουμε από το νομαρχιακό τμήμα Πρέβεζα στη ΣΑΔΕΔΗ. Κλείνουμε τις υπηρεσίες, κατεβαίνουμε στον δρόμο. Αναφέρει η ανακοίνωση. Το ραντεβού είναι 11 η ώρα στην Θεοφάνιο. Αυξήσεις 20% στους μισθούς, αποκλειστικά δημόσια υγεία, χορήγηση ΜΚΑΠΑ, εφαρμογή της νομικής κάλυψης σε όλους τους υπαλλήλους, μαζικές μόνιμες προσλήψεις, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, όχι στην υποσταλέχωση και στις αυθαίρετες μετακινήσεις, κατάργηση των αντεργατικών νόμων που ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική δράση, κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου, μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία στους χώρους δουλειάς, άμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, αφορολόγητο 12.000. Με προσάυξη 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, απεμπλοκή από τους εμπεριλαιαστικούς σχεδιασμούς και τις πολεμικές συγκρούσεις. Το ραντεβού 11 η ώρα στη Θεοφάνιο. Συμμετοχή τους στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση γνωστοποίησε και ο Σύλλογος Εργαζομένων στους Δήμους της Πρέβεζας με σχετική ανακοίνωση. Με τον ίδιο τίτλο, κλείνουμε τις υπηρεσίες, κατεβαίνουμε στο δρόμο. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας με αντίστοιχη ανακοίνωση.

0: μαζί μας, κυρίες και κύριοι, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, στο Φόρο είναι, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι πάντα κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση. Στόχος είναι να αποκτούν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σ' αεροπλάνο είσαι?
3: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
1: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
4: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπού. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξο.
6: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
6: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
1: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγρά αέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
1: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
1: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
1: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
9: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
9: Κάτσενες κολετσιόνε. αδυναμία μου.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
11: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
12: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, 43 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη 13 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook. 2 6 82 0 23 809 το τηλεφωνό μου.

λείπει καιρό, ήταν με ένα κλικ. Ουσιαστικά με δύο κλικ, γιατί πρέπει να μπείτε στις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Το πρώτο κλικ, πολιτική κοινωνία, πολιτισμός αιώνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω. Ενός εγγονέων Λευκάδας οι Πανελλαδικές είναι μια στιγμή της ζωής τους, όχι η ζωή τους. Απάντηση αντιδημάρχου Νικού Λάζαρη για την κατάσταση στα Λαζαράντα. Από αύριο συνεργείο για τρεις μέρες στο χωριό.

Θεόδωρος Γαλατσάτος στον Πρίσμα, μηχανία για τον δρόμο στη Λευκάδα, σοβαρό φιάσκο στα απορρίμματα και αδιέξοδο στην κέντρο αριστερά. Θανάης Καβαδάς προκήρυξε νέα θέση μόνιμων γιατρών για το νοσοκομείο Λευκάδας, ιδίω για νεφρολόγους. Στο δεύτερο κλικ, κυρίες και κύριοι, πυροσφορτική κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός, είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα, today.gr. Με επιτυχία μεγάλη άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας στην Πρέβεζα, με σενάριο πτώσης αεροσκάφου στον Αμβρακικό. Εργατικό ατύχημα στο έργο ίδρυυσης στον κόπο Καψόχα, στο νοσοκομείο Πρέβεζας, εργαζόμενος με σοβαρό τραυματισμό στα πόδια. Συναγερμός στις αρχές, εντοπίστηκε νάρκη στη θάλασσα στο Μονολίθι. Στο περίμενη πλατεία της Αμψούντας, αντιδράσεις για τις παρατάσεις και εχμές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κοινή ανακοίνωση σωματείων οικοδόμων Πρέβεζας και Άρτας για το εργατικό ατύχημα στα έργα αγωγού ίδρυυσης. Έκθεση καστικών έργων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Πρέβεζας. Συνεδριάζει την Παρασκευή η Περιφερειακή Επιτροπή με 97 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Νέα ευκαιρία στην Ήπειρο από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ήπειρος. Πρέβεζα, κόμβος ακρίβει, επιστρατεύτηκε νέα πληροφοριακή πινακίδα για να σταματήσει το επικίνδυνο ανάποδα. Πρεμιέρα το Σάββατο για το Συνεκοκοινιά με το φιλμ Άννα Καρένινα. Εξονυχιστικός έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο του λιμενικού σε εμπορικό πλοίο στο λιμάνι της Πρέβεζας. Έναρξη τελικών για την Νικόπολη την Κυριακή ο πρώτος αγώνας. Όλη η επικαιρότητα στις σελίδες του Πρέβεζα Today και Λευκάδα Today.gr.

Τετάρτη είναι σήμερα, κυρίες και κύριοι, και το πρώτο δημοτικό σχολείο Πρέβεζας στις 7.30 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα της Θεοφανίου ανεβάζει τη θεατρική παράσταση με τίτλο «Μη μου το δώσεις όπως το πήρες». Πρόκειται για μια πρωτότυπη σκηνική δημιουργία με επίκεντρο το γενεολογικό τραύμα και τις αόρατες διαδρομές της μνήμης από γενιά σε γενιά. Μέσα από την ιστορία τριών γυναικών, γιαγιάς, μάνας και κόρης, η παράσταση επιχειρεί να φωτίσει όσο μεταφέρονται σιωπηλά μέσα στον χρόνο, φόβους, απώλειες, ενοχές, αλλά και την ανάγκη για λύτρωση και επανανοηματοδότηση της ανθρώπινης εμπειρίας. Η υπόθεση ακολουθεί τη Μαργαρίτα, η οποία μέσα από μια εσωτερική και βαθιά βιωματική διαδρομή προσπαθεί να ξετυλίξει την αόρατη κλωστή που συνδέει τη δική της ζωή με τις γυναίκες που προηγήθηκαν. Το έργο αναμετράται με το ερώτημα πόσο από το βάρος που κουβαλάμε είναι πραγματικά δικό μας και πόσο μας παραδόθηκε όπως το πήραν. Το πρωτοδημοτικό σχολείο Πρέβεζας προσκαλεί το κοινό σε μια βραδιά θεάτρου και συγκίνησης, όπου η σκηνή γίνεται τόπος μνήμης, συνάντησης και βαθιάς ανθρώπινης αλήθειας. Στις 7.30 στη Θεοφάνιο. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλότα 4 βρίσκεται στο φόρο, σε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον, πάντα κοντά σε γονείς και παιδιά. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
0: Από το 1984 η Inoxart σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxart μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxart, στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά, Άλων 13. Επισκεφτείτε μας στο Inoxart. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής.
4: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
7: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
8: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
9: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
10: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
11: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν.
12: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
13: Στην Κιβωτό.
12: Και πού είναι αυτό?
13: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
14: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
15: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
14: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάνογλου.
15: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
14: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάνογλου.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
1: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
0: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
2: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands

0: Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι...

0: 100,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή από το παλαιό Φαλήρο προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Φαλερικό Δέλτα προς την Αμφιθέας, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέα και στην άνοδο της Λεωφόρου Γαλατσίου. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο και κάμερες ασφαλείας. Τόνισε στον Σκάι αντιπρίτανος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Ιάκωβος Μιχαηλίδης, κληθείς να σχολιάσει τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Ανέφερε ότι εδώ και πολλά χρόνια επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο με ομάδες ατόμων και φοιτητές να συγκρούονται μεταξύ τους για άγνωστους λόγους σε διαφορετικά πανεπιστήμια. Σημείωσε ότι τις επιθέσεις αυτές συμμετέχουν φοιτητές και από άλλα πανεπιστήμια αλλά και μετακινούμενοι άνθρωποι. Ομάδα περίπου 10 ατόμων εισέβαλαν χθες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και φορώντας κράνη χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη της Φοιτητικής Παράταξης Πολυτεχνικής Σχολή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στον χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιούνται σήμερα φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα, αναθεώρησε το άρθρο 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤΣ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, Τόμ Μπάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολά στο λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή των βουλευτών, επισημαίνεται ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς την προσφύψη στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Καθημερινή, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Αντιπροσωπείς της Κίνας και των ΗΠΑ άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στην Νότια Κορέα, λίγες μόνο ώρες πριν την απόψινη άφιξη του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Την είδηση μετέδωσε το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων Νέα Κίνα, επισημένοντας ότι οι διαβουλεύσεις αυτές αποτελούν προήμιο των συνομιλιών που θα έχουν αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή στο Πεκίνο οι ηγέτες των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες ΗΠΑ. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision του 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάσει τον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το δεύτερο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο έχει κηρύξει για σήμερα η ΕΔΔ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην αθλητική επικαιρότητα για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσε με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
1: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.

0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμοι δυτικοί 3 με 5. Μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς θα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκία, κυρίες και κύριοι, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου. Η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στυλ για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Γκαρτζονίκα, στη λεωφόρο Ιωαννίνου 165 εδώ στην Πρέβεζα, και να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης. Πέργολες, τέντες, ζελατίνες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που ενσωματώνονται με το χώρο σας.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων, και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 165, στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071, και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 15 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου, έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ενημέρωση στον Πρίσμα. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Πρέβεζα Today και του λευκάδατοday.gr. Ήδη σας έχουμε πει ότι σήμερα θα ανοίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα υγείας που αφορά όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους. Τις παθήσεις του θυροειδούς αδένα και τις σύγχρονες μεθόδους απεικόνησης και διάγνωσης. Μαζί μας είναι η ακτινοδιαγνώστρια γιατρός Σοφία Φονταρά, η οποία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι σημαίνει έχω θυροειδή, ποια συμπτώματα χρειάζονται προσοχή, ποιες εξετάσεις γίνονται σήμερα και ποιος είναι ο ρόλος της απεικόνησης, τη σωστή διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών. Κυρία Φονταρά, να σας ευχαριστήσω που βρίσκεστε σήμερα εδώ στον Πρίσμα, για να μιλήσουμε για μια πάθηση όπως αυτή του θυροειδούς, που φαίνεται ότι είναι πλέον συχνή. Μιλάμε για την νόσο του 21ου αιώνα, αν δεν κάνω λάθος.
3: Όντως, καλημέρα και από μένα, καλημέρα στους ακροατές μας. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, είτε αυτοί είναι ανήλικοι είτε ενήλικες, διαγνώσκονται με κάποιο πρόβλημα στο θυροειδή. Άλλοτε σοβαρό, άλλοτε όχι σοβαρό. Και όντως, όπως σωστά είπατε, θεωρείται μία από τις νόσεις του 21ου αιώνα. Γιατί τώρα είναι πιο συχνή? Δεν θεωρούμε ότι είναι τώρα, απλά τώρα είναι πιο εύκολο να διαγνώσουμε κάποιον με πρόβλημα στο θυροειδή. Έχουμε καλύτερες μεθόδους, τόσο εργαστηριακές όσο και απεικονιστικές, και γιατί πλέον και η κλινική γιατρία αλλά και ο ίδιος ο κόσμος από την ενημέρωση ψηλιάζεται πιο εύκολο ότι μπορεί αυτά τα συμπτώματα, τα οποία είναι μη ειδικά, να οφείλεται στο θυροειδή μου, οπότε θα πάω να τον ελέγξω.
1: Είπατε λοιπόν ότι τώρα μπορεί πιο εύκολα κάποιος να δει αν πάσχει από θυροειδή. Τι ακριβώς σημαίνει όταν κάποιος λέει έχω θυροειδή? Υπάρχουν πολλές διαφορετικές παθήσεις, γιατρέ?
3: Ο θυροειδής είναι ένα όργανο, ένα πολύ μικρό όργανο, σαν πέταλο. Είναι ένας αδένας ο οποίος βρίσκεται στη βάση του λαιμού μας. Όπως όλα τα όργανα, μπορεί να προβληθεί όχι από μία πάθηση, από πολλές. Να φανταστείτε ότι ο θυροειδής σαν αδένας είναι υπεύθυνος στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής μας για τη διανοητική ανάπτυξη του παιδιού. Γι' αυτό και ένα από τα τρία πράγματα που ελέγχουμε όταν γεννιέται το παιδί δωρεάν από το κράτος, παίρνοντας αίμα από την πατούσα, τη σταγόνα, είναι ο συγγενής υποθυροειδισμός, ο οποίος σε άλλο τέλο βαθμό μπορεί να κάνει αποδυνητική καθυστέρηση, αν δεν διορθωθεί, μέχρι και μαθησιακές δυσκολίες. Γι' αυτό ελέγχουμε όλα τα παιδιά που γεννιούνται εδώ στην Ελλάδα και αν χρειαστεί γίνεται θεραπεία.
1: Ναι.
3: Και δεν είναι λίγα τα παιδιά αυτά. Παλιά ήταν γύρω στο 1%, τώρα μπορεί να φτάνουν και το 3 με 10%. Ναι. Οπότε ο θυροειδής μπορεί να προσληφθεί από διάφορες παθήσεις, καλοήθεις και κακοήθεις. Οι ηλικίες δεν είναι συγκεκριμένες. Συνήθως εμφανίζεται στην ηλικία των 15 χρόνων. και πάνω. Μπορεί να είναι απλές θυροειδίτιδες, συνήθως αυτοάνωσες, που ο ίδιος ο οργανισμός νομίζει ότι ο θυροειδής είναι ξένο σώμα και κάνει αντισώματα, όπως όταν μπαίνει ένας ιός μέσα για να τον καταπολεμήσει. Αυτές οι θυροειδίτιδες μπορεί να θεραπευθούν, να χρειάζονται ή και όχι μερικές φορές. Απλά μια δόση θυροξίνης, δηλαδή ένα φάρμακο που μπορεί να μας το βοηθήσει να λειτουργεί καλύτερα. Είναι επίσης και η όζη. Αυτό είναι πολύ. Έχω όζο στο θυροειδή. Συνήθως δεν ξέρουμε την αιτία που γίνονται. Έχει ενοχοποιηθεί το Τσέρνομπιλ πολύ παλιότερα, ναι, για την αύξηση των παθήσεων του θυροειδή. Η όζη μπορεί να είναι καλή, δηλαδή στην προσπάθειά του αδένας να δουλέψει και να παράγει σωστά τις ορμόνες στο σώμα που πρέπει να παράγει. Κάνει ρόζους. Πώς όταν κάνουμε χειρονακτική δουλειά και τα χέρια μας ξεραίνονται, κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως όζοι στο θυροειδή, οι οποίοι είναι κακοήθεις, καρκίνος δηλαδή, και τότε ο θυροειδής αφαιρείται.
1: Είπατε αρκετά πράγματα, είπατε για τις πιο συχνές παθήσεις που συναντάμε σήμερα. Μιλήσατε για την θυροειδίτιδα, αν το λέω σωστά. Και σωστά. Ακούμε τον τελευταίο καιρό και για το Χασιμότο, είναι κάτι που αφορά πολλές.
3: Το Χασιμότο είναι η σωστή λέξη, ναι, είναι χρόνια αυτοάνωση λεμφοκυταρική θυροειδίτιδα. Είναι μια αυτοάνωση νόσος που μπορεί να προσβάλλει μέχρι και το 40% συνήθως στις γυναίκες αλλά και στους άντρες, και προκαλεί διάφορα άτυπα συμπτώματα. Μπορεί να έχουμε ανάλογα με το αν κάνει υποθυροειδισμό ή αντίστοιχα υπερθυροειδισμό, πρόσληψη ή απώλεια βάρους. Μπορεί να νιώθουμε πάρα πολύ κουρασμένοι, αντίθετα να έχουμε πολλές ταχυκαρδίες. Η χασιμότητα δεν κάνει απαραίτητα υποθυροειδισμό, δηλαδή δεν υπολειτουργεί ο θυροειδής. Μπορεί και σπανιότερα να υπερλειτουργεί, ή κάποιος μπορεί να έχει χασιμότητα θυροειδίτιδα, δηλαδή αυτοάνωση, και οι ορμόνες στο αίμα να είναι φυσιολογικές, να μην χρειάζεται δηλαδή θεραπεία. Αυτό πώς το βλέπουμε? Με τις εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, που είναι ένα πακέτο σύνολο 4-5 εξετάσεις για το θυροειδή, και με υπέρηχο.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι μπαίνει η διάγνωση, ναι, δηλαδή.
1: Οπότε βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά από ό,τι καταλαβαίνω. Μιλούμε με την γιατρό, την ακτινοδιαγνώστρια, την κυρία Σοφία Φονταρά. Μιλούμε για τον θυροειδή. Μας είπε ότι στα δύο πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών τσεκάρουν, όταν γεννιούνται τα παιδιά, για την πάθηση του θυροειδούς. Να πάμε στις ηλικίες. Μιλήσατε κάποια στιγμή, είπατε ότι όλες οι ηλικίες μπορούν να προσβληθούν από θυροειδή. Υπάρχει κληρονομικότητα?
3: Σίγουρα υπάρχει κληρονομικότητα, τόσο στα αυτοάνωσα νοσήματα όπως η Χασιμότο που αναφέραμε, αλλά και στην ίδια οικογένεια βλέπουμε άτομα που να έχουν όζους. Δεν μπορώ να σας πω ότι είναι απευθείας, δηλαδή, ή το ποσοστό που κληρονομείται από, ναι, την μητέρα ή τον πατέρα στο παιδί, αλλά μέσα στην οικογένεια βλέπουμε περισσότερο από ένα άτομα να έχουν πρόβλημα με το θυροειδή.
1: Αναφερθήκατε και σε κάποια συμπτώματα. Υπάρχουν βασικά συμπτώματα που πρέπει να μας κινητοποιήσουν? Δηλαδή είπατε για κόπωση, για αλλαγές βάρους, για ταχυκαρδίες. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν?
3: Ναι, όταν είναι ανεξήγητη η απώλεια βάρους και η πρόσληψη βάρους, ταχυκαρδίες που δεν μπορούμε να τα αποδώσουμε κάπου αλλού, το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο γιατρός είναι να σου γράψει εξετάσεις αίματος για το θυροειδή, για να δούμε αν λειτουργεί σωστά, υπολειτουργεί ή υπερλειτουργεί ο θυροειδής μας. Γιατί ο θυροειδής, ναι, όπως σας είπα, μπορεί να είναι ένας πάρα πολύ μικρός αδένας, αλλά συμμετέχει στα πάντα.
1: Και είναι σημαντικός. Είναι...
3: Ναι. Τόσο οργανικά όσο και ψυχολογικά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Είπαμε και για τις αιματολογικές εξετάσεις οι οποίες γίνονται. Να πάμε τώρα στο ρόλο της απεικόνησης και ειδικά του ακτινολόγου στη διεύρυνση των παθήσεων του θυροειδούς, κυρία Φονταρά.
3: Όταν ο κλινικός γιατρός υποψιάζεται κάποια πάθηση στο θυροειδή, το πρώτο πράγμα που σας είπα είναι να ζητήσει, ναι, αιματολογικές εξετάσεις. Αυτές μπορεί να δείξουν κάτι, στους όζους όμως συνήθως μπορεί και να μην δείξουν τίποτα, να είναι φυσιολογικές. Μαζί με τις αιματολογικές εξετάσεις πρέπει, για να συμπληρωθεί όλος ο έλεγχος του θυροειδή, να γίνει και υπέρηχος. Η εξέταση εκλογής για τον έλεγχο του θυροειδή είναι ο υπέρηχος, δεν είναι η αξονική, δεν είναι η μαγνητική τομογραφία. Με τον υπέρηχο μπορούμε να δούμε τον αδένα, τη μορφολογία του, την αιμάτωσή του και αν υπάρχουν επιπρόσθετες αλλοιώσεις τύπου θυροειδίτιδας ή όζη. Αν υπάρχουν όζοι, αυτοί μπορεί να αξιολογηθούν, και σήμερα έχουμε και πιο σύγχρονες τεχνικές, δηλαδή το σπινθυρογράφημα που ακούγαμε παλιά και κάνουμε πλέον έχει για πολύ συγκεκριμένες έως καθόλου ενδείξεις. Με τεχνικές όπως η ελαστογραφία μπορούμε να πούμε στον εξεταζόμενο την ώρα που τον εξετάζουμε, ναι, αν ο όζος του είναι ύποπτος για κακοήθεια ή όχι και αν χρειάζεται να προβεί σε παρακέντηση. Γιατί το επόμενο βήμα που κάνουμε σε κάποιον ύποπτο όζο για κακοήθεια είναι παρακέντηση με λεπτή βελόνα, δηλαδή παίρνουμε υλικό χωρίς καν τοπική αναισθησία την ώρα που εξετάζουμε τον υπέρηχο, με τον υπέρηχο.
1: Άρα λοιπόν αυτό που το τελευταίο καιρό ακούμε συχνά τον όρο ελαστογραφία, αναφερθήκατε κι εσείς αυτό, να ρωτήσω πότε χρειάζεται να γίνει μια ελαστογραφία.
3: Κοιτάξτε, η ελαστογραφία είναι ουσιαστικά μια τεχνική που εμείς οι ακτινολόγοι όταν αγοράζουμε το μηχάνημα την πληρώνουμε επιπρόσθετα. Ναι, ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι που και απλά μαθαίνεις να τη χρησιμοποιείς. Ναι. Εκείνη η εξειδίκευση. Ουσιαστικά η τεχνική με λίγα λόγια, δείχνοντας μια συγκεκριμένη δέσμη υπερήχων και πιέζοντας, μετράμε το πόσο σε ποσοτικά, αν ένας όζος είναι σκληρός, δηλαδή κακός, και αν ένας όζος είναι μαλακός, δηλαδή καλός. Υπάρχει φυσικά και μια γκρίζα ζώνη. Δεν είναι όλοι όζοι μαλακοί και όλοι όζοι σκληροί. Αυτό πλέον το κάνουμε στην καθημερινή πράξη, όσοι ακτινολόγοι έχουμε στον υπέρηχο ελαστογραφία. Δηλαδή, εμένα όταν έρθει ένας ασθενής, να δω, εξεταζόμενος μάλλον όχι ασθενής, να δω τον θυροειδή, τον δω έναν όζο, θα κάνω και ελαστογραφία. Yeah. Για να του δώσω την απάντηση και να φύγει από μένα ξέροντας τα επόμενα βήματα που θα κάνει.
1: Για να έχουμε την απάντηση μαλακός ή σκληρός όζος.
3: Σημαίνει, yeah, πάτε για παρακέντηση ή τον παρακολουθείτε.
1: Άρα λοιπόν είναι σημαντικό όλο αυτό να δούμε αν είναι μαλακός ή σκληρός ο όζος, ναι, γιατί αυτό ρυθμίζει και τις επόμενες κινήσεις, τα επόμενα
3: φυσικά
1: βήματα,
3: να
1: γιατρέ.
3: Κάνω μια παρένθεση εδώ. Ναι. Παλιότερα, πριν 20-30 χρόνια, όταν δεν υπήρχαν αυτές οι εξελίξεις στην τεχνολογία των υπερήχων, αυτό που είχαμε στη δυνατότητα να γίνει σπινθυρογράφημα. Δηλαδή, ο ασθενής έπαιρνε ιοντίζουσα ακτινοβολία, ραδιενεργό ιόδιο, και μας δίνανε μία απάντηση αν ο όζος είναι θερμός ή ψυχρός. Με ένα ποσοστό βέβαια αλληλοκάλυψης αρκετά μεγαλύτερο. Οπότε αυτό γίνεται μόνο σε συγκεκριμένες περιποθέσεις που ξέρουν οι ενδοκρινολόγοι και το χειρίζονται, και περνάμε σε υπερηχογράφημα και ελαστογραφία για τον όζο.
1: Άρα λοιπόν για το σπινθυρογράφημα παίρνουμε τις οδηγίες
3: από
1: ενδοκρινολόγο, από το γιατρό μας, οπότε εκείνος ξέρει και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να αποφεύγεται. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις που πρέπει να αποφεύγεται. Μιλήσαμε για το μαλακό, για το σκληρό όζο, μιλήσαμε για τις εξετάσεις, για την ελαστογραφία, για το σπινθυρογράφημα, για το υπερηχογράφημα. Πότε αποφασίζεται να γίνει βιοψία θυροειδούς?
3: Βιοψία στο θυροειδή κάνουμε κατά κύριο λόγο σε ύποπτους όζους. Τι σημαίνει αυτό? Έρχεται ο εξεταζόμενος, κάνουμε έναν υπέρηχο στο θυροειδή του και βρίσκουμε έναν έως μπορεί και πάνω από 20 όζους. Έναν-έναν τους αξιολογούμε, τόσο με τα κριτήρια τα υπερηχογραφικά, δηλαδή το πώς φαίνεται, το μέγεθός του, αν έχει σαφή όρια, αν είναι ψηλότερο σε σχέση με το πλάτος του, την αγγείωσή του, και την ελαστογραφία που είναι κάτι διαφορετικό. Έχουμε δηλαδή δύο τρόπους να το αξιολογήσουμε, ναι, ναι, ναι, και μετά αυτά συναξιολογείται. Αν από όλα αυτά τα υπερηχογραφικά ευρήματα και από την ελαστογραφία βρίσκουμε ότι ο όζος είναι ύποπτος για κακοήθεια, υπάρχει και μια κατηγοριοποίηση όπως το μαστό, τα Bayrats πλέον, υπάρχει και μια κατηγοριοποίηση τα Tyrats στο θυροειδή. Αυτό βέβαια είναι ένα όπλο, δεν είναι...
1: Ναι,
3: στάνταρ,
1: ναι,
3: εντάξει, το χρησιμοποιούμε, ναι, και με βάση την εμπειρία μας για να το αξιολογήσουμε. Αν αυτά δείξουν ότι ο όζος είναι πολύ ύποπτος, τότε προβαίνουμε σε παρακέντηση. Τι σημαίνει αυτό? Υπό υπέρηχο, με υπερηχογραφική καθοδήγηση και με πολύ λεπτή βελόνα, όπως είναι αυτή που παίρνουμε το αίμα, ακόμα και μικρότερη, παίρνουμε υλικό μέσα από τον όζο και το εξετάζει κυταρολόγος, άλλη ειδικότητα γιατρό, στο μικροσκόπιο, για να μας πει αν βρήκε καρκινικά κύτταρα ή όχι.
1: Είναι μια διαδικασία επώδυνη, δεν ξέρω όποιος ακούει. Ναι, ναι.
3: Για να σας καταλάβετε, δεν κάνουμε τοπική αναισθησία στην παρακέντηση, γιατί πονάει περισσότερο από την ίδια την παρακέντηση. Μπορούμε να βάλουμε κάποιες παγωκίστες, κρεμούλα, ξέρετε, για να αναισθητοποιήσουμε την περιοχή. Είναι μια διαδικασία που κρατάει το πολύ 2 λεπτά. Για κάποιον που ξέρει να την κάνει. Και χωρίς επιπλοκές.
1: Όταν κάποιος υποψιάζεται ότι έχει πρόβλημα θυροειδούς, σε ποιον γιατρό θα πρέπει να απευθυνθεί?
3: Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που όλοι μας πλέον, όπως έχει γίνει το σύστημα υγείας εδώ στην Ελλάδα, είναι να απευθυνθούμε στο γενικό γιατρό ή στον παθολόγο μας. Αυτός θα μας γράψει τις εξετάσεις που είπαμε, εργαστηριακές, θα μας συστήσει και υπερήχους, και αν βρεθεί πρόβλημα στο θυροειδή, ο κατάλληλος γιατρός είναι αυτός που ασχολείται με όλους τους αντένες, είτε ενδοκρινής είτε εξωκρινής, ο ενδοκρινολόγος. Είναι εξειδικευμένος γιατρός.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν βήματα τα οποία γίνονται και υπάρχει και αυτό που λέμε η συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων, προκειμένου να φτάσουμε στο αποτέλεσμα της σωστής διάγνωσης ή της έγκαιρης διάγνωσης, κυρία Φονταρά. Δεν ξέρω, το καταλαβαίνω λάθος?
3: Το καταλαβαίνετε πολύ σωστά, γιατί σας λέω, ο θυροειδής κάνει συμπτώματα μη ειδικά. Οπότε θα απευθυνθούμε στο γενικό μας γιατρό. Ο κατάλληλος γιατρός όμως που θα μας δώσει θεραπεία και θα μας καθοδηγήσει, τόσο αν χρειαζόμαστε χειρουργείο, πριν και μετά το χειρουργείο, αν χρειαστεί, είναι ο ενδοκρινολόγος.
1: Πολύ σημαντικό. Τώρα να θέσω και το τελευταίο ερώτημα. Οι παθήσεις του θυροειδούς είναι τελικά κάτι με το οποίο μπορούμε να ζούμε φυσιολογικά? Είναι κάτι που φαντάζομαι ότι όλο αυτό θα πρέπει να έχει σωστή παρακολούθηση, γιατρέ?
3: Ο θυροειδής είναι μια χρόνια νόσος πλέον. Οι περισσότερες παθήσεις δεν είναι ότι εξαλείφονται, δεν ιώζει, δεν φεύγουν. Παλιά, πριν 20 χρόνια, δίνανε φάρμακο ανεξάρτητα με τις εξετάσεις αίματος, επειδή βλέπανε ένα νόζο. Είδαν όμως ότι δεν μικραίνει ο όζος, δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι μια χρόνια νόσος. Ακόμα και όταν αφαιρέσει το θυροειδή για κακοήθεια, θα πρέπει να παίρνει σε φόρου ζωής την ορμόνη η οποία παρήγαγε. Θα πρέπει να παίρνει φάρμακο. Δεν είναι. Μα για μένα, αν κάποιος ασθενής βρούμε ότι έχει πρόβλημα στο θυροειδή, ακόμα και κακοήθεια, μακάρι όλοι να είχαμε αυτή την κακοήθεια. Να σας δώσω ένα στοιχείο, ότι σε νεκροτομικές όταν γίνεται μια νεκροτομή για άσχετο λόγο, μπορούμε να βρεθεί καρκίνο στο θυροειδή στο 3-5% αυτό τον ανθρώπων. Δηλαδή είναι πάρα πολύ συχνός και μπορεί κάποιος να το έχει και να μην το καταλάβει ποτέ στη ζωή του. Οι περισσότεροι καρκίνοι στο θυροειδή δεν δίνουν μεταστάσεις έτσι όπως το ξέρουμε. Είναι κάτι που θεραπεύεται 100%. Η έγκαιρη διάγνωση δεν σημαίνει έγκαιρη, δηλαδή να κάνω οτιδήποτε μέσα στον ένα μήνα, στους δύο μήνες, στους έξι μήνες. Υπάρχει και ένα περιθώριο, ένα παράθυρο που μπορούμε να περιμένουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους κατάλληλους γιατρούς για να το αντιμετωπίζουμε και να μάθουμε να ζούμε με αυτό.
1: Πολύ σημαντικό. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα την οποία είχαμε σήμερα. Να ευχαριστήσουμε, κυρίες και κύριοι, θέρμα την γιατρό ακτινοδιαγνώστρια, την κυρία Σοφία Φονταρά, για τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες γύρω από τις παθήσεις του θυροειδούς και τις νέες μεθόδους απεικόνησης. Μάθαμε αρκετά πράγματα και δεν το λέω μόνο για τις παθήσεις του θυροειδούς. Το λέω γενικά, ότι η πρόληψη και ο τακτικός έλεγχος είναι το σημαντικότερο βήμα για την έγκαιρη διάγνωση και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε πάθησης. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πολύ.

0: θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, α, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes!
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: InfoNet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος, Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26 82 210-21-149 και 29-740
5: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
6: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: www.ktismabathandroom.gr.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Ο σταθμός

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση. Στην GSP Καρτζονίκα, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, θα ανακαλύψετε την απόλυτη εμπειρία στη σκίαση. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Από πέρπολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

43 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι. Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι Δετάρτη 13 Μαΐου. Στο τέλος της πλησιάζει η φετινή σχολική χρονιά, με μαθητές γυμνασίων και λυκείων να μπαίνουν στην πιο κρίσιμη και απαιτητική περίοδο αυτών των προαγωγικών, απολυτήριων και πανελλαδικών εξετάσεων. Οι τελευταίες εβδομάδες κυλούν με εντατικούς ρυθμούς επανάληψης και προετοιμασίας. Για τους μαθητές της πρώτης και δευτέρας λυκείου, οι ενδοσχολικές εξετάσεις σηματοδοτούν την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς, ενώ οι τελειόφοιτοι της τρίτης λυκείου επικεντρώνονται αποκλειστικά στις πανελλαδικές εξετάσεις, που αποτελούν την πύλη εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Τότε θα ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές διακοπές για τους πιο μικρούς μαθητές. Την ίδια περίοδο ολοκληρώνεται σταδιακά και η σχολική χρονιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγκεκριμένα για τα ημερήσια και σπερινά λύκεια, τελευταία ημέρα μαθημάτων ορίζεται 15 Μαΐου, ενώ για τα γυμνάσια η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται στις 27 Μαΐου. Αμέσως μετά ξεκινούν οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Ιουνίου. Τώρα, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τα ημερήσια και σπερινά γενικά λύκεια ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, γενική παιδεία. 3 Ιουνίου οι υποψήφοι εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, στα μαθηματικά για τις θετικές σπουδές και τις σπουδές οικονομίας και πληροφορίας, και στη βιολογία για τις σπουδές υγείας. Το πρόγραμμα συνεχίζεται 5 Ιουνίου με τα μαθήματα λατινικά, χημεία και πληροφορική, ανάλογα με την κατεύθυνση των υποψηφίων, ενώ ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με ιστορία, φυσική και οικονομία. Τα εσπερινά και ημερήσια επαγγελματικά λύκεια ξεκινούν τις εξετάσεις τους το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των νέων ελληνικών, συνεχίζουν 3η 2 Ιουνίου με μαθηματικά και μετά ακολουθούν τα μαθήματα της ειδικότητας. Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων θα γίνουν από 16 έως 25 Ιουνίου, με πρώτο μάθημα τα αγγλικά στις 16 Ιουνίου, επιπλέον η υγειονομική εξέταση και οι πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑ θα γίνουν από 15 έως 26 Ιουνίου. Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για την έναρξη των εξετάσεων, ένα θέμα που απασχολεί αρκετές οικογένειες και ίσως τις απασχολεί περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι ψυχραιμοί.

Τα παιδιά σε αυτή την ηλικία το που δίνουμε και τις εξετάσεις τους έχουν ένα άγχος μεγαλύτερο. Είχαμε και την τραγωδία στην Ηλιούπολη με 2-10, όπου 2-17 χρόνια έπεσαν από τα ράτσα, με τη μία να χάνει τη ζωή της και την άλλη να δίνει η μάχη. Έκκληση κάνει το χαμόγελο του παιδιού με αφορμή αυτή την τραγωδία στην Ηλιούπολη και καλεί όλους, παιδιά και ενήλικες, να καλέσουν την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά ΣΟΣ 1056 δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Όπως σημειώνεται σχετική ανακοίνωση, η επιστημονική ομάδα της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά ΣΟΣ με γνώση είναι εκεί για να μιλήσει με το παιδί που δυσκολεύεται, με το παιδί που γνωρίζει κάποιο άλλο που έχει πρόβλημα, με το γονιό που ανησυχεί, με τον εκπαιδευτικό που προβληματίζεται, αλλά και με κάθε πολίτη. Η αυτοχειρία τονίζεται, είναι μια μόνιμη λύση σε ένα προσωρινό πρόβλημα και η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά ΣΟΣ είναι διαθέσιμη σε όλες και όλους για να μιλήσουν, να εκφράσουν την απόγνωση και το αδιέξοδο που βιώνουν και να βρουν λύσεις στην ανακούφιση.

Ο οργανισμός χαρακτηρίζει τα στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει για το 2025 αποκρουστικά, καθώς κάθε μέρα το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίζεται δύο περιστατικά αυτοκτονικότητας ή αυτοκτονικού ιδεασμού παιδιών. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το χαμόγελο του παιδιού στο 11040.

Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης των Πρισμών. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Μην ξεχνάτε, σήμερα στις 7.30 στη Θεοφάνεια η παράσταση που ανεβάζει το πρώτο δημοτικό σχολείο. Μη μου το δώσεις όπως το πήρες. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-9900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
7: τώρα στην κίνηση. Επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
8: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26822-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
9: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
9: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Γιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς εμιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: Αγγλίες Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούφ.
5: Οστεομούφ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη κυκλοφορία των οχημάτων στην Παραλιακή κατά μήκος του Νέου Φαλήρου προς τον Πειραιά, στην άνοδο της Λεωφόρου Γαλατσίου, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στη Μάρνη προς την Πατησίων, στην Πατησίων προς την Αθήνα κατά μήκος του πεδίου του Άρεους λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη ανατμήματα, στη Λεωφόρος Χριστού και στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στον Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης, όπως οι κάμερες και τα τουρνικέ, αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος, και να τους πηγαίνει σε γειτονιές ή κάποια πανεπιστήμια. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε στο σταθμό μας ο αντιπρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης, κληθείς να σχολιάσει τα χθεσινά επεισόδια. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Τι τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημαίνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό. Εν μέσω πολιτικής κρίσης, η κυβέρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ετοιμάζεται να παρουσιάσει σήμερα τις νομοθετικές της προτεραιότητες στη διάρκεια του παραδοσιακού λόγου του θρόνου, τον οποίο θα εκφωνήσει ο βασιλιάς Κάρολος. Σημειώνεται πως την παρέτηση Στάρμερ ζητούν 86 βουλευτές των εργατικών μετά τα αρνητικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών για το κόμμα. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στην Νότια Κορέα, λίγες μόνο ώρες πριν από την απόψινή άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Οι διαβουλεύσεις αυτές αποτελούν προήμιο των συνομιλιών που θα έχουν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο οι ηγέτες των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ με συγκέντρωση στην Αθήνα στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην 24ωρη απεργία της ΑΔΔΗ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να

0: Επικράτησαν του Πανσεραϊκού με 1-0. Στο Αγρίνο, ο Πανετολικός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισοπάλοι με σκορ 1-1 και ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας την Κηφισιά με 3-0. Στη βαθμολογία, ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off τη Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Σοκ έχει προκαλέσει στο NBA είδηση του θανάτου του Brandon Clark σε ηλικία 29 ετών. Ο μπασκετμπολίστας των Memphis Grizzlies, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμοι δυτικοί, 3 με 5. Μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς θα γύρωνουν αμεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
5: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
5: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Περνιέτε.
1: Πρόβλημα θα έχετε και στο κέντρο της Αθήνας. 10.30 είναι η συγκέντρωση της ΑΔΔΗ. Σήμερα είναι η μέρα πανελλαδικής απεργίας στο δημόσιο. Απεργία της ΑΔΔΗ. Για μισθολογικά κυρίως. Το ημερολόγιο φροντίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Γιαννήρης, διευθύνει αυτή τη μικρή ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη θα απαντήσει στο 210-48-00-170 ως 174 και. Μουσικά, η ημέρα είναι τα γενέθλια του κάποτε παιδιού θαύματος και μεγάλης μορφής, έτσι κι αλλιώς, της μουσικής, ο Στίβι Γουόντερ. Έχει τα γενέθλια του, γίνεται σήμερα 75. Αυτό που ακούτε, αυτό το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε, είναι ένα από τα πρώτα που ηχογράφησε. Ήτανε μόλις 13 ετών. Το καλλιτεχνικό του ήταν Little Stevie, ο μικρός Στιβάκος. Και

Το τραγούδι έχει τίτλο Fingertips, ακροδάχτυλα, και μετά ακολούθησαν πολλά. Σήμερα έχει πολλά και μεγάλα. Το βράδυ στις 10 παίζει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, όλα για όλα. Πάνω κάτω εκείνη την ώρα θα προσγειώνεται ή θα έχει μόλις προσγειωθεί ο Τραμπ στο Πεκίνο για μια υψηλού ενδιαφέροντος επίσκεψη. Με πολλά στην ατζέντα, θα ήθελε, φαντάζομαι, η αμερικανική πλευρά να μην είναι και το Ιράν στην ατζέντα, αλλά θα είναι. Περί Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Αμερική θα κερδίσει έτσι κι αλλιώς. Ή θα κερδίσει ειρηνικά, ή θα κερδίσει με τον άλλο τρόπο. Παράξενη δήλωση, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουν περάσει 70 μέρες από τις έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των μεγάλων βομβαρδισμών. Και έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι όλα τελειώσανε γιατί το Ιράν έχει ισοπεδωθεί σχεδόν. Αλλά ο πρόεδρος είπε: δεν βιαζόμαστε. Η κατάσταση είναι υπό τον έλεγχό μας. Δεν βιαζόμαστε. Τι μπορεί να τον βιάζει? Η οικονομική κατάσταση στην Αμερική, δηλαδή το πορτοφόλι του μέσου Αμερικανού. Τα στοιχεία που έδωσε χτες το γραφείο της στατιστικής, το Bureau of Labor Statistics της ΗΠΑ, δείχνει ότι για πρώτη φορά μετά από 3 ολόκληρα χρόνια ο πληθωρισμός έχει υπερβεί τα εισοδήματα του μέσου Αμερικανού. Η αύξηση στις τιμές καταναλωτή, στην ενέργεια, αλλά όχι μόνο, είναι πάνω από 30% από την πανδημία και ύστερα, και συνεπώς για πρώτη φορά, ξαναλέω, μετά από 3 χρόνια, η αύξηση στις τιμές καταναλωτή υπερβαίνει κατά πολύ την όποια ανωδική τάση στην απασχόληση και στις αμοιβές από εργασία. Πιέζει αυτό? Δεν πιέζει. Έχει πολλά και μεγάλα ημέρα, αλλά όποιος έχει παιδιά, όποιος μεγάλωσε παιδιά, όποιος μεγάλωσε παιδιά ακόμη και αν δεν είναι τα δικά του, το ξέρει. Όταν μια είδηση που αφορά παιδιά, εφήβους, δραματική είδηση, έρχεται στην επικαιρότητα, ξαφνικά η καρδιά σταματά, το μυαλό αποσύρεται από όλα τα υπόλοιπα και ασχολείται με αυτό. Θυμάστε, πριν λίγες εβδομάδες είχαμε την περίπτωση ενός κοριτσιού 17 ετών, το οποίο βούτυξε από τον ίσθυμο της Κορίνθου, αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον ίσθυμο. Χτες δύο κορίτσια 16-17 ετών πήδηξαν από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας, το ένα ακαριαία νεκρό, το άλλο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, και στα δύο λένε, και στις δύο περιπτώσεις λένε ότι τα κορίτσια άφησαν πίσω τους σημειώματα αυτοκτονίας. Το κορίτσι, το σημείωμα μάλλον που βρέθηκε στο χτεσινό περιστατικό στο σακίδιο του ενός κοριτσιού, μιλούσε πρώτον για την κατάθλιψη που τη βασάνιζε εδώ και 3 χρόνια, και δεύτερον έλεγε ότι φέτος θα δώσω πανελλήνιες, φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά, το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό, ο φόβος, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας, η κατάθλιψη, οι εύκολες εξηγήσεις απαγορεύονται, τα φτηνά συμπεράσματα απαγορεύονται, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει μια αύξηση σε αυτό το, στα κρούσματα κατάθλιψης και αυτοκτονικών τάσεων σε εφήβους. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Βρίσκω κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί πολλά λέγονται, αλλά λίγα έχουν στα αλήθεια σημασία. Ο Μιχάλης Μητσός μεταφέρει μια συζήτηση από την Ιταλία στην Ιταλία, όπου το 1/3 των φοιτητών, λέει, υποφέρει από άγχος, και πάνω από το 1/4 των φοιτητών στην Ιταλία πάσχει από κατάθλιψη. Έγινε, λέει, ένα σεμινάριο που γίνεται τακτικά. Ο μεγάλος αρχιτέκτονας Λορέντσο Πιάνο, τον ξέρουμε γιατί ήταν και στα μέρη μας, είναι αυτός που σχεδίασε πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Ο Πιάνο, λοιπόν, κάνει ένα σεμινάριο κάθε χρόνο που καλεί φοιτητές της αρχιτεκτονικής να ανακαλύψουν τα δικά του λάθη, να πάρουν τα σχέδιά του, να πάρουν τις δουλειές τους, και τους λέει: βρέστε μου τι λάθος έχω κάνει, γιατί σίγουρα έχω κάνει λάθος. Είχε καλέσει, λοιπόν, στο τελευταίο σεμινάριο τον
πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ιταλίας, τον κύριο Ματαρέλα, έναν σεβάσμιο άνθρωπο, ο οποίος είπε: θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Πρέπει να έχουμε το κουράγιο να κάνουμε λάθη. Γιατί πολλές θεμελιώδεις ανακαλύψεις που συνέβαλαν στην πρόοδο της γνώσης γεννήθηκαν από τα λάθη. Το να κάνεις λάθος ανοίγει δρόμους και σε κάνει να σκέφτεσαι. Όσο για το πάθος, αυτή η γενιά η νεότερη έχει περισσότερο πάθος από οποιαδήποτε άλλη, αλλά εμείς δεν μπορούμε να διδάξουμε στους νέους μοντέλα συμπεριφοράς. Πρέπει να τα επινοήσουν οι ίδιοι και να τα χτίσουν μόνοι τους. Το πολύ που μπορούμε να τους προτείνουμε είναι αξίες συμβίωσης.

πως ήταν το καλλιτεχνικό της όνομα, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2019. Είχε φτάσει στα 97 της. Ήταν για πάνω από 10 χρόνια, από τα τέλη της δεκαετίας του 40, αρχές δεκαετίας του 50 μέχρι τη δεκαετία του 60, το πρότυπο της Αμερικανίδας της δεκαετίας του 50. Αυτό το φωτεινό, ξανθό, χαμογελαστό πρόσωπο, τραγουδούσε, πρωταγωνιστούσε σε ταινίες μαζί με τον Ροκ Χάτσον. Ήταν επίσης το πρότυπο του ευτυχισμένου Αμερικανού ζευγαριού με τα μέτρα της δεκαετίας του 50. Ήταν ως τραγουδίστρια, μπορεί να ήταν πιο σπουδαία από ότι ως ηθοποιός. Άλλωστε είχε ξεκινήσει ως τραγουδίστρια της jazz. Έχει τραγουδήσει τη δεκαετία του 40 δίπλα στον Duke Ellington, τον Tommy Dorsey ή τον Benny Goodman.

είναι ένα ωραίο μουσικό soundtrack, αλλά ούτε το επόμενο θέμα είναι ωραίο. Μεγάλο θέμα συζήτησης άνοιξε γιατί είχαμε χτες αυτά τα δύο απανωτά περιστατικά. Μια επίθεση κουκουλοφόρων, μια καταδρομική επίθεση στο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα φοιτητικές εκλογές, παραμονή φοιτητικών εκλογών, αλλά σε ένα χώρο που γινόντουσαν ακόμη μαθήματα, δεν ήταν μόνο προεκλογικές συγκεντρώσεις φοιτητικών παρατάξεων, ήταν και φοιτητές που κάναν τα μαθήματά τους. Εισέβαλαν ξαφνικά μια ομάδα κουκλοφόρων με ρόπαλα, αντιεξουσιαστές υποτίθεται, ξυλοδαρμοί, άναψαν μια ναυτική φωτοβολίδα, σπάσαν τα πάντα, είχαμε τραυματίες, όχι αστεία πράγματα δηλαδή. Και πάνω που προσπαθούσαμε να συνέλθουμε από αυτό, αργότερα στο Γάλλιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είχαμε άλλη μια επίθεση παρόμοιου τύπου. Μια εισβολή κουκουλοφόρων με παλούκια και ρόπαλα και ξυλοδαρμό φοιτητών που είχαν τις προεκλογικές τους κινήσεις για τις φοιτητικές εκλογές. Θα ήταν ένα έτσι κι αλλιώς ανησυχητικό κρούσμα αν δεν ήταν κάτι παραπάνω από αυτό, γιατί μέσα στο 2026 έχουμε μέχρι τώρα 8, όπως τα μετράει η καθημερινή στο ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά, ξεκινώντας από τον βανδαλισμό της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο ένας πανεπιστημιακός, ο κοσμοϊτόρας της νομικής σχολής από το Ρουβίκονα, και μετά ακολούθησαν κι άλλα. Με τα χτεσινά δύο δηλαδή έχουμε 8 περιστατικά βίας εντός ή περί τους πανεπιστημιακούς χώρους, και αυτό είναι πράγματι ένα σοβαρό θέμα. Σοβαρό θέμα για το πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια, σοβαρό θέμα για την ελευθερία του λόγου, σοβαρό θέμα επίσης για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν κατά καιρούς

0: Νίκος Παπαϊωάννου, όπως ξέρετε, ανθρώπος με μεγάλη θητεία και στην ακαδημαϊκή διδασκαλία, αλλά και στην διοίκηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Σήμερα είναι η Υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Καλημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή σας ημέρα.
0: Τώρα, εσείς ξέρετε το χώρο, ξέρετε τα πράγματα. Αυτό ήταν κάτι που, να σας πω την αλήθεια, ξάφνιασε. Γιατί, όχι γιατί δεν έχουμε συνηθίσει στο να υπάρχει μια κουλτούρα βίας στα πανεπιστήμια ή να κάνει την εμφάνισή της, αλλά αυτό, παραμονή φοιτητικών εκλογών, να εισβάλλει μια ομάδα κουκουλοφόρων και να πλακώνει στο ξύλο αδιακρίτως φοιτητές. Ο στόχος, καταλαβαίνω, ήταν μια συγκεκριμένη παράταξη. Τα ΕΑΚ ήταν ο στόχος της επίθεσης, αλλά τα σκάγια πήρανε και τα ανθρώπους, παιδιά δηλαδή, που πήγαν εκεί απλώς για τα μαθήματά τους. Δεν ξέρω αν σας ξάχνησε.
1: Ναι, σαφώς. Από την πληροφόρηση την οποία έχω, τα σκάγια δεν πήρανε άλλους φοιτητές. Όπως είπατε, είναι παραμονή, ήταν χθες παραμονή φοιτητικών εκλογών. Mm-hmm. Και τι είχαμε, γιατί αυτά που θα πω βέβαια δεν αναιρούν σοβαρότητα της πράξης, έτσι προς Θεού. Λοιπόν, τι είχαμε, ξεκαθάρισμα λογαριασμών, δύο μειοπτυχτικών, αντιεκτουσιαστές από τη μία με αριστεριστές από την άλλη, φοιτητικών ομάδων. Πού, μέσα στο πανεπιστήμιο. Άρα, τι φοιτητικές ομάδες. Ακούσατε αυτό ποτέ να συμβαίνει από την ΠΑΣ, τη ΔΑΠ, την παράταξη του ΜΠΟΕ, οτιδήποτε? Όχι. Από φοιτητικές ομάδες, από ανθρώπους μάλλον, από μειονότητες που δεν εμφορούνται από τη δημοκρατία που όλοι πιστεύουμε, αλλά εμφορούνται από έναν τύπο δημοκρατίας που λύνει, εάν κάποιος δεν συμφωνεί μαζί του, τα θέματά του με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν πρέπει να συμφωνήσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα ότι ακαδημαϊκή κοινότητα, πολιτεία, αστυνομικές, δικαστικές αρχές και κοινωνία των πολιτών πρέπει να είμαστε μία γροθιά. Άσχετα με τις πολιτικές μας τοποθετήσεις απέναντι σε τέτοιου είδους διαδικασίες.
0: Ναι. Άρα τι λέτε, ότι το θέμα δεν είναι τόσο σημαντικό για το πανεπιστήμιο, γιατί αυτό αφορά ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο?
1: Όχι. Το πάω να πω τώρα. Το πάω να πω τώρα. Από τη μία είπαμε ποιοι το κάνανε. Το επόμενο ερώτημα, το εύλογο που ο κάθε πολίτης. Τους μπήκαν αυτοί οι παιδιά μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου. Στον χώρο μάλλον του κάμπους, στο κτίριο της Πολυτεχνικής Σχολής. Η απάντηση είναι ότι, από ό,τι ενημερώθηκα επίσης, και αυτοί ήταν φοιτητές.
0: Γιατί κάποια στιγμή δόθηκε η εντύπωση ότι μπορεί και να ήταν τελείως άσχετοι να ήρθαν από κάπου.
1: Οι περισσότεροι, τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση έχω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν και αυτοί οι φοιτητές. Είναι σαν να λέμε, κύριε Τσίμα, ότι εμείς και με 10 φίλους μας που είμαστε φοιτητές σε μια σχολή, ακόμα και να υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος, δείχνουμε την κάρτα μας ή στον card reader ή οπουδήποτε, περνάμε μέσα, ξαφνικά φοράω full face, βγάζω από το σακίδιό μου 10 gloves και αρχίζω και χτυπάω τον κόσμο. Και 100 κάμερες να υπάρχουν. Άρα, το δικαιολογεί αυτό? Όχι. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς ως πολιτεία? Εμείς ως πολιτεία, γιατί θέλω να απαντάω πάντα θεσμικά και με ουσία. Ούτε με κραυγές, ούτε με τόνους που να πάθαμε τι κάναμε. Ναι, δεν έπρεπε να γίνει. Τι κάνει η πολιτεία? Τα πανεπιστήμια έχουν το αυτοδιοίκητο. Άρα η πολιτεία πρέπει να παρέχει τα μέσα στα πανεπιστήμια, έτσι ώστε το πανεπιστημιακό χώρο να είναι χώρος ελευθερίας, ηρεμίας, για πού? Για τους φοιτητές, τις φοιτητρίες, ακαδημαϊκό και το λοιπό εργαζόμενο προσωπικό. Τι του έχουμε δώσει η πολιτεία, τι έχει δώσει μετά το νόμο τον 52-24 του Ιουλίου του 25, γιατί διαπιστώσαμε κάποια κενά. Ισχυρά νομικά εφόδια και εφόδια υλικοτεχνικής υποδομής. Πολύ απλά. Τι σημαίνει νομικά? Για παράδειγμα, Πολυτεχνείο της Αθήνας, γιατί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αυτά, και πριν από μία εβδομάδα τον αντιπρίτανη του Αριστοτελείου. Έχουν ασκηθεί ποινικές και πειθαρχικές διώξεις. Ο νόμος ορίζει. Φοιτητές. Και σε άλλους που ήταν παρόντες εκεί. Δεν αυτό. Άρα ο νόμος εφαρμόζεται. Υλικοτεχνική υποδομή, τι σημαίνει? Ελεγχόμενη είσοδος και κάμερες. Πότε έπρεπε να γίνει αυτό, αφού τα πανεπιστήμια μέχρι 31 Δεκάτου καταθέσουν τα σχέδια ασφαλείας? Τι σημαίνει βάζω κάμερα και ελεγχόμενη είσοδο σημαίνει ότι η κάμερα πρέπει να έχει συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, όπως και ο έλεγχος της εισόδου με την κάρτα μου, στα πλαίσια και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτά λοιπόν όλα τα χαρακτηριστικά έχουν ολοκληρωθεί. Και τι πρέπει τώρα να γίνει? Να αγοραστεί το υλικό. Πόσο κοστίζει? Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για όλα τα πανεπιστήμια. Τι γίνεται γι' αυτό? Δημόσιες συμβάσεις. Τι σημαίνει δημόσια σύμβαση? Θα την τρέξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άρα δεν σημαίνει ότι είπα θα βάλω κάμερα, την επόμενη μέρα μπαίνει η κάμερα. Όλα πρέπει να έχουν έναν τυπικό.
0: Αισθάνεσαι ότι όταν γίνει, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, που είναι μια διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού, δημόσιων συμβάσεων που έχει τον χρόνο της και της τα πανεπιστήμια θα έχουν... θα είναι πλήρως, θα έχουν πλήρως τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν, ας πούμε, την ελευθερία των ιδεών και την ελευθερία της κίνησης των ανθρώπων στους χώρους τους.
1: Λοιπόν, σωστή παρατήρηση. Επιπλέον θα δοθεί η οικονομική δυνατότητα στα πανεπιστήμια να ενισχύσουν και τις εταιρείες φύλακτη που έχουν. Τώρα, η ελεύθερη διακίνηση θεωρώ ότι ουσιαστικά γίνεται από το 19 και μετά. Δεν υπάρχει ούτε μία ενεργώς κατάληψη ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Από το 19 και μετά δεν υπάρχει ούτε ένα κρούσμα προβλήματος στα κάμπουσης των μεγάλων πανεπιστημίων. Ναρκέμποροι, παραβατικά στοιχεία. Άρα μερικές φορές έχουμε αυτού τους δημοκράτες εντός εισαγωγικών να προκαλούν αυτά. Και είπαμε το αρχικό μου παράδειγμα. Όλα αυτά, τα νομικά και τα τεχνικά μέσα, λειτουργούν τι? Αποτρεπτικά. Δεν πιστεύω ότι αν κάποιος είναι τόσο εκτασιασμένος και θέλει να δώσει τίλο σε κάποιον, δεν θα το κάνει, γιατί θα φοβηθεί την κάμερα. Θα βρει τον τρόπο να το κάνει. Άρα, πρώτα απ' όλα πρέπει μόνοι μας να το πιστέψουμε. Και γι' αυτό είπα στην αρχή, και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Γιατί άκουσα συναδέλφους ακαδημαϊκούς να χρησιμοποιούν την παρουσία της αστυνομίας που ήταν επιβεβλημένη. Ωστόσο, ναι, χθες ακολουθήθηκε όλο το πρωτόκολλο και βρέθηκε η αστυνομία. Ήταν μια καταδρομική έτσι, διαδικασία. Δεν προλάβαινε σε 3-4 λεπτά που έπεσε το ξύλο να είναι, ήρθε μετά. Άρα λοιπόν.
0: Ναι, βέβαια. Αποτέλεσμα σπουδαίο δεν είχε, μοιραία, διότι όταν ήρθε είχαν φύγει εισβολής και συνεπώς η αναζήτηση των ενόχων, δηλαδή αυτών που το έκαναν, φαντάζομαι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε και το παράδειγμα της χθεσινής δικαστικής απόφασης, όπου για εκείνο το. Που όλοι έχουμε δει το περιστατικό με τον αντιπρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου και τη διαπόμπευσή του. Το δικαστήριο κατάληξε σε αθωωτική απόφαση λόγω αμφιβολιών.
1: Κύριε Τσίμα, όσον αφορά το χθεσινό, την εποχή που είχε γίνει εκείνη η αποτρόπαια πράξη στον Δημήτρη τον Μπουραντώνη, εγώ ήμουν πρίτανης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και φυσικά όλοι οι πρίτανες τότε ομόθυμα είχαμε καταδικάσει αυτή την αποτρόπαια πράξη. Όπως είπατε χθες, βγήκε μία απόφαση. Αρχή μου πάντα είναι πρώτον να σέβομαι τη δικαιοσύνη της αποφάσης, δεύτερον να μην τις κριτικάρω. Προφανώς είχαν τα στοιχεία τους, αν θέλετε όμως την προσωπική μου άποψη, πολίτη. Έτσι, θα έλεγα ότι ίσως μερικές φορές, έτσι όπως είναι και τα πράγματα, και ήταν κακό timing που χτες είχαμε και τα γεγονότα, ότι τέτοιες αποφάσεις πιθανόν δίνουν λάθος μήνυμα.
0: Κύριε Παπαγιάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.

0: Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιο

0: Ζεις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Ζεις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Σταδίου, Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, λόγω της συγκέντρωσης της ΑΔΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνο, στο πλαίσιο της σημερινής 24ωρης απεργίας στο δημόσιο, η οποία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Γαλατσίου και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στο Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η στερεπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε στο σταθμό μας ο αντιπρίτανης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στην Νότια Κορέα, λίγες μόνο ώρες πριν από την απόψινη άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ζητήσει από το Σι Τζινπίνγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask, what is our policy? I will say, it is to wage war by sea, land, and air, with all our might, with all the strength that God can give us. To wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. What is our aim? I can answer in one word.
6: Σας αποκούσατε, ίσως το αναγνωρίσετε, ήταν η φωνή του Winston Churchill στην πρώτη του, στην παρθενική του ομιλία στο House of Commons, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ήταν σαν σήμερα, το 1940, ο Churchill αναλαμβάνει στην πιο σκοτεινή ώρα του πολέμου, πρωθυπουργός της Βρετανίας και εκφωνεί αυτό το διασημότερο εναρκτήριο λόγο οποιοδήποτε πολιτικού για οποιαδήποτε θητεία, νομίζω, στην ιστορία. Αυτό αυτό δεν έχω να σας προσφέρω παρά μόνο αίμα, μόχθο, δάκρυα και υδρότα. Σαν σήμερα ξαναλέω, 13 Απριλίου 1940, στην Αγγλία στρέφονται τα βλέμματά μας. Οι Smiths τραγουδάνε Λονδίνο, γιατί στο Λονδίνο είναι, διεξάγεται ένα από τα μεγάλα δράματα της ημέρας, πριν από εκείνο που θα διεξαχθεί στο Πεκίνο, καθώς ο μακρινός απόγονος του, διάδοχος μάλλον, του Winston Churchill στην Downing Street, φαίνεται πως βρίσκεται προς την έξοδο. Ο κ. Starmer και οι εργατικοί είχαν κερδίσει τις εκλογές με 34% σχεδόν. Είχαν, χάρη στο εκλογικό σύστημα, θρίαμβο εκλογικό. Έχουν μια συντριπτική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Στις δημοσκοπήσεις τώρα μετριώνται όμως με 19%. Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές που έγιναν σε ένα μέρος της Μεγάλης Βρετανίας, η αποτυχία ήταν εκοφαντική. Ο Στάρμερ ήρθε στην εξουσία μετά από μια περίοδο που το Συντηρητικό Κόμμα κυβερνούσε και τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησής του είχαν καταλήξει σε ένα είδος αυτοδιαπόμπευσης με μια σειρά βραχίβιων ηγεσιών που κυμαίνονταν από την βαθιά μετριότητα ως την ελαφρά γελιότητα. Οι εργατικοί και ο κύριος Στάρμερ, ο μετριοπαθής εργατικός, ήρθαν με την προσδοκία ότι θα επαναφέρουν το πολιτικό mainstream στα πράγματα. Αλλά ευθορά ήρθε πάρα πολύ γρήγορα η ελπίδα ανάστασης των συντηρητικών, δεν φαίνεται από πουθενά ώστε να είναι εναλλακτική λύση. Η ελπίδα ανάστασης του εργατικού κόμματος, που αναζητά ήδη μια καινούργια ηγεσία, υπάρχουν ίσως, αλλά δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικές είναι. Συνεπώς, η προοπτική ενός επιδέξιου κλόουν του Νάιτζελ Φαράζ ως πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας αρχίζει να μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτη. Και αν θέλετε να σκεφτείτε λίγο τι θα σήμαινε αυτό, θα σας συνιστούσα να δείτε μια σειρά που είχε προβληθεί πριν μερικά χρόνια στην τηλεόραση, καταπληκτική. Ο τίτλος ήταν Years and Years, χρόνια και χρόνια. Πρωταγωνιστούσε η Έμα Τόμσον στο ρόλο ενός θηλυκού Φαράζ του όχι και πολύ μακρινού μέλλοντος. Και αν όλα αυτά αφορούσαν μόνο τη Μεγάλη Βρετανία, θα ήταν αγγλικά πράγματα. Αλλά είδαστε τι γίνεται στη Γερμανία, και εκεί ο καγκελάριος Μέρτς κέρδισε τις εκλογές με 28,5%. Τώρα μετριάται 16% και βλέπει την πλάτη της σχεδόν ημιναζιστικής, θα έλεγα, ακροδεξιάς του ΑΕΦΔΕ. Θα συμβούν πράγματα σήμερα στο Λονδίνο, συμβαίνουν ήδη δηλαδή. Ο Γιάννης Κανιωτάκης, ο ανταποκριτής του Sky στην Βρετανική Πρωτεύουσα, είναι μαζί μας. Καλημέρα. Χαϊα Γιάννη, καλησπέρα.
7: Καλημέρα από το Λονδίνο.
6: Για πες, τι γίνεται σήμερα.
7: Υπάρχει, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δίνει για άλλη μια μέρα μάχη για την πολιτική του επιβίωση. Mm. Έχουμε ήδη 4 παρετήσεις υφυπουργών, την ίδια ώρα που το Εργατικό Κόμμα έχει βυθιστεί σε έναν εμφύλιο πόλεμο μετά την καταστροφική του πορεία στις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας. Πάνω από 90 βουλευτές έχουν ζητήσει ήδη δημόσια από τον κύριο Στάρμερ να παραιτηθεί. Ενώ χθες είχαμε και μια άλλη ομάδα βουλευτών, περίπου 100, οι οποίοι υπέγραψαν μια επιστολή τονίζοντας ότι αυτή δεν είναι η ώρα για να αλλάξουμε αρχηγό. Να σας πω ότι σήμερα είναι μια σημαντική.
6: Άρα έχουμε ένα διχασμό στο Εργατικό Κόμμα.
7: Ακριβώς. Είναι χωρισμένο σε δύο πλευρές, αν και η πλευρά που ζητάει την παραίτηση Στάρμερ είναι και αυτή χωρισμένη σε υποομάδες, καθώς δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί, είναι 2 ή 3 τα άτομα τα οποία λέγεται ότι θα διεκδικήσουν τη θέση, οπότε και αυτή η ομάδα είναι διασπασμένη σε επιμέρους ομάδες. Mm. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το πολιτικό ημερολόγιο του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς έχουμε την ομιλία του Βασιλιά στο Κοινοβούλιο, όπου θα παρουσιαστούν τα σχέδια της κυβέρνησης για τον επόμενο ένα χρόνο. Στην ουσία ο Κάρολος θα διαβάσει ένα κείμενο που θα του δοθεί από την Βρετανική κυβέρνηση. Ωστόσο, το κλίμα είναι ιδιαίτερα ασταθές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παλάτι εκφράζει ανησυχίες για την πολιτική κατάσταση. Είχε επικοινωνία εχθές με την Downing Street, όπου ρώτησε αν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ομιλία του Καρόλου σήμερα, και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση ο Βρετανός Μονάρχης να εμπλακεί σε πολιτικές σκοπιμότητες.
6: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ρωτήσω, από την αίσθησή σου θα υπήρχε, γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα στο Εργατικό Κόμμα μοιάζει με αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια στο Συντηρητικό, όπου ο ένας πρωθυπουργός διαδεχόταν, έμενε για λίγους μήνες, μετά αναζητούσαν διάδοχο, τον βρίσκανε, ούτε αυτός τα κατάφερνε και πάμε παρακάτω. Υπάρχει κάποιος στο Εργατικό Κόμμα που από τις δημοσκοπήσεις, από τη γενική αίσθηση, να δίνει την εντύπωση ότι θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα?
7: Είναι δύο τα άτομα αυτά. Έχουμε από τη μία τον Υπουργό Υγείας, τον West Treating, ο οποίος θεωρείται ότι ανήκει στη δεξιά πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος. Mm-hmm. Έχει αρκετούς υποστηρικτές εντός του κόμματος. Και από την άλλη έχουμε τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, πολύ δημοφιλής στη βάση των εργατικών. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι βουλευτής και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διεκδικήσει τη θέση.
6: Ναι.
7: Αυτός είναι και ένας από τους λόγους.
6: Είναι εκείνος που είχε προσπαθήσει σε κάτι αναπληρωματικές εκλογές να είναι υποψήφιος για να γίνει βουλευτής, αλλά δεν του δόθηκε το χρήσμα.
7: Ακριβώς. Ναι. Και τώρα προσπαθεί πάλι να επιστρέψει στο κοινοβούλιο. Λέγεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ένας βουλευτής είναι έτοιμος να παραιτηθεί έτσι ώστε να γίνουν εκλογές για να επιστρέψει στο κοινοβούλιο Άντι Μπέρναμ. Βέβαια, όλα αυτά είναι σενάρια αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε δει κάτι να υλοποιείται. Ωστόσο, αυτός είναι και ένας από τους λόγους όπου η ομάδα του προσπαθεί να καθυστερήσει λίγο τις διαδικασίες των ισοκομματικών εκλογών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος και κατ' επέκταση βέβαια το πρωθυπουργικό θόκο. Αν τελικά δεν καταφέρει ο κ. Στάρμερ να παραμείνει στη θέση του, θα είναι ο πέμπτος κατά σειρά Βρετανός πρωθυπουργός που δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει τη θητεία του.
6: Ναι. Και τελευταία ήταν αλυσίδα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
7: Καλή σας ημέρα.

0: δικά σας μηνύματα που πρόσεξα στο διάλειμμα, τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο μήνυμα που πήρα σήμερα έρχεται από την Ελένη και μου λέει αν συμφωνώ με το γεγονός ότι δημοσιοποιείται η επιστολή του κοριτσιού που αυτοκτόνησε. Εκείνη λέει, θεωρώ ότι ήταν προσωπικό και δεν θα έπρεπε να δοθεί στα μέσα. Ενδεχομένως έχει δίκιο, ναι, για πολλούς λόγους, αλλά όλη αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά μας φέρνει όλους σε μεγάλη αμηχανία αυτό. Δεύτερο μήνυμα που ήρθε τώρα λέει ότι στο Μοσχάτο εδώ στις κάθετες του Ηλίσου από τις 8.30 είχαν διακοπή ρεύματος. Ο ΔΔΕ το είχε προγραμματίσει, λέει, απλώς θυροκόλληση για ειδοποίηση είχε κάνει σε λίγα οικογενειακά τετράγωνα, οπότε πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν γι' αυτό. Και ένα ακόμη μήνυμα μου θυμίζει κάτι που θα έπρεπε να το είχα πει από την αρχή. Ένας συνάδελφος εξαιρετικός, η φωνή του, όσους αγαπάμε τα αθλητικά και το ποδόσφαιρο, μας έχει συντροφεύσει χρόνια και χρόνια και χρόνια. Είναι από τους ιδρυτές της ΕΡΑΣΠΟΡ, μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοντζιάς. Αποκλείεται να μην έχετε ακούσει τη φωνή του. Έφυγε από τη ζωή χτες ο Ηρακλής Κοντζιάς. Αυτός που ακούτε είναι ο Τσετ Μπέικερ, ο οποίος και αυτός έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Είναι η επέτειος του θανάτου του, μεγάλος τζαζίστας που έπαιζε τρομπέτα αλλά τραγουδούσε πότε. Αυτή είναι μια συλλογή τραγουδιών με τη δική του φωνή. Πριν κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι αν θέλετε όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια πολύ γρήγορη σύνθεση ίντερνετ στο σπίτι σας, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη στην περιοχή σας, δοκιμάστε τη λύση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μπορείτε να συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά. Ομιλίες προς όλους. Διαφημίσεις τώρα.
1: Ο διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανεουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Βόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί τραγουδάς?
4: Δεν το ελέγχω.
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
6: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

0: 11 παρά 10 σχεδόν, ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της Τετάρτης 13 Μαΐου, της Αγίας Γλυκερίας, βοηθιά μας. Ένα από τα μεγάλα γεγονότα της ημέρας, ίσως το σημαντικότερο, είναι φυσικά η άφιξη του Πρόεδρου Τραμπ το βράδυ, την ώρα που εμείς θα παίζουμε με τη Βαλένθια μπάσκετ στο Πεκίνο. Αύριο και μεθαύριο είναι οι συναντήσεις του Πρόεδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Σι, γενικά οι Αμερικανο-Κινέζικες συνομιλίες είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Όλοι προβλέπουν ότι το μεγάλο θέμα σε αυτό το τραπέζι θα είναι αυτό που η αμερικανική πλευρά υποθέτω δεν θα ήθελε να είναι, δηλαδή η κρίση στο Ιράν. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα το κουβεντιάσει μεν, αλλά εμείς οι Αμερικοί δεν χρειαζόμαστε καμιά βοήθεια από την Κίνα για να αντιμετωπίσουμε το Ιράν. Σιγά, είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Για να δούμε λίγο το περιβάλλον αυτής της συνάντησης, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που θα συμβούν αύριο και μεθαύριο. Παρακάλεσα τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, που είναι ερευνητής για τα κινέζικα θέματα, για τις κινέζικες υποθέσεις στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα, κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι να περιμένουμε, δηλαδή μάλλον είναι φανερό ότι το Ιράν θα είναι στο τραπέζι, ας αρχίσουμε από αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Το Ιράν θα είναι προφανώς στο τραπέζι μαζί με πολλά άλλα ζητήματα εμπορικά και Ιράν, τεχνολογικά.
0: Η υπόθεση είναι ότι η Κίνα, έχοντας στενές σχέσεις με το Ιράν, έχει ενδιαφέρον, έχει συμφέρον στο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, είναι έτσι?
1: Η Κίνα έχει συμφέρον να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει προς την κατεύθυνση αυτή,
0: ναι,
1: γιατί
0: σωστά.
1: Δεν εμπλέκεται άμεσα στον συγκεκριμένο πόλεμο. Δηλαδή, ήταν επιλογή των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ να προχωρήσουν στο συγκεκριμένη πράξη στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα, το να ασκήσει πίεση η Κίνα προς το Ιράν να συνεργαστεί με την αμερικανική πλευρά είναι ένα σενάριο, αλλά προφανώς αν το κάνει θα πάρει και ορισμένα ανταλλάγματα από την αμερικανική πλευρά. Νομίζω αυτή θα είναι και η ουσία των συζητήσεων μεταξύ των δύο προέδρων, Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, κ. Αγκάση, ήταν στο Πεκίνο τις προηγούμενες μέρες και είχε συνομιλίες που δεν ξέρουμε το περιεχόμενό τους, αλλά υποθέτουμε ότι είχαν κάποια σχέση με ό,τι θα συζητηθεί αύριο με τον πρόεδρο Τραμπ, λέω εγώ.
1: Πολύ σωστά το λέτε, και γενικότερα οι σχέσεις των δύο χωρών είναι πάρα πολύ καλές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Κίνα δεν έχει καλές σχέσεις και με άλλες χώρες του Περσικού κόλπου. Γι' αυτό και από άποψη αρχής η Κίνα δεν ενδιαφέρεται να επεμβαίνει και να παρεμβαίνει σε προβλήματα άλλων, πόσο μάλλον όταν γίνεται ένας πόλεμος. Εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι δύσκολο για την Κίνα να μπορέσει να παίξει έναν ενεργό ρόλο έτσι ώστε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης αυτή τη στιγμή τεράστιο μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, πως ποια κατεύθυνση η Κίνα μπορεί να συμβάλλει για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη αυτή είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά από τη συνάντηση των προέδρων Σι και Τραμπ σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Ιράν. Προφανώς είναι θετικό ότι γίνονται συνομιλίες, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι δραματικά αύριο και μεθαύριο.
0: Κατά τα άλλα, αν αφήσουμε το Ιράν στην άκρη, υποτίθεται ότι το κεντρικό θέμα, τουλάχιστον από τη σκοπιά του Πρόεδρου Τραμπ, θα ήταν το εμπόριο, οι οικονομικές σχέσεις.
1: Σωστά το λέτε. Υπάρχει μια απόφαση σχετικής εμπορικής εκεχηρίας που ελήφθη πέρυσι τον Οκτώβριο στη Νότιο Κορέα όταν συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες. Νομίζω θα συζητήσουν κάτι πιο μόνιμο σε ό,τι αφορά την εμπορική συνεργασία των δύο πλευρών. Αυτό το οποίο θέλει να πετύχει η αμερικανική πλευρά είναι να αυξηθούν οι αμερικανικές εξαγωγές προς την Κίνα και ταυτόχρονα να γίνουν περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις σε διάφορες πόλεις της Κίνας. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με πολλούς επιχειρηματίες από διάφορες αμερικανικές εταιρείες και τεχνολογικές. Και η Κίνα από τη δική της πλευρά θέλει να υπάρχει μια κατά κάποιο τρόπο ηρεμία και σταθερότητα στις συνοαμερικανικές σχέσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι εδώ και περίπου 10 χρόνια έχουμε εισέλθει σε μια νέα καμπή σε ό,τι αφορά τον συνοαμερικανικό ανταγωνισμό. Είναι σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν την Κίνα ως αντίπαλο. Η Κίνα βλέπει τα πράγματα αρκετά καχύποπτα. Νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί μια σχετική ισορροπία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσει ο ανταγωνισμός.
0: Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι στην ατζέντα και δεν είναι. Δηλαδή είναι στην ατζέντα, είναι στο μυαλό μας, αλλά δεν είναι εκεί. Είναι ο τεχνολογικός ανταγωνισμός, η τεχνητή νοημοσύνη και η δυνατότητα να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης που δεν μπορεί να είναι εθνικό, πρέπει να είναι διεθνές. Λέτε ότι μπορεί να μπει κάτι τέτοιο στην ατζέντα?
1: Υπήρχε στην ατζέντα στη συνάντηση μεταξύ των προέδρων Σι και Μπάιντεν το 2024. Νομίζω θα συνεχιστούν οι συζητήσεις για το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το πρόβλημα είναι η καχυποψία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το ζήτο η τεχνητή νοημοσύνη αυτή καθεαυτή, είναι πώς η μία πλευρά μπορεί να εμπιστευτεί την άλλη από τη στιγμή που έχουμε εισέλθει σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Νομίζω θα συνεχιστεί ο διάλογος, αλλά και εδώ δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι δραστικό ή δραματικό, έτσι ώστε να πάμε σε μία συμφωνία, παρόλο που αυτό είναι το ζητούμενο προφανώς για να υπάρχει παγκόσμια σταθερότητα. Θεωρώ δηλαδή τη συνάντηση σημαντική και για το τι θα συζητηθεί στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνουμε σοφότεροι αύριο και μεθαύριο.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να έρθω λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω αν είδατε, δημοσιεύτηκε μια δημοσκόπηση της Opinion Poll τώρα, πριν 2-3 μέρες νομίζω, που ζητούσε από τους πολίτες να κρίνουν τις συμμαχίες μας. Ένα 50% λέει ότι οι σημερινές μας συμμαχίες είναι αυτές που μας προστατεύουν. Υπάρχει ένα 27%, περίπου ένα στους 4, που λέει ότι καλύτερα θα ήταν να βρίσκαμε μια συμφωνία με την Κίνα και τη Ρωσία, να είχαμε συμμαχία με αυτό το μπλοκ. Και μάλιστα στις απαντήσεις η Κίνα είναι ψηλότερα στις προτιμήσεις των Ελλήνων αυτής της κατηγορίας από τη Ρωσία. Σας ξαφνιάζει?
1: Θα έλεγα ότι είναι το αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης που κατά κάποιο τρόπο αντιπροσωπεύει και τη γενικότερη και εκπροσωπεί τη γενικότερη ευρωπαϊκή κοινή γνώμη από τότε που ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ, διότι η εικόνα της Κίνας βελτιώνεται και αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών επιδεινώνεται λόγω των πολιτικών του Αμερικανού Προέδρου. Είναι μια λογική, θα έλεγα, από την άποψη της κοινής γνώμης αντιμετώπιση των πραγμάτων, όμως θα προσθέσετε ότι η Κίνα δεν πρόκειται να κάνει καμία συμμαχία με καμία ευρωπαϊκή χώρα, διότι έχει άλλη λογική από αυτό το οποίο έχουμε εμείς όσο ό,τι αφορά τη δυτική συλλογική ασφάλεια. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε τους Κινέζους αν θα κάνουμε μια συμμαχία με την Ελλάδα, η οποία προφανώς θα επηρέαζε τα συμφέροντά τους στην Τουρκία, θα απαντούσαν αρνητικά. Άρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς βλέπουν τα πράγματα και οι ίδιοι οι Κινέζοι, διότι το μοντέλο τους αφορά τη συνεργασία με όλους ανεξάρτητα από τα προβλήματα που οι άλλοι έχουν μεταξύ τους.
0: Ναι, σωστό. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς βλέπουν οι Κινέζοι τον κόσμο και πώς βλέπουν τη θέση της χώρας τους στον κόσμο. Εσείς τι λέτε?
1: Θα έλεγα ότι η Κίνα έχει γίνει τόσο ισχυρή πλέον που έχει μπει σε αυτόν τον ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της ισχύως της και χωρίς η ίδια να το θέλει. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και πολύ νωρίτερα από όσο θα το ήθελε η Κίνα. Έχει τα προβλήματα στη δική της γειτονιά που είναι κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο, και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ενδιαφέρεται να κάνει η Κίνα είναι όπου μπορεί να συνεχίζει τις επενδύσεις και το εμπόριό της. Όμως με την καινούργια αμερικανική πολιτική είναι πολύ δύσκολο πλέον να υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες που υπήρχαν και στο παρελθόν. Μιλήσατε σωστά προηγουμένως για την τεχνολογία. Αν οι Αμερικανοί άφηναν την Κίνα να συνεχίζει να αναπτύσσεται τεχνολογικά όπως συνέβαινε πριν από το 2016, ας το πούμε, τότε ενδεχομένως η Κίνα να είχε ήδη ξεπεράσει σε περισσότερους τομείς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωράνε σε αυτή την τεχνολογική ανάσχεση, υπάρχει και το ρίσκο πλέον η Κίνα να αναπτυχθεί μέσω μακροπρόθεσμα χωρίς τη συνεργασία με τη Δύση, που μπορεί να είναι και πολύ χειρότερο. Αυτό είναι το δίλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζογόπουλε, για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Εγώ
0: καλή σας ημέρα. Τέλος, να σας θυμίσω αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως. Το COSMOTE 5G Wi-Fi δίνει μια δυνατότητα να συνδεθείτε πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, χωρίς δορυφόρα πιάτα, αν και να έχετε γρήγορο ίντερνετ σε ένα σημείο που δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν φτάνει η οπτική ίνα. Μπείτε στο COSMOTE.gr για να μάθετε περισσότερα. Και οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Καλή σας ημέρα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ο Μπαρμπού. Μόνος του. Κάντου. Μόνος του. Είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
3: σοπαίνουμε.
6: Παίρνει φορά.
3: Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
7: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συνήγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.

0: Καλή σας μέρα κύριε Σεκύρη, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων, σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην Βασιλίσσου Σοφίας από τη Ριγίλης προς την Βουλή, στην κάθοδο της Ελεοφόρου Αλεξάνδρας κατά μήκος του πεδίου του Άρεως και του 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ με συγκέντρωση αυτήν την ώρα στην πλατεία Κλαφθμόνος. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία λειτουργούν κανονικά. Στην απεργία της ΑΔΔΗ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης, όπως οι κάμερες και τα τουρνικέ, αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων όπου δεν υπάρχει κίνδυνος και να τους πηγαίνει σε γειτονιές ή κάποια πανεπιστήμια. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα, πολιτεία, αστυνομικές και δικαστικές αρχές και κοινωνία των πολιτών πρέπει ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας τοποθετήσεις να είμαστε μια γροθιά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Τόνισε ότι στα επεισόδια που είχαμε χθες στα δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα είχαμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών ομάδων. Αντιοξιαστές από τη μια πλευρά και αριστεριστές από την άλλη. Στο ερώτημα πώς κατάφεραν να μπουν στον χώρο του Πανεπιστημίου, ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνησε ότι από την ενημέρωση που έλαβε ο ίδιος επρόκειτο για άτομα που έχουν τη φοιτητική ιδιότητα. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπος και κάμερες ασφαλείας, τόνισε νωρίτερα στο σταθμό μας ο αντιπρίτανος αστυνομικού πανεπιστημίου Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο Μπότσιος.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης. Μάθα να φοβάμαι ό,τι αγαπώ. Και θα πάμε συντροφιά μαζί σας, όπως κάθε φορά άλλωστε, μέχρι τις 12.

Στείλτε μας τα μηνύματά σας, πληκτρολογείτε πολύ εύκολα. Χρήστος Τσούτσης στο ίδιο έργο θεατές σε Facebook, Twitter και Instagram, και από εκεί βάζουμε και τα δικά σας ερωτήματα, τις δικές σας απόψεις. Άλλωστε πρώτη προτεραιότητα για μας είναι να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς, τους ακροατές μας.

0: Σήμερα έχουμε τη χαρά εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο εργοθεατές να φιλοξενούμε έναν ξέρετο συνάδελφο, λόγος για τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, από τους πιο έμπειρους αθλητικογράφους, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ο διευθυντής μίας από τις πιο έγκυρες, αθλητικής ιστοσελίδας της χώρας, ο λόγος για το gazeta.gr. Θα κάνουμε μια κουβέντα μαζί του για θέματα που απασχολούν την κοινωνία, για τον αθλητισμό, τον ερασιτεχνικό, τον επαγγελματικό αθλητισμό, και θα, να μας συγχωρέσετε, θα εστιάσουμε λίγο και στην αγάπη μας του μπάσκετ. Και εκεί θα μιλήσουμε και για τη μεγάλη διοργάνωση, το Final Four της Ευρωλίγκας, το οποίο φέτος διεξάγεται στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα, προφανώς, όπως είναι γνωστό, στην Αθήνα. Είναι λίγο επίκυρη αυτή η συζήτηση, καθώς σήμερα ο Παναθηναϊκός δίνει το πέμπτο του μάτς. Οι Πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Βαλένθια στην Ισπανία μετά το break και το δεύτερο των Ισπανών. Θα έχει ενδιαφέρον, πάμε εμείς σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα όμως, και θα επιστρέψουμε εδώ στη συντροφιά του Prisma Radio 91.6.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Η νέα εποχή έφτασε.
3: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου, τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία, της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
3: www.kτίσμα-bath-and-room.gr.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
9: Σε Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
11: Yes!
12: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
13: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
12: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
13: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
10: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
14: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
10: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
16: Υποδήματα STEP.
17: Μόδα.
16: Ποιότητα.
17: Επωνυμία.
16: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
18: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
16: Geox,
18: Lacoste,
16: Gant,
18: Replay,
16: Sakiris Malas,
18: US Polo,
16: Boss,
18: Cricket,
16: Damiani,
18: Skechers,
16: Versace,
18: Robinson
16: και πολλές άλλες.
18: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
16: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
18: Aerosola,
16: Piccadilly, Maxi Therapy,
18: Face Comfort,
16: Skechers Memory Foam.
18: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
16: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
18: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
16: και Σκουφά 24 στην Άρτα
18: και στο stepbrandshoes.gr.
19: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
20: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
21: Στηρίζει.
11: στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: στα σκαλιά.
1: Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91 και 6 και στο ίδιο έργο θεατές, και μετά τις σύντομες αλλά απαραίτητες διαφημίσεις πάμε να συνδεθούμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Να τον ευχαριστήσουμε θερμά και να του ζητήσουμε και συγγνώμη προκαταβολικά για τη μικρή καθυστέρηση. Μαζί μας ο έμπειρος συνάδελφος, ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Χαρά μας που σε έχουμε στην εκπομπή εδώ στον Prisma Radio 91 και 6, και θέλω έτσι, Δημήτρη, αν μου επιτρέψεις να μιλάμε στον ελληνικό, να ξεκινήσω τη συζήτησή μας με ένα πρώτο ερώτημα, γιατί κακά τα ψέματα είμαστε σε μία περίοδο που υπάρχει αναβρασμός στις τάξεις των φιλάθλων, μια μεγάλη διοργάνωση έρχεται στην Αθήνα, ο λόγος φυσικά για το Final Four της Ευρωλίγκας. Ποιος άλλος καταλληλότερος για να μας πει ορισμένα πράγματα αναφορικά με αυτό είσαι εσύ άλλωστε. Και το ερώτημά μου που θέλω έτσι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση είναι αν είμαστε πλέον όριμοι και ως φιλάθλοι και ως κοινωνία τέτοιες σημαντικές διοργανώσεις να τις υποστηρίξουμε. Και το ρωτώ αυτό όχι μόνο για το οργανωτικό σκέλος που είναι πολύ σημαντικό, αλλά και για το και στον τομέα της κουλτούρας έτσι των φιλάθλων. Ευχή όλων βέβαια να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four.
2: Υπάρχει μια πολύ σαφής και άμεση απάντηση που λέει όχι. Δεν είμαστε έτοιμοι να το υποστηρίξουμε. Οργανωτικά σίγουρα είμαστε έτοιμοι, έχουμε εμπειρία οργανώσεων, δηλαδή οι μηχανισμοί όλοι θα δουλέψουν. Δεν υπάρχει αθλητική κουλτούρα ή αθλητική παιδεία στην Ελλάδα. Για κάποιους αυτό ακούγεται σαν έναν εκδοτό και το απορρίπτουν όταν το λες. Νομίζω ότι είναι ανέκδοτο το να το απορρίπτεις όταν σε άλλες χώρες λειτουργεί, παρά το γεγονός ότι δεν ωρεοποιώ τίποτα, υπάρχουν οπαδικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις και αντιπαλότητες σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, αλλά νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο τοξικότητας και στιγνού οπαδισμού που φτάνουμε στην Ελλάδα, το συναντάς μόνο δίπλα σε εμάς στη Σερβία και δεν ξέρω πού αλλού, για να πω την αλήθεια. Έτσι. Και στις παλιές άγριες χουλιγανικές εποχές της Αγγλίας και της Μεγάλης Βρετανίας, όπου ακόμα έχουν τέτοια περιστατικά, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για την τελική φάση μιας μεγάλης διοργάνωσης, που ναι μεν εγώ δεν, αυτά περί γιορτής και τα λοιπά δεν μπορώ να τα ακούσω εύκολα, γιατί εντάξει, θα βρεθούν άνθρωποι, οπαδίτες άλλων ομάδων εν πάση περιπτώσει, και να είναι θετικό το ότι δεν πέρασε και η Χάπολη, γιατί η φιλοξενία, ξέρω εγώ, στον ίδιο χώρο Τούρκων, Ισραηλινών, Ελλήνων δεν θα ήταν έτσι ένα θα ήταν πολύ αισιόδοξο σενάριο, για να πω την αλήθεια.
1: Συμφωνώ.
2: Λοιπόν, ναι. Όχι, δεν υπάρχει αθλητική παιδεία και δυστυχώς, παρότι δεν αφορά την πλειοψηφία αυτών που θα πάνε στο γήπεδο, το να θέλουν να πλακωθούν δηλαδή, έτσι για να το πω καθαρά, αφορά μια σημαντική μερίδα, ή μια μερίδα που ακόμα και αν δεν είναι τόσο σημαντική αριθμητικά μπορεί να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια και με την σοβαρή επένδυση που έχει γίνει στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ και με το γεγονός της παραχώρησης του γηπέδου στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και όλου αυτού του μπάτζετ που έχει πέσει για την αλλαγή της εικόνας της έδρας του Παναθηναϊκού, αλλά παράλληλα και με την προσπάθεια που γίνεται και από πλευράς αιωνίου αντιπάλου από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την αλλαγή της εικόνας στο ΣΕΦ και της παραχώρησης επίσης εκεί του γηπέδου στο Φάληρο. Φαίνεται ότι πέφτουν πάρα πολλά λεφτά. Δεν ξέρω αν γίνεται πλέον σιγά σιγά απογορευτικό η δυνατότητα για τους φιλάθλους, για τους πολίτες και από την επαρχία κακά τα ψέματα, αλλά και από το κέντρο να βρεθούν σε τέτοιες διοργανώσεις, ακόμα να βρεθούν και σε παιχνίδια Δημήτρη των ομάδων τους στη regular season, αλλά και τώρα στα παιχνίδια αυτά που είδαμε, δηλαδή στα παιχνίδια των playoffs. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την τιμή των εισιτήριων, που είναι λογικό, ανεβαίνει και θα ανεβαίνει λόγω και της επένδυσης που γίνεται και βέβαια και με τις τιμές των εισιτηρίων διαρκείας.
2: Θες τώρα ότι αν αρχίσουμε να μιλάμε για τον πυρήνα του καπιταλισμού θα φύγουν οι ακροατές και, και θα πάμε σε άλλα μονοπάτια. Τώρα, σίγουρα, επειδή το φιλέτο για τις δύο ομάδες είναι η Ευρωλίγκα, άρα και για τους φίλους τους, για τους οπαδούς τους, πείτε το που θέλετε, εκεί τα πράγματα ασφαλώς και είναι πιο... τα εισιτήρια είναι πιο ακριβά. Δεν μιλάω μόνο για το διαρκές, αλλά και για το απλό εισιτήριο. Mm-hmm. Και ασφαλώς και με την επένδυση που έγινε στο ΆΚΑ ή που θα γίνει στο ΣΕΦ, δεν μπορεί να περιμένει κανείς όταν θα πέφτουν κάποια λεφτά σε μια επιχείρηση. Αυτό πάντα το κόστος μεταφέρεται στον πελάτη. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, έτσι είναι πάρα πολύ απλό. Ο πελάτης ασφαλώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που μπορεί να γεμίσει ένα γήπεδο 20.000 θέσεων, γιατί μιλάμε για εκατομμύρια οπαδούς των δύο ομάδων. Θα βρεθούν λοιπόν αυτοί οι οποίοι θα δώσουν αυτά τα χρήματα χωρίς να παραπονεθούν, διότι σου λέει ότι έγινε η επένδυση, έγινε το γήπεδο πάρα πολύ ωραίο, έρχεται ο Χέις Ντέιβις, έρχεται ο TJ Σότς, έρχεται ο ένας, ο άλλος κτλ. Κτλ. Οπότε και αντίστοιχα ο Φουρνιέ, ξέρω εγώ κτλ. Ναι, υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα που θα αναγκαστεί να βλέπει τα παιχνίδια από την τηλεόραση. Δεν λέω αν αυτό είναι λογικό ή μια φυσική εξέλιξη. Είναι πολλά πράγματα που άρχισαν να τα συζητάμε τώρα, ξέρεις ότι η κουβέντα αυτή είναι πολύ,
1: ναι,
2: πολύ μεγάλη.
1: Ισχύει.
2: Ναι. Απ' την άλλη, όταν έχουν φτάσει τα νούμερα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ εκεί που έχουν φτάσει, σε όλο το πλέγμα, το εμπορικό, δηλαδή τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τα... έχουν εκτοξευθεί οι αμοιβές παικτών και προπονητών, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αλυσίδα, έτσι. Mm. Και βεβαίως ακολουθούμε ένα μοντέλο NBA σιγά-σιγά, που μπορεί να μην τον ακολουθούμε στο επίπεδο της συμπεριφοράς των οπαδών, αλλά το ακολουθούμε στο επίπεδο της επένδυσης στα γήπεδα και στην κατάσταση. Δεν είναι βέβαια κακό για να πηγαίνει κάποιος σε ένα περιβάλλον όπου είναι οργανωμένο, όπου έχει τις τουαλέτες του, όπου έχει τα χώρους ψυχαγωγίας κτλ. Είναι και αυτό μέρος της διαδικασίας. Ασφαλώς όμως αποκλείει και ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο δύσκολα, είτε για οικονομικούς λόγους είτε για λόγους ότι πια δεν υπάρχει διαθεσιμότητα εισιτηρίων, μπορεί να βρει ένα εισιτήριο. Υπάρχει εναλλακτική βεβαίως των εσωτερικών αγώνων, των αγώνων της Α1, mm-hmm. έτσι, όπου κάποιος μπορεί εκεί εν πάση τόσο πιο εύκολα να βρει εισιτήριο. Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή από τις εποχές που πήγαινα εγώ ως δημοσιογράφος νεαρός και έβλεπα τον Παναθηναϊκό του Παύλου Γιαννακόπουλου για να καλύψει το παιχνίδι του στον τάφο του Ινδού στη Λεωφόρο, έχουμε φτάσει σε μια εντελώς διαφορετική διαδικασία. Έτσι. Αν με ρωτήσεις αν είναι μια φούσκα που κάποια στιγμή θα σκάσει, δεν το ξέρω. Δεν είμαι οικονόμος, δεν έχω τέτοιες ικανότητες εν πάση περιπτώσει. Εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Mm. Όχι μόνο από το αθλητικό τοπίο.
1: Πάντως νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε και στο εξής, ότι Δημήτρη, τα ποσά στο μπάσκετ που δίνονται και από τους επενδυτές, τώρα δεν νομίζω ότι θα κατηγορηθώ ειδικά εγώ από φίλους ακροατές ότι ας το πούμε κολακεύω τους ιδιοκτήτες των ΚΑΕ, αλλά σε σχέση με άλλα αθλήματα, κυρίως το ποδόσφαιρο, χάσαμε τον Δημήτρη. Συζητάγαμε αναφορικά με την κατάσταση στο αθλητισμό και αναφορικά και με τον μπάσκετ. Δεν ξέρω, είναι μαζί μας ο Δημήτρης, έπεσε η γραμμή πριν.
2: Ναι. Ήθελα... ακούω. Συνέχισε την ερώτηση.
1: Ήθελα να ρωτήσω.
2: Τα ποσά που δίνονται από τους ιδιοκτήτες, δηλαδή από τους επενδυτές. Ναι. Εκεί σε έχασα.
1: Είναι πολλές φορές αναντίστοιχα σε σχέση και με το ποδόσφαιρο, που είναι ο βασιλιάς στο σπορ και προφανώς υπάρχουν και περισσότερα έσοδα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στο ποδόσφαιρο οι ομάδες, λόγω των εσόδων και από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, παίρνουν πίσω ως αντιστάθμισμα σε περίπτωση επιτυχιών, ακόμα και τα τηλεοπτικά, πολύ μεγαλύτερα ποσά, έτσι.
2: Βέβαια, αναλογικά τώρα από όλες τις πηγές εσόδων η σχέση ποδοσφαίρου και μπάσκετ είναι πολύ, υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα, το οποίο είναι μεγαλύτερο από τη διαφορά δημοτικότητας των δύο αθλημάτων στην Ευρώπη. Έτσι, δηλαδή, τα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία των ΠΟΚΑΕ, των μπασκετικών εταιριών, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ λιγότερα από όσα δικαιολογεί η διαφορά δημοτικότητας. Σκεφτείτε ότι στο επίπεδο στο ποδόσφαιρο, ακόμα και στις ομάδες που δεν παίζουν Ευρώπη, δηλαδή παίζουν 4 ή 5 ομάδες, αλλά έχουν κάποιο έσοδο, από εκεί και κάτω ακόμα και τα έσοδα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τα ελληνικά, ασφαλώς είναι περισσότερα από ό,τι είναι τα αντίστοιχα από τα τηλεοπτικά στο μπάσκετ. Τη μεγάλη διαφορά βεβαίως είναι ότι ακόμα και στην Ευρώπη, αν παίζεις ας πούμε στις ευρωπαϊκές οργανώσεις στο ποδόσφαιρο, στο Champions League, το Europa, το Conference, ακόμα και στο Conference παίρνεις περισσότερα λεφτά αν κάνεις μια σχετικά καλή πορεία από όσα μπορεί να πάρεις στην Ευρωλίγκα αν κατακτήσεις, ξέρω εγώ, το τρόπαιο. Δεν μιλάμε τώρα για το ποσό το ίδιο της κατάκτησης, το οποίο είναι αστείο. Δεν θυμάμαι πόσο είναι, αλλά θυμάμαι ότι είναι αστείο ποσό, αν πάει στην Ευρωλίγα. Αλλά ακόμα και τα τηλεοπτικά δικαιώματα που μοιράζονται, εν πάση περιπτώσει, και με ένα βαθμό δημοφιλίας, οι ελληνικές ομάδες παίρνουν ένα καλό ποσό, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ματσάρουν τα τεράστια έξοδα που γίνονται. Okay. Τώρα, αυτό γίνεται επειδή θέλουν να προσελκύσουν και χορηγίες που σιγά σιγά είναι πολύ μεγαλύτερες σε ποσό, ειδικά τα τελευταία χρόνια και για τις δύο ομάδες, είτε θέλουν να φτιάξουν ένα πολύ καλό προϊόν για να το πουλήσουν μετά από κάποια χρόνια. Δεν ιντριγκάρω αυτή τη στιγμή, μιλάω καθαρά, μιλάω φυσιολογικά πιστεύω,
1: λογικά,
2: δεν ξέρω αν θα πουλήσουν για να κόπλωση Αγγελόπουλη, όμως ασφαλώς αν θέλουν να πουλήσουν τώρα για να κόπλουσουν μετά από κάποια χρόνια που θα φτιάξουν το ψεύθι Αγγελόπουλη, η τιμή θα έχει ανέβει πάρα πολύ με αυτές τις εγκαταστάσεις και με τη διαχείρισή τους για 50 χρόνια όπως θα έχουν συμφωνήσει. Άρα υπάρχει και αιματιοδοξία, σαφέστατα, έτσι, και πιστεύω ότι αυτό μπορεί να υπάρξει σε οποιοδήποτε επίπεδο, τις τοπικές κατηγορίες που κάποιος θα βάλει, ξέρω, 10-20 χιλιάρικα, για θέλει να δει την ομάδα να πηγαίνει καλά μέχρι τη EuroLeague. Και υπάρχει βεβαίως και οι καθαρά εμπορικές κινήσεις, οι οποίες εγώ βλέπω να γίνονται σε αυτή τη φάση.
1: Θέλω να πάμε λίγο όμως να αφήσουμε τα του επαγγελματικού αθλητισμού και τα της Ευρωλίγκας. Θα σε ρωτήσω στο τέλος για τα προγνωστικά σου, αλλά θέλω να πάμε λίγο και στον αεραστεχνικό αθλητισμό, δηλαδή στην προσπάθεια να μείνουμε στην καλαθοσφαίριση του μπάσκετ. Ξέρεις ότι είναι και μεγάλη μου αγάπη, γιατί υπήρξα παίχτης, είμαι φίλαθλος, οπότε... Είναι η αγάπη, είναι ο έρωτας, η σπυριάρα. Την κατάσταση που επικρατεί και στο κέντρο, στην Αττική και στην επαρχία σε σχέση με τις μικρότερες κατηγορίες, πώς τη βλέπεις και με το επίπεδο που υπάρχει, αν το επίπεδο δηλαδή είναι ικανοποιητικό, αν έχουμε κάνει βήματα μπροστά παράλληλα και στην προσπάθεια την αναπτυξιακή από πλευράς ομοσπονδίας? Και το ρωτώ αυτό, Δημήτρη, πάντα με την έγνοια από τη μία νέα παιδιά να μπαίνουν, αγόρια και κορίτσια να μπαίνουν στην διαδικασία του αθλητισμού, από την άλλη γιατί όχι να υπάρχει και ένα φυτώριο και οι εθνικές μας ομάδες να στελεχώνονται από νέα πρόσωπα, γιατί πρέπει να υπάρχει και ένας κύκλος, έτσι.
2: Συμφωνώ. Δεν ξέρω πόσο ευχάριστα μπορώ να δω τα πράγματα στο αναπτυξιακό κομμάτι σε επίπεδο ομοσπονδίας ή παραγωγής που αφορά τις εθνικές ομάδες. Ασφαλώς υπάρχουν αυτή τη στιγμή αρκετά καλά ταλέντα, τα οποία τα κορυφαία εξ αυτών αγωνίζονται στην Αμερική με τα νέα τώρα δεδομένα όπου δίνουν πια τα κολέγια και τα πανεπιστήμια, δίνουν και χρήματα, άρα μπορούν να βρουν και καλά λεφτά και χρόνο συμμετοχής που δεν τον έβρισκαν στην Ελλάδα, στην Α1. Γενικά είναι πολλά χρόνια τώρα που δεν είμαι αισιόδοξο για την παραγωγή την μπασκετική, την ελληνική. Νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και στην εθνική μας ομάδα, η οποία ναι, μεν μπορεί να πήρε ένα μετάλλιο. Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο για το μέλλον της απόντος, ξέρω εγώ, του Αντετοκούμπο ή του Σλούκα. Μπορεί να θέλω να μειώσω κανένα παιδί. Δεν βλέπω ότι η παραγωγική διαδικασία είναι τόσο καλή. Νομίζω βέβαια ότι γενικότερα ούτως ή άλλως έχει αλλάξει και το. Έχουν αλλάξει τα πράγματα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, στο ποιες χώρες βγαίνουν στον αφρό, έχοντας καλά συστήματα παραγωγής παικτών, όπως είναι η Γερμανία, παραδείγματος χάρη, όπως είναι, ξέρω εγώ, ακόμα και η Φιλανδία μπορεί να είναι. Δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε σιγά σιγά και άλλες ομάδες, οι οποίες, και άλλες χώρες, οι οποίες τόσο καιρό δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικές. Νομίζω ότι είναι αρκετά στρεβλό το σύστημα στην Ελλάδα. Έχει να κάνει κυρίως με το κάθε προπονητή του αναπτυξιακού προσωπικά, πόσο εμπεριστατωμένες γνώσεις έχει, πόσο θέλει να δουλέψει, πόσο δεν θέλει να κολακέψει τους γονείς, πόσο θέλει να ασχοληθεί πραγματικά με τα παιδιά, το αν κυνηγάει το αποτέλεσμα της πολύ μικρές ηλικίες ή την εξέλιξη των παιδιών, επειδή και εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια μέσα σε αυτό το χώρο. Έχω δει πολλά πράγματα τα οποία τα περισσότερα δεν είναι ευχάριστα, αλλά υπάρχει ένα περίεργο πλέγμα σχέσεων σωματείων, προπονητών, γονιών που έχουν μπει πάρα πολύ στη διαδικασία μέσα, σε σημείο που να αναρωτιέμαι και να λέω, όταν κάνει αγγλικά το παιδί σας, είστε μέσα στην αίθουσα, ξέρω εγώ, και λέτε στο δάσκαλο που θα κάνει τα αγγλικά, μην μπρίζετε για τον προπονητή, ας πούμε, του μπάσκετ, επειδή νομίζετε ότι έχετε πιάσει μια μπάλα και ξέρω εγώ, ξέρετε μπάσκετ. Είναι περίεργο, πολύ περίεργο. Δεν ξέρω καν αν μπορεί να δοθεί μια κεντρική κατεύθυνση από την Ομοσπονδία. Γίνονται αυτά τα Rising Stars και τέλος πάντων είναι και λίγο ψωνίστικα αυτά κάποια πράγματα. Μπορούν να αναδείξουν κάποια παιδιά. Εγώ όμως πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε τη δημιουργία μιας εθνικής μπασκετικής σχολής με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και όχι να κάνουμε ταξίδια στο εξωτερικό για να τρώμε, να πίνουμε και να βρίσκουμε, ξέρω εγώ, αθλητές από την Ομογένεια να τους βάλουμε στην εθνική ομάδα. Αν θεωρούμε ότι η εθνική μας ομάδα είναι βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ, τότε θα πρέπει και το μαγαζί μέσα να μπορεί να πουλάει αυτά τα πράγματα που έχει η βιτρίνα. Αν έχεις μόνο πολύ ωραία πράγματα στη βιτρίνα και μέσα στο μαγαζί δεν έχεις τίποτα, υπάρχει θέμα.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτό ενδεχομένως είναι και λίγο κοντόφθαλμο. Δηλαδή μπορεί να πετύχει ο Νίκος Ζήσης ή ο Ντικούδης ή ο Σπανούλης με το ανάστημά τους και το background που φέρνουν ως ονόματα, να κλείσουν κάποιον παίχτη επειδή θα πάνε ένα ταξίδι στη ΣΥΠΑ, θα τον προσεγγίσουν σωστά, θα μετράει σίγουρα και η προσφορά τους στο άθλημα και η αναγνωρισιμότητά τους, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και συνέχεια, έτσι, ενώ δεν δίνει μια διάρκεια και μια προοπτική στο
2: Όχι,
1: μέλλον.
2: Όχι, επίσης προωθεί παιδιά τα οποία έχουν δουλέψει σε μια διαφορετική μπασκετική διαδικασία, σε μια διαφορετική αθλητική διαδικασία γενικότερα, απέναντι σε παιδιά τα οποία σαφώς εδώ έχουν αντιμετωπίσει ένα σύστημα με περισσότερες αγκυλώσεις, αλλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή ότι και τα παιδιά, πολλά παιδιά, θα το πω έτσι γιατί έτσι όπως το νιώθω, ότι ψωνίζουν πάρα πολύ νωρίς, χωρίς να έχουν δώσει αυτά τα συγκεκριμένα, όλα τα δείγματα, εν πάση περιπτώσει, να μην θέλουν να παίξουν στη δεύτερη και στην τρίτη εθνική κατηγορία, να θέλω να παίξω κατευθείαν στην Α2, ξέρω εγώ, τελειώντας ένα εφηβικό, γιατί θεωρούν ότι αυτό και τίνω και τα λοιπά. Είναι πολύ μπλεγμένο, δεν είναι όπως ήταν παλιά και καλώς δεν είναι όπως είναι παλιά που παίζαμε στα ανοιχτά και σπάραμε τα πόδια μας και τα χαλάγαμε, αλλά κάπου έχει χαθεί και το μέτρο.
1: Έπαιξε ξανά η τηλεφωνική συνομιλία μας με τον Δημήτρη. Μας εξηγούσε την κατάσταση που επικρατεί στο κομμάτι το αναπτυξιακό. Ναι, σ' ακούμε.
2: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θέλω να είμαι αφοριστικός, γιατί μιλάμε για το άσομα που αγαπάμε, το λατρεύουμε και γι' αυτό μιλάμε και έτσι.
1: Σωστό. Okay.
2: Υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή παιδιών και νομίζω ότι υπάρχουν και πάρα πολύ καλοί προπονητές που το πονάνε το άθλημα σε όλη την Ελλάδα και προσπαθούν πραγματικά σε δύσκολες συνθήκες να δώσουν πράγματα. Οπότε δεν θέλω να είμαι αφοριστικός. Απλά βλέπω αρκετά πράγματα τα οποία πάνε να το κάνουν λίγο ατομικό άθλημα το μπάσκετ, αλλά θα παραμείνει πάντα ομαδικό. Πρέπει να περνάει σωστή γνώση στους προπονητές από τις σχολές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, να μην είναι τυπική η διαδικασία. Έτσι, όταν παίρνουν μπάσκετ στο γάμα κατηγορία, στο β' κατηγορία ή οτιδήποτε άλλο.
1: Και να υπάρχει
2: και
1: εμπιστοσύνη. Αυτό που έλεγες πριν, νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία. Και από τους συλλόγους και σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή και σε περιφερειακό επίπεδο. Να πάμε λίγο και στις κλείνοντας, να πάμε λίγο και στα σωματεία τα υπόλοιπα. Δεν είναι μόνο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Έχουμε δει μια δυναμική που έχει αποκτήσει πλέον η Θεσσαλονίκη και μακάρι να αναπτυχθούν και άλλο και να επιστρέψουν ακόμα πιο δυνατά δύο πολύ ιστορικά σωματεία, ο λόγος για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, το Δικέφαλο του Βορρά, και επίσης και την προσπάθεια, την αξιόλογη προσπάθεια που γίνεται με την ΑΕΚ. Είδα και το σχόλιο σου περί τύχης και ατυχίας που με βρίσκει πολύ το σύμφωνο σε σχέση με τον τελικό των κίτρινων μαυρών στο Champions League. Πώς τις βλέπεις αυτές τις προσπάθειες αυτών των τριών συλλόγων?
2: Να ξεκινήσω από το τελευταίο για την ΑΕΚ, γιατί έγραψα ότι δεν υπάρχει κρίμα στο μπάσκετ. Υπάρχει κρίμα άμα ένα τελευταίο σούτ αντιπάλου χτυπήσει 5 φορές τη στεφάνη και μπει μέσα, ξέρω εγώ. Αλλά το όταν χάνεις με διαφορά 20 πόντων και παίζει ο άλλος καλύτερα και κερδίζει, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κρίμα, και αυτό που λέω είναι, ξέρω, πολύ πικρό για τους φίλους της ΑΕΚ, αλλά το λέω με καλή καρδιά. Δηλαδή το λέω, το μπάσκετ είναι πολύ δίκαιο άθλημα. Τώρα, όσον αφορά τις τρεις ομάδες αυτές, θέλω να πιστεύω και να το πιστέψω πραγματικά και να μην είναι η ελπίδα μου, γιατί θέλω να δω ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ξέρω ότι θα γίνουν σημαντικά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Και το καλό είναι ότι φαίνεται ότι γίνονται πολύ οργανωμένα και με πολύ σκέψη και όχι με νεοπλουτισμό. Αυτό βλέπω και αυτή την ενημέρωση έχω. Ο Άρης θα ακολουθήσει επίσης. Το μεγάλο του θέμα και των δύο είναι το γηπεδικό, πέρα από όλα τα άλλα, γιατί έχουν πολύ μεγάλους περιορισμούς και τα δύο γήπεδα. Ακόμα και το Παλατάκι, που είναι νεότερο βεβαίως από το Αλεξάνδριο, δεν μπορεί να μεγαλώσει κτλ. Υπάρχουν βλέψεις όμως για σημαντικότερα πράγματα. Μακάρι αυτή η γιάφκα που λέγεται Ευρωλίγκα να ανοίξει τις πόρτες κάποια στιγμή, διότι όσο είναι έτσι το μπάσκετ, δεν έχουν τη δυνατότητα να προσελκύουν παίχτες από το πάνω ράφι όσους θα ήθελαν και αυτές οι ομάδες επενδύοντας, έστω λελογισμένη επένδυση. Όσο για την ΑΕΚ δεν μπορώ να πω κάτι, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά πραγματικά τόσα χρόνια, δεν ξέρω. Δηλαδή θέλω να πω ότι με κάποιο τρόπο όλη αυτή η προσπάθεια, η επένδυση κτλ. Θα έπρεπε να έχει αποδώσει περισσότερα πράγματα, δεν έχει αποδώσει. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω παραπάνω από 2 και 3 και 4 και 5, που δεν γίνεται βεβαίως, okay, 3-4 ομάδες σε ανταγωνιστικό επίπεδο στην EuroLeague, την κορυφαία, όποια είναι αυτή η ευρωπαϊκή διοργάνωση, να επενδύσουν εκεί, να πάρουν από εκεί, να πάρουν φήμη, να πάρουν χρήματα, και τότε να δουν πραγματικά σε ένα πραγματικά κανονικό ανταγωνιστικό περιβάλλον πόσο μπορεί να το υποστηρίξει ο καθένας, και αγωνιστικά και επενδυτικά. Αυτό θα ήθελα. Γιατί όπως και να το κάνουμε, οι άλλες διοργανώσεις, και το Champions League και το EuroCup κτλ., είναι σαφώς υποδέστερες της Ευρωλίγα, όπως και να το κάνουμε. Έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Πέρα από την ιστορικότητα του ονόματος, φαίνεται ότι θέλουν να υποστηρίξουν και την επόμενη μέρα τους, σίγουρα και η ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπως και προσπαθεί, και μακάρι να το πετύχουν για το καλό του αθλήματος. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα γίνουμε αθεντέ ποτέ, Ισπανία, αλλά όσο πιο ανταγωνιστικοί γινόμαστε, τόσο καλύτερο θα είναι για όλους μας.
1: Πριν σε ευχαριστήσω θερμά και σε αποδεσμεύσω, μια πρόβλεψη για σήμερα, για τους πράσινους, για το τριφύλι.
2: Στο τελικό. Το και το πρωί, το 50, ναι, το 50-50 που λέω, δεν το λέω διπλωματικά. Το λέω διότι μπασκετικά, καθαρά μπασκετικά, σαν ομάδα η Βαλένθια είναι η καλύτερη ομάδα, σαν ομάδα, σαν μπάσκετ. Έτσι, και εμένα γενικά στη σεζόν αυτή με έχει εντυπωσιάσει το μπάσκετ της Βαλένθια, και επειδή είμαι και λάτρης της άμυνας, και η φοβερή αμυντική της λειτουργία, Από πλευρά προσωπικότητων και θέλω και τα λοιπά και τα λοιπά,
1: και με χαμηλό
2: το δικό του,
1: και με χαμηλό μπάτζετ.
2: Ναι, βέβαια. Εντάξει, τώρα τα μπάτζετ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού έχουν εκτοξευτεί φέτος. Και γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ άσχημο για τον οργανισμό του Παναθηναϊκού να μην βρεθεί καν στο Final Four. Νομίζω ότι θα είναι τεράστια αποτυχία με βάση την επένδυση που έχει γίνει, έτσι. Άρα λοιπόν λέω 50-50, όχι γιατί το λέω διπλωματικά. Εγώ δεν μετράω το ελληνική ομάδα, ούτως ή άλλως δεν είναι ελληνικές ομάδες στο μπάσκετ τώρα σε επίπεδο εταιριών κτλ. Δείξτε μου το ελληνικό στοιχείο για να σας πω αν είναι ελληνικές ομάδες. Τώρα είναι άλλη κουβέντα αυτή. Έτσι, λοιπόν.
1: Είναι.
2: Αλλά επειδή εγώ βλέπω ότι θα έχει μεγάλο θέλω, θα υπάρχει και το ταλέντο και το μέταλλο το παικτό του Παναθηναϊκού, δεν μπορεί να το αγνοήσει κανείς. Το 50% του το έχει, παρά την διπλή του Γκέλα στην Αθήνα. Πιστεύω θα δούμε πολύ μεγάλη μάχη, πολύ μεγάλη γκρίνια, πολύ μπασκετικό ξύλο. Θα είναι μεγάλη βραδιά. Η απόψινη θα είναι μεγάλη βραδιά, αυτό βλέπω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, γιατί ξέρω ότι και υπάρχει πίεση λόγω δουλειάς καθημερινότητας. Ήταν μεγάλη χαρά μας που σε είχαμε εδώ στο συντροφιά στον Prisma Radio 91.6 και είναι σημαντικό και έμπειροι συνάδελφοι και από το κέντρο να έχουν μια επικοινωνία με τα μέσα της περιφέρειας και να υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Νομίζω με την παρουσία σου το αποδεικνύεις αυτό και μας θυμάσαι.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά χαρά μου και τιμή μου. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Είμαι πάντα στη διάθεσή σου. Αυτό.
1: Καλημέρα.
2: Να είσαι καλά.
1: Ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Μια διαφορετική συζήτηση σήμερα. Κάπου εδώ εμείς όμως σας αποχαιρετούμε. Μια συζήτηση για το μπάσκετ και το Final Four της Αθήνας, για τον επαγγελματικό αθλητισμό και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, με το διευθυντή του Gazeta.gr, από τους πιο έμπειρους αθλητικογράφους της χώρας. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή συνέχεια. Δίνουμε σκυτάλη στο δημοτικό μαγκαζίνο που ακολουθεί από τον Χρήστο Τσούτσι που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές. Γεια σας.
0: Η ώρα στο Prisma 91,6 είναι 12.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good. Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη του Bagatelle London σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
3: Διάσημος βιολονίστας Γκίντον Κρέμερ συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο, ερμηνεύοντας το διπλό κονσέρτο του Φιλιπ Γκλάς μαζί με τη βιολοντσελίστα Γκέντρε Ντιβανεουσκάιτε. Θα ακουστούν ακόμη έργα της Κωνσταντίας Γουρζή και του Αντωνίν Βόρζακ. Διευθύνει ο Ντάνιελ Ράισκιν. Παρασκευή 15 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Novivers.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα το συλλαλητήριο και η πορεία προς το Σύνταγμα της ΑΔΔΗ στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει στο δημόσιο τομέα. Κλειστή είναι η δρόμη γύρω από την πλατεία Συντάγματος και η Σταδίου. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Πειραιώς προς την Ομόνια, στην Ακαδημία, στην άνοδο της Συγκρού και στη Μάρνη προς την Πατησίων. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία λειτουργούν κανονικά. Στην απεργία της ΑΔΔΗ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης, όπως οι κάμερες και τα τουρνικέ, αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων όπου δεν υπάρχει κίνδυνος και να τους πηγαίνει σε γειτονιές ή κάποια πανεπιστήμια. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα, πολιτεία, αστυνομικές και δικαστικές αρχές και κοινωνία των πολιτών πρέπει ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας τοποθετήσεις να είμαστε μία γροθιά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Τόνισε ότι τα χθεσινά επεισόδια ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών ομάδων, αντιεξουσιαστών και αριστεριστών. Στο ερώτημα για το πώς κατάφεραν να μπουν στο χώρο του Πανεπιστημίου, διευκρίνησε ότι από την ενημέρωση που έλαβε, επρόκειτο για άτομα που έχουν τη φοιτητική ιδιότητα. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητεί πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε νωρίτερα στο σταθμό μας ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με τα φαινόμενα αυτά βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Μέσα στο Μάιο θα τεθεί σε διαβούλευση και εντός του Ιουνίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός διευκρίνησε ότι αφορά δάνεια ως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται πλαφόν στην αύξηση του αρχικού κεφαλαίου του δανείου που θα κυμαίνεται από 30 ως 50%, δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, αλλά και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του πολίτη με εκπρόσωπο της τράπεζας και όχι μόνο μέσω εφαρμογής. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου, ενώ δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Για το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδος στα τρόφιμα, ο Υπουργός ανέφερε ότι εξετάζεται να παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου, ενώ για τα καύσιμα θα εξαρτηθεί από το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα με τον πόλεμο. Ξεπερνά τις 451.000 ευρώ μέσα σε μόλις 3 χρόνια το παράνομο οικονομικό όφελος μελών εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι καρπώνονταν επιδοτήσεις που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομωτινή. Συνελήφθησαν 5 άτομα. Επιβεβαιώνει αξιωματούχος της τουρκικής προεδρίας στις πληροφορίες που δημοσιεύονται τις τελευταίες ημέρες ότι η τουρκική κυβέρνηση προωθεί στο τουρκικό κοινοβούλιο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Η Τουρκία έχει ήδη δικαιώματα και συμφέροντα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει, ας είναι βίωνος ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, τόνισε ο αξιωματούχος της τουρκικής προεδρίας. Μια τέτοια κίνηση είναι καθαρά για εσωτερική κατανάλωση. Δεν παράγει κανένα ένωμο αποτέλεσμα ως προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, σχολίασε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χαλκιδική με θύμα 26χρονο μοτοσυκλετιστή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στο πρώτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας, όταν γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 74χρονο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 26χρονος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο νεαρός οδηγός του δικύκλου.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.

0: Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη είναι τα δύο παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 5 ως 8 της Super League. Υπενθυμίζεται ότι βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει, καθώς η κριτική ομάδα έχει κατακτήσει το κύπελο και έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play-off του Europa League. Σημαντικό βήμα για την παραμονή του στην κατηγορία έκανε ο Αστέρας Τρίπολης για την 8η αγωνιστική των play-out του Super League. Οι Αρκάδες επικράτησαν τον Πανσεραϊκού με 1-0. Στο Αγρίνιο Πανετολικός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκόρ 1-1, ενώ ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας στην Κηφισιά με 3-0. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28, ενώ στην τελευταία θέση είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον 5ο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγο στους ΚΑΕ Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμη δυτική 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
5: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
6: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
6: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Έγινα, έγινα καλά. Δεν ήταν τίποτα φοβερό. Μία, δεν ήταν χοντροϊό. Όχι χοντροϊός. Χαντοϊός, όχι. Χεντάι, όχι, αυτό είναι άλλο. Τέλος πάντων, αυτός δεν ήταν αυτό το πράγμα. Χανταϊός, μπράβο, το βρήκαμε. Τέλος πάντων, με τη Δήμητρα προσπαθήσαμε, το βρήκαμε. Δεν ήταν τίποτα. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, ευχαριστώ για τα μηνύματα. Έγινα, είμαι καλά και είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα, αφού πρώτα δηλώσω τη συμπαράστασή μου στο σύντροφο Ανδρουλάκη που τι έπαθε. Ξέχασε ρε παιδιά ο λογιστής του να του περάσει 1 εκατομμύριο στο πόθεν έσκες που έχει στο εξωτερικό. Να μη σου τύχει, παιδιά, αυτό το πράγμα. Να μη, δηλαδή, πώς τον ένιωσα αυτόν τον άνθρωπο, τον Ανδρουλάκη. Λέω, πω, πω, τι τον ευρύκε, γιατί τον εμπιστεύω. Έτσι, όχι, τώρα αυτό το λέω ειλικρινά, δεν ειρωνεύομαι. Τον πιστεύω ότι το ξέχασε ο λογιστής του. Διότι είναι ο Ανδρουλάκης. Και όλοι ξέρουμε ότι είναι γενικώς ανίκανος, άρα ανίκανος να διαλέξει και συνεργάτες της προκοπής. Γιατί σκέψου, είσαι λογιστής τώρα ανθρώπου που θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Δεν είσαι, ξέρω εγώ, ενός περαστικού. Είσαι λογιστής ανθρώπου που θέλει να γίνει πρωθυπουργός και ξέχασες το 1 εκατομμύριο που έχει στο εξωτερικό. Δηλαδή δείχνει πως διαλέγει τους συνεργάτες του ο Ανδρουλάκης, οπότε σίγουρα πιστεύω ότι το ξέχασε, δεν το αμφισβητώ αυτό. Απλώς θέλω να μάθω πως έβγαλε 1 εκατομμύριο ρε φίλε αυτό. Πως βάζει στην άκρη 1 εκατομμύριο. Δεν λέω, είναι υψηλές οι αποδοχές των ευρωβουλευτών, αλλά από ό,τι βλέπω από τα πόθεν έσχενς άλλων ευρωβουλευτών, δεν μαζεύεται εύκολα το 1 εκατομμύριο. Δηλαδή 1 εκατομμύριο στην άκρη. Και εντάξει, στην άκρη το 1 εκατομμύριο. Ρε Νίκο, στο εξωτερικό. Γιατί ρε Νίκο στο εξωτερικό. Δε η Ελλάδα σου μυρίζει. Ρε Νίκο, θες να γίνεις και πρωθυπουργός. Ρε Νίκο. Τέλος πάντων, τα λέω και με ζήλια αυτά, γιατί 1 εκατομμύριο είναι 1 εκατομμύριο. Θα μου πεις, ας γινώσουν κομματόσκυλο. Ναι, συμφωνώ. Ας πρόσεχα. Ντρέπομαι κιόλας λίγο. Λοιπόν, συμπαράσταση στον Νίκο, συμπαράσταση και στον Αλέξη μας, παιδιά. Τον οποίο από όσα του έχουν πει μέχρι τώρα, νομίζω ότι αυτό που θα του έχει στοιχήσει περισσότερο είναι αυτό.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα 2 φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Αμάν, αμάν. Και αν κρίνουμε από την όψη της Αναστασίου, ξέρει από μπογιές. Εν τω μεταξύ, η απάντηση που ταιριάζει στη, εδώ είναι: κοίτα ποιος μιλάει, κάποια που δεν ξέρουμε πως είναι η μούρη της από τις πολλές μπογιές που βάζει πάνω της. Γιατί πραγματικά η Αναστασίου πως είναι η μούρη της δεν ξέρουμε. Πως είναι. Μόνο βαμμένη πολύ την έχουμε δει. Άμα τη δούμε, άμα τη θα πούμε, ποια είσαι εσύ. Αλλά αυτό τώρα αν το έλεγε κανείς θα ήταν σεξισμός. Γιατί η Αναστασίου είναι γυναίκα. Δεν επιτρέπεται να κοροϊδεύουμε τη ματαιοδοξία της. Οι άντρες είναι γουρούνια, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά για να μην παρεξηγηθώ, δεν κατακρίνω, διασκεδάζω με τη συζήτηση για την πογιά του Αλέξη μας. Και για το αν θέλει λούσιμο και αν δεν θέλει και αν δεν τέτοιο. Είναι άλλωστε στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης που θα έχουμε τους επόμενους μήνες. Πολιτική αντιπαράθεση ό,τι πρέπει για την εκπομπή. Ανάμεσα στα 2 κόμματα που θα πολεμήσουν για τη δεύτερη θέση. Ανάμεσα στους 2 ΣΥΡΙΖΕΣ, τον ΣΥΡΙΖΑ του Ανδρουλάκη και τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα.

0: Ιωάννα, είναι μια εξήγηση. Ο Ανδρουλάκης έδινε διαλέξεις σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό στα αγγλικά, χρέωνε ακριβά και έτσι μάζεψε το εκατομμυριάκι. Αυτό θα ήταν καλή εξήγηση, διότι θα πλήρωνα και εγώ και φαντάζομαι πολλοίς κόσμος να ακούσει τον Ανδρουλάκη να μιλάει αγγλικά. Θα πλήρωνα και καλά λεφτά, λέει 100 ευρώ η Μετάλλικα σιγά και 300 για να ακούσουμε τον Ανδρουλάκη να μιλάει αγγλικά. Και γκεσταριλίκη Τσίπρα στη μέση. Να γίνει κόλαση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια με την αντιπολίτευση και τα δύο κόμματα που θα τσακωθούν για το ποιος θα στηρίξει περισσότερο τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Η ζωή συνεχίζεται, παιδιά. Η ζωή συνεχίζεται. Στο Πανεπιστήμιο πέφτει κανονικά ξύλο. Εδώ και καιρό. Έτσι, μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον έχουμε κανένα επεισόδιο. Έχουμε μια μπόμπα σε αυτοκίνητο. Μετά έχουμε μια επίθεση σε καθηγητή. Χτες είχαμε ξυλίκια ανάμεσα σε οπαδούς διαφορετικών θρησκευμάτων. Όχι, δεν είναι διαφορετικές θρησκείες, ίδιες θρησκείες πάνω κάτω είναι. Είναι διαφορετικά δόγματα. Ξύλο στα πανεπιστήμια. Το Υπουργείο τι κάνει, παιδιά? Τι να κάνει, παιδιά, το Υπουργείο καταδικάσει.
1: Ενώ ανακοίνωσε, εξέδωσε και το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα ο αρμόδιος για την ανώτητη εκπαίδευση καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.
2: Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.
0: Για να είναι ολοκληρωμένη η ανακοίνωση του Παπαϊωάννου έπρεπε να πει και όταν θα γίνει η Νέα Δημοκρατία θα έρθει στην κυβέρνηση, αυτά τα φαινόμενα θα εξαφανιστούν. Γιατί ανακοινώσεις καταδίκης βγάζει μόνο αυτός που δεν έχει εξουσία να κάνει τίποτα. Αυτός που έχει εξουσία να κάνει κάτι και δεν το έχει κάνει, το βουλώνει και το κάνει. Λένε κάποιοι, εγώ διαχωρίζω εντελώς τη θέση μου. Είχαμε κάτι στην κυβέρνηση να κάνει κάτι για τα δημόσια πανεπιστήμια. Τα παιδιά τους το περισσότερο πάνε αλλού έτσι κι αλλιώς. Οπότε, να κι αν βρέξει, να κι αν δεν βρέξει. Ο Γεωργίου από την ΟΝΕΔ είναι επικεφαλής της ΟΝΕΔ. Εκθέτει τον Πρωθυπουργό. Τώρα, εντάξει, εγώ να το κάνω, αλλά ο επικεφαλής της ΟΝΕΔ να εκθέτει το Μητσοτάκη ως ανίκανο, δεν το περίμενα. Ας το ακούσουμε.
3: Τα τελευταία 7 χρόνια η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια.
0: Άρα τι είναι ανίκανος ο Μητσοτάκης? Γιατί αυτό λέει ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Ότι ο Μητσοτάκης, παρότι 7 χρόνια είναι από πάνω και έχει δώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεν έχει καταφέρει τίποτα. Ή έχει καταφέρει ελάχιστα. Πάλι πλακώνονται στο ξύλο, βάζουν βόμβες σε αυτοκίνητα καθηγητών. Οπότε είναι άχρηστος. Αυτό λέει τη ΟΝΕΔ, ο πρόεδρος. Εγώ δεν εννοείται διαχωρίζω τη θέση μου. Δεν πιστεύω ότι ενδιαφέρεται καθόλου ο Μητσοτάκης για τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν δίνει δεκάρα, παιδιά. Είναι ανίκανος να διαλέξουμε. Εγώ δεν είναι. Άμα μου έρθει κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία και μου πει βεβαίως και δίνει δεκάρα, άρα είστε ανίκανοι. Ή ζουν σε μια φανταστική άλλη χώρα στην οποία άρπες του Δαλιανίδη και έρχεται ο Κυρανάκης.
4: Μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα. Αν δει κανείς εικόνες στο Απιθύτα στην Θεσσαλονίκη.
5: Αυτό που βλέπουμε από το Απιθύτα.
4: Ναι, αυτό είναι μια εξαίρεση όμως.
0: Σωστό, σωστό, είναι εξαίρεση. Δεν έχει κάθε μέρα ξύλο, είναι μια φορά τη βδομάδα. Δεν είναι κάθε μέρα. Υπάρχουν και μέρες πολλές, μπορεί και οι περισσότερες μέρες που δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα που να βγαίνει στις ειδήσεις, βέβαια μπορεί να πει κάποιος, αλλά υπάρχουν οι μέρες, οι περισσότερες αυτές είναι, εντάξει. Όλα παιδιά, να πούμε επίσης και οι δολοφονίες, οι γυναικοκτονίες, εξαίρεση είναι, σιγά, οι περισσότερες γυναίκες δεν σκοτώνονται από τους συζύγους τους ή τους γκόμενούς τους. Ληστείες, εξαίρεση. Δεν είναι διαρρήξεις, εξαίρεση. Τα περισσότερα σπίτια δεν τα διαρριγνύουν. Δηλαδή θέλω να πω, είναι, μην κοιτάτε τις εξαιρέσεις. Ο υπουργός Κυρανάκης, ο οποίος δεν κατάλαβε καν τι έκανε η αστυνομία χθες, να σας το πω πολύ γρήγορα, επειδή δεν είναι η αστυνομία μέσα, διότι η κυβέρνηση έκανε καφέ το βρακάκι της όχι απλώς να ιδρύσει, την ίδρυσε την πανεπιστημιακή αστυνομία, να της είπε εσείς πανεπιστημιακή αστυνομία, ναι, δεν θα μπείτε στο πανεπιστήμιο, μα είμαστε πανεπιστήμιο, δεν θα μπείτε. Οπότε δεν είναι μέσα στο πανεπιστήμιο, πέφτει το ξυλίκι, πάνε τα ΜΑΤ μετά από πόση ώρα πάνε. Αυτοί που έριξαν το ξύλο είχαν φύγει και είχαν μείνει αυτοί που τους είχαν φάει. Μπαγλάρωσε αυτούς που τους είχαν φάει. Σου λέει, αυτούς βρήκαμε, αυτούς θα μπαγλαρώσουμε. Δεν τους συνέλαβε, του έκανε προσαγωγές. Και δεν συνέλαβε κανέναν, γιατί τρεχαγύρευε. Τι κατάλαβε ο Κυρανάκης?
4: Είναι μια εξαίρεση. Μπήκε η αστυνομία, έκανε τη δουλειά της. Λοιπόν, αυτοί προφανώς συνελήφθησαν. Αν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι δεν συνελήφθησαν, πρέπει να συλληφθούν και να προχωρήσει το πανεπιστήμιο όπως ακριβώς έχουμε νομοθετήσει.
0: Γι' αυτό σας λέω, μπορεί να ζουν σε ένα φανταστικό κόσμο, δηλαδή να μην είναι, να μην πουλάνε παπατζηλίκι. Στα αλήθεια να τα πιστεύουν αυτά που λένε. Και μπορεί φυσικά να είναι τόσο επιπόλαιο που γίνεται τρομακτικό. Αλλά δεν το πιστεύω αυτό. Ήταν σήμερα το πρωί στους Ατέριας τους ο υπουργός Κυρανάκης και του πατήσανε τον κάλο. Τα δυο παλιόπαιδα του είπανε για απαγόρευση παρατάξεων, δηλαδή από αυτά τα εκτροφία κομματοκούταβων που μεγαλώνοντας γίνονται κομματόσκυλα, αυτά που λέμε του κόμματος. Διότι είναι δύο τα προβλήματα στα πανεπιστήμια. Απ' τη μία είναι οι συμπολίτες με τη δύσκολη εφηβεία που πάνε εκεί για να εκτονωθούν, ακροαριστερά, αναρχικοί κτλ. Αντικείμενο ψυχιάτρων. Και απ' την άλλη είναι τα κομματοκούταβα που χώνονται στις νεολαίες των κοινοβουλευτικών κομμάτων για να κάνουν οι άνθρωποι καριέρα. Πανεπιστήμιο πήγανε, άμεση σύνδεση του πανεπιστημίου με της αγοράς, επειδή λένε κάποιοι θα συνδέσουμε το πανεπιστήμιο με την αγορά. Απολύτως συνδεδεμένο είναι. Γίνεσαι κομματοκούταβο και μετά κατευθείαν κομματόσκυλο. Βουλευτής, γενικός γραμματέας, χωμένος κάπου. Δηλαδή υπάρχει σύνδεση. Εν πάση περιπτώσει το λένε αυτό στον Κυρανάκη. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα που πάλι καταλαβαίνει κάτι άλλο ή παριστάνει ότι καταλαβαίνει κάτι άλλο.
5: Ο κύριος Πρίτανης είπε ότι δεν μπορεί τα πανεπιστήμια να συνεχίζουν να λειτουργούν για την αναπαραγωγή πολιτικών στελεχών.
4: Ναι, συνολικά δηλαδή να απαγορευτεί η πολιτική σκέψη.
0: Όχι, δεν το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι τα κομματόσκυλα παράγουν πολιτική σκέψη. Τα κομματόσκυλα παράγουν, πώς να το πούμε, σαπίλα του συστήματος. Παράγουν ρουσφέτια. Παράγουν, έλα φιλαράκι, έχω έναν στο κόμμα, θα σε βολέψει. Όχι, η πολιτική σκέψη επιτρέπεται. Η κομματική δράση πάλι, δεν θα ήταν άσχημο να απαλλαγούμε από αυτή, να απαλλαγούν από αυτή τα πανεπιστήμια. Ο Κυρανάκης κάνει ότι δεν μπορεί να ξεχωρίσει αυτά τα δύο. Ή όντως δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Εδώ δεν ξέρει τι να ξεχωρίσει, προσαγωγές με συλλήψεις. Οπότε.
4: Θα απαγορεύσουμε την πολιτική σκέψη.
3: Δεν είπαμε να απαγορευτεί. Ας κάνουν, πάνε στα κόμματα να κάνουν ό,τι θέλουν. Μαζεύονται στα κόμματα κάθε απόγευμα.
4: Αν θέλουν το κάνουν. Αν δεν θέλουν, δεν το κάνουν. Δεν υποχρεώνει κανείς τους φοιτητές να έχουν πολιτική άποψη.
3: Πάμε
4: αλλά
3: παρακάτω.
4: Να απαγορεύσουμε τις ιδέες σε ένα πανεπιστήμιο να εκφράζεται μια ιδέα, νομίζω ότι παραβιάζει και το Σύνταγμα καταρχάς, κύριε Κούντρα.
0: Γιατί η ΔΑΠ, η ΠΑΣ και η πανσπουδαστική, τα ΕΑΚ, είναι ιδέες, παιδιά. Έχουν μια ιδέα, όλοι αυτοί μια ιδέα. Έχουν κάπως να χωθούν σε κανένα κόμμα. Οι άλλοι έχουν μια ιδέα πώς να τα διαλύσουν όλα. Είναι ιδέες, δεν λέμε. Αυτό που μπερδεύουν την κομματοσκυλίαση με τις ιδέες είναι πολύ σωστό. Γιατί ξαναλέμε, είναι ιδέα. Έχω μια ιδέα. Θέλω να κάνω καριέρα. Δεν έχω φοβερές ικανότητες. Ας χωθώ σε κανένα κόμμα. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Και πώς θα βρίσκουν, σκεφτείτε και το άλλο. Σωστό, κύριε Ανάκη, πώς θα βρίσκουν τσικό τα κόμματα. Πώς θα ανανεώνονται άμα καταργηθούν οι παρατάξεις μέσα στα πανεπιστήμια. Δεν λέει.
4: Στο Χάρβαρντ και στο Στάνφορντ δεν υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι οργανώνονται πολιτικά.
3: Υπάρχουν, ξέρω, κάντε μας Χάρβαρντ και Στάνφορντ και τα συζητάμε. Μετά επιτρέψτε το. Ασχοληθείτε πρώτα να γίνει Χάρβαρντ και Στάνφορντ και μετά αφήστε τα κόμματα ελεύθερα.
0: Μα άμα γινόταν Χάρβαρντ και Στάνφορντ, τι πλεονέκτημα θα έχουν τα παιδάκια μας που θα πάνε στο αληθινό Χάρβαρντ και Στάνφορντ. Έχετε παλαβώσει. Είναι σαν τα δημόσια σχολεία. Εάν τα δημόσια σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια γίνουν φοβερά σχολεία και πολύ καλά σχολεία και λειτουργούν καλά, τι πλεονέκτημα θα έχουν τα παιδιά όσων πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά για να πάνε στα ιδιωτικά? Έχετε παλαβώσει. Θα πυροβολήσουν οι άνθρωποι τα πόδια τους από μόνοι τους. Έλα, Παναγία μου.
4: Να συμφωνήσουμε ότι το πρώτο βήμα είναι να μπορεί να ασφαλέσει το πανεπιστήμιο και να μην έχει καταλήψεις.
3: Αυτό
4: το καταφέραμε, λοιπόν.
0: Καταφέρανε να είναι ασφαλές το πανεπιστήμιο. Εκτός από τις μέρες που δεν είναι, εντάξει, να κάνουμε. Είναι οι εξαιρέσεις, είπαμε. Διαφημίσεις, ξεκινάω εγώ. Το Final Fall πλησιάζει και τώρα έχεις την ευκαιρία να το ζήσεις διαφορετικά. Η ΔΕΗ επίσης.
6: Από το 1984 η Inoxart σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxart μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxart στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά Άλλων 13. Επισκεφτείτε μας στο inoxart.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
8: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
9: Άραξον.
8: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
9: Άραξον λέμε.
8: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
9: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
10: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
11: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
10: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
11: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
11: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
10: Στον Λούρο Πρέβεζας.
11: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
10: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
11: Άρα Άξον.
12: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
14: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
15: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
14: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
15: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος ακαρνιστής. Ανανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
16: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Γιατί δεν είχε που να μ' αφήσει να ζητήσει από σένα τα σπασμένα για την ταλαιπωρία. Αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί. Αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Δηλαδή τίποτα, τρίχες κατσαρές. Ο Ηρακλής, αμήν και πότε να καταργηθούν οι φοιτητικές παρατάξεις συνολικά. Δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα σε εμάς τους φοιτητές. Αντιθέτως, προκαλούν συνεχώς προβλήματα στην ακαδημαϊκή ζωή. Και δεν μιλώ μόνο για τα ακραία επεισόδια, για τις καταλήψεις, τη βία. Μιλώ και για μικρότερα πράγματα, όπως χαμένα μαθήματα για το τίποτα, αφισορύπανση, γκράφιτι, βρωμιά παντού, κατάληψη των ελεύθερων χώρων που προορίζονται για όλους μας κλπ. Και επαναλαμβάνω, δεν προσφέρουν απολύτως καμία υπηρεσία στους φοιτητές. Εκτός από τους φοιτητές που είναι μέλη του Ηρακλή μου και προσφέρουν και υπηρεσίες στα κόμματα. Άρα στη δημοκρατία, Ηρακλή. Ελάτε μια βόλτα στη φιλοσοφική Αθήνας να δείτε το απίστευτο χάλι που επικρατεί με τα πανό, τις αφίσες, τα γκράφιτι και τη βρωμιά τους που έχει καταλάβει κάθε σπιθαμή του χώρου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα καθώς χάζευα παιδιά στο TikTok, τι ανακάλυψα. Ένα βίντεο θα σας το βάλω να το ακούσετε. Δεν το έχω μεταγράψει, θα το ακούσουμε κατευθείαν από το κινητό μου στο μικρόφωνο. Η εικόνα βέβαια είναι ακόμα πιο μαγευτική. Θυμάστε Κυρανάκη που μας έλεγε να καταργηθούν οι παρατάξεις, να καταργηθούν οι πολιτικές ιδέες. Το έλεγε και με ύφο, οι ιδέες, να καταργήσετε τις ιδέες, την πολιτική σκέψη από τα πανεπιστήμια. Ας ακούσουμε πολιτική σκέψη, είναι βίντεο δάπ.

0: Λοιπόν, αυτά δεν είναι από γήπεδο, είναι η ΔΑΠ σε πανεπιστήμιο. Επειδή μου κουνιούνται ότι, εντάξει, προφανώς δεν είναι σαν τους ακροαριστερούς, αυτή είναι η μισή, είναι για μέσα. Δηλαδή είναι άνθρωπος που σηκώνει λοστάρι και κοπανά, είναι για μέσα. Δεν είναι να τον ρωτήσουμε και γιατί και πώς. Αλλά όχι ότι προσφέρουν στα πανεπιστήμια με την παρουσία τους οι άλλες παρατάξεις. Έχουν κόψει το γήπεδο. Ή παράλληλα με το γήπεδο κάνουν και ότι ασχολούνται με την πολιτική. Με τα κόμματα ασχολούνται και να χωθούν κάπου, να ανήκουν σε μια ομάδα, ό,τι περίπου θέλουν και οι οργανωμένοι οπαδοί των ομάδων. Η αριστερά προστατεύει όσο να είναι αυτή την κατάσταση, όσο μπορεί και εκείνη, γιατί ξέρει ότι έτσι τρέφεται η κανονικότητα. Άλλωστε, όπως είπε η συντρόφισσα Αξιόγλου, δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Αντίθετα, η βία, η αναταραχή, η διάλυση είναι έτσι. Ο σύντροφος Ζαχαριάδης, αφού πρώτα καταδικάσει.
1: Προφανώς εμείς καταδικάζουμε αυτές τις συμπεριφορές. Τα ακούσατε, κυρία Γιαννακόπουλε, ότι τις καταδικάζουμε?
2: Χαίρομαι να το.
1: Χαίρεστε. Το έχω πει άλλες χίλιες φορές.
0: Μη χαίρεστε, διότι είναι άλλο καταδικάζω και άλλο συμφωνώ να γίνουν πράγματα που θα τις περιορίσουν αυτές τις συμπεριφορές. Γιατί αριστερά, για τους τύπους, τι να κάνουν οι άνθρωποι, καταδικάζουν. Δεν είναι και εύκολο να πούνε γουστάρουμε, παρότι μέσα τους μπορεί. Αλλά όταν τους λένε, ωραία, πρέπει να κάνουμε ένα, δύο, τρία για να σταματήσουν, τότε φαίνεται ότι η καταδίκη δεν είναι και τόσο, πώς να το πούμε, καταδικαστική για αυτούς που την υφίστανται.
3: Κάμερες πρέπει να μπουν. Ταυτότητες τουρνικέ πρέπει να μπουν αυτά τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, το πανεπιστήμιο δεν είναι γήπεδο.
0: Όχι και δεν είναι γήπεδο το πανεπιστήμιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Στο γήπεδο μέσα πια δεν πέφτει τόσο ξύλο όσο πέφτει στα πανεπιστήμια. Ακούστε τους πονηρούς, παιδιά. Ακούστε τους θεομπαίχτες. Λέει, καταδικάζουμε τη βία. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε και πολλά πράγματα για να την περιορίσουμε. Να κάνουμε θεωρητικά, να πούμε αυτό, διότι το οποίο security, τα οποία δεν έχουν την παραμικρή εξουσία να κάνουν το οτιδήποτε, λέει αριστερά, να αναλαμβάνουν τα ίδια τα πανεπιστήμια με εταιρείες security, έλεγε ο Ζαχαριάδης. Α, ναι, τι μπορεί να κάνει ο security σε κάποιον που μπαίνει με ρόπαλο? Τίποτα απολύτως, παιδιά. Δεν μπορεί, απαγορεύεται να τον ακουμπήσει στην Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε, λίγο σας αρέσει η βία. Δεν λέω πάρα πολύ, αλλά να, δεν κάνετε, δεν στηρίζετε και ό,τι χρειάζεται για να σταματήσει. Όχι πως η κυβέρνηση που τα στηρίζει τα κάνει, αλλά λέμε. Και έτσι, με αυτά και με αυτά, την ίδια μέρα με τα επεισόδια στο Άπουθο και στο Πανεπιστήμιο Ανατολικής Αττικής, και εκεί είχαμε ξύλο χουλιγκάνων. Δεν ξέρω εκεί ποιος έδιρε ποιον, αν ήταν οι ακροαριστεροί τους αναρχικούς ή οι αναρχικοί τους ακροαριστερούς. Δεν έχει και σημασία. Πάντως είχε ξύλο. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι αυτοί δένονται μεταξύ τους. Χαιστήκαμε. Αλλά ας βρουν ένα χώρο, είναι αυτό που λέμε. Βρείτε ένα δωμάτιο και πλακωθείτε όσο θέλετε. Όχι στα πανεπιστήμια. Εν πάση περιπτώσει, την ίδια μέρα.
4: Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους και τους τρεις κατηγορουμένους για την επίθεση σε βάρος του τότε πρίτανε της ΑΣΟΕ. Όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση.
0: Τι σημαίνει αυτό? Ή ότι το δικαστήριο δεν έκανε καλά τη δουλειά του και άφησε να κυκλοφορούν ελεύθεροι ένοχοι, ή ότι η αστυνομία δεν έκανε καλά τη δουλειά της και συνέλαβε αθώους, ή ότι συνέλαβε τους ενόχους αλλά δεν φρόντισε να έχει τα στοιχεία για να μπορεί να σταθεί η ενοχή του στο δικαστήριο. Κάτι στην πολιτεία πάντως δεν λειτουργεί καλά σε ό,τι έχει να κάνει με την καταπολέμηση της βίας, που τόσο πολύ θέλουν να την καταπολεμήσουν 7 χρόνια τώρα. Η κυβέρνηση θέλει να την καταπολεμήσει 7 χρόνια τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν τα καταφέρνει. Μπορεί να τη δικαιολογήσει ως ακραίο. Να τη δικαιολογήσει ως ακραίο φυσικό φαινόμενο. Μα ακούμπησα το χέρι μου απλώς, διάολε. Πες τα ρε Βάσια, να μην τα λέω εγώ, δεν αντέχω, βαρέθηκα.
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
0: Μα είναι πάντοτε γελάω τρομερά, όχι μόνο με το ίδιο το τέτοιο που είναι αστείο έτσι κι αλλιώς, αλλά και με το ποιος το λέει. Ότι είναι μία που είναι βαμμένη τόσο πολύ, που είναι που δεν ξέρεις πώς είναι η μούρη της αλήθεια. Δηλαδή μία που μπορεί εύκολα να κυκλοφορήσει, να μην την πάρει χαμπάρι κανείς, απλώς με το να μην μασκαρευτεί, να μην βαφτεί εννοώ. Τσακώνονται το ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, το Πασόκ, με το κόμμα που θα δημιουργηθεί. Το αστείο είναι ότι τσακώνονται υπέρ, δηλαδή τη μεριά του κόμματος του Αλέξη μας, την υπεράσπιση του κόμματος του Αλέξη μας και του Αλέξη μας, την έχουν αναλάβει οι φουκαράδες, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία φοβούνται μήπως μείνουν χωρίς δουλειά. Το ΣΥΡΙΖΑ τους έγραψε ο Αλέκ, τους έβρισε, τους είπε είστε άχρηστοι, ανίκανοι και δεν μπορείτε να κάνετε αντιπολίτευση και φεύγω να φτιάξω δικό μου κόμμα. Και εκείνα σαν τα κουταβάκια τα παρατημένα πάνε από πίσω τους με τη γλωσσίτσα τους έξω και του λένε Αλέξη μας πάρε μας το καινούριο κόμμα, δες πόσο πολύ σ' αγαπάμε και έτσι έχουμε αυτές τις ωραίες κόντρες. Εδώ ο σύντροφος Σπυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ με το σύντροφο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ που παρακαλάει με τη γλωσσίτσα έξω τον Αλέξη να μην τον ξεχάσει όταν έρθει, όταν φτιάξει το κόμμα του.
5: Ο κ. Τσίπρας τα λέει αυτά.
6: Έλα, ελάτε,
5: όλοι είμαστε άχρηστοι και εσάς μέσα εννοεί και θα έρθει αυτός να σώσει την αντιπολίτευση. Καλώς να έρθει λοιπόν.
6: Βεβαίως.
5: Σας είπε στα μούτρα σας στο θέατρο εδώ πέρα που είπε για το βιβλίο.
6: Ποια μούτρα μας
5: είπε ότι οι αντιπολίτες είναι ανίκανοι. Είναι ανίκανοι.
6: Μιλάτε για πολιτικά πρόσωπα.
0: Μιλάτε για πολιτικά πρόσωπα. Είναι δυνατόν, τους λέτε ανίκα. Για πολιτικά πρόσωπα. Κάντε το σταυρό σας πρώτα και. Τέλος πάντων, μιλάει για. Τους είπε ανίκανους, τους είπε κανονικά. Δεν είπε περίπου. Τους είπε ότι είναι ανίκανοι. Αλλά και οι Πασόκοι, που το λέει τώρα ο Σπυρόπουλος, δεν είναι κλέφτες.
6: Έρχεστε από μια παράταξη που κατέκλυψε τον τόπο και η λύθη το άφησε στο παρελθόν.
0: Ανίκανοι εναντίον κλεφτών. Ακόμα δεν έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές. Ρε εσείς όλοι για το Μητσοτάκη δουλεύετε. Κάντε του κι ένας κάτι να μην του πει. Δηλαδή ένας να βγει και να πει εγώ θα δημιουργήσω πρόβλημα στο Μητσοτάκη. Αυτό που όλοι είναι αποφασισμένοι να πάρει την αυτοδυναμία από την πρώτη την Κυριακή δεν το καταλαβαίνω. Θα μου πεις δεν είναι ο κορόιδος, σου λέει καλύτερα να κυβερνά άλλος και εμείς στην αντιπολίτευση. Τα λεφτά είναι τα ίδια έτσι κι αλλιώς η βουλευτική αποζημίωση. Οπότε. Εβάσια μου.
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.

0: Μάξουελ ή η Μάξουελ πολύ σωστά λέει: φαντάσου πόσο σεξιστικό και ανεπίτρεπτο θα χαρακτηριζόταν το σχόλιο περί φρεσκοβαμένης κόμης αν γινόταν από άντρα για γυναίκα. Μα αυτό είπαμε, το είπα από την αρχή. Αλλά υπάρχει λόγος. Οι γυναίκες μπορεί να λένε ό,τι θέλουν. Οι άντρες είναι γουρούνια, παιδιά. Οπότε πρέπει να προσέχουν να μιλάνε για μια, δεν μπορεί να λένε τίποτα για τις γυναίκες. Μπορεί άλλοι να βάφεται σαν κλόουν, ας πούμε, να μην ξέρουμε τι μούρι τους καν. Άμα τολμήσεις και κοροϊδέψεις τη ματαιοδοξία της, α, είσαι σεξιστής. Άμα εκείνη κοροϊδέψει τη ματαιοδοξία ενός άντρα, α, εκεί, α, αυτό δεν μπορεί να πούμε, δεν είναι σωστό, αλλά δεν είναι σεξισμός, για όνομα του Θεού. Να βάλουμε τα ίδια τις γυναίκες και τα γουρούνια τους άντρες. Έλα, Παναγία μου. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
1: Λοιπόν, όπως λέει και ο φίλος Χριστόφορος που με πήρε τώρα, που επικοινωνήσαμε μόλις, είναι ακινητοποιημένος ο κόσμος στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Σε ποιο σημείο? Από εδώ από το Σκάι και την Κηφισού προς την Γρηγορίου Λαμπράκη. Γιατί υπάρχουν εργασίες. Πάμε μπροστά. Έχουμε εργασίες. Για να δω, μου στείλει ο Χριστόφορος τι εργασίες είναι. Μπορεί. Λοιπόν, στο κέντρο της Αθήνας όμως είναι καλά τα νέα. Γιατί οι της ΑΔΔΗ που συγκεντρώθηκαν στην Κλαθμόνος και πήγαν στη Βουλή έχουν φύγει τώρα το Σύνταγμα. Άνοιξε και η Βασιλής της Αμαλίας. Οπότε μην μπαίνετε πια στον άξονα Καλλιρόη Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Τούμπαλιν. Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού Καλλιρόη. Είτε ανεβαίνετε είτε κατεβαίνετε. Πηγαίνετε τώρα από το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Εκτός εάν είστε στη Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα, που υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι μια χαρά.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Κάποιος με ρώτησε αν δουλεύει ο ηλεκτρικός. Δουλεύουν γενικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δουλεύουν. Δεν εντάσσονται στην απεργία της ΑΔΔΗ. Ενώ δουλεύουν επισήμως τώρα. Τι κάνουν είναι άλλη δουλειά. Ο Πάνος ρωτάει ποια είναι η διαφορά μεταξύ αριστεριστών και αντιεξουσιαστών. Ρε, εδώ δυσκολεύομαι να ξεχωρίσω τη διαφορά σιητών και σουνητών. Θα σου πω τη διαφορά αριστεριστών και αντιεξουσιαστών. Είναι άλλα δόγματα. Τώρα τι να σου πω. Τη ίδια θρησκεία είναι. Αλλά είναι άλλα δόγματα. Και εν πάση περιπτώσει δεν είμαι ψυχίατρος. Δεν τις ξέρω αυτές τις διαφορές. Θα ρωτήσουμε έναν ειδικό. Ο Κώστας με ρωτάει αν θυμάμαι το ρεωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Αν το θυμάμαι, κάθε φορά που βλέπω ξυλίκι στα πανεπιστήμια, ακούω για κάμια μπόμπα να μπαίνει σε αυτοκίνητο καθηγητή. Και δεν το ρεωμαλαίο φοιτητικό κίνημα θυμάμαι, γιατί λέω να. Το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα αναλαμβάνει δράση. Είναι του Γαβρόγλου η φράση το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα και τα κατορθώματά του τα βλέπουμε κάθε τόσο. Ο Λιφτάρας, αντί να επενέσεις τον Ανδρουλάκη που είναι νοικοκύρης και έφτιαξε ένα κομπόδεμα για μια δύσκολη ώρα, εσύ κοροϊδεύεις. Αυτή είναι η απόδειξη ότι είναι ο καταλληλότερος να διαχειριστεί τα οικονομικά της χώρας. Δεν λέω, Λιφτάρα μου, δεν λέω, αλλά ρε παιδί μου, 1 εκατομμύριο είναι πολλά λεφτά. Αλλά έστω, πες με την αξία του άνθρωπου, δεν λέω, έχει 10 χρόνια στην Ευρωβουλή. Δεν λέω όχι. Αλλά γιατί στο εξωτερικό? Γιατί, τι φοβάται? Γιατί στο εξωτερικό, ρε Νίκο? Νίκο! Εσύ που θες να γίνεις πρωθυπουργός, δεν εμπιστεύεσαι την Ελλάδα μας? Εγώ δεν την εμπιστεύομαι, αλλά εγώ δεν θέλω να γίνω πρωθυπουργός, Νίκο.

0: Ναι, ναι. Το sponsor έπρεπε να πω energyoutloud.gr. Έτσι είναι το site της ΔΕΗ. Δεν κατάφερα να το βγάλω γιατί ήταν όλα κολλημένα. Γιατί είναι τελεία energy out loud. Αύριο θα το πω σωστά. Πάλι ο φιλελεύθερος. Ο Κωνσταντίνος, sorry, αλλά έλειπες και τα μάζευα. Ο Λαφαζάνης ψήνει ελληνικό σε μπρίκι και επαναστατικές σημαίες κρέμματα. Κάτι του πόντου ήταν οι σημαίες. Κάτι επαναστατικές, όχι τη επαναστάσεω του 17, του 21. Κρέμονται από τα παράθυρα. Μιλάει για τον ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό. Το καταπληκτικό αυτό ντοκιμαντέρ του Sky προβάλλεται κάθε Δευτέρα. Το αριστούργημα αυτό, το οποίο μας θυμίζει, δεν μας μαθαίνει, αλλά μας θυμίζει τι αδίστακτοι αριβίστες ήταν αυτοί οι τύποι. Και πόσο σπουδαίος ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, η μεγαλύτερη στιγμή, για να πάμε στο διάλειμμα με τις διαφημίσεις, να σας πω ότι είναι η στιγμή που δεν θυμάμαι ποιος ήταν από τους συνομιλητές, τους άτυχους που είχαν την ατυχία να μιλήσουν με τον Βαρουφάκη, και τον ρωτάει, ένας Αμερικάνος ήταν, εκπρόσωπος της Αμερικάνικης κυβέρνησης, και του λέει, αν χρεοκοπήσει η χώρα και τέτοιο, έχετε κανένα σχέδιο? Και τον κοιτάει ο Βαρουφάκης, του λέει, δεν κατάλαβες. Εγώ είμαι ριζοσπάστης μαρξιστής, τα χορεύουμε στους δρόμους. Ξέχασε να του πει, εγώ έχω πολλά φράγκα, τα χορεύω στους δρόμους γιατί έχω φράγκα. Γιατί ριζοσπάστης μαρξιστής, αν είσαι χωρίς φράγκα, δεν χορεύεις στους δρόμους τη χρεοκοπία. Θέλει φράγκα ο χορός στους δρόμους. Διαφημίσεις.
1: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστήκανα.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.

0: 92,6. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
1: Είναι εμπειρία.
0: Ο 13ος πράσινος ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
2: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
3: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
0: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία ασφάλεια και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδόρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του.

0: Και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Καλλιρόη Σαρδιτού, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Βασιλίσσου Σοφίας προς τη Βουλή, στα δύο ρεύματα της Αλεξάνδρας στο ύψος του Γκίζη και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του νέου Φαλιρού λόγω έργων. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραυλάκα το δέχθηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικής ίνας σε διεθνή χωρικά ύδατα 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Τούρκοι προειδοποίησαν το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Κοντά στο σημείο βρισκόταν η φρεγάτα Αδρίας, η οποία εξέπεμψε το ίδιο μήνυμα προς την τουρκική πυραυλάκα, η οποία αποχώρησε από το σημείο. Το Ocean Link συνέχισε κανονικά τις εργασίες του. Οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και είναι στοχευμένα και προσωρινά, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. 6 ανήλικα παιδιά από 3 έως και 11 ετών εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, οι μεδαποί ηλικίας 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν και παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Συνελήφθη εχθές το βράδυ στον Άλυμο 17χρονος, ο οποίος είχε στην κατοχή του 2 ναυτικές φωτοβολίδες. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος έλεγχο που του έγινε από άντρες της ομάδας Δίας βρέθηκε να έχει κρύψει επιμελώς τη μία φωτοβολίδα στο εσωτερικό λάστιχο του παντελονιού του, ενώ σε παρακείμενο σημείο ανάμεσα σε θάμνους κατασχέθηκε μία ακόμη ναυτική φωτοβολίδα που είχε προλάβει να κρύψει. Σε βάρος του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών ομάδων αντιεξουσιαστών και αριστεριστών, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητεί πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε από την πλευρά του ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Μέσα στον Μάιο θα τεθεί σε διαβούλευση και εντός Ιουνίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός διευκρίνησε ότι αφορά δάνεια ως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου, ενώ δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Για το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα, ο Υπουργός ανέφερε ότι εξετάζεται να παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου. Για τα καύσιμα τόνισε ότι θα εξαρτηθεί από το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα με τον πόλεμο. Ξεπερνά τις 451.000 ευρώ μέσα σε μόλις 3 χρόνια το παράνομο οικονομικό όφελος μελών εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι καρπώνονταν επιδοτήσεις που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομωτινή. Συνελήφθησαν ένας 60χρονος και η σύζυγός του που φέρονται ως αρχηγοί της οργάνωσης και 3 ακόμη μέλη. Όπως διαπιστώθηκε μέσω του εν λόγω κέντρου, οι κατηγορούμενοι κέρδιζαν παράνομα χρήματα από τα vouchers των ανήλικων μαθητών, δηλώνοντας μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων από τον πραγματικό.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα

0: ψυχοφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3. Είστε συντελεσμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Εργυρό Γεμελιάρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: γίνεται, Νότι?
1: Όλα καλά. Έχει καλοκαίρι ξαφνικά έξω.
0: Ναι, αυτό είναι το μόνο καλό τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν μπορώ να το χωνέψω.
1: Γιατί το μόνο καλό, τι συμβεί?
0: Εντάξει, μπορεί να υπερβάλλω λίγο, αλλά γενικώς υπάρχουν κάποια πράγματα που με χαλάνε πολύ.
1: Για πες.
0: Αυτή η είδηση, η χθεσινή, ακόμα δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Με εκνευρίζει τόσο πολύ που δεν μπορώ να τη διαχειριστώ. Αυτή η είδηση, η χθεσινή, ότι αθωώθηκαν και οι τρεις τελευταίοι κατηγορούμενοι για τη διαπόμπευση του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Μπουραντώνη, δεν μπορώ, τρελαίνομαι όταν το ακούω. Καταρχάς να πούμε στους ακροατές που δεν γνωρίζουν όλη την ιστορία, να την πούμε για να καταλάβουν και τι θέλω να πω μετά. Το 2020 είχαν μπουκάρει κάτι παλικάρια στο γραφείο του πρίτανη του τότε Οικονομικού Πανεπιστημίου του κυρίου Μπουραντώνη και του είχαν φορέσει, αφού τον προπυλάκησαν, του είχαν φορέσει
1: το
0: μια ταμπέλα.
1: Προπυλάκηση, θυμάμαι εικόνες που παίρνανε το καλάθι με τα χαρτιά που είχε μέσα και τα πετάγανε πάνω στο γραφείο του και μετά...
0: Του φορέσανε μια ταμπέλα στο λαιμό που έλεγε αλληλεγγύη στις καταλήψεις. Τότε όλοι λέγαμε τι κάνει η αστυνομία. Μπήκε η αστυνομία λοιπόν μέσα, έκανε τις έρευνές της και κατέληξε στην σύλληψη 8 ανθρώπων. Από αυτούς οι 5 απειλάγησαν με βούλευμα. Και λέγαμε τότε, ωραία, μπορεί αυτοί οι 5 να μην είχαν τόση ανάμειξη, να ήταν στο κτίριο, αλλά να μην συμμετείχαν. Έμειναν

0: και άλλοι τρεις, οι οποίοι παραπέμφθηκαν σε δίκη. Έγινε η δίκη χθες, 6 χρόνια μετά, και σύμφωνα με το ρεπορτάζ το δικαστικό που διαβάζουμε, το δικαστήριο είπε δεν προέκυψαν ενδείξεις ενοχής.
1: Άρα μόνος του, μόνος του φορά στην ταμπέλα.
0: Άρα ναι. Μάλλον, κατά το δικαστήριο, ο Πρίτανης τα έκανε όλα αυτά μόνος του. Φόρεσε την ταμπέλα μόνος του, πέταξε τα χαρτιά πάνω στο γραφείο. Και αναρωτιέμαι, έχει καμιά αξία πια να συζητάμε για το αν γίνονται βαδαλισμοί στα πανεπιστήμια, αν πρέπει να μπαίνει η αστυνομία και να συλλαμβάνει τους ενόχους
1: και, τι
0: και να καταλογίζονται.
1: Και τι μήνυμα περνάει αυτό. Πας εσύ, ξεφτιλίζεις έναν Πρίτανη, του φοράς στο κεφάλι και μια ταμπέλα και μετά κυκλοφορείς ελεύθερος και στο τέλος αδώνεσαι.
0: Γιατί
1: μου θυμίζει μια άλλη πιο πολύ πιο ακραία, αλλά τότε που είχε γίνει θέμα, που,
0: ναι,
1: θυμάμαι,
0: που αφελώς εγώ υποστήριζα ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν, που πετάγανε το τσιμεντόλιθος.
1: Πετάγανε αυτοί που είχαν μια κατάληψη στους αστυνομικούς που έδωσαν να μπουν μέσα στο κτίριο που είχαν καταληφθεί, ένα σπίτι που ήταν κλειστό, τσιμεντόλιθους, και αθώθηκαν, πήγαν σπίτι τους.
0: Ωραία. Γιατί συμβαίνει αυτό τώρα, πες μου.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μπορείς να δώσεις μια εξήγηση. Δηλαδή το δικαστήριο.
1: Δικαστές φοβούνται.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι. Υπάρχουν κάποιοι δικαστές που κακώς έγιναν δικαστές, διότι άμα φοβάσαι να εφαρμόσεις τον νόμο και να απαγγείλεις την απόφασή σου, μην γίνεις δικαστής, γίνε δικηγόρος, γίνε κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορεί να αδειάζεις έτσι την αστυνομία και μια ολόκληρη κοινωνία που λέει, ρε παιδί μου, άμα αρχίσουν να τιμωρούνται οι ένοχοι σε αυτή τη χώρα, μπορεί και η ανομία να περιοριστεί. Τώρα έχουμε φοιτητικές εκλογές σήμερα. Χτες είχαμε επεισόδια σε 2 πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μπήκε η αστυνομία, πάλι συνέλαβε κάποιους ενόχους. Αυτοί θα δικαστούν
1: σε
0: κάτι χρόνια μετά
1: και θα πάνε σπίτι τους.
0: Και θα πει, πιθανώς, αν δεν βρεθεί κανένας δικαστής με δέλτα κεφαλαίο, θα πει, όχου τώρα αυτοί με ξέρουν, να έρθουν να μου κάψουν το αυτοκίνητο.
1: Και πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι δικαστές ότι το μήνυμα είναι τραγικό για την κοινωνία. Όταν κάποιος συμπεριφέρεται έτσι στον συνάνθρωπό του, πρέπει να, δεν λέω να πάει φυλακή. Αλλά υπάρχουν, υποτίθεται πως έχει φτιαχτεί αυτή μια υπηρεσία που αν σε πιάσουν να κάνεις τέτοια πράγματα, για μια εβδομάδα, ένα μήνα, πας και καθαρίζεις, σκουπίζεις δρόμους, βάφεις πεζοδρόμια, δεν ξέρω τι άλλο κάνεις.
0: Είναι κοινωνική εργασία αυτό. Στο μεταξύ, προσπαθώ εγώ κάθε φορά όταν κρίνω μια κατάσταση, προσπαθώ να μπω στα παπούτσια αυτών που κρίνω και των ανθρώπων που διαχειρίζομαι. Προσπαθούσα όλο το βράδυ χθες να σκεφτώ πώς θα σκέφτεται αυτός ο άνθρωπος ο οποίος υπέστη αυτόν τον εξευτελισμό, και ζήτησα από τον Δημήτρη Ντογιανίρη να έχουμε μια επικοινωνία μαζί του, μήπως θέλει να μιλήσουμε. Μου απάντησε πολύ ευγενικά μέσω του Δημήτρη ο κύριος Μπουραντώνης: εδώ και καιρό έχω αποφασίσει να σιωπώ. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον, δεν θέλω να πω τίποτα. Πράγματι, κι εγώ αν ήμουν στη θέση του, μάλλον το ίδιο θα έκανα. Τι να πω. Τι να πω. Και πείτε μου τώρα, αυτό το θεωρείτε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα για μια κοινωνία? Για αυτό που λέμε απονομή δικαιοσύνη στη χώρα.
1: Είναι μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι πρώτη φορά. Θυμάσαι πάλι εδώ πέρα στην εκπομπή, επειδή τραβάει πολλά χρόνια, μαλώναμε. Θυμάσαι ένας τύπος ο οποίος είχε το λεγόμενο τοξοβόλος.
0: Ναι.
1: Είχε πάρει ένα τόξο και αμολούσε στο Σύνταγμα βέλη κατά των αστυνομικών.
0: Αυτός όμως δεν συνελήφθη.
1: Συνελήφθη, αθωώθηκε. Και μετά τον πιάσανε σε κάποια ληστεία. Μόνο τότε τον βάλαν φυλακή. Μα με συγχωρείς όμως, είναι δυνατόν?
0: Αυτή η υπόθεση για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, δεν είμαστε λαϊκιστές. Έχουμε πει ότι καταρχάς εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ακόμα κι αν είναι μερικές φορές παράξενες, αλλά δεν μπορεί να μην προβληματίζεσαι. Έχω ένα άλλο περιστατικό που μου το έχουν διηγηθεί αστυνομικοί. Μου λένε, εμείς κάνουμε το ίδιο με τους δικαστές, αλλά τολμάμε να το κάνουμε. Δηλαδή, γίνονται μερικές επιχειρήσεις στην αστυνομία που επειδή είναι εναντίον βαριών ποινικών αδικημάτων, οι αστυνομικοί μετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους.
1: Με κουκούλα, ναι.
0: Κάνουν τη σύλληψη που πρέπει να κάνουν του ενόχου, τον πάνε στο δικαστήριο και το δικαστήριο απαιτεί ο αστυνομικός, αφού έχει καταθέσει εμπιστευτικά για το πώς κινήθηκε και τι έπραξε, να πάει στο δικαστήριο με το όνομά του και την ταυτότητά του. Και σου λέει, με βλέπουν αυτοί και μου κλείνουνε το μάτι όταν πάω να καταθέσω.
1: Θα τα πούμε.
0: Ότι
1: θα τα πούμε.
0: Κάτσε να καθαρίσω και θα έρθει και σένα η σειρά σου. Άρα το θέμα της δικαιοσύνης δεν είναι απλώς ένα θέμα που διέπεται από νόμους και κανόνες, απλώς. Το διαχειρίζονται άνθρωποι. Και αν αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν στο ύψος της έδρας που υπηρετούν, το έχουμε χάσει από την αρχή. Εγώ σου λέω, χτες το βράδυ, όλο το βράδυ, σκεφτόμουν αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν ένας δικαστής ή μία δικαστής, δεν ξέρω ποιος προείδρευε και δεν με ενδιαφέρει το όνομά του, είπε, γνωρίζοντας το περιστατικό αυτό που είχε συγκλονίσει τότε το Πανελλήνιο, δεν μπορεί να μην το είχε ακούσει, ότι ξέρεις
1: πρώτο
0: κάτι.
1: Το θέμα ήταν σε όλες τις εφημερίδες για 15 μέρες.
0: Αποφάσισα να μην τιμωρηθεί κανένας.
1: Και τα πρόσωπα είναι εκεί. Τα βίντεο δείχνουν πώς συμπεριφέρονται αυτοί οι τύποι.
0: Και μετά είναι η αστυνομία δεν συνέλαβε απλώς 2-3 τους οποίους περνάγανε απ' έξω ή ελαφρά την καρδία. Συνήθως η αστυνομία, ακριβώς για να είναι ισχυρό και το κατηγορητήριο, όταν οδηγήσει κάποιον στο δικαστήριο, ναι, το είδα. Μου φέρε τώρα ο Δημήτρης κάτι το οποίο το έλεγε και ένας ακροατής, δεν ήξερε την αλήθεια. Γι' αυτό το θέμα ρώτησε ο Άρης Πορτοσάλτης νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε.
1: Το έχεις. Ναι,
0: για ρίξτο. Ρίξτο, άμα το έχεις.
2: Ως εκπρόσωπος, μια από τις πιο αμήχανες ανακοινώσεις είναι όταν πρέπει να καταγγείλω περιστατικά βίαση είτε κατά πολιτικών, όχι μόνο του δικού μας κόμματος, είτε άλλων κομμάτων, γιατί σκέφτομαι εσάς, τον κύριο Βουλαρίνο, έναν πολίτη, όπως ενδεχομένως να μας στηρίζει κιόλας με την κριτική που κάνει, έτσι οποιονδήποτε τέλος πάντων, να μου γράφει από κάτω όταν γίνεται κυβέρνηση να εφαρμόσετε τον νόμο.
0: Πολύ σωστά. Από το στόμα μου το πήρε. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Δηλαδή εγώ αναρωτιέμαι, η κυβέρνηση έχει άποψη γι' αυτό, γιατί λέει σταθερά και καλά κάνει, δεν κρίνουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Μπορείς όμως να τις σχολιάσεις. Το έχεις κάνει και στο παρελθόν. Όταν βγήκε η απόφαση για τις υποκλοπές, τη σχολιάσατε στην κυβέρνηση. Για την περίπτωση του κυρίου Μπουραντώνη, γιατί βλέπω ότι ο κύριος Μαρινάκης αναφερόταν σε περιστατικά βίας κατά πολιτικών.
1: Και εγώ, Βασίλη μου, λέω ότι το κράτος δικαίου περνάει κρίση και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Αν με δείρει ένα στο δρόμο, να μην τιμωρείται. Αν δείρει έναν πρίτανη, τον ξεφτυλίσει, να μην έχει καμία ποινή. Να τον κοιτάνε και να τον αφήνουν ελεύθερο.
0: Πρέπει
1: να σκοτώσεις τον άλλο για να πας φυλακή ή για να τιμωρηθείς.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Άντε πες το, θα το πω εγώ, εσύ θες να το πεις.
1: Ποιο?
0: Είναι βέβαιο ότι θα το πεις. Έχετε ένα θέμα σήμερα στην Καθημερινή που λέει ότι ετοιμάζεται νόμος για...
1: Τα ξαναείπαμε και τότε αυτό.
0: Για να εκδικάζεται γρήγορα κάθε υπόθεση που αφορά πολιτικό. Εγώ το βρίσκω σωστό αυτό. Γιατί ο πολιτικός πολιτεύεται. Αν κάνει 5 χρόνια να εκδικαστεί μια υπόθεσή του, επί 5 χρόνια θα χαρακτηρίζεται υπόδικος και θα διεκδικεί την επανεκλογή του ως υπόδικος, που μπορεί να είναι και αθώος. Αν είναι ένοχος να μην ξανακατέβει στις εκλογές, θα τον αποβάλει.
1: Υπάρχει όμως ένα θέμα εδώ. Δεν υπάρχει.
0: Αλλά γιατί μόνο για τους πολιτικούς?
1: Γιατί ο πολιτικός, γιατί εγώ που είμαι ένας πολίτης και τα κάνω όλα σωστά και ξαφνικά έχω μια τέτοια ιστορία με τη δικαιοσύνη, πρέπει να περιμένω 2 χρόνια για να μου οριστεί δικάσιμος ή 1,5 ή 7 μήνες και άλλο σε 3 μήνες να το έχει οριστεί και να αθώνεται, ας πούμε. Γιατί, και εγώ μπορεί αθώος να είμαι.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό, όχι, δεν διαφωνώ.
1: Ιδιαίτερα μάλιστα.
0: Εγώ συμφωνώ με τη ρύθμιση, αλλά καλό θα ήταν Να, γιατί πρόσεξε τώρα. Όλες αυτές οι δίκες οδηγούν στην αθωότητα των ενόχων, γιατί έχουν περάσει 6 χρόνια. Δεν νιώθει ο δικαστής και την πίεση της κοινωνίας. Ενώ αν καλούταν να δικάσει 6 μήνες μετά το συμβάν, θα ήταν τόσο νοπή η οργή της κοινωνίας που θα την ένιωθε και ο δικαστής και θα έλεγε ναι, από τη μια έχω αυτούς που μπορεί να με απειλήσουν μεθαύριο επειδή θα τους καταδικάσω, αλλά από την άλλη έχω και μια ολόκληρη κοινωνία που θα εξοργιστεί αν τους αθωώσω. Αυτό βλέπουμε ότι λειτουργεί στις δίκες οι οποίες γίνονται σε σύντομο χρόνο. Άρα άλλη, για μια άλλη φορά ακόμα θα μου πεις είναι εύκολο αυτό, γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη? Όχι, δεν γίνεται. Αλλά υπάρχουν μηχανισμοί για να επιταχυνθεί η δικαιοσύνη και ακόμα δεν έχουμε δει απτά δείγματα επιτάχυνσης, παρά μόνο στις δίκες οι οποίες έχουν πολιτικό βάρος. Δηλαδή η δίκη της Χρυσής Αυγής, η δίκη των Τεμπών, πράγματι ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα από ό,τι θα ξεκινούσε μια άλλη δίκη.
1: Εντάξει, θα κρατήσουν όμως 5 χρόνια.
0: Άλλο αυτό. Άρα εδώ υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, διότι άκουσα με ικανοποίηση τον αρμόδιο επίτροπο να λέει η Ελλάδα στα συζητήματα κράτους δικαίου έχει κάνει πρόοδο. Γενικώς υπάρχουν ζητήματα στα οποία δεν έχουμε καμία πρόοδο και δεν είναι και θέμα νόμων, το επαναλαμβάνω, είναι θέμα νοοτροπίας.
1: Και αυτό το ότι οι δίκες εξπρέσεις για τους βουλευτές, πώς να το πω, συνεχίζουν αυτή την παράδοση που πιστεύει ο κόσμος ότι αν είσαι επώνυμος, έχεις χρήματα, είσαι πολιτικός στέλεχος, έχεις εξουσία, έχεις άλλη αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη από ότι αν είσαι ένας απλός πολίτης. Και αυτό είναι μεγάλο φάουλ για τη δημοκρατία μας.
0: Λοιπόν, αυτά. Σήμερα να σας θυμίσω ότι έχουμε φοιτητικές εκλογές. Κάποτε για τις φοιτητικές εκλογές ξενυχτούσαμε στις εφημερίδες για να πάρουμε τα αποτελέσματα, διότι τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών κάποτε θεωρούνται πολιτικό μήνυμα της νεολαίας και για τις εθνικές εκλογές. Ακριβώς. Τώρα εδώ άλλο ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά εγώ δεν ξέρω γιατί γίνονται φοιτητικές εκλογές. Θα ζήσουμε για μια ακόμη φορά να βγουν τα αποτελέσματα τα οποία δεν είναι ενιαία, δεν έχουν κατορθώσει οι νεολαίες να συνεννοηθούν να βγάζουν ένα αποτέλεσμα.
1: Αυτό και αν είναι.
0: Στην εποχή του AI εδώ δουλεύουν ακόμα με το χαρτί και το στυλό και ανακηρύσουν αυτούς νικητές οι πάντες. Θα ακούσουμε λοιπόν ότι η παράταξη του ΚΚΕ είναι πρώτη, η ΔΑΠ θα βγει και θα πει όχι εμείς είμαστε πρώτοι, η ΠΑΣΠ θα πει τα δικά της, δεν θα βγάλουμε άκρη, και αυτό είναι ένα θέμα ευθύνης της πολιτείας. Αν απαγορεύσει τις φοιτητικές εκλογές μέχρι να βρεθεί ένα κεντρικό σύστημα για να έχουμε αποτελέσματα, γιατί δεν μπορείς, Ρενάτη, μα αυτό που είναι, δεν είναι, που κάνουν δεν είναι φοιτητικές εκλογές.
1: Ναι,
0: είναι ένα σοου.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να οριμάσουν αυτές οι νεολαίες και να βγάλουν αποτέλεσμα. Οι απαγορεύσεις δεν πάμε πουθενά με τις απαγορεύσεις.
0: Αν το κάνεις με ενιαίο ψηφοδέλτιο, για παράδειγμα, λέω τώρα μια πρόχειρη ιδέα, ναι, αυτό του είδους τα φαινόμενα θα εκλείψουν. Μα δεν αποφασίζουν.
1: Δεν βγάζει άκρη αυτό.
0: Όταν η πολιτεία σέβεται την ανεξαρτησία των νεολαίων και τους δίνει 10-15 χρόνια να το λύσουν μόνοι τους και δεν το λύνουν, η πολιτεία πρέπει να παραμένει θεατής? Εγώ λέω όχι. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Δεν μου λες, τώρα που θυμήθηκα, το ξέρεις ότι πέρασα χθες από το Σύνταγμα.
0: Ναι, και.
1: Όλα αυτά που λέγαμε, που γίνανε νόμοι, φασαρίες.
0: Για τα φαναράκια.
1: Για τα φαναράκια.
0: Ναι, Ρενότη,
1: υπάρχουν εκεί.
0: Γι' αυτό σου λέω τώρα. Εδώ λέμε λόγια. Μόλις είναι κάτι στην αιχμή της επικαιρότητας, βγαίνουμε, ακούμε εξαγγελίες αυτά και μετά σου λέει, έλα το, εκεί θα μείνουνε.
1: Ναι. Και πέρασε νόμος να αλλάξει, λέει αυτό. Ναι. Τα φόρτωσε ο Μητσοτάκης στο Δένδια, ο Δένδια
0: σε κανένα. Ναι, ναι. Υπάρχει δέσμευση και του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Πολιτισμού, νομίζω, όλοι μαζί να το αλλάξουν αυτό. Να ξαναγίνει το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Εγώ κάθε φορά που περνάω, γυρνάω το κεφάλι μου από την απέναντι μεριά. Δεν θέλω να τον βλέπω τον άγνωστο στρατιώτη. Διότι όταν τον βλέπω, βλέπω κάτι. Μεγάλες ομάδες τουριστών που κοιτάνε απορριμμένοι, γιατί δεν το έχουν ξαναδεί αυτό που αλλού έχουν πάει. Πάνε στο μνημείο, αλλά βλέπουν μια εικόνα που δεν ξέρουν και τι είναι. Και σου λέει, τι γίνεται εδώ τώρα, τι είναι αυτό. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας θυμίσουμε και σήμερα ότι το Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια φέτος, διότι επίσημος χορηγός της EuroLeague είναι η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ σας προσφέρει μέσω διαγωνισμού 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο energyoutloud.gr και να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό εις φορές θέλει μέσα στη βδομάδα, αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Ξύπνα!
4: Τι?
3: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση. Αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
3: www.kτισμα-bath-and-room.gr. Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Lujo, Only, Vero Moda, Marie Claire, Step Fashion, Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως. Καλό μεσημέρι, κυρία Υπουργέ.
10: Γεια σας.
11: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
9: Έβλεπα το Σαββατοκύριακο κάποιες εικόνες. Είσαστε στο Λονδίνο για αυτές τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που κάνει η ΔΥΠΑ, αν δεν κάνω λάθος.
11: Όχι, όχι, το Υπουργείο Εργασίας.
9: Α, το Υπουργείο Εργασίας. Ωραία. Όπου υπήρχαν χιλιάδες κόσμο. Πόσος κόσμος ήρθε?
11: 3.107 Έλληνες πολίτες που ζούσαν, που ζούνε κατεξοχήν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι μόνο. Ναι. Είχαμε κόσμο που ήρθε και από το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, από την Ιταλία, από τη Γαλλία, για να έρθουν στην εκδήλωση, και στην εκδήλωση αυτή ήταν 35 από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, οι οποίοι αναζητούν εν αγωνίως εξειδικευμένο προσωπικό. Με τη μείωση ανεργίας που πλέον έχει η χώρα μας, η μεγάλη πρόκληση να βρίσκεις εργαζόμενος, όχι να βρίσκεις δουλειά. Mm-hmm. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι επιχειρήσεις αυτές από όλους τους κλάδους, δηλαδή ήταν και οι 5 συστημικές τράπεζες, ήταν οι μεγάλες εταιρείες κατασκευαστικές.
9: Απέδωσε όμως το εγχείρημα, δηλαδή ήρθαν οι άνθρωποι.
10: Δουλειά, δηλαδή.
9: Έχετε λοιπόν, στοιχεία, κοιτάξτε, πόσοι βρήκαν δουλειά.
11: Επιτόπου γινόντουσαν προσφορές.
9: Ναι.
11: Επιτόπου.
9: Ναι.
11: Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι ακριβώς προσφορές έκανε ο κάθε επιχειρηματικός όμιλος, όπως καταλαβαίνετε.
9: Ναι.
11: Αλλά έτυχε να δω κιόλας. Και από τις αναφορές που μου κάνουν μετά και επιχειρήσεις, γινόντουσαν επιτόπου προσφορές. Επίσης, είχαμε το εξής φαινόμενο. Είχαμε περιπτώσεις όπου κάποιος είχε έρθει στην περσινή εκδήλωση του Λονδίνου ως ενδιαφερόμενος και φέτος επέστρεφε ως εργοδότης πλέον για να προσλάβει με τη σειρά του άλλους Έλληνες στο Λονδίνο.
9: Α, είχε επιστρέψει στην Ελλάδα και
11: είχε επιστρέψει,
9: ξέρει,
11: είχε ξεκινήσει.
9: Τι θέλει κάποιος για να επαναπατριστεί, τον είχε στείλει.
11: Ναι, και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ότι πολλές από τις επιχειρήσεις, και σωστά το κάνουν κατά τη γνώμη μου στρατηγικά, στις αποστολές τους, οι οποίες είναι μεγάλες. Ξέρετε, όταν μερικές από αυτές τις επιχειρήσεις κλήθηκαν να κάνουν 600 συνεντεύξεις σε μία μέρα.
9: Mm-hmm.
11: Για το κάνεις αυτό, θες πάρα πολλά άτομα. Έρχονται λοιπόν σε πολυάριθμες αποστολές και τείνουν να προτιμούν, και νομίζω σωστά το κάνουν, ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία.
9: Mm-hmm.
11: Οι ίδιοι έχουν επαναπατριστεί, ζούσαν χρόνια στο εξωτερικό και πλέον έχουν γυρίσει στην Ελλάδα. Να σας πω ότι
10: απολογισμός υπάρχει από τα προηγούμενα.
11: Κοιτάξτε,
10: να ξέρουμε ότι 5.000 κάναν αιτήσεις, πήρε 2.000.
11: Λοιπόν, έχουμε τα στοιχεία, κοιτάξτε, τα μόνο αξιόπιστα στοιχεία μπορεί να έχουμε. Γιατί κατάλληλα είναι ότι μας αναφέρουν όταν το θυμούνται οι επιχειρήσεις, και το λέω
9: ναι.
11: Αυτό. Μερικές φορές,
9: πείτε να το θυμούνται.
11: Με μερικές φορές με ένα παράπονο, καλό εννοούμενο παράπονο, με την εξής έννοια. Τις προάλλες μιλούσα με μια επιχείρηση που έρχονταν στο Λονδίνο. Και λέω, τι έγινε τελικά, μα τώρα που με πετυχαίνετε, υπογράφω 4 συμβάσεις από την Αμερική. Λέω, τι συμβάσεις? Λέει, από ανθρώπους που είδαμε σε αυτό που κάναμε στην Αμερική, που ήταν πριν από 4 μήνες, και πλέον 4 μήνες μετά ήρθε η ώρα της υπογραφής της σύμβασης. Ο πιο, αν θέλετε, όμως αξιόπιστος τρόπος μέτρησης αυτών των κινήσεων είναι μέσω της Eurostat. Η Eurostat καταγράφει πόσοι αλλάζουν φορολογική κατοικία, πόσοι έρχονται στην Ελλάδα και πόσοι φεύγουν από την Ελλάδα.
9: Ναι.
11: Η Eurostat λοιπόν έχει καταγράψει ότι τα τελευταία 15 ετία έχουν φύγει 730.000 πολίτες, μεγάλος αριθμός, και έχουν επιστρέψει 473.000 πολίτες.
9: Mm.
11: Δηλαδή είναι το 64%. Είναι μεγάλο ποσοστό. Θα ήθελα ένα μεγαλύτερο, φυσικά θα ήθελα. Ήδη ότι έχουν επιστρέψει 473.000 είναι νομίζω ένα πολύ ισχυρό σήμα για την τάση επιστροφής που υπάρχει, η οποία βεβαίως ενισχύεται και από
9: αυτά
11: σημαντικά κίνητρα.
9: Αυτά που λέτε όμως είναι στη 15ετία. Έχουμε εικόνα.
11: Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε την πιο έντονη κλιμάκωση της επιστροφής.
9: Ναι.
11: Με θετικό ισοζύγιο, δηλαδή σε κάθε χώρα υπάρχει πάντοτε μια κινητικότητα. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Ναι, ναι. Το σημαντικό είναι αυτοί που επιστρέφουν να είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν.
9: Άρα στην λοιπόν, τελευταία διετία.
11: Την τελευταία διετία είναι η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που έχουμε θετικό ισοζύγιο, δηλαδή επιστρέφουν πολύ περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν, κατά πάνω από κατά περίπου 20.000.
9: Α, μάλιστα.
11: Άρα 20.000 περισσότεροι είναι αυτοί που γυρνάνε στην Ελλάδα από αυτούς που φεύγουν από την Ελλάδα. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ συγκινησιακά φορτισμένο. Έβλεπες, εγώ έτυχε να συνομιλήσω για παράδειγμα με ένα ζευγάρι. Μου λένε είμαστε 25 χρόνια στην Αγγλία, 30 χρόνια. Ποτέ δεν μας είχε περάσει από το μυαλό. Τώρα λέει μας ανάβετε φωτιές. Λόγω είναι γι' αυτό να σας ανάψουμε και άλλες φωτιές για να γυρίσετε στην Ελλάδα. Ήτανε πάντως πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένο. Ο κόσμος θέλει να επιστρέψει. Προφανώς δεν αρκεί η καλή ποιότητα ζωής και ο καλός καιρός, αλλά θέλουν μια σοβαρή, αξιοπρεπή επαγγελματική ευκαιρία. Και αυτοί πλέον στη σημερινή αγορά εργασίας της Ελλάδας, εν έτη 2026, με την μεγάλη μείωση ανεργίας και την σταδιακή βελτίωση όρων εργασίας, πλέον η χώρα μας έχει να προσφέρει και να αναδείξει τέτοιες σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες.
9: Πάμε τώρα στο
10: από την άλλη, βέβαια, ακούμε πάντα τις επιχειρήσεις, οι οποίες λένε ότι ψάχνουμε να βρούμε κόσμο, αλλά δεν βρίσκουμε τις ειδικότητες, εν πάση περιπτώσει τα ταλέντα.
9: Τώρα ανοίγει το καλοκαίρι.
11: Λοιπόν,
9: Έχουμε βαρεθεί να ακούμε, παιδιά, δεν βρίσκουμε.
11: Κύριε Παπαδόπουλο, να σας πω ένα σχετικό με αυτό. Πέρσι στο Λονδίνο έρχεται μια εταιρεία από τις μεγάλες εμβολιστικές και μου λέει το εξής. Μου λέει ψάχνω 3 χρόνια. Να βρω ειδικό μηχανικό για drone, γιατί έχω ένα project μεγάλο με drones και ψάχνω εξειδικευμένο προσωπικό και δεν βρίσκω. Αυτό μου το είπε στην αρχή της εκδήλωσης. Έτσι στο τέλος. Προσέλαβα ήδη 4, μου λέει. Προσέλαβα 4 ειδικούς εξειδικευμένους μηχανικούς στα drones. Ό,τι έψαχνα, μου λέει, τόσα χρόνια το βρήκα σε μία μέρα.
9: Ναι, εγώ αναφερόμαι τώρα στην τουριστική περίοδο που έχει ανοίξει πια για την Ελλάδα και δόξα τω Θεώ πάει καλά, αλλά έχω βαρεθεί να ακούω, ειδικά στην εστίαση και στα ξενοδοχεία, δεν βρίσκω. Πληρώνω, αλλά δεν βρίσκω.
11: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Καταρχάς είναι γεγονός ότι όλα αυτά είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που ακούγαμε πριν από 6 χρόνια που δεν έβρισκες δουλειά, όχι δεν έβρισκες εργαζόμενο. Άρα όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της μείωσης της ανεργίας. Μία θα έλεγα θετική εξέλιξη, όμως που έχει αυτή την αρνητική συνέπεια ή μάλλον μια νέα πρόκληση. Εκεί λοιπόν, τι μπορεί να κάνει κανείς. Το πρώτο είναι να εξαντλήσει το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή να δει τι έχει δεξαμενή και να μπορέσει να αξιοποιήσει όλο το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό. Το δεύτερο είναι κάποιοι οποίοι μπορεί να μην έχουν μια εξειδίκευση τέτοια, να τους δώσεις αυτήν την κατάρτιση και να μπορούν να βγουν σε λίγο καιρό στην αγορά εργασίας. Τι εννοώ, παράδειγμα. Σε αυτούς που ζητάνε, που είναι σε ζήτηση, είναι ας πούμε οι σεφ και οι ζαχαροπλάστες. Πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση.
9: Ναι.
11: Στις σχολές της ΔΥΠΑ που αναφέρατε προηγουμένως, προσφέρουμε ειδικά προγράμματα κατάρτισης διετή σε σεφ και ζαχαροπλάστες. Γιατί είναι τεράστια ζήτηση. Άρα τι κάνουν, για 2 χρόνια κάνουν το πρωί πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις, εστιατόρια, σε ταβέρνες, σε ξενοδοχεία και το απόγευμα κάνουν μάθημα στη σχολή. Τελειώνουν στα 2 χρόνια, παίρνουν πιστοποίηση απορροφητικότητα στην αγορά εργασίας 100%. Άρα λοιπόν εμείς τι κάνουμε, χαρτογραφούμε την αγορά εργασίας, βλέπουμε τι ανάγκες υπάρχουν σε συγκεκριμένες ειδικότητες, τις προσφέρουμε αυτές μέσα από τις σχολές μαθητείας με πολύ μεγάλα αποτελέσματα εν συνεχεία στην απορροφητικότητα στην πραγματική αγορά εργασίας. Και ταυτόχρονα με αυτό πρέπει να σας πω ότι σκεφτόμαστε rebrain και σκεφτόμαστε αυτές τις δράσεις ενδεχομένως για υψηλόβαθμες θέσεις. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι θέσεις. Ξέρετε πόσοι Έλληνες δουλεύουν στο Λονδίνο σε εστιατόρια και σε ξενοδοχεία? Πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν. Άρα και αυτό ήταν, γι' αυτό ήρθαν μεγάλες επιχειρήσεις από τον τουρισμό μαζί μας στο Λονδίνο και έκαναν προσφορές σε Έλληνες πολίτες οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα στο Λονδίνο.
10: Πάντως εξακολουθούν να λείπουν αυτό που λέγαμε γύρω στους 200.000 εργαζόμενοι.
11: Αυτά τα στοιχεία δηλαδή δεν απαντώνται, κοιτάξτε. Υπάρχουν κάποιοι που τα λένε αυτά χωρίς καμία τεκμηρίωση.
10: Στις υποδομές.
11: Αυτά τα στοιχεία εμείς δεν τα βρίσκουμε πουθενά. Υπάρχει μια διαδικασία βάσης της οποίας μπορείς όταν έχεις κενά να το ζητήσεις από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης. Τα κενά που έχουν ζητηθεί από την υπηρεσία απασχόλησης είναι κάπου 4.000 σε αυτόν τον τομέα. Άρα θέλω να πω ότι πρέπει και να ζητάνε από τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης να τους βοηθάει. Η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης αυτό πράγμα κάνει. Κάνει τη σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.
10: Όχι, κοιτάξτε, εγώ πηγαίνω στο Ζαγόρι πολύ συχνά. Υπάρχουν εκεί 500 εστιατόρια και μικρά, ας πούμε, μοτέλς, τα οποία ζητάνε κόσμο.
11: Εντάξει, είναι και
10: είναι
11: τι
10: πάρα πολύ
11: δίνουν,
10: δύσκολο
11: όμως
10: να βρεις.
11: Είναι και τι μισθούς δίνουν. Παίζει και αυτό ρόλο. Καταλαβαίνετε ότι σε μια αγορά εργασίας που στενεύει με ποια έννοια, το διαθέσιμο δυναμικό στενεύει, αυξάνει ο ανταγωνισμός, αυξάνουν οι μισθοί. Θα σας το πω με το εξής παράδειγμα. Κάνουμε τις ημέρες καριέρας εδώ στην Ελλάδα, σαν το Rebrain, αλλά στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έχουμε κάνει 55 σε 20 διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Τα τελευταία δύο χρόνια που πηγαίνω σχεδόν σε κάθε μέρα καριέρας, έχω παρατηρήσει το εξής φαινόμενο. Στην αρχή, οι 9 στους 10 που ερχόντουσαν πολίτες ήταν άνεργοι, έψαχναν δουλειά. Τώρα, αν πας η ημέρα καριέρας που διοργανώνουμε, η πλειοψηφία, όχι 9 στους 10, αλλά η πλειοψηφία έχουν δουλειά, ψάχνουν καλύτερη δουλειά. Mm-hmm. Άρα χρησιμοποιούν τη δουλειά που έχουν και λένε, δεν μου φτάνουν αυτά τα χρήματα, θέλω κάτι περισσότερο. Παίρνω 1.000, θέλω 1.200. Παίρνω 1.200, θέλω 1.500. Άρα λοιπόν, και αυτό θεμητό είναι, απολύτως θεμητό. Διεκδικούν καλύτερους όρους εργασίας. Σε μια αγορά εργασίας λοιπόν που υπάρχει όλο ένα και λιγότερο διαθέσιμο δυναμικό, γιατί έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί ανάγκες, έχει μειωθεί η δεξαμενή, προφανώς ο ανταγωνισμός και η αύξηση μισθών είναι μεγαλύτερη.
9: Τώρα, έτσι όπως γίνεται η διαπραγμάτευση ελεύθερα μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, όπου ο εργοδότης λέει εγώ ψάχνω έναν αλλά δίνω τόσα και ο εργαζόμενος λέει εγώ ψάχνω για μια καλύτερη δουλειά από αυτή που έχω αλλά θέλω να πάρω τόσα. Mm-hmm. Πώς θα μπορέσετε να παρέμβετε νομοθετικά για να λύσετε αυτό που πρέπει να λυθεί, αλλά δεν ξέρω πώς λύνεται με νόμο να θεσμοθετήσετε την ίση αμοιβή για άντρες και γυναίκες. Είδα ότι αναλαμβάνεται μια σχετική πρωτοβουλία προς τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς αυτό, ακόμα και αν συμφωνηθεί, μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.
11: Λοιπόν, έχουμε στα σκαριά ένα νομοσχέδιο το οποίο το συζητάμε ήδη εδώ και σχεδόν δύο μήνες με τους κοινωνικούς εταίρους. Μάλιστα, σήμερα το απόγευμα έχουμε μια νέα συνάντηση με όλους τους επικεφαλείς, με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών. Γιατί η προσωπική μου δέσμευση είναι οποιοδήποτε νομοσχέδιο φέρνω προς ψήφιση, πρώτα να έχει συζητηθεί, πριν καν φτάσει σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, να έχει συζητηθεί σε βάθος με την ίδια την αγορά. Αυτό λοιπόν είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πάει να βάλει πιο αυστηρούς κανόνες μισθολογικής διαφάνειας. Παράδειγμα, πρέπει ένας υποψήφιος προτού φτάνοντας στη συνέντευξη να ξέρει γιατί μισθό μιλάμε ή γιατί εύρος μισθού. Πρέπει να το ξέρει αυτό. Mm-hmm. Σήμερα δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
9: Εντάξει, αυτό μπορεί και να γίνει. Αλλά τώρα αυτό
11: λοιπόν,
9: που λέτε.
11: Αρχίζεις και επίσης.
9: Να πάει μια εργαζόμενη στο λογιστήριο και να πει ο συνάδελφός μου παίρνει παραπάνω γιατί δεν μου δίνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
11: Άλλη υποχρέωση. Οι προκηρύξεις θέσεων πρέπει απαραίτητος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες ως προς το φύλο. Ανεξάρτητες.
9: Ναι.
11: Δεύτερο.
9: Συμφωνούμε.
11: Τρίτο στοιχείο. Εργάζεσαι στο λογιστήριο μιας επιχείρησης. Και έχεις την υποψία ότι επειδή είσαι γυναίκα, σε πληρώνει λιγότερο από άλλους στο λογιστήριο που είναι σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης. Μπορείς να υποβάλεις αίτημα για τη μισθολογική δομή, για το δηλαδή πώς αμείβονται άλλοι εργαζόμενοι, χωρίς να προσωποποιείς σε κάποιο πρόσωπο συγκεκριμένα, πώς αμείβονται άλλοι εργαζόμενοι σε αντίστοιχες θέσεις ευθύνης. Άρα λέμε σε όμοια εργασία. Αυτό αυξάνει την πίεση, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο υποχρεώσεων και έχει και κυρώσεις. Έχει κυρώσεις δηλαδή σε περίπτωση που αποκαλυφθεί απόκληση που υπερβαίνει το 5% και η οποία είναι αδικαιολόγητη, εν συνεχεία να υπάρχουν κυρώσεις και υποχρέωση για συμμόρφωση. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί διαπιστώνουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, για να είμαστε δίκαιοι, σε όλη την Ευρώπη, ότι υπάρχει ακόμη εν έτη 2026 χάσμα στις απολαβές μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδιες θέσεις εργασίας. Δηλαδή, δουλεύουμε.
9: Ωραία είναι αυτά, αλλά ακούγονται πολύ ρομαντικά για να γίνουν πράξη.
10: Δηλαδή, δικαιώνεται μια γυναίκα να πάει αυτό το πράγμα να το κάνει αυτό, δεν έχουμε
9: σιγά
10: καταλάβει.
9: Να δικαιωθεί.
10: Είναι πολύ δύσκολο.
9: Θα πει το αφεντικό, δίνω στο Νότι περισσότερα από ό,τι δίνω στη Δήμητρα, διότι ο Νότις κάνει και μια επιπλέον δουλειά.
11: Μα γι' αυτό υποχρεούνται να κάνουν, να βάλουν σε θέση μισθολογικές δομές και στην τελική. Είναι κάτι που δεν πρέπει να μας αφήνει μέτοχος. Γιατί δηλαδή οι γυναίκες να αμείβονται λιγότερο? Γιατί?
9: Μα δεν λέει κανείς ότι πρέπει
11: ωραία
9: να
11: γίνει. Άρα λοιπόν βάζουμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Λέμε πώς μπορείτε να το υποχρεώσετε να εφαρμοστεί ακόμα και αν το θεσπίσετε.
10: Γιατί θυμάστε ότι υπήρχε μια μεγάλη τράπεζα.
11: Κυρία Παπαδόπουλε, ναι, έχει γίνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν μπει κατευθυντήριες γραμμές που καλούνται να εφαρμόσουν όλα τα κράτη-μέλη.
10: Ναι.
11: Γιατί αυτή η απόκληση μισθολογική δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Αντίστοιχη υπάρχει σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης. Άρα λοιπόν σε κεντρικό επίπεδο έχουν θεσπιστεί αυτές οι υποχρεώσεις, τις οποίες και η χώρα μας θα θεσπίσει, προκειμένου αν θέλετε να αυξήσει την πίεση σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, η οποία νομίζω σωστή κατεύθυνση κινείται. Δηλαδή, αλίμονο εάν δεν θέλουμε να αμείβονται με τον ίδιο τρόπο εφόσον εκτελούν όμοια εργασία.
10: Θυμίζω απλώς, επειδή είμαστε παλιοί, ότι υπήρχε μια τράπεζα η οποία δεν έπαιρνε, δεν προσλαμβάνε γυναίκες.
11: Εντάξει, αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Γι' αυτό σας λέω ότι πλέον οι προκηρύξεις θα πρέπει να είναι ουδέτερες ως προς το φύο. Αλλά επειδή αναφέρατε προηγουμένως, κύριε Χιώτη, και το ζήτημα των μισθών, να σας πω ότι χτες ήταν ίσως από τις πιο σημαντικές μέρες στην αγορά εργασίας εδώ και πολλά χρόνια. Είχαμε δύο συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν το 15% των εργαζομένων στη χώρα, των μισθωτών στη χώρα, πάνω από 400.000, όποιος δουλεύει στην εστίαση, εστιατόριο, ταβέρνα, μπαρ, αναψυκτήριο, εταιρεία catering, οποιοδήποτε, αν θέλετε, επιχείρηση εστίασης, συλλογική σύμβαση εργασίας, την οποία χτες την επέκτηνα σε όλους τους εργαζομένους στον κλάδο, το οποίο τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει αύξηση μισθών για τους εργαζομένους στον κλάδο, αύξηση παροχών, επιδόματα για παράδειγμα γονικής αδείας, επίδομα για το αν έχει τελειώσει τουριστική εκπαίδευση και
9: το καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό, αρκεί να δηλώνει ο εργοδότης τον εργαζόμενο ως πλήρως απασχολούμενο, γιατί κάνουν και κάτι κόλπα.
11: Γι' αυτό υπάρχει η επιθεώρηση εργασίας και εδώ η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει παίξει καταλυτικό ρόλο. Ξέρετε,
9: έχουμε υπερβεί το χρόνο μας, αλλά θέλω μια τελευταία ερώτηση και μια γρήγορη απάντηση. Τι γίνεται με το πρόγραμμα για τους απασχολούμενους άνω των 55? Ήταν ένα πολύ δυναμικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, σταμάτησε και παίρνουμε πολλά μηνύματα ότι είμαστε στα πρόθυρα συνταξιοδότησης, δεν βρίσκουμε άλλη.
11: Δεν σταμάτησε, τρέχει, έχει ωφελήσει ως τώρα 38.000 ωφελούμενους, οι οποίοι είναι πράγματι στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55, ένα πρόγραμμα εξόχως κοινωνικό για να στηρίξει ανθρώπους που βρίσκονται εκτός δουλειάς.
9: Μα λένε οι φορείς ότι έχουν τελειώσει οι πιστώσεις.
11: Λοιπόν, το θέμα είναι να ανοίξουν και νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο Οικονομικών, έχω ζητήσει σχετικούς πόρους και είμαστε πρώτο πυλόν και νέας επέκτασης του προγράμματος 55+.
9: Άρα θα έχουμε επέκταση πριν το καλοκαίρι.
11: Θα έχουμε επέκταση το αμέσως επόμενο διάστημα και σε νέες θέσεις εργασίας ένα εξόχως κοινωνικό πρόγραμμα το οποίο βοηθάει συμπολίτες μας οι οποίοι δυσκολεύονται να βρουν δουλειά αν βρεθείς εκτός δουλειάς μετά τα 55. Μερικοί από αυτούς είναι κοντά στη σύνταξη και θέλουν λίγα χρόνια για να καλύψουν τα συντάξιμα χρόνια και ταυτόχρονα προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε δήμους, σε περιφέρειες, σε δημόσια νοσοκομεία και ούτω καθεξής.
9: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ.
11: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Η κυρία Νίκη Κεραμέας, υπουργός εργασίας, ήταν στην τηλεφωνία.
10: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι Nova φέρνει το Nova 5G Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα αυτά διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
12: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Στην B2Line είστε γάνωση. Είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
16: Πάμε!
17: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου.
19: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
18: Οστεομούβ.
20: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Πού είναι, πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
22: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Να σας ενημερώσουμε ότι σε λίγο προσγειώνεται στο Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα έχει υψηλού επιπέδου διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο της Κίνας. Το περιμένουμε, διότι ο Τραμπ όταν μιλάει μόνος του λέει διάφορα πράγματα υπερφύελα. Έχοντας απέναντί του το Σι Τζινπίνγκ, νομίζω ότι κάπως θα είναι διαφορετική η συζήτηση. Γιατί τώρα βλέπω το πρωί στα site ότι ταξίδεψε ο Μαρκ Ρούμπιο φορώντας αυτή την φόρμα της Nike που φόραγε συνήθως ο Μαδούρο και την έχει ονομάσει και η Nike φορεσιά Μαδούρο. Είδα λίγο μετά ότι ο Τραμπ έβγαλε ένα χάρτη όπου απεικονίζει τη Βενεζουέλα ως 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η νέα πρωθυπουργός της Βενεζουέλας έχει πει ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Θέλω να πω ότι κάθε μέρα διαβάζουμε και κάτι απίθανα πράγματα που υποστηρίζει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαι περίεργος αν θα επαναλάβει τέτοιου είδους υπερφύαλα πράγματα μπροστά στον πρόεδρο της Κίνας.
10: Και ελπίζω να βοηθήσει αυτή η συνάντηση και να τελειώνει ο πόλεμος στο Ιράν. Να βρει μια. Να φτάσουν σε μια.
9: Κυρίως γι' αυτό κοιτάζουμε να δούμε τώρα τι θα βγει από τη σημερινή συνάντηση. Οι συνομιλίες ξεκινούν αργά το βράδυ απόψε. Αύριο θα σας ενημερώσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλι.
10: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.
23: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
24: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
25: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
23: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
26: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
27: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
23: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Τρεις εργένικες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
2: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
2: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi. Και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
28: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
29: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Δήμητρα Σταματίου και σήμερα ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη, όπως πάντοτε, στην ασυνταξία του μαγκαζίνου. Με Μελίνα Σαμαραδέλη και Πέρσα Μπούλια στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό για μελιάρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος μάλιστα στο μικρόφωνο. Πάντοτε εντάχει τους συντελεστές, γιατί η ουσία είναι άλλο. Είχαμε και νέα παρενόχληση ερευνητικού πλοίου από τουρκικό πολεμικό ανοιχτά της Αστεπάλειας. Δεν ήταν η πρώτη φορά, θα το δούμε σε λίγο αναλυτικά αυτό που προέκυψε. Επιβεβαιώνουν εν τω μεταξύ Τούρκοι αξιωματούχοι τις προθέσεις της Άγκυρας να βάλουν νομική βούλα, σφραγίδα, σε αυτό που ονομάζουν το ανυπόστατο δημιούργημα «Γαλάζια Πατρίδα».
1: Σύμφωνα με την άποψή τους, ενισχύεται το κάσος Μπέλι. Καλούν την Ελλάδα να μην επεκτείνει τα χωρικά συντάγματα στα πέραν, προσέξτε, πέραν των 6 μιλίων, όχι στα 12 μιλία, δηλαδή ούτε στα 7.
2: Όταν η Ελλάδα στέλνει πάτριο στην Κάρπαθο, όταν στείλαμε δυνάμεις στην Κύπρο, του λέει τι κάνουμε, εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα προκαλέσουμε με αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε υπερήφανοι εσωτερικά, εσωτερική κατανάλωση, θα είμαστε δημοφιλείς.
0: Είναι και αυτό μια ερμηνεία. Στο θέμα των πανεπιστημίων, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν αυτά τα κρούσματα βίας και ανομίας, επιδρομές κουκουλοφόρων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και από την άλλη αδυναμία της πολιτείας να ανταποκριθεί αποτελεσματικά. Κραυγή απόγνωσης από την πανεπιστημιακή κοινότητα και όχι μόνο.
3: Εκεί λοιπόν η κατάσταση εκτρακύβηκε, η ύβριση απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προφυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία και εκεί ζητώντας ένα γιατρό έγινα σε κάποιον.
4: Όλο αυτό το αντιεξουσιαστικό σούργελο που τόσα χρόνια ταλαιπωρεί τη χώρα χτυπάει στην καρδιά της χώρας. Δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν πάνε πουθενά άλλου.
5: Εντάξει, πρέπει να πούμε αλήθειες, να σταματήσουν οι ένοχες σιωπές. Τα πανεπιστήμια κακώς χρησιμοποιούνται από το πολιτικό σύστημα για αναπαραγωγή στελεχών. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που πριν χρόνια υπήρξε συνδικαλιστής στα πανεπιστήμια.
0: Είδατε πόσες διαστάσεις έχει αυτό το θέμα. Σε λίγο θα προσθέσουμε ακόμη μία που είναι τα μέτρα ασφαλείας και πολύπαθη και πολυετής αμέλεια που δείχνει το κράτος από την πλευρά του και η διοίκηση των πανεπιστημίων. Αλλά πριν απ' όλα, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, όπως πάντοτε αυτή την ώρα, να ξέρουμε που βαδίζουμε. Γεια σου, Δημήτρη μου.
6: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, και θα αρχίσω από τον Πειραιά, γιατί στην Αθήνα έχει τελειώσει η συγκέντρωση της ΑΔΔΗ και η πορεία στο Σύνταγμα. Θα τα περιγράψουμε και αυτά. Στον Πειραιά, λοιπόν, έχουμε τώρα προβλήματα και κυρίως στην 34η Συντάγματος Πεζικού. Έχει πολλά αυτοκίνητα. Αυτό δεν σημαίνει πως και όσοι πηγαίνετε από το Νέο Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας δεν έχετε αναμονή, όπως επίσης και όσοι είστε στην Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας πάντα. Πάμε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας με τη συγκέντρωση της ΑΔΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνος. Μετέβησαν στο Σύνταγμα, έκκληση Βασιλής Αμαλίας, μποτιλιάρισμα γύρωθεν. Τώρα τα πράγματα είναι καλά. Υπάρχουν καθυστερήσεις, όχι μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλής Αμαλίας και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι καλό, με εξαίρεση το Σκαραμαγκά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η σχιστού έχει γύρω στα 800 μέτρα αναμονής, που είναι πολλά για εκείνο το σημείο, και εν συνεχεία η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, Σπυρό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε με αυτό που σας είπαμε και πριν στους τίτλους των ειδήσεων, τη νέα πρόκληση της Τουρκίας στο Αιγαίο. Νέα μεν σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, πάγια δε η στάση της Τουρκίας και η τακτική της να παρεμβάλλεται μέσω ασυρμάτου, το κάνει αυτό, σε ερευνητικά σκάφη στο Αιγαίο, αυτά που κινούνται εκτός των 6 μιλίων των χωρικών υδάτων, σε μια προσπάθεια μάταιη, όπως δείχνει το αποτέλεσμα, αλλά επιμένει βεβαίως η Τουρκία, επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα και σε ό,τι αφορά κυρίως τη δικαιοδοσία της, αυτό που εννοεί εκείνη η δικαιοδοσία της και την αμφισβήτησή της στις θάλασσες μας. Η διπλωματική μας συντάκτρια είναι εδώ και για αυτό το περιστατικό, αλλά και για μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση που γίνεται από Αμερικανούς βουλευτές. Ας τα πάρουμε με τη σειρά, Μαρία Τσελινίκου. Καλώς ήρθες.
7: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από την παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκατο που δέχτηκε το πλοίο Ocean Link 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος πυρίως ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία και θα έπρεπε να έχει εκδώσει ναύτεξ. Στην περιοχή όμως πλέει η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία παρενέβη επίσης διασυρμάτου, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας και έτσι το πλοίο συνέχισε κανονικά κανονικά τις εργασίες πόντισης της οπτικής ίνας.
0: Βάζει, τοποθετεί οπτική ίνα στα νησιά μας του Αιγαίου. Είναι μια εργασία που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Δεν θα τα πω για σένα, γιατί εσύ τα παρακολουθείς εκ του σύνεγγυς λόγω του ρεπορτάζου. Αλλά για τους ακροατές μας, να τους θυμίσω ότι το ίδιο πλοίο είχαν παρενοχλήσει οι Τούρκοι πριν από λίγους μήνες.
7: Τον Ιανουάριο.
0: Τον Ιανουάριο, μπράβο. Γι' αυτό λέω ότι εσύ τα γνωρίζεις καλά. Τον Ιανουάριο ήταν μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας πάλι. Και τότε ο ασύρματος είμαστε εμείς που έχουμε δικαιοδοσία κτλ. Η ίδια τακτική. Και ένα Ολλανδικό πλοίο νότια της Κάσου και της Καρπάθου, αυτό είχε γίνει πριν από περίπου ένα μήνα. Γι' αυτό λέω είναι πάγια η τακτική αυτή που επιχειρεί, της αμφισβήτησης. Προσπαθεί και σε λίγο θα μας πει και ο Μανώλης Κωστίδης. Εντάξει, σε ένα αφήγημα το οποίο τώρα προσπαθεί να του βάλει και την βούλα της, του νόμου. Μέσα από μια νομοθετική πρωτοβουλία για την γαλάζια πατρίδα. Αλλά αυτό θα το δούμε με τον Μανώλη. Να μας ενημερώσεις, Μαρία, αν θέλεις, και για την κίνηση των Αμερικανών βουλευτών, τι ακριβώς αφορά.
7: Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Καθώς Αμερικανοί βουλευτές, με επιστολή τους στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρουμπίο, ζητούν διευκρινήσεις αναφορικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αν αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης με αιχμή τους όρους για τα F-35 και τις κυρώσεις λόγω των S-400. Θεωρούν ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία δημιουργούν ασάφεια ως προς τη στάση που κρατά η Ουάσιγκτον σε θέματα που συνδέονται άμεσα με την Αμερικανική νομοθεσία, την ασφάλεια του ΝΑΤΟ, την περιφερειακή ισορροπία στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Το πρώτο σκέλος επιστολής αφορά την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35. Επισημαίνουν οι βουλευτές στη συγκεκριμένη επιστολή ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400. Αυτό είναι και το αγκάθι που κάθε φορά προβάλλουν οι συγκεκριμένοι βουλευτές με τις επιστολές, διότι δεν είναι η πρώτη επιστολή που έχουν στείλει. Υπό αυτό το πρίσμα, σε αυτό το πλαίσιο, ζητούν από το State Department να εξηγήσει αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική ή αν εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η νομοθεσία, και θέλουν να διευκρινίσουν και αν ισχύουν οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος Κάτσα, που έχουμε πει, ο νόμος για την αντιμετώπιση των

0: Αλλιώς τι είναι αυτά που λέει για την Τουρκία και πρέπει να δούμε και την απάντηση. Έτσι θα υπάρξει απάντηση λογικά από το State Department, οπότε θα έχει ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Μαρία Τσελινίκου. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα βρίσκω και τα δύο που μας είπε η Μαρία, δηλαδή και από τη μια η παρενόχληση, η νέα παρενόχληση δείχνει μια τακτική, μια στρατηγική που εξακολουθεί να καλλιεργεί, να ακολουθεί μάλλον η Άγκυρα στο Αιγαίο, αλλά από την άλλη και τις κινήσεις που γίνονται από την πλευρά των Αμερικανών. Κινήσεις που έχουν σχέση και με τις επιδιώξεις που εκδηλώνονται από την πλευρά της Άγκυρας για να δημιουργήσει τετελεσμένα μέσα από ένα νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα. Και αυτό, από ό,τι λένε αναλυτές, απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας, πλην όμως πρέπει να δούμε και την τελική του μορφή. Και μάλιστα ο Μανώλης Κωστίδης μας είχε μεταδώσει, μας μετέδωσε μάλλον το πρωί, τον παρακολουθούσα και στην τηλεόραση, αποκλειστικές πληροφορίες για το τι μπορεί να περιλαμβάνει και το τι δεν μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το οποίο θα σχηματοποιηθεί σε ένα νόμο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν.
0: Τρέχουν και δεν ξέρω από πού να το ξεκινήσουμε τώρα.
1: Ας ξεκινήσουμε, αν συμφωνείς και εσύ, με τις τελευταίες εξελίξεις, διότι όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, το TRT, μεταδίδει πληροφορίες από το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας, το AKP, και λέει ότι μετά το Μπαϊράμι, δηλαδή τη σχετική γιορτή, δηλαδή τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα έρθει ο νόμος στο κοινοβούλιο για να εγκριθεί, ο νόμος γαλάζιας πατρίδας για να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, καταλαβαίνουμε ότι στην Τουρκία τρέχουν. Αλλά αυτό που μας προκάλεσε και δείτε εντύπωση είναι ότι λέει ναι, ετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο με την πρόταση νόμο που ετοιμάζεται ζητήματα οποίες προηγουμένως ρυθμίζονταν από διάφορες νομοθεσίες. Λέει θα προστατευτούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας στο πλαίσιο της ρύθμισης στα όρια της αποκλειστικής οικονομικής και της υποδοχής στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση είναι ότι θα υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες, θα προσδιοριστούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το λέει η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας και πληροφορίες από το κυβέρνον κόμμα. Χαρακτηριστικά αναφέρουν. Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε της γαλάζιας πατρίδας εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, ο προσδιορισμός και το καθεστώς των εν λόγω γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας στο πλαίσιο των αρχών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Εδώ έχουμε άλλο επίπεδο ζητήματος. Δηλαδή, εδώ είναι γκρίζες ζώνες. Εδώ είναι αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών. Αυτό.
0: Ναι. Να δούμε και τη διατύπωση, γιατί πολλές φορές η διπλωματική γλώσσα αφήνει τα περιθώρια ελιγμών ανάλογα βεβαίως.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ανάλογα βεβαίως και με τι μπορεί να παραχθεί μέσα από διάβλους επικοινωνίας, όχι μόνο απευθείας, αλλά και μέσω τρίτων, Ηνωμένων Πολιτειών κτλ. Να δούμε, γιατί φαντάζομαι ότι θα λειτουργήσουν τέτοιοι διάβλοι επικοινωνίας στο μεσοδιάστημα, μέχρι αυτό να δει το φως δημοσιότητας.
1: Αυτό και εμείς.
0: Είναι σχεδόν βέβαιο. Αφετέρου, αν το πάρουμε έτσι στεγνά ομά και ακριβώς έτσι όπως τίθεται το θέμα από την δημόσια τηλεόραση, οι Τούρκοι λένε ότι αυτή τη στιγμή έχουν βγάλει διάφορους χάρτες, διάφορα φυρμάνια που λένε εμείς θεωρούμε αυτό και αυτό το νησί ότι είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Άρα θα βγάλουμε ένα νόμο και θα πούμε δεν είναι πια σε γκρίζα ζώνη, αυτό το νησί που λέγαμε ότι είναι σε γκρίζα ζώνη είναι δικό μας.
1: Ακριβώς. Θα το περιγράψουν. Γιατί, εγώ αυτό που λέω είναι γιατί να ασχοληθεί η Τουρκία και να περιγράψει σε ένα νομοσχέδιο τις γκρίζες ζώνες όπως λέει. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω και πώς θα γίνει αυτό. Λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, λένε και του Υπουργείου Εξωτερικών. Η πρόταση νόμου η οποία θα καταστήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας μέρος του εσωτερικού δικαίου, όπως μαζί να εκπληθεί. Μετά τις γιορτές, μετά το Μπαϊράμι δηλαδή. Το λέω τρίτη φορά, θα μπορούσε να είναι μια πληροφορία από ένα ιδιωτικό μέσο ενημέρωσης. θα μπορούσε να είναι

0: η Μιλιέτ που όπως έβγαλε κτλ. Όταν όμως έρχεται η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας και μεταδίδει αυτή την είδηση από κυβερνητικές πηγές, από το κυβερνό κόμμα, το πράγμα πάει αλλού. Γιατί οι διαβεβαιώσεις που μας έδωσαν οι δικές μας πηγές, οι τουρκικές πηγές, που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα, διαβεβαίωναν ότι δεν θα υπάρχουν χάρτες, δεν θα υπάρχουν τέτοιου είδους περιγραφές. Αυτά μας έλεγαν χθες το βράδυ. Αλλά βλέπουμε ότι στην Άγκυρα, σε κάποια άλλα σημεία της Άγκυρας, φαίνεται ότι επικρατεί ένα διαφορετικό κλίμα και αυτό μεταδίδεται. Να δούμε πού θα καταλήξουμε, αλλά ναι. Σε συνδυασμό με το ρεπορτάζ μας που μας έλεγαν, και εσύ το είχες αναφέρει και σε ευχαριστώ, πριν από δύο εβδομάδες που μας έλεγαν ότι θα ασχοληθούμε, θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο, μας έλεγαν το κέντρο Τουρκία. Ακριβώς. Νομίζω είναι αυτές οι πληροφορίες. Είναι η επιστροφή στο Αιγαίο.
1: Ναι, η επιστροφή στο Αιγαίο, η οποία επιλέγει η Τουρκία να την κάνει σε αυτό τον χρόνο. Από τη μια ίσως βλέποντας προς τα μέσα, από την άλλη θέλοντας να απαντήσει και στην Ελλάδα που βλέπει τους Patriot στην Κάρπαθο, τα F-16 και τις Μπελαράς στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Και εκείνη είναι μια κρίσιμη στιγμή που θα έπρεπε να προστατεύσει τη χώρα της, το πεδίο της, ζήτησε Patriot, ας πούμε, να μεταφέρονται από την Ισπανία και τη Γερμανία.
0: Νομίζω τα θαλάσσια πάρκα, θαλάσσιος οροτεχνικός σχεδιασμός, Patriot στην Κάρπαθο που δεν φεύγουν, στην Κύπρο τα F-16, η Μπελαρά, το Ισραήλ και τα οπλικά συστήματα στο Ισραήλ, τα ραντάρ και η πυραυλή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει κατά την άποψη των Τούρκων κάποια τετελεσμένα, τα οποία θέλουν με κάποιον τρόπο να απαντήσουν ή να τα ανατρέψουν.
1: Ναι.
0: Να τα ανατρέψουν ενδεχομένως να θέλουν με πληροφορίες, δίνοντας πληροφορίες για το τι μπορούν, πού μπορούν να φτάσουν,
1: έτσι ώστε να υποχωρήσει η άλλη πλευρά
0: έτσι.
1: Και να το βάλουν στο παζάρι.
0: Να συνεργαστεί, να συνεννοηθεί, για να μην προκληθεί κάποια ένταση. Να θυμίσουμε ότι το Bloomberg είχε πει ότι αν καταδεθεί το νομοσχέδιο, Τούρκοι αξιωματούχοι προέβλεπαν ένταση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.
1: Και αυτό επιβεβαιώνεται γιατί αν έχει το χαρακτήρα που μόλις πριν από λίγο μας ανέφερες, έτσι όπως τουλάχιστον μεταδίδουν τα κρατικά μέσα, ότι μέσα από αυτό το νομοσχέδιο θα προσπαθήσουν να ξεκαθαρίσουν τις γκρίζες ζώνες, αυτό ναι, όντως, είναι άλλο επίπεδο θέμα.
0: Εδώ χρειάζεται πολύ προσεκτική διαχείριση, δεν χρειάζονται... και το λέω σαν δημοσιογράφος, καθαρά δημοσιογράφος, αλλά και ως πολίτης, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει όταν είχαν λανθασμένες διαχειρήσεις και επικοινωνιακές. Χρειάζεται ψυχραιμία, σταθερότητα και διπλωματία.
1: Ναι, ιδίως το τελευταίο, και φαίνεται ότι γίνονται κινήσεις πάντως και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Υπάρχουν ερίσματα και της Ελλάδας, σε πολλά από αυτά συμπλέουν και με τα Ισραηλινά συμφέροντα, σε πάρα πολλά από αυτά, και μάλιστα είναι και επίκαιρο το θέμα της επιστολής που έστειλαν, ετοιμάζουν να στείλουν στο Ρούμπιο Αμερικανοί βουλευτές. Μας τα έλεγε πριν από λίγο η Μαρία Τσελενίκου, που θα λένε στο Ρούμπιο, ξέρεις, ο υπάλληλός σου εκεί στην Τουρκία, ο Μπάρακ, λέει πράγματα που δεν είναι και πολύ αμερικάνικα.
0: Ναι, αλλά είναι τραμπικά. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί τους, αλλά ναι, δεν είναι αμερικάνικα, αλλά είναι τραμπικά. Είναι ο Τραμπ, προφανώς έχει αυτές τις απόψεις. Φανταζόμαστε, δεν ξέρω. Ωστόσο, σίγουρα η στάση του Τον Μπάρακ που λέγει ότι αφού έχουν οι Έλληνες 400 και οι Τούρκες 400, δεν υπάρχει πρόβλημα με τα F-35. Ήταν ζωτική σημασίας απειλή η παρουσία των F-400 στην Τουρκία. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Τραμπ είχε αποκλείσει την Τουρκία από τα F-35. Τώρα, αν σχεδιάζεται κάτι να δοθεί στην Τουρκία, που φαίνεται η κρατική της τηλεόραση μέσω κυβερνητικών πηγών θα αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βρακονησίδων, δεν είναι δικές με εκφράσεις. Σας λέω ακριβώς το τι άκουσα στην κρατική τηλεόραση. Και όταν το άκουγα στον αέρα, λέω, καλά ακούω? Και το ξανάκουσα, λέω, δηλαδή μην κάνουμε κάποιο λάθος. Νομίζω ίσως επιστολή να εντάξουν και αυτές τις απόψεις.
1: Ναι. Είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη και μάλιστα έρχεται και σε ένα σημείο, ας το πούμε και αυτό, λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία. Δηλαδή, χρονικά αυτό μπορεί να γίνει, αν κάνει αυτή την κίνηση η Τουρκία, κάνα μήνα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που εάν πάλι επαληθευθούν οι πληροφορίες ότι εδώ θα είναι ο Ρούμπιο, θα είναι ο Κέτζεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, και πιθανόν και να έχουμε και την παρουσία του Τραμπ στην Ελλάδα εννοώ, και αμέσως μετά και η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, το να κάνει σε εκείνο το χρονικό σημείο μια τέτοια κίνηση, δεν ξέρω. Θα το δούμε.
0: Ίσως να θέλουν και την παρέμβαση. Ναι. Να δημιουργήσουν ένα θέμα. Ναι.
1: Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, έτρεξαν πολλά πράγματα τα τελευταία λεπτά. Με ευνηδίασες και εμένα, δεν είναι.
0: Πάντως, αν μου επιτρέπεις, ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, ας το πούμε και αυτό, ναι. Ίσως έχει σημασία του. Σε ομιλία του είπε ότι το Αιγαίο δεν ήταν ποτέ, δεν ονομαζόταν Αιγαίο.
1: Και πώς ονομαζόταν?
0: Ήταν θάλασσα των νήσων. Στο Λοζάνι έτσι περνάει, λέει, ότι επιβλήθηκε αυτή η ονομασία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Τουρκία τώρα στα σχολεία το διδάσκει τη θάλασσα αυτή ως θάλασσα των νήσων και όχι ως Αιγαίο. Βέβαια, ο Υπουργός Παιδείας αυτά λέει, αλλά και ο Τούρκος Πρόεδρος και ο Χακαφιντάν αναφέρονται στο Αιγαίο, όπως και στην κρατική τηλεόραση που αμφισβητούν τα νησιά, λένε Αιγαίο.
1: Ναι, ναι. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να εμφανίζονται βασιλικότερο του βασιλέως, γιατί είναι και μια εποχή που βλέπουν και την επόμενη μέρα, την μετά Ερντογάν, οπότε σου λέει τώρα ποιος θα ψηλώσει σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Ναι, είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης με πολλές πληροφορίες, φρέσκα νέα όμως που δημιουργούν έναν έντονο προβληματισμό για το πού το πάει η Άγκυρα. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου είναι διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά εν προκειμένου με την ιδιότητα την άλλη, του διδάκτορος διεθνών σχέσεων.
2: Προσπαθεί να νομιμοποιήσει με εσωτερική νομοθεσία η νέα ολιλογική της ότι δήθεν ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού η ίδια έχει δικαιοδοσία για διάφορες ενέργειες από έρευνα και διάσωση μέχρι ερευνητικές δραστηριότητες ή έργα υποδομής. Εδώ όμως τι κάνει η Τουρκία σήμερα? Αντιδρά ουσιαστικά στις νόμιμες ενέργειες που έχει κάνει η κυβέρνηση εδώ η ελληνική γύρω από την προάσπιση των θαλασσίων συμφερόντων μας. Πώς μπορεί η Τουρκία να νομοθετήσει κάτι στο εσωτερικό της χωρίς να έχει σημείο αναφορά στο διεθνές δίκαιο?
1: Για αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή να περάσει η Τουρκία ένα νόμο με τον οποίο να κατοχυρώνει

0: Sacred Sports.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα των πανεπιστημίων, της βίας στα πανεπιστήμια, έτσι όπως εκδηλώθηκε χθες και στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Και θα πάμε αμέσως στο Χρήστο Νικολαίδη, σχεδόν τέτοια ώρα ήταν που τα λέγαμε χθες. Επενέβη η αστυνομία, έγιναν κάποιες προσαγωγές, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Και έχουμε μια πανεπιστημιακή κοινότητα αυτή τη στιγμή να εκφράζει την ανησυχία της, τον προβληματισμό της. Όταν λέμε πανεπιστημιακή κοινότητα, Χρήστο, καλό μεσημέρι, εννοούμε εκείνους που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Δεν λέμε για αυτούς που πηγαίνουν με καδρόνια, έτσι.
4: Δυστυχώς υπάρχει, αν μου επιτρέπεις την προσωπική κρίση, μια μεγάλη δόση αμηχανίας μέσα στην οποία η πανεπιστημιακή κοινότητα σήμερα αντιμετωπίζει την επόμενη μέρα των επεισοδίων. Υπάρχει μια αμηχανία γιατί δεν υπάρχει ομοθυμία, όπως άλλωστε είναι απόλυτα κατανοητό. Υπάρχουν οι καθηγητές, υπάρχουν τα συλλογικά όργανα, κάποια συνδικαλιστικά σωματεία μέσα στο πανεπιστήμιο που αντί να δουν κατάφατσα το πρόβλημα με την βία που είχαμε και πολύ ομοί μάλιστα χτες, καταγγέλνουν την παρέμβαση της ελληνικής αστυνομίας.
3: Δηλαδή βέβαια, την ώρα που άνοιγαν κεφάλια, έπεσε ξύλο, ας πούμε, καταστροφές και όλα αυτά, σου λέει γιατί μπήκε αστυνομία στο πανεπιστήμιο.
4: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν και αυτές οι δηλώσεις, τόσο μεμονωμένων προσώπων όσο και συνδικαλιστικών φορέων που καταγγέλνουν την αστυνομία για την επέμβασή της και βλέπουν ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία ουσιαστικά υπάρχει μια προσπάθεια κάποιων σκοτεινών κύκλων να μπουν μέσα στο πανεπιστήμιο και να το ελέγξουν. Υπάρχουν και αυτές οι απόψεις που θα μου επιτρέψει να παρατηρήσω ότι δυστυχώς με αυτές μεγαλώσαμε όλα τα προηγούμενα.
3: Καταλαβαίνω τι λες, καταλαβαίνω.
4: Υπάρχει βέβαια και η ανησυχία από την πλευρά των οργάνων. Υπάρχουν και πάρα πολλές δηλώσεις σε σχέση με το τι θα πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τα μέτρα τα οποία πρέπει επιτέλους να ληφθούν. Υπάρχει η δήλωση του κυρίου Ιάκωβου Μιχαηλίδη, ο οποίος βγήκε το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky από το Βατικανό όπου βρίσκεται, καθώς εκπροσωπεί το Αριστοτέλειο σε μια εξαιρετικά σημαντική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί και ο Πάπας. Και μάλιστα χαριτολογώντας, και επειδή μίλησα και εγώ με τον κύριο Μιχαηλίδη, του είπα χαρακτηριστικά ότι εκεί που θα πρέπει να τον αναζητούμε για να τον βγάζουμε στα κανάλια να μας μιλάει για τη συνάντησή του με τον Πάπα, τον αναζητούμε για να μας πει για τους 10 νεαρούς που μπήκαν με τα στυλιάρια τους μέσα στο Αριστοτέλειο, δυστυχώς. Πράγματι, ο κύριος Μιχαηλίδης μίλησε για ένα σύστημα το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί και έχει να κάνει με κάμερες, με συστήματα ασφαλείας και ελεγχόμενης πρόσβασης.
3: Με αυτά που ακούμε, Χρήστο, εν ολίγης αρκετό καιρό. Δεν είναι ότι προέκυψε τώρα. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ τα δικά σου και άλλων συναδελφών, ακούω για πολλά χρόνια, θα έλεγα και χρόνια. Δηλαδή, όχι ότι είναι αυτή η υπόθεση με τις κάμερες, την ελεγχόμενη είσοδο, τουρνικέ και όλα αυτά. Τι κάνω λάθος?
4: Ναι, όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία είναι μεγάλη και είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τελευταία φορά που το είδαμε το θέμα στη Σύνοδο των Πριτάνων της Χαλκιδικής, εκεί είχαμε δει μια διελκυστίνδα ανάμεσα στη Σοφία Ζαχαράκη, την αρμόδια υπουργό, και τους Πριτάνες των Πανεπιστημίων της χώρας για το ποιος θα πληρώσει αυτά τα μέτρα. Οι μεν Πριτάνες έλεγαν ναι, να τα πάρουμε ευχαρίστως, αλλά δεν έχουμε λεφτά, θέλουμε έκτακτη χρηματοδότηση για να τα πληρώσουμε. Η κυρία Ζαχαράκη έλεγε ότι ευχαρίστως η ελληνική πολιτεία θα προχωρήσει σε έκτακτη χρηματοδότηση, αλλά αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει με πολύ καλύτερο, με πολύ πιο θετικό πνεύμα και η ίδια η Σύνοδος των Πριτάνιων. Το είχαμε δει και τότε το θέμα, το είχαμε δει και αργότερα. Θέλω να σου θυμίσω ότι στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στο κτίριο διοίκησης, τοποθετήθηκαν τουρνικέ, τα οποία καταστράφηκαν δύο φορές ή μπορεί και τρεις από ομάδες νεαρών οι οποίοι κάνανε σχετικές επιδρομές. Υπάρχει το ζήτημα με την ελεγχόμενη είσοδο, βέβαια. Υπάρχει και το ζήτημα με τις κάμερες. Σε κάθε περίπτωση, αν μου επιτρέπεις την προσωπική κρίση, αυτό το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί προκειμένου να έχουμε στη συνέχεια κάποια τέτοια μέτρα, είναι να αποδεχτούμε όλοι μαζί ότι η βία δεν έχει απολύτως καμία θέση στο πανεπιστήμιο. Από εκεί ξεκινάνε όλα, γιατί δυστυχώς, το λέω με πόνο καρδιάς, ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι το πανεπιστημιακό άσυλο είναι μια ομπρέλα η οποία πρέπει να προστατεύει ακόμα και αυτούς οι οποίοι εχθρεύονται τη δημοκρατία και την ελευθερία μέσα στα πανεπιστήμια. Και αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό. Νομίζω ότι δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα μέσα στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουμε καταλήψεις από ομάδες της εξοικονομολευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις οι οποίες γίνονται συχνά ορμητήρια για τέτοιες ενέργειες. Ακόμα και σήμερα στις φοιτητικές εστίες υπάρχει μια κατάσταση στην οποία ελάχιστοι άνθρωποι ξέρουν πραγματικά τι συμβαίνει εκεί μέσα. Ακόμα και σήμερα έχουμε αυτές τις ομάδες να λειτουργούν περίπου έτσι, χωρίς απολύτως κανέναν έλεγχο μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρέπει πρώτα η ακαδημιακή κοινότητα να πει ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται κακό και πρέπει να σταματήσει να γίνεται, για να δούμε στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Και νομίζω ότι μεγάλο πλήγμα σε όλη αυτή την ιστορία ήταν και η κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Νομίζω, Σπύρο, ότι το έχουμε ξανασυζητήσει. Ιδρύθηκε ένα καινούριο σώμα, γίνανε προσλήψεις, προσλήφθηκαν νέοι άνθρωποι γεμάτοι όνειρα αλλά και διάθεση να προσφέρουν, εκπαιδεύτηκαν σε εγκαταστάσεις της ελληνικής αστυνομίας και του ελληνικού στρατού, αλλά ουδέποτε έπιασαν δουλειά μέσα στα πανεπιστήμια, τουλάχιστον μέσα στο Αριστοτέλειο.
3: Αυτό,
4: και
3: δε.
4: Όπως μαθαίνουμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν μοιραστεί στα διάφορα αστυνομικά, όσα πλοία στη φύλακες, στα διάφορα αστυνομικά τμήματα της πόλης. Ήταν ένα μέτρο το οποίο ενώ εφαρμόστηκε, ενώ σχεδιάστηκε, ενώ χρηματοδοτήθηκε, εγκαταλείφθηκε.
3: Ναι, στην ουσία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Χρήστο, δεν ήταν μόνο ρεπορτάζ, περιέχει κοινή λογική σήμερα η σύνδεσή μας, αρκετή κοινή λογική που δυστυχώς λείπει. Λείπει και από το πεδίο αυτό και από άλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολάηδης. Και δεν ήταν μόνο το Αριστοτέλειο. Χθες είχαμε και επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και μάλιστα εκεί έκανε το ρεπορτάζ η Βάσια Γκανάρα. Γεια σου, Βάσια. Καλό μεσημέρι.
0: Καλώς σας μεσημέρι. Δυστυχώς, θλιβερές εικόνες είχαμε χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου και εδώ σημειώθηκαν επεισόδια με αποτέλεσμα, Σπύρο, τον τραυματισμό 2 φοιτητών και την προσαγωγή 8 ατόμων από την αστυνομία. Αρχικά, να πούμε λίγα λόγια για το τι ακριβώς συνέβη. Περίπου στις 4.30 υπήρξαν διαδοχικές κλήσεις στο κέντρο της άμεσης δράσης για μια ομάδα 10 κουκουλοφόρων, που εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου από την κάτω πύλη, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φορούσαν κράνη, ενώ υπήρχαν και αναφορές ακόμη και για μαχαίρια και για βαριοπούλες. Αργότερα είχαμε ξανά κλήσεις στην αστυνομία για ομάδα ατόμων με κράνη και γάντια που κινούνταν μέσα στο Άλσος, ενώ στις 5 παρα 20 υπήρξε και αναφορά για τραυματισμένο φοιτητή του Πανεπιστημίου στο κεφάλι. Φυσικά υπήρξαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τις άμεσες δράσεις και όποιε προσήχθησαν αυτά τα 8 άτομα και να πούμε ότι σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία που να τους ενοχοποιούν. Οι δύο φοιτητές, οι οποίοι βρέθηκαν χθες σε παρακείμενη καφετέρια πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο, μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Πριν από λίγο, για να συμπληρώσω λίγο και αυτά που έλεγε ο Χρήστος ο Νικολαίδης, κάναμε την δήλωσή των Πρίτανη εδώ του Πανεπιστημίου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είναι ελλιπής η φύλαξη. Υπάρχει άνθρωπος στην κεντρική πύλη του Πανεπιστημίου, αλλά στις δύο άλλες εισόδους δεν υπάρχει φύλαξη τον τελευταίο 1 με 1,5 μήνα. Παραδέχτηκε λοιπόν ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο θα το λύσουν το επόμενο διάστημα, αλλά φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι 10 άτομα, ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι σε μια πύλη, δεν μπορεί να τους σταματήσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει αυτό που μας έλεγε και πριν ήταν να καλέσει εκείνη την αστυνομία να ειδοποιήσει και να φτάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Γι' αυτό είχαμε και αυτές τις εικόνες που ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε τουλάχιστον σύντομα.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσια. Βάσια Γκανάρα, ένας άνθρωπος που θα σταματήσει 10, αλλά υπάρχουν, όπως είπε ο Πρίτανης, υπάρχουν άλλες δύο είσοδοι, οι οποίοι εκεί δεν υπάρχει κανένας. Στη μία, μόνο ένας άνθρωπος από εταιρεία Security προφανώς. Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Χρήστος Νικολαίδης, ένα αντιπρίτανης του Αριστοτελείου. Μίλησε στον Άρη Πορτοσάλτε το πρωί, εδώ στον Sky, και περιέγραψε αυτό που έζησε πριν από λίγες ημέρες. Αυτό που θα ακούσετε να περιγράφει ο κ. Μιχαηλίδης έγινε ενός ωστόσο, ο αντιπρίτανης, ο κ. Μιχαηλίδης του Αριστοτελείου, είχε μία συνάντηση με εκπροσώπους πανεπιστημίου από το Χονγκ Κονγκ, από τα κορυφαία της Ασίας, για θέματα συνεργασίας, προκειμένου να υπάρξει μία συνεργασία. Και οι άνθρωποι έγιναν μάρτυρες, δηλαδή ήρθαν για να συνεργαστούν με ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και ακούστε πάνω σε τι βρέθηκαν.
5: Η κατάσταση ήταν η πιο δύσκολη για μένα όταν τους ζήτησα να μου επιτρέψουν να φύγω για να πάω 20 μέτρα παραπέρα που ήταν το ασανσέρ και να πάω στο γραφείο μου. Η κατάσταση εκτρακύνθηκε, η ύβρις απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προφυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία και εκεί ζητώντας ένα γιατρό έγινα σε κάποιον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν δίπλα μου και τότε με άφησαν αντιλαμβανόμενοι, άκουσα από μέσα από το πλήθος να λέγεται φύγετε τώρα διότι σας κατηγορήσουν αν πάθει κάτι.
3: Αυτά έζησε ο κύριος Μιχαηλίδης. Τώρα πώς βίωσαν οι φοιτητές όλη αυτή την κατάσταση, γιατί το άκουσα και αυτό ότι ήταν μεταξύ δύο ομάδων όλο αυτό που έγινε το σκηνικό εκεί που έπεσε το ξύλο. Οι άλλοι φοιτητές που ήταν μέσα και έκαναν μάθημα.
6: Δεν πρέπει να υπάρχει πίεση στο πανεπιστήμιο. Είναι ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης και δεν νομίζω χωράνε σε ακαδημαϊκό μέρος του πανεπιστημιακού σκηνικά βίας.
7: Σίγουρα ένας πιο καλός έλεγχος που έχει γίνει από το πανεπιστήμιο ίσως να ήταν αποτελεσματικός. Είμαστε μέσα στην αίθουσα και μας παίρνει τηλέφωνο τον καθηγητή, κάποιος γραμματεία λογικά, και μας είχαν πει να μας κλειδώσουν μέσα στην αίθουσα. Εμείς τότε είχαμε ένα εργαστήριο, μας κλείδωσαν μέσα στην αίθουσα. Στην αρχή λίγο τρομάξαμε κι αυτά. Μας εξήγησαν ότι γίνεται σκηνικά έξω.
3: Αυτό για, γιατί ακούστηκε ότι δεν τους αφορούσε και όλους. Ήταν κάποιες παρατάξεις, δηλαδή πηγαίνει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο, ελάτε στη θέση του ή στη θέση του γονιού που στέλνει το παιδί του στο πανεπιστήμιο και του λέει, ξέρεις, σήμερα ήμασταν κλειδωμένοι μέσα γιατί έξω άνοιγαν κεφάλια, έπεφτε ξύλο. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, το θέμα των καμερών και της ελεγχόμενης εισόδου έχει τεθεί πάρα πολλές φορές. Το ζητούν και οι φοιτητές που πηγαίνουν εκεί προκειμένου να πάρουν ένα πτυχίο. Και όχι για άλλα πράγματα, το ζητούν και οι καθηγητές. Πάλι ο κύριος Μιχαηλίδης.
5: Η λύση είναι απλή, πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπος και κάμερες ασφαλείας. Και η συντριπτική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστημιακό κάμπος.
3: Θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο και κάμερες ασφαλείας. Εδώ και πολλά χρόνια το θέμα με τις κάμερες ασφαλείας. Άραγε φτάσαμε στο σημείο να μπουν οι κάμερες ασφαλείας.
8: Τι πρέπει τώρα να γίνει, να αγοραστεί το υλικό. Πόσο κοστίζει, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για όλα τα πανεπιστήμια. Τι γίνεται γι' αυτό, δημόσιες συμβάσεις. Τι σημαίνει δημόσια σύμβαση, θα την τρέξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άρα, τι σημαίνει ότι είπα θα βάλω κάμερα, την επόμενη μέρα μπαίνει η κάμερα.
3: Επειδή βρισκόμαστε και στον επίκαιρο μήνα, ζήσε Μάη μου. Τον υφυπουργό παιδείας ακούσαμε, στον Παύλο Τσίμα, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τώρα πρέπει να αγοραστεί το υλικό, τώρα θα γίνει δημόσια διαβούλευση και σύμβαση. Δεν σημαίνει ότι λέμε θα μπει κάμερα ότι και την επομένη. Έχουν περάσει πολλές επόμενες όμως, δεν είναι μόνο μία επομένη. Όλο αυτό το θέμα με τη βία στα πανεπιστήμια ήρθε και σε μια χρονική στιγμή που γινόταν η δίκη για τη διαπόμευση ενός καθηγητή πριν από 4-5 χρόνια, όταν είχαν μπει αντιεξουσιαστές και στο γραφείο του το είχαν κρεμάσει ένα πλακάτ που έγραφε «Είμαι και εγώ υπέρ των καταλήψεων» και αυτοί οι άνθρωποι κάποιοι βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης κατηγορούμενοι για αυτό το γεγονός. Να δούμε τι τροπή πήρε αυτή η υπόθεση. Εννοώ εις βάρος του καθηγητή του κυρίου Μπουραντώνη. Η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Η επίθεση είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2020 σε βάρος του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, του κ. Δημήτρη Μπουραντώνη. Το δικαστήριο εχθές, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε αθώους και τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι κάθονταν στο εδόλιο. Όπως ανέφερε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο τότε πρίτανης της ΑΣΟΕ δεν είχε αναγνωρίσει τα πρόσωπα των κατηγορουμένων τους δράστες της επίθεσης. Φορούσαν κουκούλες, όπως χαρακτηριστικά είπε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά δεν είχαν αναγνωρίσει ούτε και μάρτυρες, με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι φοιτητές να αφωθούν. Έτσι λοιπόν και μετά την δικαστική αυτή απόφαση, 5,5 χρόνια μετά την επίθεση, ακόμα οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι. Θυμίζουμε ότι για την επίθεση σε βάρος του πρώην Πρίτανη αρχικά είχαν κατηγορηθεί σε βαθμό κακουργήματος 8 άτομα. Οι 5 είχαν απαλλαχθεί με βούλευμα, οι υπόλοιποι 3 είχαν παραπεμφθεί για πλημελήματα και τελικά με τη χθεσινή απόφαση απαλλάχθηκαν και αυτοί.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη. Δεν βρίσκω καλύτερο τρόπο να σχολιαστεί όλο αυτό το θέμα από τα 10 δευτερόλεπτα της δήλωσης που έκανε ο κύριος Χρήστος Μπούρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.
10: 5 χρόνια μετά υπήρξε αθώος.
3: Αθώος.
10: Τι μήνυμα περνάμε? Εγώ λέω ότι δεν βρέθηκαν οι ένοχοι. 5 χρόνια μετά, τι μήνυμα περνάμε?
3: Τι μήνυμα περνάμε? Αλλάζουμε θέμα με Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
11: Γεια σου, Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Να δούμε τώρα στα της οικονομίας. Είχαμε και την συνέντευξη, τη συζήτηση μάλλον, που είχε με δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνει η Financial Times και μίλησε, νομίζω στο επίκεντρο βρέθηκε η ενέργεια, έτσι δεν είναι?
11: Βέβαια. Η αλήθεια είναι μίλησε για πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι καθησύχασε σε σχέση με τον κίνδυνο που υπήρχε ή υπάρχει σχετικά με τη μείωση των αποθεμάτων που υπάρχει πανευρωπαϊκά σε κάποια είδη προϊόντων διυλιστηρίου. Λέω ότι στην Ελλάδα έχουμε πλήρη επάρκεια, δεν θα υπάρχει τέτοιου είδους ανησυχία. Έτσι, ωστόσο δεν έκρυψε την ανησυχία του για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή τι θα γίνει αν τα πράγματα χειροτερεύσουν στο πολεμικό μέτωπο. Περιέγραψε μια χώρα, την Ελλάδα, η οποία πλέον έχει πολύ περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Το φυσικό αέριο παρέμεινε φθηνό, άρα το ηλεκτρικό ρεύμα τουλάχιστον, το οποίο πλέον είμαστε και καθαροί εξαγωγείς και από τους πρώτους στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι είναι η απάντηση επί της ουσίας στο να έχουμε φθηνότερη ενέργεια και τώρα αλλά και για τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αναφέρει προφανώς και στο θέμα των μισθών, δηλαδή του διαθέσιμου εισοδήματος, μιλώντας για ανάγκη υψηλότερων μισθών αλλά και μεγαλύτερης παραγωγικότητας. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά ο ίδιος τα περιέγραψε την κορυφή της ατζέντας του, δείχνοντας και λίγο και σιγά σιγά προς το πακέτο της ΕΔΕΘ, που η αλήθεια είναι πλέον πλησιάζει, είναι 3 και κάτι μήνες για να μπούμε σε αυτήν τη συζήτηση, το οποίο επί της ουσίας θα είναι και το πακέτο το τελευταίο πριν από τις εκλογές.
3: Να σου πω κάτι, με τις τιμές ενέργειας έχουμε πάθει ένα μυθυρελατισμό και ενώ ανεβαίνει, κατεβαίνει, βρίσκεται ένα πετρέλαιο στα 105, πόσα έχει φτάσει σήμερα, δεν έχει βγει από από το επίκεντρο, έτσι, των εξελίξεων. Αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, Νίκο?
11: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα λογαριασμό που κάθε μέρα αυξάνει, που κάθε μέρα δημιουργείται μια κατάσταση η οποία θα έλεγα ακόμα πιο επιβαρυντική. Είναι κανονικότητα πλέον τα $105 το βαρέλι από μόνο
3: είναι,
11: του.
3: Εκεί είναι στα 105, είναι πάλι
11: 105
3: ακόμα.
11: Είναι, στα 105 είναι το Brent, ναι. Αυτό πλέον είναι η κανονικότητα, με την αμόλυβδη στα 2,10 και το πετρέλαιο εκκίνησε στα 1,85.
3: Εκτός αν δούμε 4. Τίποτα ακραία πράγματα στο Πεκίνο.
11: Περίμενε. Αυτό τώρα είναι η κανονικότητα, χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα πουθενά του προς τα κάτω. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι για προς τα πάνω. Να το πω πολύ απλά. Το περιέγραψε πολύ ωραία στο ίδιο συνέδριο της Καθημερινής ο πρόεδρος Μετλέν, ο Ευάγγελος Μητυλιναίος, ο οποίος επί της ουσίας περιέγραψε ότι έχουμε χάσει ή πάμε να χάσουμε το σύνολο σχεδόν της ρωσικής ενέργειας και τώρα θα μείνουμε και από την ενέργεια του Κατάρ και ενδεχομένως και όλου του κόλπου. Αυτό λέει είναι ένας λογαριασμός ο οποίος θα μας έρθει μια κρίση διαρκείας περίπου 6 μηνών, ο οποίος όμως δεν μας έχει έρθει ακόμα λογαριασμός κρίσης. Ο λογαριασμός κρίσης θα έρθει αργότερα, όταν θα αρχίσουν να γεμίζουν τις αποθήκες φυσικού αερίου οι ευρωπαϊκές χώρες που ακόμα είναι στο 30%, όταν θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη ζήτηση και σε περιοχές του πλανήτη σαν τη δική μας, λόγω του καλοκαιριού που υπάρχει πλέον η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας εδώ και πολλά χρόνια. Δεν γίνεται το καλοκαίρι, δεν γίνεται το χειμώνα με τη θέρμανση, αλλά γίνεται με την ανάγκη ψύξης λόγω της κλιματικής αλλαγής. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση με πολύ υψηλές τιμές ενέργειας, με λιγότερες πηγές εφοδιασμού και με ένα αρκετά δυσίωνο μέλλον από πλευράς τιμών, το οποίο δεν έχει τιμολογήσει, ναι, γύρω στο πρόβλημα. Άρα είναι σαν να έχουμε ένα λογαριασμό που περιμένουμε να μας έρθει.
3: Δεν ακούγεται και πολύ αισιόδοξο όλο αυτό.
11: Όχι.
3: Μέχρι να έρθει αυτός ο λογαριασμός, ο λογαριασμός της εβδομάδας του καταναλωτή, του οδηγού που μας ακούει τώρα, σε ό,τι αφορά το ταμπλό στο βενζινάδικο, θα δει διακυμάνσεις έντονες ή περίπου μια από τα ίδια?
11: Όχι έντονες. Περιμένουμε Πέμπτη και Παρασκευή. Πέμπτη και Παρασκευή περιμένουμε αύξηση σημαντική σε όλα τα προϊόντα δίηλησης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη, μέχρι και στο υγρά αέριο θα δούμε αύξηση και μάλιστα θα πέσουν στην αγορά σε επίπεδα αρκετά υψηλά. Δηλαδή θα σπάσουμε κατά πάσα πιθανότητα το 2-10 στην αμόλυβδη. Θα πάμε πιο πάνω.
3: Κάτσε μισό λεπτό.
11: Βέβαια
3: θέλω να πάω και στον Αντώνη Ατζολέτο, αλλά μου είπες τώρα κάτι. Εάν έχει μείνει στα 105 εδώ και πολλές μέρες, γιατί Πέμπτη και Παρασκευή θα ανέβει η τιμή του πετρελαίου?
11: Γιατί δεν είναι ο μόνος παράγοντας που ορίζει μια τιμή, η συμβολαϊκή τιμή, τα futures δηλαδή του Brent, τα οποία είναι η τιμή μετά από δύο. Υπάρχουν και οι φυσικές παραδόσεις, οι οποίες επειδή το πρόβλημα είναι διαρκείας, αρχίζει και περνάει σιγά σιγά στις δηληστηριακές τιμές με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά. Αλλά λιγότερο, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν αποτυπώθηκε πλήρως όλη η αύξηση που καταγράφηκε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, άλλοτε περισσότερο, όπως συμβαίνει αυτή την εβδομάδα. Άρα, είμαστε σε πολύ ψηλά επίπεδα και άλλοτε μας έρχονται γρήγορα και άλλοτε τεροχρονισμένα. Αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα να μας έρθει ο λογαριασμός. Γι' αυτό σου έλεγα νωρίτερα ότι ο λογαριασμός δεν μας έχει έρθει ακόμα στο σύνολό του.
3: Για να κλείσουμε. Για να κλείσουμε, γιατί ήρθε και ο Αντώνης τώρα στο στούντιο. Δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως έκανε ο Σάντζες στην Ισπανία, να δώσουμε τίποτα επιδόματα ή συντάξεις?
11: Όχι, και καλό είναι να μην το κάνουμε γιατί είναι παντελώς παράνομο, αλλά κάνουμε κάτι άλλο. Έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στην αγορά. Πέρα από το σπίτι μου, δύο που αφορά από την Λάνο Πικυριά και έγινε δημόσιο, πολλές επιχειρήσεις έλαβαν σημείωμα 31 Μαΐου. Τελειώνει τρεις μήνες νωρίτερα το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαψης και μεταφέρεται
3: δεν
11: το
3: ήταν
11: σύνολο.
3: Ναι.
11: Όχι, κανείς δεν είχε τίποτα. Ξαφνικά μαθαίνουν και στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις ότι έχετε δύο εβδομάδες, ό,τι προλάβατε, προλάβατε.
3: Αυτό είναι σοβαρό θέμα και μήπως αύριο το ανοίξουμε περισσότερο, Νίκο.
11: Έχω πολλά να σου πω γι' αυτό.
3: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, μετά της οικονομίας και μετά της πολιτικής, ο Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
12: Χαίρετε.
3: Για να δούμε, εσύ μόνο μπορείς να μας βοηθήσεις λιγάκι, να αποκωδικοποιήσουμε τι συμβαίνει στο χώρο της κεντροαριστεράς και κυρίως τις προθέσεις Τσίπρα, έτσι όπως εκδηλώθηκαν και στην ομιλία του προχθές.
12: Ναι, καταρχάς από την πλευρά του Πασόκ βλέπουμε ότι προσπαθούν να φύγουν μπροστά και με το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, με τις προτάσεις που κατέθεσαν χτες. Γιατί εντάξει, λίγο με την κυρία Αναστασίου μπερδεύτηκαν πάλι οι γραμμές και προκάλεσε μια αμηχανία. Ναι. Δεν βοηθούν αυτά τον κύριο Ανδρουλάκη. Όπως παλιότερα η αναφορά του κύριου Δούκα για τις πρέσπες, αλλά είδαμε μια συγκροτημένη πρόταση που τη βάζουν μπροστά στη Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να είναι έτοιμο όταν ξεκινήσει το debate. Από την άλλη, έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα που πολλοί ένιωσαν πλέον ότι μετά την εκδήλωση της Ρεματιάς στο Χαλάνδη βγήκε πιο μπροστά. Πλέον μιλάμε για προεκλογικές συγκεντρώσεις.
3: Κάτσε, λες, πολλοί ένιωσαν. Αντικειμενικά βγήκε μπροστά. Δηλαδή, σε περίπου προσδιορίσε. Και μάλιστα, αν θυμάμαι και νομίζω θυμάμαι καλά και τα ρεπορτάζ που διαβάζω στην Καθημερινή, πρέπει να έφερε το χρόνο λίγο πιο πίσω, βλέποντας ότι μπορεί να υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις.
12: Ναι, βέβαια.
3: Όταν... Δηλαδή, μάλλον μπορεί να το πήγαινε για Σεπτέμβριο και να το έφερε λίγο πιο νωρίς, γιατί σου λέει μήπως Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μας κάσει και τίποτα.
12: Αυτό έχει αλλάξει εδώ και μέρες. Και βλέπουμε όταν μιλάει για θερισμό, όλοι πάει το μυαλό μας τον Ιούνιο, γιατί είχε ακουστεί ακόμα και ο Μάιος. Ο Μάιος δεν φαίνεται να υπάρχει μέχρι στιγμής στο ημερολόγιο του.
3: Ο Ιούνιος
12: υπάρχει. Είναι σαφές πλέον, γιατί προφανώς βλέπει ότι υπάρχει μια οικονομική κρίση. Η κυβέρνηση πιέζεται. Πιέζεται στο εσωτερικό της. Υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο λίγο τσιμπάει δημοσκοπικά. Δεν θέλει και ο ίδιος από εδώ και πέρα να μετράτε στην πρόθεση ψήφου δίπλα του. Και βέβαια. Να αποκτήσει και τη δεύτερη θέση. Εδώ είναι η μεγάλη μάχη. Και είναι μάχη μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και των προσώπων που θα έχουν δίπλα του. Γι' αυτό άλλωστε εστιάζουν πολύ από την Αμαλίας στα νέα στελέχη τα οποία προτάσει σιγά σιγά ο Αλέξης Τσίπρας.
3: Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και μία νέα αριστερά και ένα ΣΥΡΙΖΑ.
12: Εδώ περιπλέκονται πολύ τα πράγματα. Περιπλέκονται πολύ τα πράγματα γιατί.
3: Και να σου πω κάτι. Βλέπω και στελέχη πια του ΣΥΡΙΖΑ και φαντάζομαι ότι και ο κ. Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, δεν ξέρω πώς μπορεί να νιώθει. Αλλά υπάρχουν πολλά στελέχη που βγαίνουν πια ανοιχτά και λένε με τον Τσίπρα.
12: Ναι, βεβαίως. Και όταν είναι συνεχώς στην παρουσία του, στις παρουσιάσεις του και στις εκδηλώσεις, νομίζω το δηλώνουν περίτρανα. Εδώ το θέμα είναι η μετάβαση. Γιατί υπάρχουν στελέχοι στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε εμείς με νύχια και με δόντια θα κρατήσουμε το κόμμα. Υπάρχουν τα στελέχη που απλώς περιμένουν τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν και στελέχοι στην Νέα Αριστερά που περιμένουμε να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε αυτό το πώς ακριβώς θα γίνει, γιατί υπάρχει διάσταση απόψεων, με τον Σοκράτη Φάβελο να είναι σε πολύ δύσκολη θέση και να δέχεται πιέσεις από άλλα στελέχη που του λένε μίλα με τον Τσίπρα. Πάρε μια απόφαση, δώσε ένα σημείο, ένα σημάδι, κάτι πώς το πάμε.
3: Και άλλα να του λένε μην κάνεις βήμα προς τα εκεί.
12: Και άλλα να του λένε βεβαίως μην κάνεις βήμα προς τα εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει, το κόμμα θα παραμείνει και όποιος δεν θέλει ας φύγει ελεύθερα μόνος του.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Αντώνη, έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle και στη συνέχεια και τα αθλητικά μας. Σήμερα είναι μια ενδιαφέρουσα ημέρα νομίζω.
13: Το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Καλοδεχούμενος ο Τραμπ στο Πεκίνο, λέει το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, Οικονομία και Ταϊβάν στην ατζέντα. Στον τελικό της Eurovision ο Ακύλας, αυξημένα μέτρα ασφαλείας για αντιισραηλινές διαδηλώσεις. Και η Κομισιόν θέλει περιορισμούς για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Τον Ιούνιο οι προτάσεις των ειδικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Θετικά μηνύματα από την Κίνα που ετοιμάζεται να υποδεχθεί σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με ευρεία ατζέντα. Ιράν, Ουκρανία, Ταϊβάν, εμπορικοί δασμοί, σπάνιες γεές. Εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών δηλώνει: ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλοδεχούμενος, η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διευρύνουμε τη συνεργασία μας και να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social τονίζει ότι ο Κινέζος ομολογός του Xi Jinping είναι ένας πολιτικός με ξεχωριστή εμβέλεια. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι θα ζητήσει από το Πεκίνο να διευκολύνει την πρόσβαση αμερικανικών εταιριών στην κινέζικη αγορά. Σύμφωνα με το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, προκαταρτικές συνομιλίες για το θέμα αυτό είχαν τις τελευταίες ημέρες στη Νότια Κορέα οι Υπουργοί Εμπορίου των δύο χωρών, σημειώνοντας μάλιστα σημαντική πρόοδο. Περνάμε στο επίκαιρο θέμα των ημερών με διαστάσεις καλλιτεχνικές αλλά και πολιτικές. Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε η Ελλάδα στην περίφημη Stadthalle της Βιέννης με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει μια δεύτερη σκηνή της Eurovision, υποστηρίζει η ανταπόκριση της γερμανικής τηλεόρασης, καθώς είναι καθολική πλέον η χρήση τους, αυξάνεται και ο προβληματισμός για τις συνέπειες, ιδιαίτερα σε ανηλίκους.
3: Και επιστροφή με αθλητικές ειδήσεις. Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
14: Χαίρετε,
3: είπα πριν είναι ενδιαφέρουσα ημέρα γιατί παίζει Παναθηναϊκός μπάσκετ και κρίνεται η συμμετοχή στο Final Four.
14: Εκεί εστιάζεται η αλήθεια, είναι περισσότερο το ενδιαφέρον από τη στιγμή που το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου κρίθηκε μαθηματικά την Κυριακή με την κατάκτηση της ΑΕΚ. Βέβαια, έχει και τα play-off τη Super League και το 5-8 που είναι αδιάφορα στις 5, αλλά και η θέση το 1-4 που κρίνεται πλέον η δεύτερη θέση για το Champions League με παιχνίδι Ονίων, Derby Ονίων στο Καραϊσκάκι. Κάικης Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 και ντέρμπι δικεφάλων στην Τούμπα, ΠΑΟ ΚΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟ και είναι οι ομάδες οι οποίες μάχονται για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμες, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία, άρα έχει και ένα πλεονέκτημα παραπάνω. Την τελευταία αγωνιστική υπάρχει ΑΕΚ Ολυμπιακός, η φιέστα της ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην άδεια, θυμίζω, λόγω τιμωρίας Λεωφόρο.
3: Και το παιχνίδι του μπάσκετ.
14: Στις 10 η ώρα, να δούμε αν θα είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί είχε ανεβάσει κάποια story, είναι στην Ισπανία. Θεωρητικά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή παρουσίας μάλλον στο γήπεδο λόγω τιμωρίας. Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη για να κάνει join, να συμμετάσχει στο Final Four που διοργανώνει εκείνο στο γήπεδο του ουσιαστικά, στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center.
3: Το ίδιο και η Βαλένθια.
14: Το ίδιο και η Βαλένθια εννοείται που έχει γυρίσει από 0-2.
3: Και πια δεν έχουν ζωούλες.
14: Και είναι
3: και τέλος.
14: Ό,τι γίνει σήμερα πραγματικά. Πολύ μεγάλο μάτς, πολύ δύσκολο. εγώ θα πω ένα 51-49 για τον Παναθηναϊκό, λόγω ποιότητας, εμπειρίας των παικτών του, εμπειρίας σαν ομάδα, και ο Αταμάν έχει και 4-0 σε Game 5.
3: Μακάρι, μακάρι να, και να δούμε και δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four, που γίνεται και στην Ελλάδα, αν με τι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
14: Καλή συνέχεια.
15: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε, τι ε.
16: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε.
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων. Έρχονται στο δρόμο είναι. Ακούω τα βήματά τους Αναστασόπουλου Κολοκυθά, στα παιδιά της αλλαγής. Οπότε μείνετε εδώ στο Sky. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι.
17: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά?
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
2: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
5: Τώρα είναι legit αυτό.

0: πρέπει να είναι ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
4: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
8: Μισό.
7: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου, καθώς και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ελληνικό στον Άλιμο. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία εκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Τονίζει ότι ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, σημειώνοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα το δέχθηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου σε διεθνή χωρικά ύδατα, 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Τούρκοι προειδοποίησαν το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Κοντά στο σημείο βρισκόταν η φρεγάτα Αδρίας, η οποία εξέπεμψε το ίδιο μήνυμα προς την τουρκική πυραβλάκατο, η οποία αποχώρησε από το σημείο. Το Ocean Link συνέχισε κανονικά τις εργασίες του. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβάτες στο Μπορντό, στα νότιο-δυτικά της Γαλλίας, έπειτα από θάνατο επιβάτη, ο οποίος ενδέχεται να υπέκυψε από γαστρεντερίτιδα. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το πλοίο έφτασε τα ξημερώματα στο Μπορντό, προερχόμενο από την πόλη Μπρέστ στη Βρετάνη. 6 ανήλικα παιδιά από 3 έως και 11 ετών εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, οι μεδαποί ηλικίας 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν και παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του σήμερα σε ανακριτή και εισαγγελέα ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση τραυματισμού της 28χρονης σύζυγου του σε χωριό της Κρήτης. Ο 30χρονος επέμεινε στην αθότητά του, αρνούμενος κατηγορίες ότι παρέσυρε και τραυμάτισε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του. Την ίδια ώρα, η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται, με την κατάσταση της υγείας της να εμφανίζει βελτίωση, ωστόσο φέρεται να μην θυμάται τις συνθήκες του τραυματισμού της. Τρία από τα 4 ανήλικα παιδιά της οικογένειας φέρονται να ήταν παρόντα στο περιστατικό και εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθούν για κατάθεση υπό ειδικές συνθήκες. Ο Βρετανός Υπουργός Υγείας ετοιμάζεται να παραιτηθεί και να εκκινήσει τη διαδικασία για εκλογή νέου αρχηγού των εργατικών πιθανώς αύριο, αναφέρουν οι Times του Λονδίνου. Ο Υπουργός Wes Streeting έχει αναφερθεί ως ένας από τους κύριους αντιπάλους του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, Στάρμερ και Streeting πρόκειται να συναντηθούν πριν από την ομιλία του βασιλιά Καρόλου απόψε στο Westminster. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας προετοιμάζονται για τις συνομιλίες τους αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή στο Πεκίνο, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι επιθυμούν να διατηρηθεί η σταθερότητα στις διμερείς σχέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Συμπόρες και πιθανώς θα γύρωνα μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Πάνω απ' όλα, δεν θέλω να ξεχάσετε ποτέ το σύνθημά μας. Τάξεις και ηθική.

0: Που λέμε τόση ώρα είναι αυτή η φωνούλα. Για να σε ακούσουμε λίγο.
1: Κατάλαβες, αυτά θέλεις.
0: Νότης Παπαγιαννάκος στο Γενικό Κουμάντο.

0: ποιος είναι?
1: Μητσοτάκης.
0: Ακόμα.
1: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
2: Αυτά το δίνει.

0: Ζάχωνα, η οποία είναι αδιανόητη.
1: Μας έκλεψε λίγο, ναι, συγγνώμη.
0: Από την Ιθάκη, εκεί όπου βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με το που υπάρχει Ελλάδα, την εκπομπή μας.
1: Ναι, έχω ποτέ στην Ιθάκη, θέλω πάρα πολύ να πάρω.
0: Ναι, και όλοι λένε τα καλύτερα. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν μια παραλία η οποία αντί να έχει κόσμο που κάνει μπάνιο, θα έλεγε κάποιο, που δεν δουλεύουν σήμερα. Κάποιοι ήσταν στο ρεπό τους. Βλέπουμε μια οικογένεια αγριογούρουνων, οι οποίοι έχουν ξαπλώσει κανονικά στην παραλία και κάνουν θαλάσσια παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να είναι μπαμπάς με παιδάκια.
1: Είναι μπαμπάς, πρέπει να είναι.
0: Η μαμά με παιδάκια.
1: Καμιά κοσαριά πρέπει να είναι όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι με τα παιδάκια εννοώ, με τα μικρά, τα πολύ μικρά. Αγριογούρουνα παιδιά, δίπλα στη θάλασσα ακριβώς, όπου κάνανε παιχνιδάκια και είχαν και αρπάγματα κανονικά.
0: Μουσουδιές.
1: Ναι, ναι. Είναι η μισή με τον Τσίπρα και η άλλη με τον Πασόκ, γι' αυτό.
0: Βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονος εκνευρισμός.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πάντως.
1: Έχουμε κόψει μετά 4-5 αποσπάσματα κόντρες βουλευτών, στελεχών Πασόκ με βουλευτές και στελέχη,
0: ναι,
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν αρέσει καθόλου στο Πασόκ αυτή η εικόνα που δείχνουν κάποιες τελευταίες μετρήσεις με τον κύριο Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση. Δεν μπαίνουμε τώρα στην κουβέντα, την έχουμε κάνει άλλωστε ήδη εδώ, για το αν πρέπει πριν καν ανακοινωθούν τα κόμματα οι μπάρες να είναι όλες μαζί με τα κόμματα τα κανονικά, τα ήδη υπάρχοντα, ναι, ναι, και αυτά που έρχονται.
1: Αυτό που βλέπουμε δηλαδή, ότι άμα ανακοινώσει η κόμμα ο Τσίπρας, λογικά θα περάσει και το Μητσοτάκη.
0: Ναι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Θα πρέπει να προβληματίσει τη Χαριλάου Τρικούπη αυτό που συμβαίνει στις μετρήσεις αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό είναι μετά τη ρεματιά όλο το κύμα.
0: Δεν
1: το
0: ξέρω
1: κύμα,
0: αν είναι μετά τη ρεματιά.
1: Γιατί πολύ κόσμο.
0: Καταλαβαίνω όμως ότι ο κύριος Τσίπρας, με βάση τις μετρήσεις, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν, ναι, όλα αυτά, ναι, ως ονούπο και όταν γίνουν αυτές οι εκλογές τέλος πάντων. Θα πρέπει όντως να προβληματίσει τον κύριο Ανδρουλάκη για το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εν πάση περιπτώσει προσανατολίζονται να ψηφίσουν κέντρο ή κέντρο αριστερά ή αριστερά, αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό καλοκοιτάζει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, θα το πούμε γενικά. Μην πατήσουμε τις δημοσκοπήσεις, γιατί δεν έχουν και πολύ αξιοπιστία αυτές τις δημοσκοπήσεις. Θα κοιτάξουμε μόνο.
0: Καλά, δεν μπορούμε όμως να επιλέγουμε ή θα μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, γενικά δεν
0: μιλάμε
1: για
0: τις
1: δημοσκοπήσεις. Όχι, δεν είναι όλες τις δημοσκοπήσεις ίδιες.
0: Ναι,
1: είναι άλλο η Pulse, άλλο η Κολοκυθάς. Είναι άλλο η MRB, άλλο.
0: Η
1: Γιάννης PRC. Ναι, όπου ξαφνικά εμφανίζονται κάποιες δημοσκοπήσεις και τις σαμπουνάνε κάποιες εφημερίδες.
0: Πάντως,
1: ναι,
0: ακόμη και στις μεγάλες εταιρείες δημοσκοπήσεων, mm-hmm, που ξεχωριστά προσπαθούν να πιάσουν,
1: ναι, σωστά, ναι,
0: αν υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μια δυναμική για τον κύριο Τσίπρα και για το κόμμα
1: υπάρχει
0: που θα
1: μια ανακοινώσει, τάση, ναι, ναι, ναι,
0: τον Ιούνιο, υπάρχει μια, όχι απλώς μια τάση, υπάρχει μια πολύ καλή βάση. Δηλαδή το 9% σίγουρα ναι για τον Αλέξη Τσίπρα, και δεν βάζω το μάλλον ναι μέσα,
1: ναι,
0: δεν είναι ίσονος σημασίας,
1: ναι,
0: πολιτικής.
1: Θα μπορούσε να είναι μια

0: πρόθεση ψήφου. Το σίγουρα ναι. Είναι όπως ρωτάμε τι κόμμα θα ψηφίσετε την Κυριακή και λέει ο άλλος Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η αυθόρμητη απάντηση και αυτά πρέπει να κάνουμε, να κρατάμε. Τώρα η αναγωγή και η εκτίμηση είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Γιατί βάζουμε μέσα και τον κόσμο που δεν ξέρει να τα ψηφίσει. Όπως και να έχει όμως, όντως έχει μια δυναμική ο Τσίπρας. Θα ανακοινώσει και το κόμμα και φαντάζομαι ότι ανακοινώσει το κόμμα το 15% που του δίνουν κάποιοι που έχει πάρει φόρα θα πάει πολύ παραπάνω.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Και όταν ανακοινώσει και η Καριστιανό επίσης. Γιατί δεν έχει ανακοινώσει όπως και η κυρία Καριστιανό.
1: Γιατί με τον τρόπο τώρα που τα συζητάμε.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να υπονοείς κάτι. Ότι δηλαδή κάποιοι ενδεχομένως και να θέλουν στη δεύτερη θέση για διάφορους λόγους τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Επειδή δεν υπονοώ κάτι, λέω ότι όντως η κυβέρνηση θέλει τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Τον έχει κερδίσει 5 φορές ο Μητσοτάκης.
1: Άρα η κυβέρνηση ελέγχει τις δημοσκοπικές εταιρείες.
0: Δεν είπα αυτό. Είπα τον θέλει στη δεύτερη θέση.
1: Τότε.
0: Τον θέλει στη δεύτερη θέση και τον θέλει ως αντίπαλο. Δεν ξέρω αν ελέγχει τις δημοσκοπήσεις. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά...
1: Επειδή αναφέρεσαι σε ποσοστά, δεν βγήκε η κυβέρνηση να πει 15% θα πάρει ο Τσίπρας, βγαίνουν κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες και λένε ότι ένα ποσοστό της τάξης του ΤΑΔΕ θέλει ή θα ψηφίσει Αλέξη Τσίπρα.
0: Ας κρατήσουμε λοιπόν τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και της MRB και της ΑΛΚΟ και τα λοιπά που μετράνε ξεχωριστά τα κόμματα και να δούμε ποιοι είναι σίγουρα. Και όταν κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας και το ονομάσει Αλέξη Τσίπρας, τότε να μετρηθεί και αν είναι δεύτερο κόμμα, τότε θα τις πάρουμε σοβαρά.
1: Θέλω να πω ότι ο εχθρός σου αυτή τη στιγμή δεν είναι δημοσκοπήσεις, γιατί είδε και τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, δεν ασχολούμαι.
1: Επειδή αυτά τα έκανε παλιά ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω.
0: Δημοσκοπήσεις και τα κανάλια ήταν παλιά.
1: Μπράβο. Ναι. Και επειδή φαντάζομαι ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν είναι Τσίπρας, είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Υποθέτω. Δεν ξέρω αν περνάει αυτό το αφήγημα.
0: Όχι. Αλλά αν θες να μιλήσουμε λίγο πολιτικά, για να αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις στην άκρη, γιατί νομίζω τα πάμε διεξοδικά για τις δημοσκοπήσεις, και τα κόμματα σε λένε ότι θέλουν, δεν μας νοιάζει. Η Νέα Δημοκρατία θα προτιμούσε να έχει δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα και αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι και πάρα πολύ εύκολος αντίπαλος για αυτούς, όχι για να τον κερδίσει, για να το χτυπήσουν, για να το χτυπάνε.
1: Ναι.
0: Πάντα βασισμένο στο παρελθόν. Μην ξεχνάμε, είδαμε το ντοκιμαντέρ, το δεύτερο επεισόδιο, τη Δευτέρα. Έχουν πολλά να πούνε.
1: Ναι, από την άλλη, ο Πέτρος, ας πούμε, λέει τώρα εδώ, γιατί εμείς πάντα συμπεριλαμβάνουμε τις απόψεις των ακροατών μας, τις κουβέντες μας.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλουμε να κάνουμε, δηλαδή.
0: Α, και επειδή χθες λέει... κάποιοι διαμαρτυρόντουσαν, όσοι βρίζετε, όχι. Όσοι μιλάτε με επιχειρήματα και μιλάτε κανονικά, προφανώς θα συζητάμε.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, λέει λοιπόν ο Πέτρος, είχε 2 χρόνια καιρό να πάρει χώρο, το χώρο της κεντροαριστεράς, την ώρα που ο Τσίπρας πετούσε χαρταετό και εκείνος ασχολούνταν μόνο με τις υποκλοπές. Τώρα γύρισε μελιμένο ζωνάρι για φασαρία, τώρα δύο ζωή. Αυτή είναι μια αντίληψη που υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους.
0: Φυσικά.
1: Ότι δεν εκμεταλλεύτηκε το ΠΑΣΟΚ τον αρκετό χρόνο που είχε προκειμένου να πείσει ψηφοφόρους αυτού του χώρου. Να το επιλέξουν.
0: Το λέω ΣΥΡΙΖΑ αυτό, ναι.
1: Όταν λοιπόν έχεις κατασταλάξει μέσα σου ότι το ΠΑΣΟΚ ή όποιο άλλο κόμμα δεν είναι το κόμμα που με εκφράζει αυτή τη στιγμή, όταν έρχεται με ντόρο και φασαρία ο Τσίπρας, είναι λογικό να στρέψεις πάλι το βλέμμα σου και το αυτάκι σου προς τα εκεί. Αν θα τον ψηφίσεις, δεν το ξέρω. Δηλαδή, εύκολα συμπεράσματα μην βγάζουμε, γιατί έχουμε χρόνο ακόμα πολύ.
0: Έχει πάρα πολύ χρόνο και μπορεί το 15 να γίνει 5, μπορεί το 15 να γίνει 25.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρεις.
1: Μπορεί και 55.
0: Μπορεί και 55, μπορεί και 85. Επίσης, μπορεί η κυρία Καριστιανού από το 7-8% που ζήνει τώρα να εμφανιστεί και να έχει τέτοιες προτάσεις που ο κόσμος να την ακούσει και να πάρει 30 και να μην υπάρχουν Βελόπουλος και Κωνσταντοπούλου στο παιχνίδι.
1: Είναι
0: μετά.
1: Για παράδειγμα περίεργο ότι η κυρία Καριστιανού όταν επέλεξε, άρχισε μάλλον να βγαίνει και να τη γνωρίζουμε πια ως πολιτικό πρόσωπο και wannabe αρχηγό πολιτικού κόμματος με τις απόψεις της, η αλήθεια είναι ότι είχε όχι απλώς διχάσει αλλά ίσως και να έχει απομακρύνει κόσμο που καλοέβλεπαν το εγχείρημά της τώρα.
0: Απευθύνθηκε σε άλλο
1: που
0: κοινό,
1: η κυρία
0: αυτό,
1: Καριστιανού έχει εξαφανιστεί, προφανώς γιατί οι επικοινωνιολόγοι και οι σύμβουλοι της της είπαν: μη βγαίνεις και δίνεις διαρκώς συνεντεύξεις. Βλέπεις ότι έχει ένα ποσοστό που δεν είναι αμεληταίο.
0: Ποιο πεντοναρισμένο.
1: Σωστά.
0: Ποιο πεντοναρισμένο. Αυτά είναι αλήθεια. Και θα δούμε και αυτό πώς εξελιχθεί. Όλα αυτά μέσα στο Μάιο θα τα δούμε λογικά. Ιούνιος ο Τσίπρας. Μάιο η Καριστιανού έχει πει. Έχει πει πριν το καλοκαίρι και το ξανά πει και πρόσφατα πριν το καλοκαίρι ότι θα ανακοινώσει το κόμμα της.
1: Επειδή εμείς οι δύο δεν είμαστε πολύ μακριά στην άποψή μας για κάποιες δημοσκοπήσεις και το έχουμε σχολιάσει και δημόσια εδώ από την εκπομπή μας, μπορεί να διαφωνώ με ερωτήματα του στυλ Μητσοτάκης ή Χάος που είχαν διατυπωθεί σε εταιρείες και είχαν παρουσιαστεί πριν από όχι και πάρα πολύ καιρό. Από την άλλη, και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να καταλάβει ότι αργά ή γρήγορα ο Τσίπρας θα μπει με στις δημοσκοπήσεις.
0: Φυσικά.
1: Υπάρχει περίπτωση. Και θα συμβεί.
0: Υπάρχει ένα
1: τώρα
0: κύμα.
1: Γίνεται κάπως, θα έλεγε κανείς, είναι μη θεσμικά σωστό. αυτό που συμβαίνει.
0: Τώρα δεν είναι σωστό, όντως.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά κάποιος
1: θα μπει.
0: Ναι, θα μπει. Ο Αλέξης Τσίπρας, κόμμα Αλέξης Τσίπρας. Πώς θα το ονομάσει. Και τότε θα μετρηθεί. Και αν μετρηθεί όπως μετρείται σήμερα και έχει πάλι την ίδια απήχηση, τότε το Πασόκ πρέπει να προβληματιστεί πάρα πολύ για το τι έκανε όλο αυτό τον καιρό και το τι θα κάνει τον υπόλοιπο χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές. Οι οποίες θα γίνουν από το τέλος Σεπτεμβρίου μέχρι το Μάρτιο. Κάποια στιγμή.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή σε λίγο θα έρθει και ο Γιώργος Φελίδης να μας τα πει, δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, αλλά έχουμε σε καραντίνα ένα ακόμη κρουαζιερόπλοιο, αυτή τη φορά στο Μπορντό. Είχαμε θάνατο ενός επιβάτη. Είναι σε καραντίνα 1700 άτομα. Πολύ περισσότερα από το άλλο κρουαζιερόπλοιο πριν από λίγες μέρες.
0: 100 πόσα έχει, είχε πολύ λίγα.
1: Όχι, γύρω στα 300 άτομα.
0: 300
1: καμία σχέση όμως με αυτό που σκεφτόμαστε.
0: Ήταν και πολύ μικρότερο το άλλο, ήταν πιο adventure. Ήταν άλλο πράγμα.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο από αυτά που ξέρουμε. Οι αρχές λέει εξετάζουν πιθανή επιδημία γαστρεντερίτιδας στο πλοίο αυτό, είναι το Ambition, γιατί περίπου 50 επιβάτες εμφάνισαν συμβατά συμπτώματα. Αποκλείστηκε, έχει αποκλειστεί η παρουσία νοροϊού. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή πρέπει να παραμείνουν μέσα στο πλοίο. Κάποιοι έχουν συμπτώματα οξείας γαστεντερικής λίμωξης και αυτό από μόνο του ενεργοποιεί πρωτόκολλο υγειονομικής διαχείρισης για αυτά τα περιστατικά.
0: Αυτό θέλει νοσηλεία, δεν είναι απλά σβόζω καραντίνα. Δεν μπορεί να σου λένε κάτσε στο δωμάτιό σου και απλά να συνδεδεμένος με την τουαλέτα. Αυτό θέλει νοσηλεία, θέλει κανονική νοσηλεία.
1: Ναι. Πάντως δεν έχει σχέση με το χανταϊό.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, επειδή πάντα και αυτό, δεν έχει άλλο χανταϊό.
1: Κρουαζιερόπλοιο τότε, κρουαζιερόπλοιο τώρα. Ναι. Άλλη από ό,τι φαίνεται, άλλη αιτία, αλλά έχουν πέσει όλα μαζί. Άλλη μόνο. Προφανώς.
0: Γαστρεντερίτιδα είναι. Μαζί.
1: Νοτάκι, βλέπω ότι τα σπάσεις εσύ από κάτω.
0: Ναι,
1: δώσ' το λίγο.
0: Έχει βάλει τις καρεκλίες του.

0: Επίσης να σας πούμε ότι εδώ είμαστε με την κυρία Πέρσα Μπόλια, που επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας, ναι. Και εννοείται ότι το ρουλάκι. Το ρουλάκι μας είναι εδώ στο 210-48-00-170-174.
1: Αυτός ο τύπος εδώ πέρα, το σκουφί σου, το φέρτο σήμερα που πέρασε τελικό, που είναι.
0: Φέρτο μου.
1: Α, στήριξε πριν, όντως.
0: Είμαι σίγουρη πια, επειδή είδα και την τηλεθέαση που έκανε χθες ο πρώτος ημιτελικός για ημιτελικό, δηλαδή μιλάμε για.
1: 50 δεν έκανε.
0: Ναι, έκανε κοντά στο 50%, που για την εποχή μας είναι αδιανόητα νούμερα. Τηλεθέασης. Προφανώς υπάρχει και αυξημένο ενδιαφέρον, γιατί είναι πεζόμενο το αν η Ελλάδα θα καταφέρει να κερδίσει ή όχι. Νομίζω ότι αυτό το σκουφί το έχουν με κάποιο τρόπο κολλήσει πάνω στον Ακύλα. Αλλιώς με όλα αυτά που κάνει πάνω στη σκηνή,
1: ναι, όντως,
0: απορώ πως παραμένει στη θέση του.
1: Ναι,
0: δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Κουνάει πάρα πολύ το κεφάλι του, όντως. Κάνει πάρα πολλά χωριστικά με αυτό.
0: Θα έχουμε ειδική σε λίγο κοντά μας για το θέμα.
1: Έγινε.
0: Η οποία τα έχει μελετήσει όλα αυτά εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Το θέλουμε πάρα πολύ να έρθει.
0: Πολύ ωραία.
1: Η κυρία συγκεκριμένη που λες, δεν ξέρω. Αλλά μου αρέσει πάρα
0: η
1: πολύ.
0: Η Άννα μας. Σε λίγο.
1: Η Άννα.
0: Δεν θα πω περισσότερα.
1: Όχι, μην πεις περισσότερα, μην αποκαλύψει άλλα πράγματα. Ας έρθει η Άννα εδώ πέρα να τα ρίξει για τον Ακύλα. Αυτό που έχω να πω μόνο για τον Ακύλα είναι ότι έχει μοιράσει κουφιά. Εμείς λέμε για τους κουφιά σε όλη τη Βιέννηλη. Ήταν διαφημιστικό τρίκ αυτό.
0: Και όλοι κυκλοφορούν με το κουφιά του Ακύλα.
1: Με το φέρτο. Επίτηδες θα μοιράσει προφανώς για να μάθουμε τι είναι το φέρτο. Να το λένε.
0: Τώρα πρόσεξε. Έχουμε κάτι θεματάκια. Από χθες. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, γιατί θυμάστε και τον ενθουσιασμό μου κλπ. Δεν θα τη γυρίσω την πιφτέκα. Θεωρώ ότι ο Ακύλας ήδη έχει κερδίσει. Δηλαδή αυτό που ήταν.
1: Αρχίσαμε.
0: Όχι, θα σας πω. Θα σας εξηγήσω.
1: Έχει κερδίσει τις καρδιές μας,
0: παιδιά...
1: είναι πρώτος καρδιές μας κτλ.
0: Όχι, καθόλου δεν λέω αυτό. Λέω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακή η πορεία του Ακύλα στο φετινό διαγωνισμό. Όμως, παρακολουθώντας χθες τη Φιλανδία, είχα αυτό το συνέστημα και θα σας το πω έτσι ακριβώς. Πώς είναι, ρε παιδί μου, όταν ο νικητής ανεβαίνει στο τέλος του τελικού, μόλις έχει βγει ποιος είναι ο νικητής και τραγουδάει ξανά το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να έκανα προβολή τους Φιλανδούς να ανεβαίνουν και να τραγουδάνε το νικητήριο. Δηλαδή, ήταν τόσο καλή δυστυχώς χθες η παρουσία τους. Έδωσαν τα μέγιστα, καμία σχέση με αυτό που είχαμε δει. Τόσο δυναμική, τόσο εντυπωσιακή. Το βιολί πραγματικά που παίζεται ζωντανά πάνω στη σκηνή. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος έχει εξαιρετική φωνή και εξαιρετική παρουσία.
1: Πιστεύει.
0: Που κάπως λιγάκι ζοριστήκαμε.
1: Πιστεύει.
0: Θα πω. Και είδα και τον Ακύλα λίγο πιο μαζεμένο από όσο ίσως περίμενα. Μακάρι να το δώσουμε όλο στον τελικό.
1: Κοίτα, είναι λογικό να είναι μαζεμένος όμως. Γιατί εντάξει, ήταν ο πρώτος ημιτελικός. Δεν μπορείς να είσαι με αλαζονία και τύπου ότι εγώ κερδίζω και τελείωσε.
0: Όχι, εγώ λέω πάνω στη σκηνή.
1: Σκηνή, άρα ήταν.
0: Μου φάνηκε ότι ήταν λίγο πιο κρατημένος.
1: Και μπορεί να έχει άγχος.
0: Ναι, το λογικό.
1: Ήταν η πρώτη επίσημη στην ουσία. Τα άλλα ήταν πρόβες και εμφανίσεις, οι οποίες δεν κρίνεται κάτι, εδώ κρινόταν κάτι.
0: Ήταν πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό που είχαν ετοιμάσει. Δεν σ' αρέσει το τραγούδι, δεν σ' αρέσει. Είτε το βρίσκεις χαοτικό αυτό.
1: Καλά,
0: δεν μπορείς να μην πεις ότι έγινε φοβερή
1: αυτό.
0: Δουλειά.
1: Σε πολλούς δεν αρέσει το τραγούδι, αλλά εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ από την σκηνική παρουσία, από όλο αυτό το πώς εμφανίστηκε ο Ακύλας. Και ενθουσιάζονται επίσης πάρα πολύ. Θα γυρίσουν την πιφτέκα, όπως είπες πριν από λίγο, αν κερδίσει ο Ακύλας. Μετά θα λένε όλοι, εμείς
0: ενώ πριν τον πρώτο ημιτελικό, βέβαια, στα στοιχήματα η αλήθεια είναι ότι ανέβαινε ο Ακύλας και έπεφε η Φιλανδία. Τώρα έγινε το αντίστροφο.
1: Ναι.
0: Ανέβηκε η Φιλανδία και έχει υποχωρήσει κάπως ο Ακύλας. Και σκέψου ότι ακόμη δεν έχει έρθει ο δεύτερος ημιτελικός να δούμε αν θα
1: πει. Και άλλες ομάδες, και άλλες χώρες.
0: Και
1: ναι.
0: Τίποτα άλλο που δεν το υπολογίζουμε. Λέμε Φιλανδία και παίζουμε πρωτοδεύτερη, αλλά κάτσε.
1: Εντάξει, όπως και να έχει επιτυχία, και το δεύτερο είναι επιτυχία.
0: Σωστά.
1: Μην ξεχνιόμαστε.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, θέλετε χόντο έντερε εσείς, κυρία Νατάλια.
0: Έχουμε βγει ποτέ δεύτερη. Ποτέ δεν έχουμε βγει δεύτερη.
1: Τρίτη μόνο.
0: Με το Σάκι, τρίτη και την Καλομήρα. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Καλομήρα, τρίτη είχε βγει.
0: Ναι, τρίτη είχε βγει η Καλομήρα. Θα γυρίσουμε με τραγούδι Καλομήρα.
1: Η Παπαρίσου στο πρώτο με του Αντίκ όταν είχε πάει, πόσο είχε βγει, Πέμπτη.
0: Τρίτη
1: είχε βγει νομοσχεκή,
0: Τρίτη νομίζω, παιδιά.
1: Ή τρίτη, Πέμπτη, και εγώ κάτι τέτοιο θυμάμαι. Ναι. Στα quiz που βάζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας τώρα. Δεν τα quiz που βάζουμε τον Νότι μόνοι μας. Λοιπόν, πάμε στα Hondo Center γρήγορα. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας προστασία και περιποίηση. Στα Hondo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο brand BioTerm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα στα Hondo Center.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνει. Κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Εγάλεως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου και στην παραλιακή προσπηρεά από Ελληνικό Σάλιμο. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα το δέχτηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας, με αποτέλεσμα η τουρκική πυραβλάκα τους να αποχωρήσει από το σημείο. Οι εργασίες συνεχίστηκαν κανονικά. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβάτες στο Μπορντό, στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, έπειτα από θάνατο επιβάτη, ο οποίος ενδέχεται να υπέκυψε από γαστροεντερίτιδα. Το πλοίο έφτασε τα ξημερώματα στο Μπορντό προερχόμενο από την πόλη Μπρέστ στη Βρετάνη. 6 ανήλικα παιδιά από 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητο και τραυμάτισε σοβαρά την 28χρονη σύζυγό του σε χωριό της Κρήτης. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
3: Τη στέγω στο λαρίκι μου, ρε. Τώρα που ήρθε η σειρά σου, ορίστε διαταγές.
4: Τσάκω ένα καρτότο και βάλε και λίγο κασεράκι.
3: Κασεράκι, γιατί έτρωγε στο κουριό κασεράκι που κόβατε το πατσά με το ψαλίδι.
4: Άντε τώρα, ζικό, άντε μην με πρίζεις. Άντε, άντε, άντε, πάμε.
3: Καρτούτσο ένα, κασεράκι λίγο.
4: Έφτασε. Σε ποιο τα λες, μωρέ.
3: Στο βοηθό μου, κάποιον διατάζουμε κι εμείς δεν είμαστε αντιάν.

0: ακούσαμε και καλομήρα όπως μας ζητήσατε. Φυσικά το υποσχεθήκαμε, το κάναμε και έχει έρθει το κορίτσι μας το ηλιόλουστο.
1: Γεια σας, εγώ είμαι αυτή.
0: Ναι.
1: Α, τι ωραία.
0: Μα κοιτάζω έξω, κοιτάζω και σένα και λέω να.
1: Να, ο ήλιος ήλιόλουστη
0: ήρθε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία είμαστε και σήμερα.
1: Μια χαρά είμαστε και σήμερα. Έχει λίγες βροχούλες στην Βόρεια Ελλάδα, θα έχει. Και αύριο φαίνεται ότι είναι μια μέρα που θα έχει κάπως περισσότερη αστάθεια. Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και κυρίως στα βόρεια βέβαια. Αλλά έτσι κι αλλιώς το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός. Παρασκευή λίγες βροχές στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Αν υπάρχει ποτέ πιθανότητα να βρέξει εδώ στην Αττική, είναι αύριο. Το μεσημέρι απόγευμα.
0: Μάλιστα.
1: Μεσημέρι απόγευμα. Και πιο άστατος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με περισσότερες βροχές κατά διαστήματα που εκεί θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2: Τι είδους βροχή θα είναι αυτή η αυριανή, αν είναι?
1: Μπορεί να έχει και καταιγίδα.
2: Α, μπορεί να έχει.
1: Ναι. Και μετά
2: δεν
1: να
2: έχει
1: πω.
2: Και λάσπες και τέτοια.
1: Όχι καλή, τι λάσπες. Επίσης να πω ότι το Σάββατο θα έχουμε ένα χαμηλό που θα περάσει και το οποίο θα δώσει βροχές στο Ιόνιο, τα υπηρετικά, το βόρειο, κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Θα περάσει όμως μέχρι το βράδυ, θα έχουν περιοριστεί τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται. Δηλαδή από τις δύο μέρες η Κυριακή είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με το Σάββατο, όπου μάλλον θα βρέξει και εδώ.
2: Άντε πάλι με τη βροχή.
0: Ναι, το οποίο αυτό θα κρατήσει μέχρι
1: το Σάββατο το βράδυ.
0: Μέχρι Σάββατο βράδυ. Κυριακή άλλη μέρα.
1: Άλλη μέρα. Ναι.
0: Ωραία.
2: Σάββατο βράδυ.
1: Και θερμοκρασία κοντά στα κανονικά για
2: άλλωστε,
1: την εποχή.
2: Όλο σπίτι του ήταν Σάββατο βράδυ. Δεν τα λένε.
1: Α, έχει Eurovision. Eurovision.
2: Έχει τελικό Eurovision.
1: Ναι.
2: Οπότε, αν κρίνουμε ότι χθεσινή τηλεθέαση, το Σάββατο θα έχει 80.
0: Παιδιά, για να έκανε 50.
1: Α, μπράβο.
0: Για να έκανε 50 ο Ακύλα στον ημιτελικό, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει.
2: Το Σάββατο 80 όλοι σπίτια θα είναι. Θα τρώνε πίτσε και σουκλάκια και τα βλέπουν. Και πολύ καλά θα κάνουν. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, θα αποδεσμεύσουμε την κυρία Σούζη.
1: Λοιπόν,
0: καλή συνέχεια, Χριστίνα.
2: Χριστίνα.
0: Την αγάπη μας.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Ξέρεις τι θέλω να σου πω τώρα?
2: Παρακαλώ.
0: Θέλω να σε ρωτήσω αφενός αν έχεις καταλάβει ότι έχουμε φτάσει πια στο Μάιο.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Το καταλάβει.
0: Επίσης να σου πω καλή επιτυχία για την ομάδα σας σήμερα.
2: Καλή επιτυχία, Λάμα.
0: Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τους Παναθηναϊκούς.
2: Είμαστε χαισμένοι όλοι.
0: Καταλαβαίνω την αγωνία που υπάρχει.
2: Πολύ
0: πραγματικά
2: αγωνία.
0: Τη συμμερίζομαι. Να πάνε όλα καλά και να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Έτσι μας πρέπει, έτσι να γίνει.
2: Δεν το εύχονται όλοι αυτό.
0: Ναι.
2: Όπως δεν το ευχόμουν και εγώ. Αλλά τώρα είναι ανάγκη.
0: Επειδή αισθάνομαι την στενοχώρια σας και την νιώθω, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς και αυτό είναι το υγιές. Ελπίζω πραγματικά σήμερα να γίνει υψηλοανατροπή από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο.
2: Το κλίμα είναι πέρσι Βαλένθια τώρα.
0: Ναι, γι' αυτό.
2: Έχει κερδίσει δύο φορές την έδρα μας, ενώ την είχαμε κερδίσει εμείς δύο φορές πριν και θα έπρεπε να έχουμε κερδίσει εδώ στο ΑΚΑ τουλάχιστον μία φορά προφανώς. Δεν το καταφέραμε, αλλά τώρα πάμε λίγο με μία κομμένα τα φτερά. Αλλά επειδή τους κερδίσαμε δύο φορές εκεί μέσα, ίσως μπορούμε να το ξανακάνουμε. Να το επαναλάβουμε και να περάσει και ο Παναθηναϊκός στο Final Four που θα γίνει σε 10 μέρες από τώρα στην Αθήνα. Στο ΑΚΑ, έτσι, 22 και 24 Μαΐου.
0: Όταν εγώ σου λέω ότι μας ρωτούν οι φίλοι μας πάντα για γάμους και από εδώ και πέρα έτσι θα το πάμε, η Κωνσταντίνα λέει παντρεύομαι το επόμενο Σάββατο. Τι καιρό θα έχει?
2: Το επόμενο.
0: Ναι, το επόμενο.
2: Περίμενα εγώ με τότε.
0: Το επόμενο είναι Τετάρτη. Ωραία. Κωνσταντίνα, θέλουμε αύριο, καταρχάς η ώρα η καλή, να περάσετε υπέροχα.
2: Τι το επόμενο είναι Τετάρτη, τι σημαίνει?
0: Τι είπα εγώ?
2: Το επόμενο είναι Τετάρτη.
0: Λέω είναι Τετάρτη σήμερα, οπότε θα μπορούσαμε ενδεχομένως να είχαμε και μία εικόνα κάπως. Άρα, επαναλαμβάνω. Κωνσταντίνα μου, να περάσετε πολύ ωραία και η ώρα η καλή, να το ευχαριστηθείτε.
2: Τέντες.
0: Και πραγματικά να το χαρείτε. Αύριο, τέτοια ώρα, με τη Χριστίνα, μα στέλνει μήνυμα και λέμε τι θα γίνει το άλλο Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
0: Το υπόσχομαι. Το λέω εγώ.
2: Αλλά πάρε και το χώρο εκεί πέρα. Πάρε και το χώρο εκεί πέρα και άρχισε να προετοιμάζεσαι σιγά-σιγά. Γιατί αυτή την αστάθεια ποτέ δεν ξέρεις. Επειδή Μάιος είναι, δεν είναι και τέρμα, δεν μέσα Ιουλίου. Μάιος είναι, ποτέ δεν ξέρεις. Πάμε λίγο στους δρόμους, ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, αλλά να πούμε και εμείς δύο κουβέντες, γιατί στο αναδικό του Κηφισού έχει λίγη κινησούλα. Πιάνει λίγο μετά την Πετρουράλη, μετά είναι πιο χαλαρά, αλλά από το Περιστέρι μέχρι την Αχαρνών έχει ζόρι. Κατεβαίνοντας, τώρα θα βρείτε πολυκόβριση μέχρι την Φιλαδέλφια, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, μετά είναι μια χαρά. Θα δυσκολέψει λίγο αργότερα εδώ πέρα, γιατί 7.30 ώρα έχει στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οπότε θα έχει κόσμο. Μετά θα είναι φίλοι του Ολυμπιακού που θα έρθουν στο Καραϊσκάκι. Αυτό να το κρατήσετε. Επίσης, ακόμη. Το κέντρο έχει κίνηση. το κέντρο έχει κινησούλα, κλασικά στις κεντρικές αρτηρίες, και ανεβαίνοντας την Κηφισία θα βρείτε κίνηση από το Ψυχικό μέχρι και το Μαρούσι ανατμήματα. Κατεβαίνοντας θα δείτε κίνηση από το Ψυχικό, βρίσκεται μέχρι και το κέντρο, μέχρι και να περάσει την Αρδιτού. Είναι τσούκου-τσούκου. Από το Ψυχικό μέχρι να φτάσετε Καλλιρόηση είναι τσούκου-τσούκου κατεβαίνοντας. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Περιφερειακή Μητού βγαίνοντας προς Ηλιούπολη, κλασικά έχει κίνηση. Επίσης έχει από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Και ο Πειραιάς είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από λίγο που ακούγα και στο μαγκαζίνο. Η Αττική Οδός έχει μια δυσκολία. Από το ύψος του Γέρακα μέχρι και το Μαρούσι. Έχει δυσκολία τώρα αυτή την ώρα και κοκκινίζει κάποια σημεία που σημαίνει ότι θα σταματάτε για λίγο. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε κάποιο άλλο πρόβλημα το οποίο δεν έχουμε αναφέρει, εμείς ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. 210-48-0-170-174.
0: Πολύ πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Θα έρθει και ο Γιώργος Φελίδης για να δούμε τι γίνεται με αυτό το καινούργιο συναγερμό που έχουμε αυτή τη φορά στο Μπορντό. Σε καραντίνα 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο μετά από θάνατο επιβάτη. Προλαβαίνω να πω, δεν έχει σχέση με το Χανταϊό. Έχει σχέση με μία άλλη μάλλον τώρα. Με έναν άλλο ιό. Ίσως μιλάμε για γαστρεντερίτιδα. Θα μας τα πει ο Γιώργος Φελίδης σε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Και θα συμβεί. Και κάθε φορά που λέμε δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί, συμβαίνει και κάτι ακόμα.
2: Ναι.
0: Οπότε πάμε σε διάλειμμα, ψύχρεμα και επιστρέφουμε σε λίγο να τα πούμε όλα.
3: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συνήγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε
15: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
17: Πέσατε και στο καλό. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα πιτρέλαιο το πουλάγαμε για εντριβή, όχι για ούζου.
18: Δεν μου λε, Ζήκο, πόσοι αραβώνε.
17: Του συντομότερο.
18: Ναι, αλλά εγώ κάτι έχω μάθει.
17: Τι έχει μάθει?
18: Να, για τη θήκα. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι αλήθεια.
17: Τι έμαθε για τη θήκα?
18: Τώρα τελευταία τα γυρίζει.
17: Τι γυρίζει?
18: Να, έμαθα ότι είπε κάπου ότι δεν χαραμίζει, λέει, τα νιάτα τη σε ένα μπακαλόγατο.
17: Με είπε με έναν μπακαλόγατο?
18: Ναι, ναι.
17: Αποκλείεται.
18: Σε είπε μπακαλόγατο.
17: Αποκλείεται διότι τη θήκα είναι τόσο πολύ ρωτημένη με μένα που μουνάκα που σκέφτεται ότι εγώ μπορεί να τα ψήσω με καμιά τη περιφερία την κόβη κρύουση. Δεν μου κάνεις το τρένο της μαλακάς σε μένα, γιατί σε κάνω καρουτσάκια στο ούζου κάτω.

0: πρόσεξε τι θα πεις. Μόνο αυτό σου λέω. Γιώργος Φελίδης μαζί μας.
1: Καλώς το, ναι.
0: Για αυτό
2: μα
0: το...
2: να μην μπω σε αυτό το στούντιο ποτέ για κάτι καλό, ρε παιδιά.
0: Ποτέ.
2: Δηλαδή το έχω παράπονο.
0: Και για να συζητήσουμε τα δικά μας τα θέματα, ρε παιδί μου. Κάτι άλλο, πιο ευχάριστο.
2: Ναι.
0: Και πιο πολιτικό, αν χρειάζεται, βρε Γιώργο.
2: Για την ΑΕΚ, αν θέλεις.
0: Για την ΑΕΚ. Μπράβο σας, εσύ Γιώργο.
1: Μπράβο.
0: Είστε, σας άξιζε.
2: Τέλος πάντων.
0: Και το προσθέτε. Ευχαριστηθήκατε. Ναι.
1: Για την ΑΕΚ, άρα μπράβο να πάμε κάτι. Πάμε.
2: Λοιπόν.
0: Πες και καλή επιτυχία σήμερα στον Παναθηναϊκό.
2: Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό μας. Και εύχομαι πραγματικά να γίνει, αλλά σε πολιτισμένες συνθήκες και ο τελικός να είναι ελληνικός.
1: Άντε να δούμε.
0: Το πήγες πολύ μακριά εσύ.
2: Το πήγα πολύ μακριά.
1: Το πολιτισμένες συνθήκες και τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι εργοδύσκολο, αλλά.
0: Πάμε Μπορντό.
1: Δεν το έχουμε μάθει.
2: Έχουν και οι δύο ομάδες μπασκετικό κοινό.
1: Έχουν έρθει.
2: Κοινό που δεν είναι μόνο θύρα 7, θύρα 13, είναι και μπασκετική.
1: Σωστό. Ορθό.
2: Ελπίζουμε αυτοί να επιβληθούν.
1: Να επικρατήσουν.
2: Να επικρατήσουν. Λοιπόν. Έχουμε ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο στις 11 Μαΐου είχε μια κορύφωση των συμπτωμάτων ενώ το πλοίο βρισκόταν στη Βρέστη της Γαλλίας σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές. Συμπτώματα όπως εμετό, διάρρεια και οι 1.700 άνθρωποι που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, δηλαδή 1.233 επιβάτες, κυρίως Βρετανοί και Ολλανδοί, και 514 μέλη πληρώματος έχουν περιοριστεί πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί όμως, όχι επειδή απλώς υπήρξε μια επιδημία γαστρεντερίτιδας, αλλά ένας επιβάτης, 90χρονος, περίπου 90 ετών, άνδρας, υπέκυψε σε αυτόν τον ιό. Τώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις.
0: Άρα για... μιλάμε για μία λίμωξη γαστρεντερική από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Ναι. 11 Μαΐου Μάλιστα. ήταν η κορύφωση το συντόματο. Ναι. Σήμερα έχουμε 13, αλλά ένας υπέκυψε, ένας 90χρονος. Θα μου πεις, ένας 90χρονος μπορεί να υπέκυψει και από άλλα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Πόσοι έχουν συμπτώματα αυτή τη στιγμή?
2: Συμπτώματα έχουν περίπου 50 ταξιδιώτες.
0: Λέμε πολλοί κόσμος τώρα.
2: 50 ταξιδιώτες. Φαντάζομαι ένα κρουαζιερόπλοιο, 1.700 άνθρωποι.
0: Ξέρεις,
2: στην δίσκο, στο σινεμά, στο εστιατόριο, στις ξαπλώστρες. Ένα δίπλα στον άλλο.
0: Άρα τώρα που μιλάμε, δεν επιβιβάζεται, δεν αποβιβάζεται κανείς.
2: Ουδείς.
0: Μάλιστα.
2: Μάλλον επιβιβάζονται. Υγειονομικά συνεργεία τα οποία κάνουν
0: εξετάσεις.
2: Βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις για την ανίχνευση πιθανής παρουσίας νοροϊού. Νοροβάιρους, όχι χάνταβάιρους.
0: What's that?
2: Ιός.
0: Ναι, Γιώργο, το καταλάβαμε. Τι είναι ο νοροϊός, μπορείς να μου πεις?
2: Όχι, δεν είμαι γιατρός και δεν μπορώ να πω. Οι αρχικές εξετάσεις έχουν αποκλείσει την παρουσία νοροϊού, αλλά διεξάγονται περαιτέρω εξετάσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μπορντό.
1: Ο νοροϊός είναι ένας εξαιρετικά μεταδοτικός ιός. Προκαλεί γαστρεντερίτιδα, μια φλεγμονή του στομάχου και των εντέρων. Αυτό είναι, όπως λέει, η επίσημη ορολογία του νοροϊού. Λοιπόν, εμφάνιση υιογενούς γαστρεντερίτιδας είναι ο νοροϊός και ο χρόνος απόσταση είναι 24 με 48 ώρες.
2: Αυτό. Ωραία. Οπότε αυτό τουλάχιστον θα το ξέρουμε λίγο πιο γρήγορα από τις 45 με 48 ημέρες.
1: Και θέλει εισαγωγή σε νοσοκομείο αυτό. Δεν είναι απλό. Δεν είναι γαστρεντερίτιδα, κάτσε σπίτι σου και τρώγε λαπά.
2: Ναι. Είναι ένα πλοίο, ένα κρουαζιερόπλοιο της Ambassador Cruise Line, το οποίο είχε αναχωρήσει 6 Μαΐου από τα νησιά Shetland, πάνω, βόρεια μετά τη Σκωτία. Σταμάτησε στο Belfast, το Liverpool και τη Βρέστη πριν φτάσει στο Μπορντό. Από όπου είχε προγραμματιστεί να αποπλέψει προς την Ισπανία. Αλλά έχει παραμείνει στο αγκυροβόλιο χωρίς να έχουν ληφθεί άλλα μέτρα ασφαλείας στην ξηρά και κάποια πλάνα δείχνουν τους επιβάτες να βγάζουν φωτογραφίες του Μπορντό, της πόλης του Μπορντό, από το καταστρωμά του.
0: Εντάξει, προσβανώς τώρα από τη στιγμή που έχουμε σε εξέλιξη τις εργαστηριακές εξετάσεις πρέπει να αξιολογηθεί και ο κίνδυνος μετάδοσης και να ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας.
2: Αλλά λέμε ότι οι αρχικές εξετάσεις στο πλοίο έχουν αποκλείσει την παρουσία νοροϊού.
0: Ναι, άρα η γαστρεντερίτιδα δεν προκλήθηκε από εκεί. Γιατί ο νοροϊός μπορεί να είναι η αιτία.
2: Ναι, ναι.
0: Διαβάζω τώρα εγώ εδώ.
2: Ναι.
0: Για να καταλάβουμε τι είναι. Ότι είχαμε όμως αυτά τα συμπτώματα που παραπέμπουν σε γαστρεντερίτιδα, αυτό είναι δεδομένο.
2: Και φυσικά ο συναγερμός σήμανε, όχι επειδή κάποιοι είχαν διάρρειες ή εμετούς, αλλά επειδή είχαμε και το θάνατο ενός 90χρονου.
0: Ναι. Γενικώς, κάτι γίνεται με τα κρουαζιερόπλια, θα πω. τις τελευταίες ημέρες. Ένα με το Χανταϊό, πολύ μικρότερο πλοίο εκείνο βεβαίως, για διαφορετικά ταξίδια. Mm. Αυτό είναι κανονικό κρουαζιερόπλοιο τώρα εδώ που έχουμε.
2: Ναι, ναι, κανονικό.
0: Από αυτά τα μεγάλα, τα κανονικά.
2: Αλλά κυρίως με Βρετανούς και Ιρλανδούς. Τώρα για να πας από τα Σέτλαντ, ξέρεις. Belfast, Liverpool,
1: Dresden,
2: Μπορντό, Ισπανία είναι κυρίως από τα βρετανικά νησιά που λέμε. Να σας πω και για τα άλλα.
0: Ναι.
2: Προληπτικά μέτρα παντού, αλλά ψυχραιμία. Δηλαδή, στη Γαλλία προληπτικά μέτρα για τους 20 Γάλλους, τους 8 Γάλλους πολίτες που πέταξαν από την Αγία Ελένη στο Johannesburg μαζί με τον άρρωστο Ολλανδό επιβάτη, για τους άλλους 20 που είναι σε καραντίνα. Στη Βρετανία πάλι προληπτικά μέτρα αποστάσεις ασφαλείας και απομόνωση για τους επιβάτες. Λοιπόν. Τα ίδια. Ιταλία. Στην Ιταλία είχαμε και ένα Βρετανό που μεταβιβάστηκε χθες στο νοσοκομείο Σάκο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες, γιατί είχε επαφή σε αεροσκάφος με ηλικιωμένη που πέθανε από το Χανταϊό.
0: Εντάξει, Γιώργο,
2: Ολλανδέζα.
0: Είμαστε εντάξει. Σήμερα να σας πω ότι μιλούσαμε με την κυρία Μίνα Γκάγκα, η οποία μας είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος ανησυχίας για μετάδοση, εκτεταμένη μετάδοση του ιού. Το πρόβλημα με το Χανταϊό, φύγαμε τώρα από τη Γαστραντέτητα, έχουμε έρθει στο Χανταϊό.
1: Δεν συνδυάζονται. Το μόνο που συνδυάζεται είναι και τα δύο κρουαζιερόπλοια. Τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, τίποτα άλλο.
0: Το πρόβλημα με το Χανταϊό είναι ότι έχει πάρα πολύ μακρά περίοδο επόασης. Δηλαδή είναι 48 μέρες, το καταλαβαίνετε. Oh. Μπορεί κάποιος να έχει προσβληθεί από τον ιό και να εκδηλώσει συμπτώματα μετά από 1,5 μήνα.
1: Θυμάσαι όχι, όμως.
0: Στο κορονοϊό ήταν 7 μέρες. Από ό,τι θυμάμαι.
1: Στην αρχή θυμάσαι, ήταν και 2 εβδομάδες.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Θυμάσαι, στην αρχή.
0: Δεν θυμάμαι τίποτα. Τα έχω διαγράψει.
1: Που δεν ξέραμε τίποτα προφανώς. Καθαρίζαμε ακόμα τις σακούλες με αντισηπτικό. Αλλά δεν ξέραμε τίποτα και καθόμασταν σπίτι μέχρι να γίνει θετικό, να γίνει αρνητικό το τεστ, το οποίο το κάναμε μόνο έξω και κάναμε μόνο μοριακό. Δεν κάναμε μόνοι μας self-test. Να είχε αλλάξει τότε και περιμέναμε να γίνει αυτό αρνητικό. Πόσες μέρες περιμέναμε, 10 μέρες. Θυμάμαι γιατί έλειπε πολλοί κόσμος.
0: Η καραντίνα ήταν 14 μέρες.
1: Ναι, θυμάμαι έλειπε πολλοί κόσμος από τη δουλειά τότε στα κύματα, τα πρώτα κύματα. Και έπρεπε να μείνω σπίτι. Δεν είναι ότι είμαι καλά, γυρνάω, τελείωσα.
0: Καλά. Τότε δεν αρκούσε. Στο πρώτο διάστημα, γιατί μάλλον τα έχεις ξεχάσει, δεν έμπαινε σε καραντίνα μόνο εάν σου βγαίνει το τεστ θετικό. Αν ερχόσου σε επαφή με κρούσμα, καθώς 14 ημέρες στο σπίτι.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πέρασε από τον ίδιο χώρο με κάποιον που βγήκε θετικός. Καραντίνα. Μέσα. Μου φαίνεται, παιδιά, ότι ο κορονοϊός είναι πριν από 564 χρόνια.
1: Ναι, αλλά πόσα είναι?
0: Είναι μόνο 6. Μόνο 6.
1: Θα θυμάστε όλοι.
0: Μη θυμάστε.
1: Θα θυμόμαστε όλοι. Απλά επειδή είναι ό,τι πιο πρόσφατο έχουμε περάσει σε πανδημία, εννοείται ότι το θυμόμαστε και, θυμόμαστε και πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάναμε, τα οποία ήταν λάθος τελικά, όπως αποδείχθηκε μετά.
0: Θέλω να ηρεμήσετε όλοι. Έχετε στείλει μηνύματα που δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Θέλω να είστε εγκρατείς, παρακαλώ πολύ, γιατί και εσύ Σωτήρη από τα Μελίσια και εσύ Ιγνάτιε. Λοιπόν, κύριε Παπαγιαννάκο, πάμε σε διακοπή σιγά-σιγά. Λοιπόν, θα περάσουμε μία βολτίτσα τώρα από τα Hondo Center, παρακαλώ, γιατί αυτή την εβδομάδα θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε δρυμύτεροι σε πάρα πολύ λίγο.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε.
2: Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Τρεις ευγέννητες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
3: και όλα ανατρέπονται
2: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
2: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Αντζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
4: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
5: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ώρα είναι 4.

0: Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από τη μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια και από το Περιστέρι ως την Πέτρου Ράλι και στην άνοδο από Ρέντιο σε Γάλλιο και στο Περιστέρι. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου, καθώς και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας που παρέμεινε για λίγη ώρα κλειστή από την Κηφισίας έως και την Δημητσάνα στο ύψος της Γαδά λόγω ελέγχου ύποπτου αντικειμένου από τα ΤΕΜ. Όσο ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Τονίζει ότι ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, σημειώνοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια που διοργανώνει η Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ενδεχόμενο παράνομης παρακολούθησης ευρωβουλευτών στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης. Ζητούν συγκεκριμένα να ερευνηθεί αν υπήρξε παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες αξιωματούχους που φέρονται να τελούσαν υπό παρακολούθηση από την ΕΕΠ ή μέσω του λογισμικού Predator. Στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι η παρακολούθηση Ελλήνων υπουργών, ανώτατων στρατιωτικών και άλλων κρατικών αξιωματούχων δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες ότι ενδέχεται να έχουν καταγραφεί και συνομιλίες τους με Ευρωπαίους ομολόγους τους, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο συνεδριάσεων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Περισσότεροι από 1.700 άνθρωποι βρίσκονται σε καραντίνα με την υποψία επιδημίας γαστρεντερίτιδας σε κρουαζιερόπλοιο που έφτασε χθες το βράδυ στον Μπορντό της νοτιοδυτικής Γαλλίας μετά το θάνατο ενός επιβάτη 90 ετών. Μεταξύ των 1.233 επιβατών, περίπου 50 έχουν εμφανίσει συμπτώματα και βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις για την ανίχνευση πιθανής παρουσίας νοροϊού σύμφωνα με τις αρχές. 514 μέλη πληρώματος βρίσκονται επίσης στο πλοίο. Οι υγειονομικές αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα τροφιμογενούς ασθένειας και απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με το χανταϊό. Περίπου 20 Βρετανοί που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιου, στο οποίο επλήγει από την επιδημία του χανταϊού, θα αρχίσουν να παίρνουν εξιτήριο από το νοσοκομείο που βρίσκονταν σε καραντίνα για να απομονωθούν στα σπίτια τους από σήμερα το βράδυ, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας. Παράλληλα, 10 άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση στα νησιά της Αγίας Ελένης και της Αναλήψεως θα επαναπατριστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θα ολοκληρώσουν την καραντίνα τους. Προς το παρόν, κανένα από τα άτομα αυτά δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ανακοίνωσε χθες η υπηρεσία. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα το δέχθηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλουδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος προειδοποίησε το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Παρενέδη η φρεγάτα Αδρίας απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν κανονικά. Η τουρκική πυραβλάκα τους αποχώρησε από το σημείο. Στην Κίνα έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για τις συνομιλίες τους αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή στο Πεκίνο, δηλώνοντας ότι επιθυμούν να διατηρηθεί η σταθερότητα στις διμερείς σχέσεις. Ο Βρετανός Υπουργός Υγείας ετοιμάζεται να παραιτηθεί και να κινήσει τη διαδικασία για εκλογή νέου αρχηγού των εργατικών, πιθανώς αύριο, αναφέρουν οι Times του Λονδίνου. Ο Υπουργός έχει αναφερθεί ως ένας από τους κύριους αντιπάλους του Βρετανού Πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσε με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Τη Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, ενώ την Κυριακή, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Ηράκλειο. Έχει μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Κάτι έχει συμβεί και στο κατέβασμα του Κηφισού. Έχει τεράστιο πρόβλημα αυτή την ώρα. Καλύτερα Τικεδός, καλύτερα Κηφισίας, καλύτερα Μεσογείων. Το κέντρο παραμένει εγκλωβισμένο από το Ψυχικό μέχρι και την Αρδιτού κατεβαίνοντας. Πρόβλημα. Και τα υπόλοιπα είναι στα ίδια ακριβώς. Κρατάμε αυτό που έχει γίνει στον Ασπόπυργο και ψάχνουμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Όπως κρατάμε να μάθουμε και τι γίνει στον Κηφισό, κυρία Μπόλια, γιατί προς τα κάτω έχει πολύ, πολύ κίνηση τώρα πια.
1: Κατά τα άλλα, εμείς θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε όμορφη συντροφιά και να χαλαρώνουμε και με αυτά που μας δίνουν χαρά τουλάχιστον τις μέρες αυτές. Και δεν είναι άλλος από τον Ακύλα, ο οποίος χθες η αλήθεια είναι ότι ανέβηκε πάνω στη σκηνή και έδωσε έτσι μια πολύ ωραία παράσταση, σκηνοθετημένη από το Φωκά Ευαγγελινό προφανώς. Η αλήθεια είναι ότι διατυπώσαμε και την άποψή μας νωρίτερα και θα τα συζητήσουμε τώρα. Και επιλέξαμε έναν άνθρωπο, ας μην το πω ακόμα, κάτσε να τον έχουμε και θα κάνω τον πρόλογο το σωστό.
0: Ωραία.
1: Μέχρι τότε εσείς επικοινωνείτε στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου.
0: Πείτε μας αν είστε αισιόδοξοι, αν θα κερδίσει.
1: Ναι, ναι, θα θέλαμε να το ακούσουμε αυτό πάρα πολύ.
0: Η ελληνική συμμετοχή στη Eurovision, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, το συζητάμε πάρα πολύ. Επίσης πείτε μας τι έχετε οργανώσει για το Σάββατο, γιατί πολλοί μπορεί να έχετε οργανώσει εσείς τις συγκεντρώσεις σας. Ωραίο είναι αυτό. Να μαζεύεις κόσμο ή να μαζεύονται κάποιοι να δουν τι Eurovision. Γιατί στην ουσία δεν βλέπεις Eurovision ποτέ. Βλέπεις τον Ακύλα, χαζεύεις λίγο τα άλλα τραγούδια και περιμένεις βαθμολογία στο τέλος. Και μπουκώνεις παράλληλα.
1: Αυτό γίνεται και συνήθως βαριέσαι. Δηλαδή ακούς λίγο τα άλλα τραγούδια έτσι, κάποια, λίγο την αρχή τους. Άμα δεν σε κερδίσει από την αρχή, ψιλοχαμηλώνεις μέχρι να έρθει το επόμενο και κάπως έτσι πάει. Βέβαια ο τελικός, όπως καταλαβαίνετε, σίγουρα θα έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον πια από τον ημιτελικό, γιατί έχει και τις βαθμολογίες, έχει όλα αυτά. Τώρα τι ήθελα να σου πω. Άκουσαμε.
0: Ακούω.
1: Επιλέξαμε σήμερα να φιλοξενήσουμε, πέραν του ότι είναι φίλη μου,
0: ναι,
1: ένα πρόσωπο το οποίο, παιδί μου, δεν ασχολείται επαγγελματικά με τη Eurovision.
0: Παρ'
1: όλα αυτά, εκτιμώ πάρα πολύ την ειλικρινή της αγάπη για το διαγωνισμό. Εχθές λοιπόν, επειδή βρεθήκαμε σε ένα
0: σπίτι. Είναι γυροφάν δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τη αρέσει και κάνει και ανάλυση αυτό.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Όταν λέμε ανάλυση, μιλάμε τώρα για πράγματα που εμείς δεν σκεφτόμαστε. Εμείς λέμε ωραίο τραγουδάκι, ωραία σκηνική εμφάνιση, ως εκεί.
0: Στο τέλος θα της κάνουμε ένα τεστ. Ποιο τραγούδι της άρεσε περισσότερο από τις ελληνικές συμμετοχές του Eurovision όλα αυτά τα χρόνια.
1: Α, πρέπει να μας απαντήσει και αυτό.
0: Ναι.
1: Αλήθεια λες.
0: Αυθόρμητα, αυθόρμητα.
1: Λοιπόν, η Άννα Ζαχαριάκη είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς την Άννα μας.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Πολύ χαρού. Μπορείς να της μιλάς στον ελληνικό?
0: Μπορώ.
1: Το λέω εγώ.
0: Δεν μου το πει η ίδια όμως.
1: Το λέω εγώ για εκεί.
2: Το επιτρέπω.
0: Ωραία, να είστε καλά, Άννα, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, Άννα, υπάρχει, θα σε ξεκινήσω λίγο ανατρεπτικά. Υπάρχει μια σχετική, καταλαβαίνω, γκρινίτσα σήμερα. Τι εννοώ? Πως παρότι ο Ακύλας ήταν πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό που έκανε, η Φιλανδία ήταν πάρα πολύ δυστυχώς καλή, οπότε σήμερα στα στοιχήματα φαίνεται ότι είμαστε κάπως πεσμένοι.
2: Μαρία μου, να σε ευχαριστήσω για την όμορφη σου εισαγωγή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο τον πρόλογο. Θεωρώ ότι όντως η άποψή μου είναι ειλικρινής, γιατί είμαι ένας, όπως είπε ο κύριος Πολιτικάς, Γιουροφάνο.
0: Γιάννης,
2: λοιπόν, το θεσμό εδώ και χρόνια, από γνήσιο ενδιαφέρον και μόνο. Η γκρινίτσα για την οποία μίλησες, ξεκινώντας βέβαια, αναφέροντας τα προγνωστικά, έγινε στο γεγονός αυτό ακριβώς και μόνο, διότι τα προγνωστικά αφορούν στοιχηματικές εταιρείες που, αν μη τι άλλο, είναι εταιρείες οι οποίες σκοπό έχουν την κερδοφορία, και πολλές φορές έχει δείξει το παρελθόν ότι αυτός ο οποίος αναδεικνύεται ως νικητής δεν είναι αυτός ο οποίος είναι πρώτος στις προβλέψεις των στοιχημάτων, και πόσο μάλλον αυτός ο οποίος λίγο πριν τους τελικούς πέφτει σε απόδοση είναι αυτή η μικρή πτωτική τάση αφορά ένα μικρό δόλωμα που ουσιαστικά σαν τέχνασμα έχουν αυτές οι εταιρείες, ώστε να δώσουν το κίνητρο στους αυτούς που στοιχηματίζουν να στοιχηματίσουν χρήματα.
1: Ωραία, εγώ θέλω να σου ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, για να μην πιάσουμε τα στοιχήματα.
2: Η Φιλανδία, ναι, για να μην πιάσουμε τα στοιχήματα. Η Φιλανδία ήταν όντως, όπως λες και εσύ, σαρωτική. Στην πραγματικότητα όμως δεν είχε καθόλου αυτό το στοιχείο της έκρηξης, το οποίο ήταν διάχυτο στην εμφάνιση του Ακύλα και στην εμφάνιση της Ελλάδας, μέσα από τα διαφορετικά ετερόκλητα, ας πούμε, τεχνάσματα του Φωκά Ευαγγελινού επί σκηνής,

0: μέσω της δραματουργίας που υπήρχε ουσιαστικά, όχι με την κλασική έννοια της χορογραφημένης παρουσίας ενός κομματιού με χορευτές, αλλά με χαρακτήρες αυτή τη φορά.
1: Θέλω να μου πεις τι της λείπει τη Ζαχαριάκη από όλες τις παρουσίες και φωνές που έχεις ακούσει αυτές τις μέρες τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός. Τι της λείπει δηλαδή?
2: Απολύτως τίποτα.
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Απολύτως τίποτα.
1: Συνεχίζω.
2: Και την ακούω και με ενδιαφέρον γιατί μας το αναλύει το θέμα.
1: Ναι, εγώ θέλω να την ρωτήσω κάτι άλλο την Άννα μας τώρα. Έχουμε ημιτελικό αύριο, το δεύτερο ημιτελικό. Υπάρχει περίπτωση να μας προκύψει καμία ακόμη έκπληξη ή καμία χώρα που δεν την έχουμε πολυπολογίσει και εκεί που παίζουμε πρωτοδεύτερη να έχουμε και άλλα προβλήματα?
0: Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση σας έχω λύσει και αυτή την εκδοχή. Διότι αυτή τη στιγμή οι χώρες οι οποίες παίζουν στις πιο υψηλές θέσεις είναι αναδιαφυσβήτητα κάποιες συγκεκριμένες χώρες όπως είναι η Φιλανδία, η Σουηδία, η Δανία και ίσως χώρες όπως η Αυστραλία και η κλασική, το κλασικό Ισραήλ που οτιδήποτε και να στείλει.
1: Πάντα για κάποιο
0: καλά.
1: Ναι,
0: αλλά επενδύει και πολύ συμφανή. Δηλαδή έχει πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Δηλαδή όχι άδικα παρόλα αυτά.
2: Ήταν ωραίο το τραγούδι του Ισραήλ πάντως. Το άκουσα χθες.
0: Ναι,
2: είναι ωραίο. Συμπαθητικό βασικά. Ναι, ναι.
0: Αυτές λοιπόν οι τρεις εκ των οποίων οι τρεις χώρες ανήκουν στο σκανδιναβικό μπλοκ. Το οποίο όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά άλλο υποστηρίζεται. Από την άλλη, αυτό φαίνεται στα στοιχήματα όπως είπαμε και προηγουμένως. Διότι τα στοιχήματα δεν είναι ποσοστό νίκης, αλλά δεν έχει αντίκρισμα σε ψήφους αυτό το ποσοστό νίκης. Δεν μπορούν δηλαδή να διαχειριστούν τόσο οι ψήφοι και να παραμείνουν όλες αυτές οι χώρες ταυτόχρονα σε υψηλές θέσεις. Αυτό και μόνο το γεγονός είναι κάτι το οποίο θα μας πιστεύω θα μας αναδείξει.
1: Ερώτηση,
0: Άννα,
1: θέλω να μου πεις από ποιους θεωρείς ότι έχουμε σίγουρα δωδεκάρια, ντους πουάν.
0: Rest of the world καταρχήν. Το international κοινό θα το κατακτήσουμε. Είμαι σίγουρη ότι είμαστε πρώτοι. Αυτό φαίνεται και από τα views τα οποία από την πρώτη στιγμή ανακοίνωση του τραγουδιού του Ακύλα πριν ακόμα κερδίσει τον εθνικό τελικό το Sing for Greece. Είμαστε πρώτοι και στο βίντεο κλιπ και στο performance του εθνικού τελικού και στην εμφάνιση του αλφα ημιτελικού. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε views. Θεωρώ επίσης ότι 12 θα έχουμε από, από τις χώρες της Νότιας Ευρώπης. Θεωρώ ότι δεν θα τα πάμε πάρα πολύ καλά στις σκανδιναβικές χώρες όπως προανέφερα.
1: Γιατί είναι η Φιλανδία που ανταγωνιζόμαστε.
0: Ακριβώς, χώρες οι οποίες παραδοσιακά θα μας στηρίζουν, θα μας στηρίξουν όπως είναι η Αγγλία. Οι Βαλκανικές χώρες πιστεύω επίσης θα μας στηρίξουν διότι... αγαπάνε πάρα πολύ αυτό το folklore, ας πούμε, στοιχείο το οποίο έχει στην εμφάνιση του Ακύλα, σαν και δεν βασίζεται σε αυτό.
1: Ιταλία, Γαλλία.
0: Η Γαλλία θα μας στηρίξει.
2: Η Γαλλία παραδοσιακά στηρίζει, θυμάμαι, η Γαλλία.
0: Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και εντολή άνωθεν, φαντάζομαι. Θεωρώ ότι η ψήφος του κοινού που αγαπάει την μπαλάντα θα διαμοιραστεί πάρα πολύ και... ως εκ τούτου πιστεύω ότι ο Ακύλας θα μαζέψει και θα συσπηρώσει πάρα πολύ το κοινό των Eurofans που έχει ανάγκη για τέτοιες χιουμοριστικές παρουσιάσεις τραγουδιών.
1: Άννα μας, θέλω ερώτηση τώρα. Το διατύπωσε ο κύριος Κολοκυθάς πριν από λίγο και είμαι σίγουρη ότι είσαι έτοιμη να το απαντήσεις.
2: Για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται κιόλας. Ναι. Δηλαδή πώς βλέπει τα τραγούδια, θέλω εγώ.
1: Ωραία. Θέλω να τις κάνουμε σύντομες ερωτήσεις και να παίρνουμε σύντομες απαντήσεις τώρα. Πάμε. Ποια ήταν για σένα η καλύτερη, εκτός τώρα της Έλληνας Παπαρίζου που το σηκώσαμε, η καλύτερη ελληνική παρουσία τα τελευταία 20 χρόνια στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό?
0: Αδιαφυσβήτητα Καλομήρα.
1: Καλομήρα, my secret combination.
0: Φυσικά. Και όπως επίσης θα προσθέσω και την Κλαδία σε όλο αυτό, διότι ανέδειξε τον διαγωνισμό και τον έκανε πάλι τους Έλληνες να αγαπήσουν λίγο στην οργάνωση.
1: Συγγνώμη, ξέχασες κάποιον.
2: Το Σάκη
1: ναι.
0: Μου είπες τα τελευταία 20 χρόνια. Ο Σάκης πήγε μία φορά το 2004, την οποία δεν μπορώ να τη βάλω στο δερμάτρο, γιατί μου μην μου βάλει χρονικό όριο.
1: Τα τελευταία 30 χρόνια. Το αλλάζω.
0: Το 2009, που εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσα να μιλήσω με καλύτερο λόγο.
2: Έχει δίκιο απόλυτο. Τι είπες 20 χρόνια και είχε πάει πριν το 2006. Εγώ θα πω πιο παλιά τώρα, πάμε 40 χρόνια. Το καλύτερο τραγούδι της Eurovision είναι η Άνοιξη. Διαχρονικά, ναι. Τα πιο ωραία.
1: Ήταν αγέννητη η Άννα τότε.
2: Και πολύ καλά
0: ήμουν
2: έκανε.
0: Ήμουν αγέννητη, αλλά παρακολουθώ πάρα πολύ Ανδρέα Μικρούτσικο. Μπράβο. Οπότε δεν θα μπορούσα να μην είμαι ενήμερη για όλο το παρασκήνιο πίσω από αυτή την εμφάνιση.
2: Μα είναι, είναι και τραγούδι που το οποίο δεν έχει πια με τη Eurovision, γιατί είναι στις ζωές μας κανονικά.
1: Να δώστε της μια εκπομπή.
2: Ναι,
1: δεν
2: γιατί,
1: ακούω,
2: γιατί όχι.
1: Δεν καταλαβαίνω δηλαδή.
0: Ραδιοφωνική. Θέλω να έχω και ένα επαγγελματικό προφίλ όπως και το δικό σας, έτσι.
1: Ναι. Να σου
2: δεν
1: πω,
2: πρέπει τη Δευτέρα όμως, αν γίνει το καλό, να είναι εδώ όμως.
1: Οπωσδήποτε.
2: Α, μπράβο.
1: Θα έρθει εδώ στο στούντιο, στο ραδιόφωνο.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Άννα, είναι και ο Στρατής δίπλα σου.
0: Δυστυχώς ο Στρατής εργάζεται αυτή τη στιγμή, αλλά θα κανονίσουμε
1: την επόμενη. Του στέλνουμε την αγάπη μας.
2: Ευτυχώς εργάζεται. Άλλο ήθελες σύντομα ερωτήματα, άλλο δεν θες.
1: Ναι, έχω κι άλλα πολλά. Θέλω να μας πεις από τα τραγούδια τα εννοώ που έχουμε στείλει, αυτά τα τελευταία θα το ανοίξω κι άλλο, 30 χρόνια στη Eurovision, ποιο θεωρείς ότι αδικήθηκε, δηλαδή ότι έπρεπε να έχουμε πάει λίγο πιο πάνω.
0: Θεωρώ... Τώρα έτσι όπως το θέτεις είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πολλά τραγούδια θέλω.
1: Ο Σάκης ήταν για πρωτιά, ας πούμε.
0: Ο Σάκης με την πρώτη του συμμετοχή, ναι, φυσικά ήταν για πρωτιά. Ναι. Όπως επίσης για πρωτιά ήταν και η Καλομήρα.
1: Okay.
0: Η Μαρίνα Σάτη δεν κατάφερε να μπει στη δεκάδα και πιστεύω ότι της άξιζε.
1: Η Φουρέιρα με την Κύπρο ήταν για πρωτιά.
2: Της άξιζε να μην πει.
0: Η Φουρέιρα για την Κύπρο έχει κερδίσει ό,τι και να γίνει στο μυαλό όλων.
1: Ωραία.
0: Έχει παραμείνει ως η απόλυτη Eurovision persona.
1: Ωραία, εσύ είσαι η απόλυτη Eurovision expert όμως, αυτό κρατάμε. Άννα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλώς ο Καμουτζίδης, αλλά η Άννα.
1: Γεια σου Άννα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά και εσείς, πολύ ωραίο δίδυμο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Κυρία Ζαχαριάκη, να είστε καλά.
1: Γεια σας, Άννα.

0: εμείς από σήμερα την εκπομπή μας στην τηλεοπτική το πρωί. MC Hammer. Ναι, γιατί εμείς κάνουμε αναδρομή το πρωί. Δίσκο. Αναδρομή. Αυτό ξεκινήσαμε. Και χορεύαμε κάθε πρωί να ξεκινάμε.
1: Μόνο δίσκο.
0: Τραγούδια δεκαετίας 80.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα σας ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει πριν το Αλού Φαν Πάρκ. Είχαμε σύγκρουση,
1: μας
0: ενημερώνει
1: ναι.
0: ακροατής πριν το Αλού Φαν Πάρκ και βλέπω έχει στείλει ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Κυλάκος. Δεν ξέρω αν περνούσε από το σημείο. Θέλουμε να το επιβεβαιώσουμε για να σας πούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Κατά τα άλλα, αυτή
1: είναι η είδηση
0: στιγμή...
1: που είπαμε για τον Ασπρόπυργο πριν από λίγο. Τα αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν το κοντέινερ στο ρεύμα προς Αθήνα. Ο Δημήτρης ο Κυλάκος μας την έδωσε την είδηση. Το είπαμε κι εμείς.
0: Κοντέινερ με δύο γιοταχή.
1: Ναι, αυτή είναι η εικόνα που έχει και ίδιος που πέρασε από εκεί. Και το κρατάμε αυτό.
0: Το Αλού Φαν Πάρκ άλλο.
1: Άλλο αυτό είναι. Κηφισός κατεβαίνοντας στο ύψος του Ρέντι δηλαδή. Η τροχιά δεν απαντάει, μας λέει η κυρία Μπόλια. Ελπίζω να απαντήσει κάποια στιγμή για να μάθουμε τι γίνεται. Έχει δημιουργηθεί, ενώ πριν από λίγη ώρα σας είχα πει ότι δεν είχε κίνηση, πριν από 10 λεπτά πριν μιλήσουμε με την Άννα που μιλούσαμε τώρα, σας είπα ότι έχει τεράστιο πρόβλημα Κηφισός. Αυτή την ώρα έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινάει από το ύψος του Αλού Φαν Πάρκ, όπως μας είπε εκεί πέρσα, και φτάνει μέχρι και τη Λυκόβρηση. Είναι ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων αυτή την ώρα. Δηλαδή ξεκινάει από τη Λυκόβρηση μέχρι το Εγάλεο, μέχρι Ρέντι στην ουσία. Είναι όλο μποτιλιαρισμένο. Όσοι μπορείτε να αποφύγετε τον Κηφισό, να τον αποφύγετε. Έχει δημιουργηθεί τεράστιο θέμα. Θα μάθουμε σε λίγο τι ακριβώς έχει συμβεί στο σημείο στο Αλού Φαν Πάρκ.
0: Παίζει πάρα πολύ από χθες. Συγκρίνουν αρκετή την εμφάνιση της Γερμανίας στη Eurovision με εκείνη της Ελένης Φουρέιρα, μιας και το αναφέραμε πριν από λίγο. Και βγαίνει η Σαρά Έγγελς, η Γερμανίδα, και λέει ότι εγώ είμαι Φουρέιρα από το Τέμου.
1: Φανταστικό.
0: Είμαι η Τέμου version, λέει.
1: Φανταστικό.
0: Την έχω συμπαθήσει μόνο και μόνο από αυτό.
1: Ναι. Θέλω να την ψηφίσουμε.
0: Λοιπόν, είχαμε σήμερα ένα πραγματικά σοκαριστικό θέμα στην εκπομπή το πρωί, το μεσημέρι μάλλον, στο Live View με τον Άρη, στην τηλεόραση του Sky. Ένα κορίτσι δημοσιοποίησε στα social media ένα βίντεο, κατεβαίνει η κοπέλα στο κέντρο της Αθήνας από το σπίτι της για να πάει στην δουλειά της πρωί και συναντάει ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε μέσα 3 ανήλικα παιδάκια, μωράκια, μόνα τους, το κλειδί του αυτοκίνητου στη μηχανή, το αυτοκίνητο αναμένο, τα παράθυρα κατεβασμένα, τα παιδάκια μόνα τους. Περίμενε 1-2 λεπτά, πηγαίνει στα παιδιά, λέει πού είναι η μαμά και ο μπαμπάς σας, λέει θα έρθουν σε λίγο. Περνάει 1/4 και εμφανίζονται οι ίδιοι, δεν είναι Έλληνες, και λένε εδώ ήμασταν, είχαμε μεταφέρει λέει από το σούπερ μάρκετ τα ψώνια πάνω στο σπίτι και οι δύο μαζί, και οι δύο. Δεν είχε μείνει ένας κάτω και τα μωρά ήταν μόνα τους. Και το κορίτσι, αυτή η κοπέλα που πραγματικά ένα πολύ νέο κορίτσι είχε κάτσει εκεί μπάστακας έξω από το αυτοκίνητο περιμένοντας να δει τι θα γίνει. Αυτό λέει που μετανιώνω είναι ότι το κατήγγειλα στην αστυνομία. Μάλιστα όταν έφτασαν οι γονείς άρχισαν να την ψιλοειρωνεύονται όταν τους ρώτησε, συγγνώμη, τι κάνετε, πού είστε, είναι 3 μωρά. Όταν λέω μωρά, εννοώ τύπου 2 ετών. Δηλαδή, 1,5. Σε αυτά τα καρεκλάκια. Δηλαδή, δεν ήταν τα παιδάκια στο κάθισμα κανονικά.
1: Και ήταν, είναι τρόμος αυτό που μου λες τώρα. Έχω τρομάξει
0: πάνω. Στο κέντρο της Αθήνας, ξαναλέω, με το κλειδί πάνω στο αυτοκίνητο. Και μετά, αν συνέβαινε το οτιδήποτε, με όλα αυτά που ζούμε και σας λέμε κάθε μέρα, θα λέγαμε τι συνέβη. Ποιος πήρε τα παιδιά, τι έγινε. Και την ειρωνεύονταν κιόλας. Και τους εξηγεί, τους λέει στα αγγλικά ότι σας παρακαλώ, μην το ξανακάνετε αυτό. Είστε απαράδεκτοι.
1: Δεν μπορούσε να ανέβει ένας λεπτό.
0: Και τι λέγανε, καλά, δεν έγινε τίποτα. Εδώ είναι το σπίτι μας, ανεβήκαμε να αφήσουμε τα ψώνια. 1/4. Το κορίτσι έχει μετρήσει το βίντεο, λέει, το έχει ανεβάσει ολόκληρο. 15 λεπτά περιμένει. Και προσπαθεί ταυτόχρονα να είναι και γλυκιά και πιο προσινής προς τα παιδιά για να μην φοβηθούν και να τα καθισχάσει.
1: Βέβαια, ναι,
0: γιατί είναι μια ξένη.
1: Πέρα, ναι, σωστά.
0: Μα είναι μια ξένη.
1: Τι λέει, φίλε.
2: Απολαύστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρο. Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Onirom Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Από το 1984 η Inoxart σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxart μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxart, στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά Άλων 13. Επισκεφτείτε μας στο Inoxart. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη. ρύθμιση, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
0: 3 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Θέλω να σας μιλήσω. Και αυτά που θα πω προπαντός να τα προσέξεις εσύ.
7: Εγώ, κύριε Δευτέρα.
6: Με πήρες θέση σου. Ναι, εσύ. Γιατί εσύ είσαι ο κομπανατζής όλα μέσα.
7: Τι λέτε, κύριε Δευτέρα. Εγώ σκίζομαι για την υπηρεσία σας, κύριε Δευτέρα. Εγώ δεν κοιμάμαι τη νύχτα, κύριε Δευτέρα.
6: Με πήρες θέση σου. Δεν κοιμάς τη νύχτα, κοιμάς στο γραφείο την ημέρα. Πήρα να φέρεις την ξένη.
7: Αμέσως. Έρχεται.
8: Πρίσμα. Γιατί χαλάς τον κόσμο. Ούτε για την ανάγκη του δεν μπορεί να πάει κανένα.
6: Θέλω να σας μιλήσω.
8: Εμίλα. Φίμος τρόσου βάλαμε.

0: αυτό το τραγούδι στον φίλο μας τον Αλεχάνδρο, ο οποίος περνάει πολύ δύσκολα γιατί έφυγε ο σκυλάκος του. Και επειδή ξέρουμε, Αλεχάνδρο, καλή δύναμη, φίλε. Προσπάθησα λέει, να το περάσουμε. Walk therapy δεν λειτουργήσε. Και πήρε άδεια. Και στο αφιερώνω αυτό το τραγούδι, ξέρω ότι σου αρέσει πάρα πολύ. Είναι καινούργιο τραγούδι αυτό.
1: Και επειδή έχουμε, όσοι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση, ναι, αντιλαμβανόμαστε ότι όλα αυτή τη στιγμή σου φαίνονται μη διαχειρίσιμα.
0: Και πολλά μπορεί να είναι κιόλας. Δηλαδή, στο λέμε κι εμείς, δεν περνάει. Εγώ δεν θέλω να σε παρηγορήσω. Δεν θέλω να σου πούμε λόγια για να σου λένε να ξέρει όλοι.
1: Μπαίνει όμως με τον καιρό σε ένα κουτάκι.
0: Αυτό
1: το
0: είναι.
1: Οποίο κουτάκι όμως είναι πάντα εκεί.
0: Είναι πολύ ευαίσθητο κουτάκι.
1: Και ο κάθε άνθρωπος το περνάει εντελώς διαφορετικά.
0: Λοιπόν, σας είπα πριν από λίγο τον Κηφισό, επειδή έχουμε ενημέρωση για τον Κηφισό κατεβαίνοντας. Επειδή έχει τεράστιο πρόβλημα ο Κηφισός, έχει γίνει σύγκρουση δύο φορτηγών στην Πέτρου Ράλι. Μας ενημερώνει η Τροχία Πειραιά τώρα. Δύο σύγκρουση φορτηγών και έχουν κλείσει τα πάντα αυτή την ώρα. Γι' αυτό το λόγο έχει αυτό το ποτηλιάρισμα από το Ρέντι μέχρι τη Λυκόβρηση. Κατεβαίνοντας από Λυκόβρηση μέχρι Ρέντι, είναι όλα ποτηλιαρισμένα στο Κηφισό. Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Πέτρου Ράλι, η Τροχία Πειραιά μας ενημερώνει.
1: Και εμείς έτσι όπως είμαστε τώρα, φύγαμε για τα πολύ ωραία μας κουβεντός. Η ώρα έχει πάει, πότε πήγε, 5 παρά 20. Προλαβαίνουμε όμως. Και θα πούμε όλα.
0: Βέβαια.
1: Παρακαλώ.

0: αρχίσαμε. Και ακούγονται και χοντράδες.
1: Στην προσπάθεια να κλιμακωθεί αυτή η κόντρα Πάσο, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μέσα.
0: Και ο κύριος Μητσοτάκης παρακολουθεί με popcorn.
2: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανά δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά. Πέρα από αυτό, εντάξει, θεωρώ ντροπή ο άνθρωπος δεν έχει κανένα όριο να πιάνει στο στόμα του την αείμνηστη γεννηματά για ψηφοθυρικούς λόγους. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν οι αγρότες φάγαν 40% αύξηση στο κόστος ενέργειας? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν γινόντουσαν οι χιλιάδες πληστηριασμοί στα σπίτια των Ελλήνων πολιτών? Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν καταργήθηκε το ΕΚΑΣ? Μόνο αυτό το κατήργησε το ΕΚΑΣ. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν ήρθε ο νόμος Κατρούγκαλου? Εκεί ήταν ο κύριος Τσίπρας και τον έφερε. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όταν αυξήθηκαν τα βασικά δαπάνα 40%? Έκανε γιόγκα μάλλον.
0: Ο λόγος της κυρίας Αναστασίου για τον κύριο Τσίπρα ήταν απαράδεκτο.
1: Απαράδεκτο, πες πιο κομψά.
0: Πιο απαράδεκτο δεν γίνεται. Ευτυχώς η ίδια το κατάλαβε και ζήτησε συγγνώμη. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να είμαστε πάντα πάρα πολύ προσεκτικοί. Πολιτικοί με τρίχες, μαλλιά, κιλά και εμφάνιση δεν κάνουμε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, το Πασόκ την άδεια στην κυρία Αναστασίου γι' αυτό.
1: Εντελώς την άδεια. Ο κύριος Τσουκαλάς σήμερα, αλλά το κακό έγινε όπως είπες.
3: Κόμ προφανώς δεν απτυχεί τη θέση του Πασόκ. Ήταν μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση και δεν.
1: Κυρία Αναστασίου, λέμε.
3: Δεν αφορά
4: την αντιπολίτευση.
3: Είναι άλλο πράγμα ένα στέλεχος του Πασόκ και άλλο εκπρόσωπο τύπου ενός κόμματος να βγαίνει.
4: Χαίρομαι ότι να βιάζεται. Είναι σημαντικό.
3: Είναι διαφορετικό, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Είναι άλλο να βγω εγώ και να βγω. Είναι
1: ένα χαριάδι.
3: Ενώ είδαμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε μια αδιανόητη ένταση.
0: Είπε και κάποια χοντρά πράγματα ο κύριος Δουδονής για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, έχει χοντρίνει πάρα πολύ το πράγμα. Βάζουμε το χοντρό γιατί είναι χοντράδες όλες αυτές.
0: Και οι δημοσκοπήσεις τώρα στη μέση.
1: Είναι στη μέση και αυτό καταλαβαίνουμε.
5: Προκαλεί θλίψη για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανέρχεται και δέχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, υποτίθεται της αριστεράς, να επανέρχεται ως που λένε το Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας έρχεται ως κάτι χειρότερο από αυτό. Εσύ έρχεται ως άνθρωπος των συμφερόντων και ως υποστηριζόμενος από τον κύριο Μητσοτάκη.
6: Τα συμφέροντα από το σπίτι.
5: Τώρα, ακούστε.
6: Όλο λέτε τα συμφέροντα.
5: Εντάξτε. Είναι μεγάλοι επιχειρηματίες.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να το συγκρίνω με το σχόλιο.
1: Πιο πολιτική κριτική.
0: Θέλω να πω, όχι, αυτό είναι η εκτίμηση του κυρίου Δουδονή. Βγαίνει, ο Δουδονής λέει, στηρίζεται ο Τσίπρας από συμφέροντα.
1: Χοντρό.
0: Το. Ρε παιδί μου, χοντρό λεπτό δεν έχει καμία σημασία σε αυτή τη φάση. Το είπε ο Δουδονής, παίρνει την ευθύνη των αυτών που λέει. Από εκεί πέρα το άλλο σχόλιο τώρα ήταν εκτός τόπου και χρόνου.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, τώρα το ερώτημά μου είναι τον κύριο Δουδονή. Για τον κύριο Δουδονή είπε κάποιος κάτι, γιατί και αυτό από ό,τι καταλαβαίνω δημιούργησε μια σχετική αναταραχή.
1: Ναι, τον άδειασαν και τον Δουδονή. Ο κύριος Μπιάγκης, ο γραμματέας της ΚΟΟ που λέμε του ΠΑΣΟΚ, είπε και γι' αυτόν.
7: Θέλω να μου πείτε εάν αυτές οι δηλώσεις είναι πολιτικές δηλώσεις ή δηλώσεις τοξικότητας.
8: Δεν είναι θέμα τοξικότητας. Θέμα τοξικότητας είναι που λέει η συνάδελφος ότι θα πρέπει να λουστεί δύο φορές ο κύριος Τσίπρας. Είναι θέμα φρασιολογίας και τρόπος με τον οποίο εκφράζει. Ο οποίος προφανέστατα και δεν με εκφράζει. Κάθαρο στον κύριο
7: Τσίπρα.
8: Είναι
7: ο κύριος Ντονής που λένε συμφερόντων.
8: Επίσης σας είπα, κρίνεται από τα δικά μου λεγόμενα. Σας λέω λοιπόν, εσείς ούτε τα λεγόμενα του ενός, ούτε τα λεγόμενα του άλλου με εκφράζουν και είναι σύμφωνα με το δικό μου τρόπο με τον οποίο εγώ παίρνω θέση.
0: Δεν πρόκειται πάντως να ωφελήσει το Πασόκ σίγουρα.
1: Όχι,
0: να σου πω τι σκέφτομαι. Δεν πρόκειται να ωφελήσει, να βοηθήσει το Πασόκ το αφήγημα ότι ο Τσίπρας στηρίζεται από συμφέροντα. Δηλαδή, στην περίπτωση που ο Τσίπρας σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι μεθαύριο δεύτερος, ποιο θα είναι το αφήγημα? Τον στηρίζουν τα συμφέροντα και τον βγάζουν δεύτερο.
1: Ο κόσμος
0: θεωρείται.
1: Τα κόμματα στηρίζουν. Τα συμφέροντα στηρίζουν πολλά κόμματα. Πολύ διαφορετικούς, οπότε δεν. Μία άλλη.
0: Θα πάμε σε αυτές τις εκλογές, δηλαδή.
1: Έτσι θέλει και η Νέα Δημοκρατία να πάμε.
9: Κανένα περιθώριο για χαλαρή ψήφο. Βλέπουμε ότι η στάση του Πασόκ δηλώνει η κυβερνησία. Εμείς είμαστε πιο κοντά στην αυτοδυναμία σε κάθε περίπτωση. Και θεωρούμε ότι όταν μπουν τα πολιτικά διλήμματα, όταν κυβατήσει το κουμπί των εκλογών, εκεί θα τρέχουν αλλιώς οι.
1: Θα είναι το δίλημα, Μητσοτάκης ή.
9: Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
1: Πάντως
9: θα είναι.
0: η κυρία Άννα Ευθυμίου από μια δημοκρατία.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο Πασόκ ασχολείται μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι, στις δηλώσεις τα βάζουν και με το Μητσοτάκη. Τα βάζουν λίγο με το Μητσοτάκη, εντάξει.
3: Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα. Δεν έχει χρόνο για άλλη τετραετία η Ελλάδα, Μητσοτάκη. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει λοιπόν να δούμε το εξής. Ποιο κόμμα μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ποιο κόμμα παίρνει ψήφους από τον κόσμο που μπορεί να εξαπατήθηκε και να επέλεξε η Νέα Δημοκρατία, παίρνει ψήφους και από εκείνους που επέλεγαν κάτι άλλο, ποιο κόμμα μπορεί.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Τσιπρική.
1: Αυτό λίγο τα μπερδεύω πια. Γιατί έρχονται κάποιοι που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ και μιλάνε για τον Τσίπρα. Και όταν τους λες ότι θα πάει μαζί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα, λέει όχι, δεν θα πάει έτσι. Σαν να αφήνουν να εννοηθεί ότι ο Τσίπρας δεν θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ. Απλά θέλει κάποιους από αυτούς. Κάποιους.
0: Στο νέο του κόμμα.
1: Στο νέο του κόμμα.
0: Άρα κάπως το έχουν μπερδέψει και αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είναι λίγο μπερδεμένο, ναι.
10: Δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη όταν, για παράδειγμα, πριν από ένα χρόνο, δύο, δεν κατάφερε να κερδίσει τον κύριο Κασελάκη. Άρα το λέω αυτό.
1: Άρα εσύ συμφωνείτε ότι είναι ανίκανος ο Ανδρουλάκης.
10: Λέω ότι αυτή τη στιγμή υπήρξε ένα πολιτικό κενό το οποίο δεν καλύφθηκε.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, ναι, έχουν τώρα ζεσταθεί πολύ και οι τηλεοπτικές μάχες.
1: Ναι, τώρα δεξί, εκτός από popcorn, πρέπει να πάρουμε και ένα ψυχτικό.
11: Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να επιστρέψει ο σωτήρας. Η άποψη δική μου και η άποψη του κόμματός μου είναι ότι η χώρα δεν χρειάζεται σωτήρας.
1: Μήπως όμως έχει ανταπόκριση και αν έχει.
11: Φτάσαμε από σωτήρας. Ούτε βλέπω να έρχεται με κάποια ιδιαίτερη φόρα. Φέρει ένα βαρύ φορτίο αναξιοπιστίας από τη διακυβέρνησή του. Το είναι που βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Προτιμάει έναν αντίπαλο επίπεδου του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει τον ΠΑΣΟΚ.
12: Υπάρχουν θεωρία πολιτικών αποφάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες λένε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα κοινό μέτωπο συνεργασίας με όλα τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Τουλάχιστον με αυτά που θέλουνε. Και ότι ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς και μπορεί, σύμφωνα με τις
1: ανάγκες
12: της κοινωνίας, της πλειοψηφίας, να παίξει καταλυτικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή.
0: Και αυτά δεν είναι τίποτα. Έχουν υποθεί και χειρότερα.
1: Από τώρα έχουν υποθεί. Πού να ιδρύσει και το κόμμα επίσημα.
13: Ο κύριος Τσίπρας θα λέει αυτά.
14: Όλοι
13: είμαστε άχρηστοι και εσάς μέσα εννοεί. Και θα έρθει αυτός να σώσει την αντιπολίτευση.
14: Καλώς
13: να έρθει
14: άχρηστη.
13: Λοιπόν.
14: Βεβαίως.
13: Σας είπε στα μούτρα σας στο θέατρο εδώ πέρα που είπε για το βιβλίο.
14: Ποια μούτρα μας
13: είπε? Είπε ότι οι αντιπολίτες είναι ανίκανοι. Είναι ανίκανοι.
14: Μιλάτε για πολιτικά πρόσωπα. Έρχεστε από μια παράταξη που κατέκλυψε τον τόπο και η λύθη το άφησε στο παρελθόν.
13: Εγώ.

0: Και πάμε τώρα στην κορύφωση.
1: Πάμε γερά, παιδιά, όλα τα παιδιά μαζί. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Τσιπρική, να βγάλουμε αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία. Μπορείτε.
2: Στο τέλος της ημέρας, ναι, ο άλλος θα πάει στην κάλπη. Πρέπει να έχει μπροστά του ένα ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και το αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο το δικό μας, στο οποίο ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα θα είναι καθοριστικός.
0: Καλά, και άλλα ψηφοδέλτια. Και το 23 έτσι ήταν. Θα ξαναζήσουμε το 23. Χάσατε με 20 μονάδες διαφορά.
2: Να πω, μην διακόψετε. Εμείς το 23 χάσαμε. Εσείς χάσατε πιο πολύ, γιατί και το Πασό κατέβηκε. Και θα έχει μετά και από δίπλα το ψηφοδέλτιο.
0: Όχι, το θέμα
2: για να μην διακόψω. Και θα έχει και από δίπλα το ψηφοδέλτιο του Πασό. Και με τον κύριο Φαρατούρη που θα κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχουμε να δούμε ακόμα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Μαζί μας είναι και η Big Win. Τα κορυφαία αθλητικά event της Ελλάδας έχουν τη σφραγίδα της Big Win. 15 με 17 Μαΐου δίνουμε σημείο συνάντησης στις πέτσες και το σπέτσαθλον για ένα ακόμα μοναδικό multi-sport τρίμερο. Ρυθμιστής είναι η ΕΠΣ με το 1000 άτομα των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα με την Big Win.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands

0: γόνατά του.
1: Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
2: Ενισχυτικό και φυσικό.
1: Οστεομούβ.
3: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ΣΕΛΣ και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου,

0: respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του.

0: 5η-21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
5: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή. Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat?
8: I need a break.

0: Ξέρεις, σκέφτομαι, είναι Τετάρτη σήμερα.
1: Τετάρτη, ναι.
0: Τι ώρα κλείνουν τα Hondo Center? 8.
1: 8 είναι,
0: πολύ καλά. Θα πάω τώρα Hondo Center γιατί έχουν φέρει, λέει, καταπληκτικά αρώματα, καλλιντικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και ίδια το σπίτι. Αυτά είναι λίγα από όσα θα πάω και θα δω τώρα στα Hondo Center και μάλιστα αυτή την περίοδο στις καλύτερες τιμές, Ιωάννη.
1: Μπράβο. Πολύ καλή επιλογή.
0: Λοιπόν, πάμε και φεύγουμε.
1: Φύγαμε για να πάει στα Hondo Center.
0: Νότι Παπαγιαννάκο, ήσουν υπέροχος για μία ακόμη φορά.
1: Πες τα ραντεβού μας αύριο, τα ραντεβού.
0: Αύριο, 12 παρατέταρτο στην τηλεόραση του Sky. Δεν μπορώ να πω τα δικά σου.
1: Όχι, εντάξει, είμαστε άλλο κανάλι.
0: Και τηλεραδιοφωνικός λίγο μετά τις 3 εδώ στα Παιδιά της Αλλαγής.
1: Φυσικά, εδώ η ίδια μα.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαδούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα. Γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε. Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή.
4: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως το Ρέντι. Το πρόβλημα επιτείνεται λόγω σύγκρουσης φορτηγών στο ύψος της Πέτρου Ράλη. Στην άνοδο του Κηφισού προβλήματα παρατηρούνται ανατμήματα σε Γάλλιο, Περιστέρη και Πατήσια. Προβλήματα επίσης στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Χαλάνδρη και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο στην έξοδο για Λαμία. Ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το Διεθνές Εμπόριο και την Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του αύριο, όπως μετέδωσαν κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Αραβικά μέσα αναφέρουν πως το Ιράν προσβλέπει στο Πεκίνο προκειμένου να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις για την επόμενη μέρα στη χώρα. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση του Σι Τζινπίνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Κινέζικο τάνκερ πέρασε με 2 εκατομμύρια βαρέλια από τα στενά του Ορμούζ. Το τάνκερ φόρτωσε πετρέλαιο από το Ιράκ και πλησιάζει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο που έχουν επιβάλει τον ναυτικό αποκλεισμό οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, είναι το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Τονίζει ότι ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, σημειώνοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα το δέχθηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος προειδοποίησε το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν κανονικά. Η τουρκική πυραβλάκα τόσο αποχώρησε από το σημείο. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη μισθολογική διαφάνεια, ανέφερε στον Sky Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τόνισε ότι η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους τους τελευταίους 2 μήνες. Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ενδεχόμενο παράνομης παρακολούθησης ευρωβουλευτών στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης. Ζητούν συγκεκριμένα να ερευνηθεί αν υπήρξε παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες αξιωματούχους που φέρονται να τελούσαν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή μέσω του λογισμικού Predator. Στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι η παρακολούθηση Ελλήνων υπουργών, ανώτατων στρατιωτικών και άλλων κρατικών αξιωματούχων δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες ότι ενδέχεται να έχουν καταγραφεί και συνομιλίες τους με Ευρωπαίους ομολόγους τους, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο συνεδριάσεων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβαίνοντες στο Μπορντό στην Γαλλία, έπειτα από τον θάνατο 90χρονου επιβάτη από γαστρεντερίτιδα. Δάλλη 50 επιβάτες έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Οι υγειονομικές αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα τροφιμογενούς ασθένειας και απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον Χανταϊό. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα υπηρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, ενώ την Κυριακή, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε το δωμάτιο.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: εδώ στην Αθήνα, στο ΟΑΚΑ, και επομένως η σειρά κρίνεται σε πέμπτο μάτς.
1: Πήγαμε και στα δύο εντωμεταξύ. Στο ένα πήγα εγώ, στο άλλο πήγε ο Τζούνος.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Για καλό το λέμε τώρα αυτό.
1: Για κακό.
0: Στην Ισπανία δεν θα είμαστε.
1: Στην Ισπανία δεν θα είμαστε.
0: Δεν θα είμαστε. Άρα θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαβρού. Στη μουσική επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο 210-4800-170-174. Σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, καλησπέρες. Ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, απαντά η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου, και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Έως τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα. Να το σκάει Κούτρας Τζούνος. Και πάμε Ισπανία.
1: Και να πάμε στη Βαλένθια.
0: Πάμε στη Βαλένθια τώρα. Πάμε να βρούμε τον Νίκο Παγκάκη που είναι εκεί. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
2: Γεια σας, φασκετικά αγόρια, τι κάνετε.
1: Τι γίνεται. Καταρχάς πες μας πώς είναι η πόλη.
2: Κοίτα, την πρώτη φορά που είχα έρθει με τον Παναθηναϊκό, όταν είχαμε παίξει με την Villarreal, όχι το τελευταίο μάθος της Villarreal, γιατί πήγαμε Villarreal. Είχαμε μείνει Βαλένθια τότε, είχαμε πάει ο δικός Villarreal καμιά ώρα, και είχα παρεξηγήσει. Έχει φοβερό ιστορικό κέντρο, δεν είχα προλάβει το φαγητό. Έχει φοβερό ιστορικό κέντρο και είναι ένα εξαιρετικό μέρος και safe πολύ. Και πανέμορφο και ωραία τοπική κουζίνα, τα πάντα. Πολύ ωραία πόλη Βαλένθια, δηλαδή αξίζει τον κόπο κάποιο.
1: Ωραία, για πάμε
2: και το μεγαλύτερο ακουάριο. Στην Ευρώπη.
1: Όντως, έχει το μεγαλύτερο, ναι, το μεγαλύτερο, όντως.
2: Αν και δεν είναι υπερπολή, γενικά με αυτά, εντάξει, εκεί. Λοιπόν, και τα ζωάκια, τα φυλακίζουμε για να χαιρόμαστε εμείς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Για πάμε τώρα στα αγωνιστικά.
2: Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, εχθές πήγαμε την ομάδα. Η μπάλα είναι κάτω, όπως καταλαβαίνετε, μετά το 2-2 στην Αθήνα. Αλλά έχει κάτι ο Παναθηναϊκό που δεν το έχουν, που το βρίσκω δύσκολο, δεν το βρίσκω σε κάποια άλλη ομάδα. Έχει πίσω ότι μπορεί να περάσει γιατί έχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Δηλαδή, αν συζητούσαμε πέρα από Παναγιώτη Ολυμπιακό με τι άλλε ομάδε, νομίζω ότι με ένα 2-2 Βαλένθια στην έδρα του θα μιλάγαμε για κάτι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Παναγιώτη μπορεί να το κάνει, όχι γιατί το έχει αποδείξει μόνο. Απλά θα πρέπει για να το κάνει να παντρέψει 3-4 πράγματα από τα προηγούμενα του παιχνίδια. Την άμυνα του στο πρώτο μάτ, την εκτελεστική δυνατότητά του στο δεύτερο, το να μην αφήσει τη Βαλένθια να παίξει αυτό το μπάσκετ οργανωμένο με ένα αλλά και άλλα να θα πάρει μπροστά σταματάει. Που έγινε στο τρίτο και το μείωσε 19 πόντους, είναι οδηγός και το τέταρτο το ματς, όταν την λευρίζει στη Βαλένθια πρέπει να την τελειώνεις, γιατί είναι μια ομάδα, μπορείς να κάνεις δουλειά και την χαρακτήρα, αλλά έχει και ένα μειονέκτημα της από Πεσταράδες και το Μοντέρο. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν είναι τόσο μαθημένη να το πέσει. Αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Το ίδιο λέγαμε και για την Αθήνα, ότι δεν είναι μαθημένη και έμπειρη και τα λοιπά. Εντάξει. Και έκανε, ναι.
2: Okay. Ήταν βοήθησε και ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα. Βοήθησε και ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα με αυτά που έκανε. Δηλαδή έχασε το 8 τη θέση σερί εκεί που την προσπέρασε για να τη πάρει τον αέρα.
0: Στο 53-52, ναι. Σε αυτό, ναι, σε αυτό το σημείο που λες για
2: το 8 τη θέση σερί, παιδιά, δεν μιλάμε. Τώρα εντάξει, για νομάδα πράγματα. Γενικά όλη η σειρά κρίθηκε στο σουτ. Ελπίζω να μην κρίθηκε και σήμερα, γιατί εντάξει, τα καρδιακά μας αποθέματα είναι οριακά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν κάτι πρέπει να σταματήσει ο Παναθηναϊκός σήμερα που θα έχει. Εδώ στην πέρα του Σλούκα, όλη την ομάδα τώρα τιμή. Οκεί είναι ένα ερώτημα για την πολύ καλό εργαλείο και την Βαλένθια. Θα παίξει με μάσκα, δεν θα παίξει, μπορεί προποντήσει, δεν το βολεύει. Θα το δούμε αυτό. Γενικά πάμε για μάχη, θα καταλαβαίνετε. Είναι και ένα τάρκα που θα δώσει ο Παναθηναϊκό σήμερα. Δεν έδωσαν τόσα εισιτήρια οι άνθρωποι τη Βαλένθια όσο στο πρώτο παιχνίδι. Είναι λίγο δυσπίλη αυτό, γιατί εντάξει, έχουν του λόγου του βέβαια να αποκριθούν. Και νομίζω ότι πάμε σε ένα πανέμορφο γήπεδο. Πραγματικά λέγεται διαστημόπλιο το προσωπικό του και δεν είναι τυχαίο, γιατί όποιο βγει μέσα θα αποδειωθεί για το ταξίδι που προς τα αστέρια, έτσι. Προς τον αστερισμό του 8ου Παναθηναϊκός ή προς το πρώτο Βαλένθια. Πολύ μεγάλο ματς, τρομερή σειρά, νομίζω να συμφωνήσει Χρήστο και.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι πολύ ωραία η σειρά. Θα θέλαμε να μην είναι τόσο ωραία η σειρά και να έχει προκριθεί ο Παναθηναϊκός ήδη.
2: Ναι.
1: Ωραίο είναι να τα συζητάμε αυτά τα μπασκετικά. Πολύ ωραία η σειρά. Πολύ ωραίο το ένα, πολύ ωραίο το άλλο. Πολύ ωραίο μπάσκετ. Όντως έχει συγκινήσεις, έχει αυτό, έχει τα πάντα.
2: Αλλά δεν μας νοιάζει κιόλας.
1: Ναι, αλλά σε αυτή τη φάση ας είναι πολύ ωραίο το Final Four για τον Παναθηναϊκό. Τα υπόλοιπα, εντάξει. Τι να πω, δεν ξέρω. Ναι.

0: έχει ξοδέψει να κάνει λεφτά και ο Παναθηναϊκός.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλύτερες μονάδες, αλλά η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα.
0: Αυτή
1: είναι η ομάδα, τι να λέμε τώρα.
0: Όταν φτάσει εδώ που έφτασε το θέμα, είναι και θέμα μέρα πλέον. Δηλαδή, θέμα εμπειρία, θέμα μέρα, θέμα ευτυχία.
1: Εντάξει, είναι και άλλα θέματα. Δεν είναι, εγώ το καταλαβαίνω ότι δεν θα πρέπει να λένε περισσότερο να γίνεται συζήτηση για τους διαιτητές. Το θέμα είναι να σφυρίζονται τα πράγματα όπως είναι. Δεν είναι δυνατόν, λέω εγώ, ας πούμε, επί δύο μάτς ο Νάν να μην έχει εκτελέσει βολή. Ο παίκτης που παίρνει τις περισσότερες μπάλες στον Παναθηναϊκό. Αυτά είναι κουλά πράγματα.
0: Ένα μοντέρο έχει 20, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίτα, αυτό συμβαίνουν. Χθες είδαμε τον Αταμάν να δηλώνει στο αεροδρόμιο ότι είναι οι τρεις top διαιτητές της φετινής σεζόν. Νομίζω περισσότερο μου πήγε σε μια διπλωματική προσέγγιση. Δεν νομίζω ότι αυτό θα το σφύριμα για βόρειο στο πρώτο μάτς ήταν ευχαριστημένο στο Παναθηναϊκό, αλλά εδώ κρύβεται και μια μεγάλη παγίδα. Εάν κάτι και ασχοληθεί με αυτό το μάτς.
1: Έτσι είναι.
0: Με τη διαιτησία έπνευσε. Εγώ, επειδή ήμουν και τα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια, θα σα πω ότι είναι μια πάρα πολύ καυτή έδρα. Ένα τρομερό γήπεδο 400 εκατομμυρίων ευρώ που όντω είναι ο ναό του μπάσκετ. Αλλά από την άλλη, ακουστική και τα πάντα. Από την άλλη, όμω δεν πάβει να είναι ένα κοινό που είναι σε σχέση δηλαδή με. Μάλιστα το 10 αφού πέρι το λιτό κοινό σε πάθο. Εδώ το βλέπουν σε γιορτή, αλλά δεν νομίζω ότι αν έχει παίξει το πούμε στο θέφι στο τα σέντερ ότι επηρεάζεται από τη Βαλένθια. Αν μάλιστα το χρησιμοποιήσει και σαν κίνητρο αυτό, τη δηλώση του, ότι εγώ αυτά θέλω. Δύο φορέ πήγαμε Final Four, είπε, και τι δύο πήγαμε σε πέμπτο game. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα.
1: Μάλιστα. Γεια σου, Νίκο, μακάρι να είσαι γουρλή και να φέρει την.
2: Και να πάνε όλα καλά για τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ τι να κάνω, μακάρι να παίρνω το χέρι μου, τα δύο τα έφερα. Τώρα τα φέρω όλα, να το παλέψουμε.
2: Καλά, φέρα άλλο ένα από εκεί.
1: Καλά, ένα, δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα για αυτά τα δύο. Στο ΟΑΚΑ ήθελε να σε δω. Τώρα τι να κάνουμε, δεν κάνουμε δουλειά.
0: Α, τώρα έγινε. Ναι. Τώρα το πήγε Βαλένθια. Πρώτα τώρα πήγε ΟΑΚΑ, μάλιστα.
1: Άντε εντάξει. Να δούμε.
0: Όχι, λοιπόν. Χρήστο, το παλέψουμε.
1: Γεια σου, Νίκο, να σε καλά.
2: Να σε καλά, Χρήστο, να σε καλά.
1: Να με καλά. Ευχαριστώ.
2: Στον Νίκολο.
1: Να σε καλά, Χρήστο είπες, ρε.
2: Χρήστο είπα.
1: Λοιπόν, στην Κάμπ. Τι είναι, εντάξει. Ούγαρ έρχεται, Ούγαρ έρχεται μόνο. στην κάθοδο του Κηφισού έχει προ. Τι θες.
2: Δεν έχουμε τέτοια θέματα.
1: Δεν το βλέπω.
2: Όχι, δεν αντιμετωπίζω. Ναι.
1: Λοιπόν, έχει πρόβλημα η κάθοδος του Κηφισού, σοβαρό πρόβλημα από ψηλά πάνω από την Κηφισιά και φτάνει μέχρι και εδώ χαμηλά, μέχρι το Ρέντι. Για όσους θέλετε να ξέρετε, η άνοδος είναι καλή. Το κέντρο της Αθήνας είναι συμπαθητικό με την προβλεπόμενη κίνηση. Η Αλεξάνδρας έχει λίγο κίνηση παραπάνω. Η Κηφισίας άνοδος κάθοδος, η κάθοδος του Καρέα και κλασικά μπροστά από το Ελληνικό. Εκεί επίσης υπάρχει μια σοβαρούτσικη ανάσχεση. Κατά τα λοιπά, εντάξει, είναι. Καλά. Κλασικά, δεν θα δείτε τίποτα τρελό, αλλά ούτε και τίποτα εύκολο. Να πούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο, ήταν υπερπαραγωγή η υποδοχή που επιφύλαξαν οι Κινέζοι, πήγε μόνος του χωρίς την Μελάνια. Πραγματικά υπερπαραγωγή, κάντε ένα κόπο, γιατί τώρα τα περιγράφουμε και εμείς δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή ψαρώνεις με την
2: υποδοχή που έκαναν οι Κινέζοι. Ναι.
1: Και προφανώς, επειδή και οι Κινέζοι είναι μανούλες αυτά, όχι μόνο ο Τραμπ, γιατί κάνει και ο Τραμπ κάτι τέτοια. Σας θυμίζω πως υποδέχτηκε στο Anchorage της Αλάσκα τον Βλαδίμηρο Πούτιν, ναι. Με τα F-35, με τα γήματα κτλ. Το ίδιο κάνανε και οι Κινέζοι. Να πούμε ότι μαζί με τον Τραμπ έφτασαν στο Πεκίνο και κορυφαίοι επιχειρηματικοί παράγοντες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η CEO της Nvidia, της Apple, της Tesla και της Boeing. Έχει μειωθεί όμως το εμπόριο ανάμεσα στην Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των δασμών, και προσπαθούν να το ανεβάσουν και πάλι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και να δούμε αν θα βγάλει και τίποτα όλη αυτή η ιστορία για την ένταση που υπάρχει στην Μέση Ανατολή και κυρίως ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Ο Σάββας ο Ιωαννίδης μας λέει Αττική Οδός ακίνητη, λέει, στο ύψος του Μολ. Στην Αττική Οδό,
2: προς αεροδρόμιο. Άραγε ή προς Ελευσίνα.
1: Α, ναι, προς αεροδρόμιο. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι. Όντως έχει δίκιο. Καταγράφεται και στους υπερσύγχρονους τελευταίες χρονολογίες χάρτες που έχουμε εδώ. Λοιπόν. Μάλιστα.
2: Κυρία Δέσποινα Βλεπάκη.
3: Γεια σας, ρε παιδιά.
2: Να μας διάσω, Δέσποινα, τι γίνεται.
3: Εδώ με τα χαρτιά μου έτοιμη. Για ποιο θέμα θέλετε να συζητήσουμε?
2: Έχεις αρκετά, η αλήθεια είναι.
1: Όλα αυτά είναι τα πλούσια εδώ για
2: μας. Χαμός το Πασόκ.
3: Όλα για σας, ρε παιδιά, όλα τα θέματα.
1: Χαμός το Πασόκ.
3: Δεν είχαμε κανένα χαμό, ρε παιδάκι μου τώρα. Έχεις δίκιο, Χριστό.
2: Μα δεν με αφήσατε να πω το παρεξήγη. Χαμός θεμάτων θέλω να πω.
3: Εντάξει.
2: Η κυρία Αναστασίου με τις ανησυχίες της για τα μαλλιά του Τσίπρα.
1: Εσένα τι
2: σημαίνει? Οι αντιδράσεις προκάλεσαν αυτές οι δηλώσεις.
1: Αναστασίου, τι έπαθες δηλαδή?
2: Εγώ τίποτα. Πάθαν κάποιοι στο Πασόκ όμως. Δεν πάθανε.
3: Εντάξει, να σου πω την αλήθεια μου.
2: Για παίζετε σου.
3: Η ατάκα του κυρίου Τσουκαλά, το άδειασμα δηλαδή της Χαριλάου Τρικούπη στην κυρία Αναστασίου, ήταν από αυτά που. Είναι να παίζετε μόνο εσείς εδώ το απόγευμα και το πρωί. Ότι το ζήτημα περί τριχών.
1: Ναι.
3: Προφανώς δεν απήχε τις θέσεις του Πασόκ και ότι ήταν μια πολύ άστοιχη δήλωση.
1: Εντάξει, σιγά, εντάξει.
2: Ο κύριος Τσουκαλάς το είπε αυτό.
1: Ναι, εντάξει,
3: το πρωί. Κοίταξε,
1: το θέμα,
3: η δήλωση αυτή για τους ακροατές μας που ενδεχομένως να μην έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί, η Βάση Αναστασίου είναι ένα νέο και ανερχόμενο στέλεχος του Πασόκ.
1: Δεν τα βάφει. Τα βάφει.
3: Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό,
1: φίλε,
3: το ξέρω.
1: Μα έχει και άσπρα. Τον είδα και στο πλάι.
2: Ναι, έχει. Δεν ξέρουμε τι κάνει ο άνθρωπος και δεν μας ενδιαφέρει.
3: Κύριε Αναστασίου, θεώρησε ότι τα βάφει και μάλιστα ήθελε να του δώσει και κάποιες συμβουλές.
2: Και κοντραρίστηκε πολιτικά μέσω αυτής.
1: Συγγνώμη, στο Πασόκ δεν υπάρχουν βαψαμαλιάδες δηλαδή.
2: Και γι' αυτό τι σημαίνει, Χριστό? Θα κάνουμε την πολιτική συζήτηση. Βάφτα, δεν τα βάφει. Πλήσω δύο φορές. Λούσου τέσσερις, βάλε το τάδε.
1: Βάση απέστρεψε.
3: Λοιπόν, κύριε Αναστασίου, είπε στις 11 Πέμπτου ότι αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη η μπογιά.
1: Ναι.
3: Πέρασε μια μέρα.
1: Ναι.
3: Δεν είδαμε κάποια αντίδραση. Φούντωσε όμως το θέμα. Φούντωσε το θέμα. Από τις εταιρείες. Ωραίες ιδέες. Πάντα ωραίες ιδέες.
1: Αν είχα εγώ εταιρεία.
3: Πάντα έχεις ωραίες ιδέες.
1: Θα έλεγα. Κοιτάξτε τι επιτυχία έχει αυτό το βάψιμο. Χρησιμοποιήστε αυτό το νούμερο 4.
2: Πολύ καλό.
3: Πάντα σκέφτεσαι πώς θα βγάλουμε λεφτά. Δεν γίνεται και δεν το κανονίζουμε ποτέ, δεν ξέρω. Εκεί κάπου χαλάει το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι κάπου χαλάει φάση, Χριστό μου. Είναι καταπληκτικές ιδέες σου.
1: Μα τώρα. Εν τω μεταξύ, αν δει κάποιος και ακούσει όλη την τοποθέτηση της Αναστασίου, ξεκινάει να πει για τις τρίχες και από εκεί και μετά κάνει μια πολιτική τοποθέτηση. Τις τρίχες τι τις ήθελε?
3: Τι να σου πω τώρα.
1: Εκεί τις
3: πάντως το μετάνιωσε, γιατί και μετά το άδειασμα του κ. Τσουκαλά και αφού μεσολάβησαν κάποια τηλέφωνα όπως μαθαίνω, η κυρία Αναστασίου αναγκάστηκε ουσιαστικά σε αναδίπλωση και είχαμε ανάρτησή της στο Facebook.
1: Η κυρία Αναστασίου είναι που είχε πει ότι θα...
2: Ναι. Είμαι με ένα θάνατο μακριά από τη θέση.
1: Ένα θάνατο μακριά λέει, ναι. Να μην το ξεχνάμε. Αυτή ήταν ατάκα καλή.
3: Έχει πει και άλλες πολλές η κυρία Αναστασίου. Έχει πει και άλλες.
2: Μπράβο, για καλό το λες.
1: Μπράβο της.
3: Οφείλω να αναγνωρίσω, είπε όμως σήμερα, ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση η οποία δεν με εκφράζει, ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων.
1: Ωραία.
3: Και κάπως έτσι προς ώρας τουλάχιστον έχει κλείσει αυτό το θέμα.
2: Έτσι,
3: καταλαβαίνουμε.
2: Αν συνεχίσουν να συζητούν για τρίχες, δεν έχει νόημα.
3: Για κούπε.
2: Ναι.
3: Να μας δώσουν και καμία συμβουλή.
2: Ενώ ο κύριος. Το επόμενο έχει να κάνει με τους ευρωβουλευτές του Πασόκ.
3: Ναι, και για πρώτη φορά υπογράφει και ως ευρωβουλευτής του Πασόκ πια και ο κύριος Φαραντούρης. Είναι τέσσερις πλέον οι ευρωβουλευτές του Πασόκ, ο κ. Μανιάτης, ο κ. Αρναούτογλου, ο Νίκος Παπανδρέου και ο Νικόλας Φαραντούρης. Τι ζητάνε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνηθεί αν και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είχαν παρακολουθηθεί καθώς είχαν συνομιλίες με Έλληνες αξιωματούχους οι οποίοι ήταν υπό παρακολούθηση και αν σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει στοιχεία από τις ελληνικές αρχές και να συμβάλλει στην πλήρη διαλεύκανση του σκανδάλου. Είναι ένα ζήτημα που η Χαριλάου Τρικούπη το έχει πάντοτε ψηλά στην ατζέντα, το θέμα των υποκλοπών και του κράτους δικαίου. Επιμένουν λοιπόν σταθερά και πλέον έχουμε και αυτή την παρέμβαση των πλέον τεσσάρων ευρωβουλευτών του Πασόκ για αυτό το ζήτημα και το κράτος δικαίου. Βεβαίως, το θέμα, παιδιά, είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση. Είμαστε ένα αναμονή το πολιτικό σκηνικό και του κόμματος Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού.
2: Αυτό ανησυχεί αρκετά από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Όλοι αυτό καταλαβαίνουμε και έχουν αρχίσει έτσι να είναι πιο έντονα τα βέλη και από πλευράς Χαριλάου Τρικούπη και είναι χαρακτηριστική εκεί η φράση της κυρίας Διαμαντόπουλου σε εσάς το πρωί. Όσον αφορά τον κύριο Τσίπρα, ότι επιχειρείται ένα rebranding, αλλά αυτό απαιτεί συλλογική αμνησία. Υπάρχουν και οι λωτοφάγοι εκτός από την Ιθάκη και τον Όμηρο, και εμείς δεν είμαστε λωτοφάγοι, σας είπε η κυρία Διαμαντόπουλου. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, μου έφτιαξε όλο μου το βίντεο. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
2: Καλησπέρα, Δέσποινα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation, με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζηγιάννου, επιστρέφουν με συνολικό έπαθλο 300.000 ευρώ για τρεις νέους επιχειρηματίες. Ο διαγωνισμός αφορά σε κερδοφόρες και καινοτόμες επιχειρήσεις με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Επιχειρήσεις όπως Σινόμπο, Φέρι Χόπερ, Χερμόλισο, Πολυκούλ και Renfluence έχουν ήδη διακριθεί και απέδειξαν ότι η καινοτομία στην Ελλάδα έχει μέλλον. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μαθαίνεις περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Και είναι η ώρα να δείτε μέσα από το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες ψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το ΑΛΜΠΑ Graduate Business School σας προσκαλεί στην 3η 20 Μαΐου στις 18.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίες με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώνετε συμμετοχή στο alba.acg.edu. Πάμε σε γρήγορα σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008, 0 επιτόκιο, 0 χρόνος παράδοσης, 8 χρόνια εγγύηση.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
9: Και του έφραγε και τούτα, μπαμπά.
10: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο...
11: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
12: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
13: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
14: Είναι εμπειρία.
13: Ο 13ος πράσινος ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός η D-Marine Λευκάς. Δηλώστε τη συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
15: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
16: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
17: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
18: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Η πρώτη επιλογή.
19: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση ΜΑΠΕ Θερμ της ΜΑΠΕΗ στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
20: www.kτισμα-bath-and-room.gr.
21: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
22: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
23: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
24: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
23: InfoNet Πληροφορική.
24: Από
0: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
14: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
0: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
14: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
0: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
14: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
14: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
14: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
20: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
23: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Ένας επιβάτη, ο οποίος ενδέχεται να υπέκυψε σε γαστρεντερίτιδα.
2: Από ό,τι γαστρεντερίτιδα, δηλαδή να πέθανε.
1: Τι να σου
2: γαστρεντερίτιδες και να πέθανε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι 1.700 τα άτομα στο Κουραζιερόπλιο, προερχόμενα από την Μπρέστ στη Βρετάνη. Μετά το, και έγινε καραντίνα μετά το θάνατο ενός επιβάτη και υπόνοιες για οξία, γαστρεντερική λίμωξη. Σύμφωνα με πληροφορίες που, που έλαβε το ΑΕΦΠΕ από τις υγειονομικές αρχές. Από τους 1.233 επιβάτες, κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς, πέρα από τον ηλικιωμένο άνδρα περίπου 90 ετών που πέθανε, περίπου 50 παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Βρίσκονται σε εξέλιξη αναλύσεις για να διαπιστωθεί η πιθανή παρουσία νοροϊού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία διευκρίνησε ότι στο πλοίο βρίσκονται επίσης 514 μέλη πληρώματος, Γιάννη μου. Εντάξει. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με το χανταϊό, είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό, είναι πολύ γνωστό ο συγκεκριμένος ιός και ελπίζουμε να είναι όλα καλά και θα λοιπά. Εδώ η εκπομπή έχει κάνει την πρόβλεψη ότι η επόμενη πανδημία θα είμαστε με πάνες. Αντί για μάσκες. Δεν το θυμάσαι.
2: Δεν έχουμε κάνει. Την έχουμε κάνει, αλλά μην μας έβρε τέτοιο κακό. Δεν
1: ναι, φαντάζεσαι.
2: Για δε τον Χανταϊό υπάρχει άλλο συναγερμό εκεί, έτσι, στη Γαλλία. Τα ακούσατε, τα διαβάσατε με τη Γαλλίδα υπουργό.
1: Επειδή τώρα όλα τα δυσάρεστα τα έχετε πει, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε κουβεντιάσει από το πρωί, τα έχετε ακούσει και αυτό. Διάβασα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο site newmoney.gr. Ο τίτλος είναι «Η οικονομία της μοναξιάς».
2: Οικονομία της μοναξίας.
1: Ναι, και είναι η επιδημία που έγινε αγορά. Γράφουν εδώ, γράφει ο Θανάσης Διαμαντόπουλος στο newmoney.gr. Ποτέ άλλοτε οι στέγες των σπιτιών των ανθρώπων δεν ήταν τόσο κοντά η μία στην άλλη όσο είναι σήμερα. Και ποτέ άλλοτε οι καρδιές των ανθρώπων δεν ήταν τόσο μακριά η μία από την άλλη όσο είναι σήμερα. Αυτή η φράση από το βιβλίο «Ζητείτε ελπής» του Αντώνη Σαμαράκη, που υπήρξε αγαπημένο θέμα στις σχολικές εκθέσεις, μοιάζει σήμερα με νοσηρή πραγματικότητα. Όσα έμφλεκτα κάρβουνα των likes κι αν μπουν στη φωτιά της κοινωνικής δικτύωσης, που συντροφεύει τους απανταχού μοναχικούς ανθρώπους, το φαινόμενο δεν φαίνεται προς το παρόν αναστρέψιμο. Ποιος θα το περίμενε ότι στη χώρα του τσακίρι και φιού, της παρέας με τα ουζάκια και της ζεστασίας των κατοίκων της θα κρυβόταν η εξής σκληρή πραγματικότητα. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μοναξίας στην Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 16-17% των Ελλήνων δήλωσε ότι ένιωθε μοναξία πάντα ή τις περισσότερες φορές τον περασμένο μήνα, έναντι 13% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Όσο μεγαλώνει η ηλικία, η απομόνωση εντείνεται. Τα δεδομένα αποκτούν ιδιαίτερο βάρος όταν εστιάσουμε στην ηλικιακή κατηγορία 50 60 έως 90. Η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο καταγράφει από τα υψηλότερα επίπεδα μοναξίας σε ενήλικες αυτής της ηλικιακής ομάδας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, αποκαλύπτοντας μια συστηματική κοινωνική απομόνωση που εντείνεται με την πάροδο των χρόνων. Σε χώρες όπως η Βουλγαρία και η Λετωνία παρατηρείται παρόμοια επιδείνωση με την ηλικία, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις το φαινόμενο αντιστρέφεται. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ολλανδία τα υψηλότερα επίπεδα μοναξίας εμφανίζονται στους μεσήλικες. Συγκεκριμένα το Μάιο του 2023, ο Αμερικανός Γενικός Χειρουργός Vivek Murthy εξέδωσε επίσημη έκθεση που εφιστούσε την προσοχή σε μια επιδημία που αφορά έναν στους δύο Αμερικανούς ενήλικες. Οι μισοί Αμερικανοί δηλώνουν μόνοι. Ο Murthy επεσήμανε ότι παρόλο που πολλοί άνθρωποι ένιωσαν μεγαλύτερη μοναξία κατά την πανδημία COVID-19, περίπου οι μισοί Αμερικανοί ενήλικες είχαν ήδη αναφέρει εμπειρίες μοναξίας πριν από αυτή. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Singa Group που διεξήχθη το 2024, πάνω από τους μισούς Αμερικανούς, το 57%, δηλώνουν μοναξία, με τις νεότερες γενιές, Gen Z και Millennials, να παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά από τις μεγαλύτερες. Παρά το γεγονός ότι είναι πολύ πιο συνδεδεμένες τεχνολογικά. Στην Ελλάδα το 11% των ηλικιωμένων δηλώνει ότι δεν συναντά ποτέ φίλους από κοντά μέσα σε ένα τυπικό έτος, ποσοστό υπερδιπλάσιο του γενικού πληθυσμού. Παράδοξο σε μια χώρα όπου το 86% των ερωτηθέντων αναφέρει καθημερινές αλληλεπιδράσεις με συγγενείς ή φίλους, έναντι 67% στον ΟΣΑ. Η οικογένεια είναι παρούσα, αλλά η γενιά των 50+ φαίνεται να πέφτει στα κενά του κοινωνικού ιστού. Όταν ο εργασιακός βίος τελειώνει, τα παιδιά φεύγουν και οι σύντροφοι χάνονται. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτηρίζει τη μοναξία ως κατεξοχήν ακούσιο και ανεπιθύμητο βίωμα, με επιπτώσεις συγκρίσιμες με εκείνες του καπνίσματος ή της παχυσαρκίας. Αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης, καρδιακών παθήσεων, άνοιας, ακόμη και πρόωρου θανάτου κατά 26%. Σχεδόν οι μισοί από όσους πάσχουν από χρόνια μοναξιά έχουν αναφέρει σκέψεις αυτοκαταστροφής. Το οικονομικό κόστος είναι εξίσου συντριπτικό. Στην Ισπανία, το άμεσο κόστος της μοναξίας υπολογίζεται σε 14 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
2: 14 δις.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο η αποσία από την εργασία λόγω μοναξίας κοστίζει 460 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Παγκοσμίως, το συνολικό κόστος μετράται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Και φυσικά η μοναξία έχει γίνει μεγάλη επιχείρηση.
2: Ναι.
1: Εταιρείες, επενδυτές και startups στρέφονται με ορμή σε ένα κλάδο που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, ανάλογα με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορείς να ακούσεις ένα ζευγάρι Ελλήνων φίλων που μιλούν μόνο τηλεφωνικά χωρίς να συναντιούνται, να λένε μεταξύ τους: «Δεν σε έχω δει ποτέ. Στο τέλος θα νομίζω ότι είσαι chatbot». Το αστείο είναι ότι οι AI σύντροφοι chatbots που προσομοιώνουν συναισθηματική νοημοσύνη και ανθρώπινη επαφή σε πλατφόρμες όπως το character.ai, το οποίο δέχεται 194 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα, και το Replica με 35 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες, έχουν μετατρέψει τη συντροφιά σε συνδρομητική υπηρεσία. Η αγορά των AI Virtual Companions εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 140 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, ένας αριθμός που κόβει την ανάσα. Εξίσου δυναμική είναι η αγορά των dating apps, των εφαρμογών ψυχικής υγείας και της φροντίδας κατοικιδίων. Οι άνθρωποι ψάχνουν σύντροφο, είτε αυτός έχει 4 πόδια είτε υπάρχει μόνο στην οθόνη. Εταιρείες όπως η αμερικανική Rent-A-Friend διαθέτουν δίκτυο 40.000 φίλων προς ενοικίαση με μηνιαία συνδρομή 19,99 δολάρια. Η ιαπωνική Client Partners λειτουργεί με παρόμοιο μοντέλο. Ο CEO της Rent-A-Friend δηλώνει ξεκάθαρα: «Η αποστολή μας δεν είναι να θεραπεύσουμε τη μοναξία, είναι σύνδεση. Καλό αν και ελαφρά οργουελικό. Στον αντίποδο των ψηφιακών λύσεων εμφανίζονται οι πλατφόρμες που επιστρέφουν στη διαζώσης επαφή. Η Time Left φέρνει αγνώστους σε κοινά τραπέζια εστιατορίων σε 300 πόλη του κόσμου με 27.000 συνεργούς χρήστες εβδομαδιαίως. Η Pi συνδέει ανθρώπους μέσω live events. Η Ground Floor στην Καλιφόρνια προσφέρει co-work και κοινότητα έναντι 200 δολαρίων τον πίνα γέννη». Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ερχόμαστε.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα
4: στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
24: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
25: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
26: Ναι, έλα Γιώργο.
27: Έλα, λέ.
26: Μ' ακούς?
27: Σ' ακούω.
26: Ο μικρός.
27: Τι?
26: Είπε την πρώτη του λέξη.
27: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
26: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
27: Τι?
26: Είπε μπα.
27: Είπε μπαμά.
26: Όχι.
27: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
26: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
27: Μπάλα.
26: Ναι.
27: Είπε μπάλα.
26: Είπε μπάλα.
27: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
28: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
29: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
30: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
31: Ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
32: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
33: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
34: Γεια σας, είμαι ο Μάκης, που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
35: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
34: Με πήραν άγνωστοι.
35: Μάκη,
36: ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
35: Χαθήκαμε, Μάκη.
34: Και τελείως άγνωστοι.
35: Όλα, σενιόρ Μακής.
34: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
37: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
38: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
39: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clown.

0: ηλεκτρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Και συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτή την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι χαρείτε στον εαυτό σας μια απόδραση γεμάτη εμπειρίες. Στην καρδιά των Ιωαννίνων, το 5 αστέρων Grand Sarai σας περιμένει μόλις 3,5 ώρες από την Αθήνα. Θα ανακαλύψετε και ζαχαροχώρια, Τζουμέρκα, Πάργα, Σίβοντα και Κέρκυρα. Και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο www.grandsarai.com ή στο 2651-09-0550. Και είναι η ώρα να δείτε μέσα από το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες ψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς, το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου σε 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση ορειμίας με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Δηλώστε συμμετοχή στο alba.acg.gr.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
5: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Φέρνι Ντέκο. Αθή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Φέρνι Ντέκο. Αθή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
7: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
8: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: 91,6.
1: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450 24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως το Περιστέρι. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, από του Ζωγράφου και στην Παραλιακή από Ελληνικό έως Άλιμο. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Πειραιά και προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Με ιδιαίτερη επισημότητα και τελετουργικό πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν ο αντιπρόεδρος της Κίνας, Χαν Ζένγκ, καθώς και ανώτεροι Κινέζοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, θα τον υποδεχθεί με τιμές αύριο στις 10 το πρωί τοπική ώρα στη μεγάλη αίθουσα του λαού στην πλατεία Τιεναμέν, η οποία θα τελεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το Διεθνές Εμπόριο και την Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το Ιράν προσβλέπει στο Πεκίνο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση Σι Τζινπίνγκ Ντόναλντ Τραμπ. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Τονίζει ότι ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, σημειώνοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Κινέζικο τάνκερ πέρασε με 2 εκατομμύρια βαρέλια από τα στενά του Ορμούς. Το τάνκερ φόρτωσε πετρέλαιο από το Ιράκ και πλησιάζει στον κόλπο του Ομάν, κοντά στο σημείο που έχουν επιβάλει τον ναυτικό αποκλεισμό οι αμερικανικές δυνάμεις. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται, καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη μισθολογική διαφάνεια, ανέφερε στον ΣΚΑΙ Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τόνισε ότι η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους τους τελευταίους δύο μήνες. Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ενδεχόμενο παράνομης παρακολούθησης ευρωβουλευτών στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης. Ζητούν συγκεκριμένα να ερευνηθεί αν υπήρξε παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες αξιωματούχους που φέρονται να τελούσαν υπό παρακολούθηση από την ΕΕΠ ή μέσω του λογισμικού Predator. Στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι η παρακολούθηση Ελλήνων υπουργών, ενότητων στρατιωτικών και άλλων κρατικών αξιωματούχων δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες ότι ενδέχεται να έχουν καταγραφεί και συνομιλίες τους με Ευρωπαίους ομολόγους τους, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο συνεδριάσεων Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολυτεκνής μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί στην Κρήτη. Η γυναίκα τραυματίστηκε όταν έπεσε από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασσας τον περασμένο Σάββατο. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβαίνοντες στο Μπορντό, στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, έπειτα από το θάνατο 90χρονου επιβάτη από γαστρεντερίτιδα. Άλλοι 50 επιβάτες έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Οι υγειονομικές αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα τροφιμογενούς ασθένειας και απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με το χανταϊό. Ο στρατός του Ισραήλ στοχοθέτησε σήμερα 3 αυτοκίνητα νότια της Βηρυτού, εκ των οποίων 2 σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 8 άνθρωποι, ανάμεσα τους 2 παιδιά, ενώ διεξήγαγε πλήγματα και στο Νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία μεταξύ της Χεσμπολά και του Ισραήλ που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου.
2: Αν όταν χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη είναι τα δύο παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 5-8 της Super League. Υπενθυμίζεται ότι βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει, καθώς η κριτική ομάδα έχει κατακτήσει το κύπελο και έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play-off του Europa League. Με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Αναμειδητική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα υπηρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, ενώ την Κυριακή, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τουρσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

παπάκι prismaradio.gr και βεβαίως μέσα από τα social media όλα αυτά τα οποία μας λέτε εδώ. Μας βοηθάτε να κάνουμε το ρεπορτάζ, τα γνωστά. Στείλτε τα εδώ και εμείς αναλαμβάνουμε να είμαστε πάντα στο πλευρό σας. Λοιπόν, κατά τα άλλα, μία ήσυχη εβδομάδα. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι παρεμβάσεις και οι καλεσμένοι μας δημιουργούν αίσθηση. Αίσθηση δημιούργησε και η τοποθέτηση του κύριου Λιβιτσάνου, από ό,τι μαθαίνω. Συζητήθηκε στα καφενεία και βεβαίως κάποιοι έβγαλαν έτσι κάποια συμπεράσματα για το πολιτικό μέλλον του κύριου Λιβιτσάνου. Κάποιοι ήταν ιδιαίτερα βιτριολικοί, κάποιοι αιχμηροί. Υπήρχε κινητικότητα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έτσι, υπάρχει μία ζήμωση, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάντως στην λογοδοσία της Παρασκευής. Πρακτικά θα είναι μια τυπική διαδικασία, ένα μόλις θέμα θα συζητηθεί. Όπως σας ενημερώσαμε, δεν θα δώσει το παρόν η παράταξη του κύριου Καλού. Αναμένεται να βγει μια ανακοίνωση.

υποθέτω την Παρασκευή ή την Πέμπτη το βράδυ που θα εξηγεί η παράταξη τους λόγους. Δεν ξέρουμε αν θα πράξει το ίδιο ο κύριος Ζακοντεδής. Ο κύριος Ζακοντεδής έχει συνηθίσει να δίνει το παρόν και να τεκμηριώνει δημόσια, τουλάχιστον αν του δοθεί ο λόγος, γιατί είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία. Το λόγο προφανώς που δεν κατέθεσε η παράταξή του αιτήματα στην λογοδοσία, τον αναλύσαμε και χθες. Δεν ξέρω τώρα αν θα του δοθεί ο λόγος από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Υποθέτω σε δεύτερο χρόνο, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του και ο ίδιος θα προχωρήσει σε μια ανακοίνωση. Αναμένεται να περιμένουμε και μια ανακοίνωση και από την Λαϊκή Συσπήρωση. Όλα αυτά βεβαίως με το βλέμμα στο συνέδριο της Δημοκρατίας, διότι πάρα πολλά στελέχη θα ανέβουν στην Αθήνα για το συνέδριο, το οποίο γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, και σε ιδιαίτερες πολιτικές συνθήκες αυτή τη στιγμή, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να επιβάλλει την ατζέντα της κάτω από ένα κοκτέιλ πιεστικό, όπως αντιλαμβάνεστε, η ακρίβεια, η αβεβαιότητα, ένα μέλλον το οποίο μας προβληματίζει γενικότερα, με την έννοια ότι όσο υπάρχουν αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όσο το σούπερ μάρκετ οι τιμές ανεβαίνουν και ο κόσμος νιώθει ότι υπάρχουν καρτέλ όπου τον πνίγουν, τότε αντιλαμβάνεστε, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, η οικονομία θα κρίνει τις εκλογές. Και μέσα σε αυτό, μέσα σε όλο αυτό το ανεξέλεγκτο πλαίσιο, να και μία ευχάριστη είδηση. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απαγόρευσε την επιβολή της χρέωσης σε λογαριασμούς απλό ταμιευτήριο και απλό τρεχούμενο της Εθνικής Τράπεζας, όπου κάποιοι θα είδατε στους λογαριασμούς σας επιβολή μηνιαίας χρέωσης ύψους 80 λεπτών. Έπειτα από καταγγελία της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής Εκπιζώ, η απόφαση αυτή εκδόθηκε με τα παγωγή. Η Εθνική Τράπεζα βεβαίως πάντα είχε ενημερώσει τους πελάτες μέσω επιστολών ότι συγκεκριμένοι λογαριασμοί θα μετατρεπόταν σε λογαριασμούς προνομίων, παρέχοντας τη δυνατότητα διενέργειας σειράς συναλλαγών χωρίς χρέωση, με μία επιβάρυνση 80 λεπτά το μήνα, ανεξάρτητα αν οι καταναλωτές έκαναν χρήση αυτών των υπηρεσιών. Προσέξτε τώρα, δίνει αυτή την επιστολή, ενημερώνει ότι σε δύο μήνες η χρέωση θα γίνει, και το δικαστήριο φυσικά είπε ότι η ενημέρωση που παρήχε η τράπεζα ήταν παραπλανητική, διότι κάτι που προσφέρεται ως προνόμιο προσφέρονταν ήδη χωρίς επιβάρυνση. Δηλαδή, πάγιες εντολές, μεταφορές, Irish payments, φόρτιση προπληρωμένης κάρτας και έκδοση αντίγραφου λογαριασμού. Δηλαδή, προσήξτε, έκδοση αντίγραφου λογαριασμού να το πληρώνεις πλέον. Έφαγε και μια καμπάνα 50.000 ευρώ. Η τράπεζα οφείλει να προχωρήσει σε αντιλογισμό των ποσών που έχουν ήδη χρεωθεί στους καταναλωτές. Να και μια ευχάριστη είδηση. Λοιπόν, θα μείνετε μαζί μας σήμερα. Το βλέμμα στραμμένο είναι στην Κίνα αυτή τη στιγμή, στις συζητήσεις του Ντόναλτ Τραμπ και του Πρόεδρου Σι. Ιράν, Ταϊβάν, τεχνική νοημοσύνη, εμπόριο, όλα τα αγκάθια της ατζέντας. Θέλω να μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, στη δεύτερη μας ώρα, θα ζητήσουμε το σχόλιο του διεθνολόγου, του κύριου Γιάννη Παπαφλωράτου. Οπότε αξίζει τον κόπο να μας δώσει έτσι λίγο το στίγμα. Εντάξει, θα ρωτήσουμε και για τον ντρόν εδώ, το οποίο δεν δέχεται η Ουκρανία ότι είναι δικό της, το δέχτηκε. Έχουμε λίγο χαθεί τη μετάφραση και με τον ντρόν, τέλος πάντων.

Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα ζητήσουμε το σχόλιο του Λάμπρου Κοσμά. Είναι συγκλονισμένη η κοινωνία από την απόπειρα αυτοκτονίας των δύο 17χρονων κοριτσιών. Η μία έφυγε από τη ζωή, η δεύτερη χαροπαρεύει με ένα μήνυμα σπαρακτικό, με την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι δεν θα πέρναγαν τις πανελλήνιες εξετάσεις, ότι θα αναγκάζονται να βρουν μία δουλειά για να μην πληρώνονται καλά, ότι αυτός ο κόσμος δεν ταιριάζει για μένα. Θα προσπαθήσουμε λίγο να αναλύσουμε τα αίτια με τον Λάμπρο Κοσμά, με το εύστοχο σχολείο του, με την ιδιότητά του βεβαίως ως ψυχολόγος. Αξίζει τον κόπο όσοι γονείς μας ακούτε να μείνετε μαζί μας εδώ σε λίγο, γιατί η συζήτηση θα έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι μπορείτε να βοηθηθείτε από αυτά τα οποία θα πούμε. Και για να ολοκληρώσουμε, αύριο εμείς θα τελειώσουμε την εβδομάδα μας, διότι είναι η δίμηνη λογοδοσία, έτσι κι αλλιώς θα τελειώσει νωρίτερα. Απλά έχουμε μια ιατρική προγραμματισμένη εξέταση, γιατί είχαμε υπολογίσει βλέπουμε κι εμείς πότε συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, πότε συνεδριάζει η λογοδοσία, για να προγραμματίζουμε να κάνουμε τα ιατρικά μας check-up. Καταλαβαίνετε, είμαστε μεσήλικες πλέον. Πρέπει να κάνουμε τα δικά μας τα check-up. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως αύριο θα ολοκληρώσουμε με τον κύριο Μελά, με το σχόλιο του, το έντονο, το καυστικό, το πολιτικό, για να μπορέσουμε να έχουμε μια αποτύπωση της πραγματικότητας στο τοπικό επίπεδο. Είναι εκεί η Νέα Δημοκρατία τώρα, είναι εκεί το συνέδριο. Θα έχουμε και πάρα πολλά παραπολιτικά και νομίζω πως θα σαρώσει ο κύριος Μελάς όλα αυτά τα δεδομένα, ότι έχουμε παράξει στην τοπική πολιτική επικαιρότητα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά εδώ αύριο στις 6 το απόγευμα, όλα τα ραδιοφωνάκια. Μάξι Μελάς πάντα εδώ, δυνατός και εκλεκτός καλεσμένος. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είμαστε εδώ πάντα με το κατάστημα Κάτσιος Κολεσιόνε. Μιλάμε για την επώνυμη ανδρική ένδυση. Επώνυμα brands και επιλογές Hilfiger, Versace, Vios Polo, Trussard, Monte Napoleon, Artist Italiani, The Bostonians και New Zealand. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας είναι ο άνδρας σε πρώτο πλάνο, μην το ξεχνάτε αυτό. Μαζί μας είναι πάντα και το κατάστημα Παγιάννας Home Line για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών, για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής αισθητικής με άψογη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Όλα αυτά με επιστοποίηση σε ΚΑΙΖΟ, στάτου του 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει. Επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε μαζί μας.

0: Ναι,
1: ναι.
0: Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
1: Όχι, όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
2: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
3: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
5: Από το 1984 η Inoxart σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η InoxArt μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. InoxArt, στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά, Άλλων 13. Επισκεφτείτε μας στο inoxart.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-27-185. InoxArt, η αισθητική της αντοχής.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
9: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
10: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων. εισόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
11: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστό. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
12: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
11: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει εδώ στον Πρίσμα 91,6. Είναι η απογευματινή σας ενημέρωση. Είναι Τετάρτη σήμερα, στην καρδιά της εβδομάδας. Και βεβαίως συνεχίζουμε κανονικά. Μηνύματα τρόπο επικοινωνία, info@prismaradio.gr. Όλα τα σχόλιά σας είναι πάντα ευπρόσδεκτα εδώ, τα στέλνετε. Μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς στην συζήτηση. Αυτό είναι το ζητούμενο και είναι και το επιθυμητό. Λοιπόν, όσοι δεν θέλετε να μνημονεύουμε το όνομά σας, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει απαραίτητη ανωνυμία. Απλά μεταφέρουμε τον προβληματισμό σας και τις σκέψεις σας. Πάμε να γυρίσουμε σελίδα τώρα στο απογευματινό μας μαγκαζίνο. Πάμε να συζητήσουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε τον Λάμπρο Κοσμά. Ξέρουμε ότι το πρόγραμμά του είναι βεβαρημένο, αλλά θέλαμε σήμερα να έχουμε μια δική του έτσι, παρέμβαση με την ιδιότητα του ψυχολόγου. Γιατί έχω την εντύπωση πως όλοι είμαστε σοκαρισμένοι με όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε χθες και όλες τις λεπτομέρειες που έχουν βγει στο ρεπορτάζ. Πώς είναι δυνατόν δύο 17χρονα κορίτσια τα οποία φόρεσαν τα ακουστικά του, ζήτησαν το κλειδί από τη διαχειρίστρια να πάνε στον έκτο όροφο μια πολυκατοικία και πιασμένε χέρι-χέρι να πέσουν στο κενό, γιατί ένιωθαν ότι αυτό ο κόσμο δεν του ταιριάζει. Όταν σε αυτή την ηλικία θα έπρεπε όχι μόνο να διψούν για ζωή, αλλά να έχουν όνειρα και προσδοκίες για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο μέλλον. Σημεία των καιρών, δύσκολες συνθήκες. Θα προσπαθήσουμε λίγο να το ακτινογραφήσουμε όλο αυτό με την βοήθεια του Λάμπρου Κοσμά. Καλό απόγευμα, Λάμπρο, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Καλό απόγευμα για τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, σοκαρισμένοι όλοι με αυτό το οποίο συμβαίνει. Νομίζω ότι το ξέρεις καλύτερα από εμάς το πλαίσιο αυτό. Θέλω λίγο να μου πεις την άποψή σου, αλλά και τι συμβολισμό και τι κινδύνους μπορεί να εμπεριέχει αυτή η πράξη των δύο κοριτσιών σε μια τρυφερή ηλικία στα 17 τους χρόνια.
1: Παναγιώτη, είναι κάτι το οποίο ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της ψυχικής αντοχής μας και της ψυχικής ανθεκτικότητας να γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων γεγονότων κοινωνικά, να αναβάλουμε γνώση τέτοιων γεγονότων και ουσιαστικά να προσπαθούμε να διαχειριστούμε τέτοια γεγονότα. Άκουσα τον πρόλογο της εκπομπής και είπες πάρα πολύ εύστοχα ότι δύο κοριτσάκια τα οποία θα πρέπει να διψάνε για ζωή προβαίνουν σε κάτι τέτοιο, κάτι το οποίο μας έχει συγκλονίσει όλους. Ίσως σε όσους ασχολούμαστε με την ψυχική υγεία να έχει μια ισχυρότερη επίδραση αυτό στο, και να παίρνουμε όλη τη διαδικασία να σκεφτόμαστε τι πήγε στραβά, τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δυστυχώς σε αυτήν την περίπτωση όλοι ερχόμαστε μετά το τελικό, έτσι. Δεν έχουμε κάποιο περιθώριο παρέμβαση σε κάτι τέτοιο και είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Προσωπικά δέχομαι πάρα πολλά τηλεφωνήματα από πολλοί κόσμο που δεν άκουσαν αυτή την είδηση, ας πούμε, ότι τι μπορεί να φτάσει ένα παιδί σε αυτό το κομμάτι. Προσωπικά σαν ψυχολόγος κάτι να διεκρινίσω ότι δεν μπορώ να εκφέρω οποιαδήποτε άποψη για το δεοντολογικά, για το λόγο το οποίο μπορεί να οδήγησε αυτά τα δύο κορίτσια στο να κάνουν αυτό που κάνανε. Δεν έχω κάποια γνώση και δεν επιτρέπεται να πω τίποτα για το συγκεκριμένο. Ωστόσο, θα μπορούσαμε γενικά να πούμε τι μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή την ηλικία, και ποια είναι τα αδιέξοδα και πώς αυτό που έγινε μπορεί να πυροδοτήσει και περαιτέρω καταστάσεις γενικότερα. Κάτι το οποίο συχνά δεν το σκεφτόμαστε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Καταρχήν θέλω να περιγράψω λίγο ειδησιογραφικά από ό,τι έχω εισπράξει και εγώ, γιατί δεν έχω γνώση, όπως είπα, από τις ειδήσεις και τα
0: social media.
1: Το ότι έχω ενημερωθεί για το συγκεκριμένο. Μιλάμε για δύο κορίτσια τα οποία θα έδιναν πανελλήνιες εξετάσεις. Είναι στην ηλικία να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις. Ένα παιδί σε αυτή την ηλικία πιέζεται από πάρα πολλούς παράγοντες, τις επιθυμίες τις δικές τους, την απόδοση της δικής τους. Μιλάμε για την κορύφωση, είχαμε κάνει μια σχετική εκπομπή μαζί πέρυσι για αυτό το κομμάτι πριν τις Πανελλήνιες. Μιλάμε για την κορύφωση μιας προσπάθειας, παράλληλα με την κορύφωση μιας προσπάθειας συνήθως κορυφώνεται και ένα άγχος. Όμως αν το ανάγουμε αυτό σε μια κοινωνική κλίμακα, θα λέγαμε ως παραγόμενο αποτέλεσμα έχουμε τι, δηλαδή ότι οποιοδήποτε παιδί δίνει πανελλαδικές εξετάσεις είναι επίγον να προβεί σε απόπειρα αυτοκτονίας. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να βγει ένα τέτοιο συμπέρασμα. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να βγει ένα τέτοιο συμπέρασμα, γιατί αυτό που εισπράττουμε τουλάχιστον και από τη στατιστική αλλά και από την επιστήμη της ψυχολογίας είναι ότι δεν αρκεί ένα άγχος για να οδηγήσει ένα παιδί να προβεί σε απόπειρα αυτοκτονίας. Και το λέω αυτό γιατί θέλω να καθησυχάσουμε λίγο και τα παιδιά, αλλά κυρίως και τους γονείς. Χθες οι γονείς αντιδρούν, και λογικό είναι να αντιδρούν άσχημα σε αυτές τις περιπτώσεις και να αρχίζουν να χώνονται για το παιδί τους. Δηλαδή, το παιδί μου είναι σε κίνδυνο να αυτοκτονήσει επειδή κορυφώνεται το άγχος του. Όχι, το παιδί σου δεν είναι σε κίνδυνο να αυτοκτονήσει επειδή κορυφώνεται το άγχος του. Χρειάζεται να συντρέχουν και άλλοι παράγοντες για να προβεί ένα παιδί σε μια αυτοκτονία. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Να κάνω μια παρέμβαση, φίλε Λάμπρο, σε αυτό. Στην επιστολή του, το κορίτσι λέει ότι έχω κατάθλιψη. Επειδή ξέρεις πάρα πολύ καλά, καλύτερα από μένα, και το αντιμετωπίζεις, ότι τα νέα παιδιά, η νέα γενιά, και το παρακολουθώ και εγώ και από το δικό μου περιβάλλον, είναι όλη την ημέρα με ένα κινητό σε ένα δωμάτιο. Δηλαδή φωνάζει η μάνα και ο πατέρας, έλα να φας, όχι, είμαι στο δωμάτιο. Και πολλές φορές οι γονείς δεν θέλουν να παρέμβουν, γιατί σε αυτή τη συμπεριφορά την αποδίδουν στην πίεση, στην εφηβεία. Οι γονείς μπορούν να καταλάβουν κάποια σημάδια ότι κάτι καλό δεν συμβαίνει με το παιδί, δηλαδή δείχνει σημάδια ότι τα κορίτσια αυτά, οι γονείς πιθανότητα γνώριζαν ότι μπορεί να είχαν κατάθλιψη?
1: Καταρχήν να δούμε λίγο το πλαίσιο της συμπεριφοράς. Ναι. Εδώ μου κάνεις μια παρένθεση. Προχθές ανέβαινα την αγορά της Λευκάδας και είδα σε ένα μαγαζί τέσσερα κορίτσια να κάθονται να πίνουν καφέ, κορίτσια γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, επί δύο λεπτά τουλάχιστον δεν είχε καμία επικοινωνία κανένα κορίτσι με κανένα κορίτσι, είχαν τέσσερα κορίτσια στο κινητό. Έτσι, το σημειώνω αυτό, απλά το λέω για ευρύτερο προβληματισμό. Μου λες τώρα για ένα πλαίσιο μιας οικογένειας στο οποίο οι γονείς βλέπουν το παιδί τους κλεισμένο όλη μέρα στο δωμάτιο, στον υπολογιστή ή στο κινητό, και στο αν μπορεί αυτό να είναι κατάθλιψη. Και θες, και μάλιστα στην επιστολή που έστειλαν τα κορίτσια, που βρήκαν πάλι στα κορίτσια, αν το διάβασα σωστά στα μίντια, ότι ανέφερε ότι είναι κατάθλιψη. Το να φέρει ένα παιδί σε αυτή την ηλικία ότι έχει κατάθλιψη σημαίνει ότι πιθανότατα έχει έρθει σε επαφή με τον όρο, ήταν που κάνουν ειδικό ψυχικής υγείας ή κάτι έχει διαβάσει στο ίντερνετ κλπ. Και έχει συμπεράνει ότι έχει κατάθλιψη. Δυστυχώς εδώ είναι μια μεγάλη αλήθεια, και πάω στους άλλους παράγοντες που λέγαμε προηγουμένως, που χρειάζεται να συντρέχουν για να οδηγηθεί ένα παιδί σε αυτοκτονία. Και ναι, η κατάθλιψη είναι μία από τις διαταραχές που σε ένα μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο μπορείς να οδηγηθείς και να κάνεις απόπειρες αυτοκτονίας. Υπάρχουν και άλλες διαταραχές που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτό, όπως είναι η οριακή διαταραχή της προσωπικότητας, όπως είναι οι ψυχολογικές διαταραχές γενικότερα, και γενικότερα οι συναισθηματικές διαταραχές, όχι μόνο η κατάθλιψη. Ωστόσο, ναι, στους ψυχολόγους, όταν έχουμε ένα παιδί σε μια ηλικία και βλέπουμε ότι έχει κατάθλιψη και πιέζεται από ένα ιδιαίτερο άγχος, βαράνε πολλά καμπανάκια.
0: Ξέρεις τι προσπαθώ να καταλάβω? Ποια είναι η αντίληψη των νέων για το δώρο της ζωής? Δηλαδή, γιατί πολλοί λέμε ότι αποτύχαμε και ως κοινωνία, υπάρχουν και κάποια μηνύματα τις δικές μας γενιές. Πώς ένα παιδί επιλέγει τόσο εύκολα να παραιτηθεί? Γιατί εδώ θέλω λίγο να βάλουμε και το γενικότερο πλαίσιο, όχι μόνο στην ελληνική κοινωνία, αλλά στις συνθήκες που μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά. Είναι μια χώρα, και ολοκληρώνω, Λάμπρο μου, μετά από μια οικονομική κρίση. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι το κορίτσι είπε: δεν θα περάσω στις πανελλαδικές, θα έχω μια δουλειά που δεν θα με πληρώνει όσο πρέπει, θα πρέπει να μένω με τους γονείς μου. Είναι αυτά τα οποία συζητάμε πολλές φορές στις κουβέντες μας. Γιατί δεν παντρεύονται τα παιδιά? Είναι γιατί δεν φεύγουν από τα σπίτια τους? Πού να πάνε να μείνουν? Τι δουλειά να βρουν? Βλέπεις τι κοκτέιλ τοξικό είναι για το μέλλον ενός νέου ανθρώπου? Πού φταίμε?
1: Είπες μια πολύ προσεγμένη κουβέντα, λέξη, η οποία όμως εδώ ίσως θα πρέπει να μας προβληματίσει και ίσως θα πρέπει να το σταματήσουμε να το βλέπουμε έτσι. Είπες τη λέξη παρέτηση. Ότι το παιδί παρετείται. Και πολλοί το βλέπουν έτσι. Στην πραγματικότητα μπορεί κάτι να το θεωρούν παρέτηση. Δεν είναι παρέτηση. Σκέψου ότι βάζουμε σε μια ζυγαριά νοητή το ευζήν και από την άλλη όλα τα βάρη. Okay. Και είναι τα βάρη και οι υποχρεώσεις, και στην ίδια ζυγαριά με τα βάρη μπαίνει και η λέξη άγχος, στεναχώρια. Okay. Στην ίδια ζυγαριά. Και κάποια στιγμή η ζυγαριά γονατίζει από τη μία μεριά. Το έβριζιν πάει περίπατο. Δεν υπάρχει καμία προοπτική, καμία ελπίδα, θα το πω έτσι, ανάκαμψης από τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς οι άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν αυτή την επιλογή. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ψυχολόγος για να το πει αυτό. Έτσι, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Ναι, προφανώς και έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Κάθε φορά που ένα παιδί κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, όχι αν αυτοκτονεί, ανεπιτυχημένη, έτσι, κάθε φορά που ένα παιδί κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, εμείς έχουμε αποτύχει. Και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποδεχτούμε και να μας προβληματίσει.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω να...
1: Δεν είναι απλό το ότι αυτή τη στιγμή φορτώνουμε τα παιδιά με ένα σώρο απαιτήσεις. Δηλαδή, πρόσεξε τα, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Φορτώνουμε απαιτήσεις τα παιδιά, αλλά απαιτήσεις να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Απαιτήσεις για το ένα, απαιτήσεις για το άλλο. Τα παιδιά έχουν άλλα πράγματα στα οποία.
0: Και τις προσδοκίες μας πολλές φορές, έτσι δεν είναι. Και αυτό το οποίο περιμένουμε εμείς.
1: Τις προσδοκίες μας, καταρχήν, επειδή θέτεις το πολύ σωστό θέμα των προσδοκίων και καλά κάνεις και το θέτεις, δεν είναι το τι θέλει ο γονέας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται το παιδί.
0: Ναι.
1: Αυτό που θέλει ο γονέας, γιατί το μεγαλύτερο φόβος του παιδιού, το έχω πει επανειλημμένος, είναι να μην απογοητεύσει τον γονέα του. Οπότε όσο περισσότερο ο γονέας πιέζει το παιδί, τόσο περισσότερο το αποδιοργανώνει. Άλλο να βοηθάμε τα παιδιά και να κινητοποιούμε τα παιδιά, άλλο να τα πιέζουμε και να τα αγχώνουμε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
0: Και ξέρεις τι διαπιστώνω, δυστυχώς εμείς όσο μεγαλώνουμε, δυστυχώς ακολουθούμε τα χούγια των μεγάλων. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι πατέρας, απλά το παρακολουθώ από το οικείο μου περιβάλλον μερικές φορές και το λέω, ας το πούμε, και στα αδέρφια μου, ότι κοίταξε να δεις, μην κάνεις αυτό που κάποτε εμείς φωνάζαμε στον μπαμπά και στη μαμά να μας κάνει. Απλά εκείνη τη στιγμή ο γονέας πάντα ανησυχεί πολλές φορές, μπορεί να το μεταδώσει αυτό με έναν τρόπο ίσως πιεστικό, και εγώ μένω σε αυτό, ότι για παράδειγμα δεν έχουμε αποτάξει από πάνω μας το τι θα πει η κοινωνία. Δηλαδή πρέπει να βρεις μια δουλειά που να είναι αποδεκτή για την κοινωνία, αποδεκτή για τη γειτονιά, να σπουδάσεις γιατί έτσι πρέπει, και αυτό που λέμε, και ας μην έχει το εκεί το πτυχίο κορνιζαρισμένο, φτάνει να σπουδάσεις και γίνει υδραυλικός, λέμε τώρα για παράδειγμα, κατάλαβες, για να βγάλεις λεφτά.
1: Θυμάμαι ένα σχόλιο που είχαμε κάνει πέρυσι, τέτοιο προηγούμενο που είχαμε μιλήσει σε αυτή την εκπομπή για αυτό το θέμα, για τις πανελλήνιες εξετάσεις, και είχαμε πει ότι μακάρι κάποιος να μας εγγυόταν ότι με το πτυχίο του Πανεπιστημίου θα βρίσκαμε και δουλειά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ναι.
1: Έτσι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο το πώς λειτουργούμε ως γονείς και τι θα πρέπει να κάνουν οι γονείς, είναι το με τι φορτώνουμε τα παιδιά και ουσιαστικά πώς αποδεχόμαστε όλα αυτά τα πράγματα που έχουν τα άλλα παιδιά, που έχουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Να γίνω λίγο πιο σαφίες. Ένα παιδί, όταν το βλέπουμε ότι πάει να δώσει πανελλήνιες, δεν πάει να δώσει πανελλήνιες. Είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνει αυτό το παιδί μέσα σε μια χρονιά. Το άλλο που πρέπει να κάνει να ζήσει, το άλλο που να κάνει να αναπτυχθεί, το άλλο που να κάνει να συναναστραφεί, να αγαπήσει, να αγαπηθεί, να γίνει αποδεκτό.
0: Ναι.
1: Να γελάσει, να κλάψει, να ζήσει. Να κοιμηθεί το βράδυ, να ξυπνήσει το πρωί, είναι μια ολόκληρη ζωή που ζουν τα παιδιά, ειδικά σε αυτή την ηλικία και δεν υπάρχουν εξετάσεις. Εμείς σας δώσουμε μια ταυτότητα, ας πούμε, ότι είναι υποψήφιος πανελληνίων εξετάσεων. Το πήρες, το παντρεύτηκες, αγχώθηκες, σε αγχώσαμε, αλλά τι να κάνουμε, αυτό είσαι αυτή τη στιγμή. Εκεί έχουμε αποτύχει.
0: Σωστό. Σωστά.
1: Πρόσεξε, δεν είναι τυχαίο το σημείο, το χρονικό σημείο που συνέβη κάτι τέτοιο, και δεν είναι τυχαίο και ο ρόλος των δύο κορισιών. Έτσι, για να φτάσει σε ένα τέτοιο. Επίσης, θα δεις ότι τα κορίτσια σε αυτό που γράφουν ότι έχουν αποτευθεί σαν κοινωνία, ότι μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι καλός.
0: Ναι.
1: Αλλά εμένα δεν μου κάνει. Δηλαδή, αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο μας έρχεται από τον άλλο κόσμο ουσιαστικά και μας λέει τι, ότι εντάξει, εγώ πήγα στο σχολείο, έκανα αυτό που θέλατε, αλλά αυτό που θέλατε εσείς, εμένα δεν μου άρεσε. Και πάω να ζητήσω κάτι καλύτερο από αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο μήνυμα, Παναγιώτη. Αν εμείς, σαν κοινωνία, έχουμε αποτύχει, και το βάζω ευρύτερα σαν κοινωνία, έτσι, γιατί τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε ένα σύστημα γενικότερα και όχι μόνο το οικογενειακό, έτσι. Εκπαιδευτικό σύστημα, κοινωνικό σύστημα, έτσι. Αν εμείς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και να ακούσουμε και να βοηθήσουμε στον προβληματισμό ενός 16χρονου, 17χρονου παιδιού, το πραγματικά έχουμε αποτύχει. Αν δεν μπορούμε σαν κοινωνία να δώσουμε στο οποιοδήποτε παιδί, ακόμα και σε ένα καταθλιπτικό παιδί, που ίσως να έχει κάποιες πολύ πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις και ανάγκες, να μην το πω απαιτήσεις, τις απαντήσεις ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο. Και έρχεται εδώ το φαινόμενο του Παπαγγέλου, ας πούμε, ότι χρειάζεται πλέον σαν κοινωνία, επειδή λίγο θέλει αυτή η κατάσταση να ξεφύγει, ειδικά με το άγχος που έχουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή, ότι χρειάζεται να δείξουμε στα παιδιά και σε όσα παιδιά μας ακούνε και σε όσα παιδιά βρίσκουν δυσκολίες στη ζωή τους, ότι υπάρχει λύση και ότι σε αυτό δεν είναι μόνοι τους και ελάτε μαζί να αναζητήσουμε αυτή τη λύση. Όμως το βασικότερο για να γίνει αυτό είναι να τα ακούσουμε. Ξέρεις, ένα παιδί μπορεί να σου πει κάτι εντελώς παράλογο. Αυτό το παράλογο όμως μπορεί να βιώνει εκείνη τη στιγμή, είναι η ζωή του. Κάτι ένα παιδί μπορεί να σου πει κάτι το οποίο είναι λάθος. Το λάθος που βιώνει εκείνη τη στιγμή το παιδί είναι όμως η ζωή του. Είναι υποχρεωμένος να το ακούσεις, να το αποδεχθείς μαζί με το παιδί να βρεις τη λύση, αλλά πριν από αυτό πρέπει να το ακούσεις. Συνήθως τα παιδιά που φτάνουν σε αυτή την κατάσταση δεν ακούγονται, Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το χειρότερο. Και αυτό είναι το χειρότερο. Ειδικά όταν παράλληλα υπάρχει και μια ψυχική διαταραχή, αν υπάρχει ψυχική διαταραχή. Έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Εκεί
0: ναι.
1: Χρειάζεται περισσότερο να είμαστε προσεκτικοί. Όμως δεν θέλω να πανικοβάλλουμε τους γονείς, γιατί εδώ μπορεί να σταθούν, να δούμε λίγο και το φαινόμενο της μεταδιδόμενης αυτοκτονικότητας. Από τέτοια περιστατικά, το ότι κάποιος μπήκε στη διαδικασία να αυτοκτονήσει, το ίδιο μπορεί να αποτελέσει λύση και να ακολουθήσουν και άλλοι σε αυτό.
0: Ναι.
1: Ειδικά όταν αυτό λειτουργεί στα πλαίσια μιας μικρής ομάδας, μιας μικρής κοινωνίας ή μιας ευρύτερης κοινωνίας, όταν μεταδίδεται με τόση ευκολία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των media. Το βέβαια τραγικό. Μπορώ να πω ότι και εδώ πραγματικά είδα λίγο και τα κλασικά του κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα το πρωί που έκανε έκκληση να σταματήσουν τα βίντεο για αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να φανταστείτε πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτό. Να αποκτήσει δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή, που πιθανολογώ ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να είναι σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή, κάποιος παιδί μπορεί να είναι σε αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή, και μια εικόνα ότι να το βλέπει αυτό το θέμα, για αυτή την εικόνα να δώσει στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή ότι να η λύση, αυτό είναι κάνει το, και σε καμιά περίπτωση αυτό δεν είναι η λύση. Σε καμιά περίπτωση δεν είναι η λύση αυτό. Η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να ακούσουμε και το ίδιο το παιδί να το ακούσουμε, να ακουστεί ό,τι και αν έχει να πει. Και να μην το απορρίψουν. Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις οι γονείς πολλές φορές κάνουν το λάθος. Ποιο είναι το λάθος? Ότι επειδή οι γονείς αγωνίζονται πραγματικά για τα παιδιά τους, το βλέπουν ένα αθώο πράγμα που θα τους πούν το παιδί ή κάτι το οποίο ίσως το θεωρούν μη σημαντικό, ότι έλα με αυτό θα ασχοληθούμε τώρα, έχουμε τόσα προβλήματα. Ξέρεις, όταν σε κάποιον που έχει ένα πολύ μη σημαντικό πράγμα για σένα και τον απασχολεί πάρα πολύ, πεις εσύ ότι ξέρεις, έχουμε τόσα προβλήματα, με αυτό θα ασχοληθούμε, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεις το πρόβλημα, αλλά του φορτώνεις και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα τα οποία επικαλείσαι εσύ. Οπότε αυτό θέλει λίγο προσοχή. Εγώ τι θα πω? Όταν θα προσπαθήσει να μας μιλήσει ένα παιδί, γιατί δεν θα μας δώσει πολλές ευκαιρίες ένα παιδί να μας μιλήσει, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Σε καμιά περίπτωση, και αυτό και ειδικά προς τους γονείς, μην μπούμε στη διαδικασία να αποπέμψουμε το παιδί ή να θεωρήσουμε ανόητο αυτό που το παιδί μας λέει. Ό,τι και να μας λέει το παιδί μας, αν είναι η αλήθεια το εκείνη τη στιγμή, όσο ανόητο, όσο περίεργο και να το βλέπουμε, είμαστε υποχρεωμένοι, αν μη τι άλλο, όχι να το αποδεχτούμε, αλλά να το ακούσουμε. Να δώσουμε τη δύναμη στο παιδί να εκφραστεί. Δυστυχώς ή ευτυχώς μας δίνει τη δυνατότητα της έκφρασης. Και πίστεψέ με, όταν δώσεις ένα άτομο το οποίο φτάσει στο σημείο να βλέπει αδιέξοδα τη δυνατότητα να εκφραστεί, μπορεί να είναι η αρχή της λύσης. Οπότε εγώ θα πω στους γονείς αυτή την περίοδο να δίνουν τη δυνατότητα και να παροτρύνουν τα παιδιά τους να εκφράζονται. Να μπουν στη διαδικασία οι γονείς να αποτελέσουν τους σάκους του box και να ζητήσουν από τα παιδιά τους να βγάλουν προς αυτούς ό,τι στραβό και κακό αντιμετωπίζουν αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Φίλε Λάμπρο, και με αυτό.
1: Και να πούμε σε όποια παιδιά νιώθουν άσχημα αυτή την περίοδο ότι είμαστε μαζί τους και αν θέλουν. Και αν θέλουν κάποια στιγμή να μιλήσουν σε κάποιον, στον οποιονδήποτε, αν θέλουν να πούν τον προβληματισμό τους, είμαστε εδώ για αυτά. Και μαζί θα βρούμε τις λύσεις. Και θα βρούμε λύσεις.
0: Μάλιστα. Λάμπρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ πολύ, Παναγιώτη.
0: Καλό απόγευμα.
1: Είμαστε καλά, γεια.
0: Λοιπόν, πολύ σημαντικά αυτά τα οποία είπε ο Λάμπρος ως μας. Θα ανέβουν τώρα στο κανάλι μας στο YouTube. Όλους και μας συγκινούν, η αλήθεια είναι. Η ώρα είναι παραπέντε. Θα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να τρέξουμε λίγο την ροή της εκπομπής. Θα αλλάξουμε περιβάλλον στο δεύτερο μέρος. Πάμε λίγο να επικαιροποιήσουμε το ραντεβού μας με το κατάστημα Κάτσερο Σκολετσιόνε. Για δημιουργίες επώνυμες. Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, Τρουσάρντι, Μόντε Ναπολεόν, Αρτίστη, Ιταλιάνοι, Δεμποστόνιανς και New Zealand. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Με τηλέφωνο 2645-023-500. Με μότο μας άνδρα σε πρώτο πλάνο και η καλοκαιρινή μας κολεξιόν. Και αν ανεβαίνετε τα σκαλιά της εκκλησίας ή αν γίνεστε κουμπάρος ή αν θέλετε να αντιθείτε για μια ιδιαίτερη περίπτωση και περίσταση, είμαστε εδώ σημείο αναφοράς. Τώρα, απευθυνόμαστε σε εσάς που φτιάχνετε ένα νέο σπιτικό, που θέλετε να απολαμβάνετε το σπίτι σας, να χαλαρώνετε σε αυτό και με τα νέα σας κουφώματα, να το ονειρεύεστε. Εμείς εδώ κάνουμε τα όνειρα σας πραγματικότητα στο κατάστημα Βαγιανάς Homeline. Ελάτε να συνδυάσουμε τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά τον χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής αισθητικής με άψογη εφαρμογή, όλα με επιστοποίηση σε και ISO. Βαγιανάς Homeline και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Βαγιανάς Homeline, Στράτου Τσεγιού 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 23 188. Μότο μας εμείς και τα όνειρά σας. Πάμε σε διαφημίσεις, μας οδηγούν στην κορυφή της ώρας. Δελτίο ειδήσεων από τον Sky 100,3 και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος του απογευματινού μαγκαζίνου εδώ στην καρδιά της εβδομάδας σήμερα στις 13 του Μάη. Πάμε.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγιανάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγιανάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
6: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον. Άρα, τέλος οι μευράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση, η σύνθεση του HP1, προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν, συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από την Κηφισιά έως το Περιστέρι. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισία στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ανατμήματα, στην Ελλήμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από Ζωγράφου και στην παραλιακή από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Πειραιά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Με ιδιαίτερη επισημότητα και τελετουργικό πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν ο αντιπρόεδρος της Κίνας, Χαν Ζενγκ, καθώς και ανώτεροι Κινέζοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα τον υποδεχθεί με τιμές αύριο στις 10 το πρωί τοπική ώρα στη μεγάλη αίθουσα του λαού στην πλατεία Τιεναμέν, η οποία θα τελεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Στο επικέντρο της συνάντησης θα βρεθεί ενευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το Διεθνές Εμπόριο και την Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το Ιράν προσβλέπει στο Πεκίνο αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση του Σι Τζινπίνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Τονίζει ότι ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, σημειώνοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμύρια βαρελιών ημερησίως. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη μισθολογική διαφάνεια, ανέφερε στο ΣΚΑΙ Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τόνισε ότι η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους τους τελευταίους δύο μήνες. Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ενδεχόμενο παράνομης παρακολούθησης ευρωβουλευτών στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναουτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης. Ζητούν συγκεκριμένα να ερευνηθεί αν υπήρξε παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων μέσω των επικοινωνιών τους με Έλληνες αξιωματούχους που φέρονται να τελούσαν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή μέσω του λογισμικού Predator. Στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι η παρακολούθηση Ελλήνων υπουργών, ανώτατων στρατιωτικών και άλλων κρατικών αξιωματούχων δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες ότι ενδέχεται να έχουν καταγραφεί και συνομιλίες τους με Ευρωπαίους ομολόγους τους, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο συνεδριάσεων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Τουλάχιστον 800 ντρόνς εξαπελύσει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας σήμερα σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο παρατεταμένες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι ρωσικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, γεγονός που υποχρέωσε τη Συμμαχία να δώσει εντολή για απογείωση πολωνικών μαχητικών. Η Πολωνία πάντως ξεκαθάρισε πως τα ντρόνς δεν παραβίασαν τον ενέργειο χώρο της. Στο μεταξύ, οι σλοβακικές αρχές ανακοίνωσαν το κλείσιμο των συνόρων της Σλοβακίας με την Ουκρανία για λόγους ασφαλείας μετά το σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν τηλεφωνικές απάτες σε όλη την επικράτεια. Οι τέσσερις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 9 άτομα για την ίδια υπόθεση. Στα αθλητικά, για την πέμπτη αγωνίστηκε των play-off τη Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν στις 7.30. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα υπηρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, ενώ την Κυριακή, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει στον Πρίσμα 91,6. Η απογευματινή ενημέρωση, δεύτερο μέρος. Καλώς ήρθατε και οι τελευταίοι. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, αύριο έχουμε Μάκη Μελά εδώ για να συνοψίσουμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Να κάνουμε μια ζωντανή συζήτηση όπως κάνουμε πάντα. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον στο πλαίσιο της συζήτησης, όπως είπαμε, του

Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο εδώ στην επικαιρότητα μέχρι να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε τον καλεσμένο μας, γιατί μου ζήτησε λίγο πίσω σε χρόνο ο εκλεκτός μας καλεσμένος. Θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτό το οποίο τώρα ανέβασε το Λευκάδα Today πριν λίγο και αφορά το έργο του Υποθαλάσσιου Αγωγού, καθώς ένα καμπανάκι για το έργο ίδρευσης χτύπησε αυτή τη στιγμή η έκθεση ελέγχου της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, καθώς διαπιστώνει διαφοροποιήσεις στο έργο, επιχωμάτες της θαλάσσιας έκτασης εντός Natura 2000 και ζητά είτε επικαιροποιημένη περιβαλλοντική αδειοδότηση είτε αποκατάσταση περιοχής μέσα σε 6 μήνες. Είναι ένα θέμα μέτριας, χαρακτηρίζεται ο βαθμός τώρα για το πόσο επίγον είναι στη μέση, είναι μέτριο, αν εκφράζομαι σωστά τώρα. Δεν ξέρω αν είναι μια τεχνική ή τυπική διαδικασία, πάντως είναι μια πραγματικότητα, ας ευχηθούμε ότι δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα. Λοιπόν, ελάτε να μπούμε τώρα στο περιβάλλον το διαφημιστικό μας. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Erect Insurance. Η Erect Group, με δυναμική παρουσία στον χώρο των αυτοκινήτων, κάνει το επόμενο βήμα και φέρνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλισης μέσα από την Erect Insurance. Σε συνεργασία με την Allianz, μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, προσφέρει αξιόπιστες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας με σύγχρονα προγράμματα, ευελιξία στην επιλογή καλύψεων και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια υποχρέωση, είναι η σιγουριά που χρειάζεστε κάθε μέρα. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στη Λευκάδα, οδό Βέλα 2 και καλέστε αν θέλετε και στο 26 45 023 010. Μπείτε στο erect.gr και ζητήστε μια δωρεάν προσφορά. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για σας.

Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα με τον διεθνολόγο, τον κύριο Παπαφλωράτο. Θα συνομιλήσουμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να έχουμε λίγο χρόνο. Θα θέσουμε και το drone στην ατζέντα και την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Γενικότερα θα κάνουμε έτσι μια συζήτηση με ενδιαφέρον, πιστεύω. Οπότε μείνετε μαζί μας εδώ στον Prisma 91,6.

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Για μία γιορτή ή μία επέτειο, για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο, με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα, κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
6: Άρα Άξον.
7: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις? Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
9: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι.

0: καλοκαίρι σας. Παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
1: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
0: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
2: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
3: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
2: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
0: 26450-25-390. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματικά με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@ thanoslazaros.gr.
6: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η νέα εποχή έφτασε.
8: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: InfoNet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Υποδήματα STEP.
10: Μόδα.
9: Ποιότητα.
10: Επωνυμία.
9: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
9: Geox,
11: Lacoste,
9: Gant,
11: Replay,
9: Sakiris Malas,
11: US Polo,
9: Boss,
11: Cricket,
9: Damiani,
11: Skechers,
9: Versace,
11: Robinson
9: και πολλές άλλες.
11: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
9: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
11: Αερόσολα,
9: Piccadilly, Maxi Therapy,
11: Pace Comfort,
9: Skechers Memory Foam.
11: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
9: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
11: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
9: και Σκουφά 24 στην Άρτα
11: και στο stepbrandshoes.gr.
12: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
13: Είναι εμπειρία.
12: Ο 13ος Πράσινος

0: Ο Μαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός η D-Marine Λευκάς. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στον Πρίσμα 91,6. Είναι η απογευματινή σας ενημέρωση. Είμαστε ακριβώς 31 λεπτά μετά τις 7. Κάνουμε μια προσπάθεια να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον διεθνολόγο, τον κύριο Παπαφλωράτο, για να, όπως είπαμε, αναπτύξουμε κάποια θέματα της επικαιρότητας, για να συζητήσουμε λίγο και για το επίμαχο ντρόν, το οποίο έχει κάνει τη Λευκάδα σημείο αναφοράς και ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή βεβαίως. Αλλά το βλέμμα μας είναι στραμμένο και στην επίσκεψη Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, στο Μεσανατολικό, σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Ο κύριος Παπαφλωράτος μας θυμά πρώτη φορά εδώ στον Prism 91,6 και είναι ιδιαίτερη χαρά μας. Καλό απόγευμα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα από Αθήνα, ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Είναι δική μας χαρά, κύριε Παπαφλωράτε, και σας παρακολουθούμε στις παρεμβάσεις σας, έτσι κι αλλιώς, στα κανάλια και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς μεγαλύτερους, αλλά και εμείς εδώ νομίζω θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε σήμερα. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε και να σας ρωτήσω τι έχετε αποκομίσει από όλη αυτή την ιστορία με το ντρόουν, το οποίο προσπαθούμε να καταλάβουμε αν είναι ουκρανικό και μας έχει φέρει σε μια έτσι διπλωματική αναταραχή. Έχουμε βγάλει κάποια ασφαλή συμπεράσματα, τι μπορεί να έχει συμβεί?
1: Όχι, δεν υπάρχει κανένα ασφαλές συμπέρασμα και επειδή έχω ρωτηθεί και άλλες φορές, λέω ότι καλό θα είναι να περιμένουμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Υπάρχουν ειδικοί που ασχολούνται από αυτού. Δεν έχει προφανώς τελειώσει ακόμα όλη αυτή η αναζήτηση αλλά και η ανάλυση που κάνουν του θαλάσσιου ντρόουν προκειμένου να εξάγουν ασφαλείς συμπεράσματα. Επειδή, όπως ξέρετε, πρωτίστως είμαι νομικός και θέλω να μιλάω με γεγονότα, δεν θα ήθελα να μπω στη συνωμοσιολογία και τη σιναριολογία. Να αρκεστούμε στην ανακοίνωση του Υπουργείου Αμήνης, όπου είναι πολύ σοβαροί αξιωματικοί αυτοί που έχουν επιληθεί τις υποθέσεις, που σίγουρα θα μας διαφωτίσει.
0: Θέλω λίγο να μείνω με άλλη μια ερώτηση αυτό, για Παπαφλωράτε, γιατί έκανε μια δήλωση ο κύριος Δένδιας και είπε ότι το βρήκαμε σε διεθνή ύδατα. Και εμείς εδώ στην περιοχή, αλλά και στα social media, βγήκαν κάποιες χιουμοριστικές αναρτήσεις να βγάλουμε διαβατήριο, να περνάμε το τηλωνείο. Πιστεύετε ότι είχε ένα σκεπτικό η αναφορά αυτή του κύριου Δένδια, ή ήταν μια στοχεία λεκτική?
1: Ακούστε, για να βγει ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο εκάστοτε Υπουργός Εθνικής Αμήνης, έτσι, ο οποίος έχει σαφώς μια καλύτερη ενημέρωση από αυτή που έχει ο μέσος πολίτης και από αυτή που έχει ο μιλών, αν μη τι άλλο.
0: Βεβαίως.
1: Να κάνει μια τέτοια δήλωση, πάνω να πει ότι έχει τα διαθέσιμα στοιχεία που να το αποδεικνύουν. Άρα, επαναλαμβάνω, να αρκεστούμε. Στην Ελλάδα, ξέρετε, έχουμε συνηθίσει το σανά και το άγον σταύρο στον αυτό.
0: Σωστά.
1: Ο μιλών δεν είναι αυτή τη λογική. Και στρατιωτικές σχολές που έχω την τιμή να διδάσκω, αλλά και επειδή είμαι και εγώ επιτανήσιος.
0: Από πού είστε, κύριε?
1: Από τα δύο νησιά πάνω και κάτω στη Λευκάδα.
0: Α, μια χαρά.
1: Και για την Κεφαλαιονία.
0: Ωραία, μας ακούνε.
1: Έχω έρθει και στη Λευκάδα επειδή είναι πανέμορφη και ομολογώ ότι με εξέπληξε πολύ ευχάριστα. Διότι έχοντας περάσει τόσα χρόνια εκεί, νόμιζα ότι την ομορφιά όλη την έχουν αυτά τα δύο νησιά. Τελικώς αποδεικνύεται ότι η Λευκάδα είναι, να μην πω πιο όμορφη, είναι εξίσου όμορφη.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Για να μην εξηγηθώ.
0: Και δεν το λέω τοπικιστικά, θα συμφωνήσω.
1: Πραγματικά είναι πανέμορφη και έχω και πολύ καλούς φίλους. Αλλά εμείς έχουμε μάθει να είμαστε σοβαροί, ξέρετε, από τα νησί. Δεν καταφεύγουμε σε δηλώσεις εντυπωσιασμού. Να περιμένουμε. Τα στοιχεία προφανώς τα έχει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου πολύ καλύτερα από ό,τι έχουμε εμείς. Και καλό θα είναι να αφήσουμε τέτοια σοβαρά ζητήματα έξω από την κριτική ή, αν θέλετε, έξω από την πολιτική αντιπαράθεση. Στα εθνικά θέματα φοράμε όλοι μία φανέλα. Αυτή της Εθνικής Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Θέλω λίγο τώρα να πάμε σε πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που περιμένουμε όλοι να τελειώσει και ο Ντόναλντ Τραμπ λέει θέλουμε ακόμα δύο εβδομάδες. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαφλωράτε, αυτή τη στιγμή συμφέρει την Αμερική να παρατείνεται αυτή η σύραξη, γιατί αντιλαμβάνεστε υπάρχουν παράπλευρες απώλειες, είναι η Κίνα, είναι γενικότερα οι αντίπαλες δυνάμεις της Αμερικής, ένα brand de fer που γίνεται για το ποιος πλέον θα ασκεί επιρροή στο παγκόσμιο γίγνεσθε? Ποια είναι η απόψή σας?
1: Πολύ ωραία ερώτηση καταρχήν. Κατά δεύτερον, θα ήθελα να σας επισημάνω ότι ο κύριος Τραμπ έχει εκλογές σε 6 μήνες.
0: Ναι,
1: μεν οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες αποκομίζουν τεράστια κέρδη αυτή τη στιγμή. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο μέσος Αμερικανός καταναλωτής βλέπει την τιμή στην Αγγλία να έχει εκτοξευτεί. Άρα, όταν έχει μπροστά σου εκλογές, πρέπει να λάβει υπόψη και αυτή την παράμετρο. Πολλό δε μάλλον όταν η στρατηγική επιχείρηση των Αμερικανών δεν είναι αποδεκτή από την πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών, τουλάχιστον βάσει των δημοσκοπήσεων και των μετρήσεων που έχουν γίνει. Επομένως, ο κύριος Τραμπ θέλει να τελειώσει τον πόλεμο αυτό ταχύτερο, διότι όπως λέμε οι στρατηγικές σχολές, σε έναν πόλεμο εύκολα μπαίνεις, αλλά δύσκολα βγαίνεις. Πολλό δε μάλλον όταν φαίνεται ότι δεν υπήρχε σχέδιο εξόδου, αλλά δεν μπορεί να τον τελειώσει χωρίς να έχει κάτι να επιδείξει στην εσωτερική και την γνώμη ως επιτυχία. Και επειδή, όπως θυμάστε και με βέβαια θυμούνται οι ακροατές σας, οι Αμερικανοί είχαν θέσει ως στόχους, αυτό που λέμε αντικατοικημενικούς σκοπούς στις ενόπλες δυνάμεις. Είχαν θέσει λοιπόν στρατηγικούς στόχους. Πρώτον, την καταστροφή του βαλιστικού προγράμματος. Δεν έχει επιτευχθεί. Το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν σημαίνει δηλαδή η πύραυλη που έχει. Ναι, μεν έχει καταναλώσει ένα μέρος αυτών, ίσως το μεγαλύτερο, αλλά σίγουρα διατηρεί ανταποκριτική ικανότητα. Δεύτερον, την ανατροπή του καθεστώτος. Ούτε αυτό έχει συμβεί. Το Ιράν είναι ένα σκληρό θεοκρατικό καθεστώς. Έχει πάρα πολλές στρατιωτικές ομάδες, χιλιάδες άντρες που υπηρετούν σε αυτές, και η αντιπολίτευση δεν θέλει να βγει και να δει να θυσιάζεται ένα δίκο στον δρόμο. Και τρίτον, να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα. Εδώ πλέον είναι το διακύβευμα, διότι το Ιράν πλέον έχει δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου σε κάποιο βαθμό. Εάν φτάσει στο 90% θα μπορεί να αποκτήσει αρκετά πυρηνικά όπλα. Ήδη με το 60% που έχει, οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να κατασκευάσει 11 πυρηνικά.

0: τις βόμβες. Αρκετές για να καταστρέψουν όλο τον πλανήτη. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αν δεν επιτύχει τουλάχιστον μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, δεν μπορεί να αποχωρήσει. Πολλό δε μάλλον όταν έχουμε τα στενά του ορμού που ήταν ανοιχτά πριν την 28η Φεβρουαρίου, δηλαδή πριν ξεκινήσει η κρατική επιχείρηση, και αυτή τη στιγμή είναι κλειστά.
1: Ναι.
0: Άρα ουσιαστικά θα λέγαμε με ποδοσφαιρικούς όρους το σκόρ είναι 0-3 και ουσιαστικά έχει φάει και ένα γκολ. Δηλαδή είναι 0-4.
1: Μάλιστα.
0: Για τα στενά του ορμού θεωρείται ότι θα ήταν η έσκατη λύση αν τα έκλειναν οι Ιρανοί σε περίπτωση πλέον που είχαν πάει όλα στραβά. Ουδής προφανώς από τους στρατηγιστές στην Ουάσινγκτον υπελόγιζε ότι οι Ιρανοί θα χρησιμοποιήσουν πολύ νωρίς το όπλο αυτό με τις συνέπειες που όλοι βιώνουμε. Και πιστέψτε με, οι συνέπειες ακόμα δεν έχουν φανεί στην τσέπη του μέσου καταναλωτή. Θα φανούν στο επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Ανησυχητικό αυτό το οποίο λέτε. Τρέχω λίγο την κουβέντα γιατί έχω 5 λεπτά για να σας αποδεσμεύσω. Σε δεύτερο χρόνο θα έχουμε μεγαλύτερη άνεση να τα πούμε. Θέλω λίγο να πάμε τώρα στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Και πώς διαμορφώνονται και οι στάσεις της Κίνας και της Ρωσίας σε αυτόν τον πόλεμο. Μάλιστα, ο Πούτιν πριν λίγες ώρες είπε ότι εμείς θα φτιάξουμε νέα συστήματα πυραυλικά που δεν θα μπορεί κανείς να τα εμβολήσει. Δεν ξέρω το λέω σωστά, να τα προσπεράσει. Δεν ξέρω τώρα και τις πολεμικές ορολογίες, αλλά
0: να τα αντιμετωπίσει.
1: Να τα
0: αντιμετωπίσει. Να τα καταρρύψει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ήταν τα αποκρούσει.
1: Άρα λοιπόν τώρα θέλω να πω ότι είμαστε σε ένα. Δεν ξέρω αν ενστερνίζεται την άποψη ότι πάμε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Εντάξει, μπορεί να είναι παρακινδυνευμένο αυτό που λέω, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν εντάσεις. Πολλές.
0: Εντάσεις πάντα υπάρχουν στο διάστημα περιβάλλον. Καλό θα είναι να σταθμίζουμε τα γεγονότα πάντα, όπως λέω, με νυφαλιότητα και ψυχραιμία.
1: Mm-hmm.
0: Η επίσκεψη στην Κίνα είναι πολύ σημαντική, έχει προγραμματιστεί εδώ και καιρό. Ανεβλήθη δις ακριβώς λόγω των επεκτενωμένων στον κόλπο. Ο κύριος Τραμπ είναι δεδομένο ότι δεν θα ήθελε να πάει στην Κίνα και να έχει ανοιχτό το θέμα του Ιράν. Με όλα τα αυτά δεν μπορούσε να τρενάρει άλλο στην επίσκεψη και πηγαίνει συνοδευόμενος από επικεφαλής οικονομικών κολοσσών. Άρα λοιπόν. Θέλουν οι δύο αυτές οικονομικές δυνάμεις, δεν θα πω υπερδυνάμεις, γιατί η Κίνα ακόμα δεν έχει φτάσει στο επίπεδο των ΗΠΑ, αλλά αν συνεχιζόταν η ανάπτυξή της με βάση τα δεδομένα το 2023-2024, το 2030 θα έφτανε πλέον τους Αμερικανούς σε επίπεδο συντελεστών ισχύως. Επομένως, οι δύο δυνάμεις θέλουν να βρουν ένα modus operandi. Modus operandi είναι δύσκολο, τουλάχιστον να συνυπάρχουν. Οι δασμοί που έχει επιβάλει ο κύριος Τραμπ προφανώς έχουν επιβαρύνει την κινέζικη οικονομία, η οποία δυστυχώς για το Πεκίνο είναι εξαρτώμενη από τις ξένες επενδύσεις. Και αυτός είναι ο μόνιμος φόβος, ο φόβος κάποια στιγμή είναι την Κίνα να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από την Κίνα. Οπότε τι θα κάνουν οι Κινέζοι? Όπως ξέρετε, οι Κινέζοι είναι πάρα πολύ καλές στον αντιγράφο, εξού και λέμε κινέζικα προϊόντα ή κινέζικο είναι αυτό. Αλλά ναι, ακόμα ποιοτικώς σε πάρα πολλούς τομείς δεν έχουν φτάσει τα προϊόντα άλλων χωρών. Επομένως, αν φύγουν οι ξένες εταιρείες, είτε μιλάμε για αυτοκινητοβιομηχανίες, είτε μιλάμε για εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, τότε οι Κινέζοι θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Ήδη αντιμετωπίζουν θέμα επιβράδυσης οικονομίας τα τελευταία χρόνια και λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Άρα θέλουν διακαώς να σταματήσει αυτή η αντιμετώπιση της από πλευράς Αμερικής. Διότι ξέρουμε ότι τα κινέζικα προϊόντα λόγω χαμηλού κόστους είναι δύσκολο να τα αντιμετωπίσεις στην αγορά.
1: Μάλιστα.
0: Το λέμε άλλωστε, δεν είναι το ίδιο ένα κινέζικο κινητό, ας πούμε, τηλέφωνο με ένα αμερικανικό κινητό ή ένα κινητό μιας άλλης
1: χώρας. Ακόμα και τα αυτοκίνητα που βλέπετε έχουν εισβάλει στην αγορά και τα αυτοκίνητα τα κινέζικα τώρα και απειλούν και την συντηρητική, θα πω εγώ, ευρωπαϊκή αυτοβιομηχανία.
0: Εντάξει, ξέρετε, εγώ πάντα είμαι πολύ επιφυλακτικός σε αυτές τις προβλέψεις, γιατί θα σας πω ένα παράδειγμα. Αν χαλάσει αυτό το αυτοκίνητο οπουδήποτε στην ελληνική περιφέρεια, να δω ποιος θα το επισκευάσει.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, λοιπόν, είναι ωραία, ξέρετε, να τρέχουμε και να φανταζόμαστε πράγματα. Τα έχουμε δει πολλές φορές στη ζωή μας. Εγώ είμαι αρκετά μεγάλος για να θυμάμαι πάρα πολλές τεχνολογίες καινοτομίες που λέγανε θα αλλάξουν τη ζωή μας κτλ. Αλλά στην πράξη απεδείξαν ότι δεν ήταν όπως είχαν οραματιστεί οι σχεδιαστές τους. Άρα, καλό να κρατάμε χαμηλά τον πήχη. Για την παγκόσμια οικονομία θα είναι θετικό οι δύο χώρες να σταματήσουν αυτόν τον ανοιχτό πόλεμο, οικονομικό πόλεμο που έχουν ξεκινήσει. Αλλά δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει στο τραπέζι το θέμα της Τεχεράνης και είναι δεδομένο ότι οι Κινέζοι θα θέσουν το θέμα της Ταϊβάν, αυτή που αποκαλούμε εμείς Ταϊβάν, και εκεί οι Αμερικανοί θα βρεθούν προφανώς σε δύσκολη θέση, γιατί είναι δύσκολο ακόμα και για μια υπερδύναμη να αντιμετωπίσει τρία ανοιχτά μέτωπα, Ουκρανία, Μέση Ανατολή και μια ενδεχόμενη επίθεση των Κινέζων κατά της Ταϊβάν. Άρα ο κύριος Τραμπ δεν πηγαίνει έχοντας πολλά χαρτιά στα χέρια του, όπως του αρέσει να λέει. Είναι μια φράση που αρέσει, στην οποία αρέσει και ο κύριος Τραμπ. Αυτή την πηγαίνει προσπαθώντας και αυτός να πετύχει κάποια μορφή συμφωνία και βεβαίως να εξαναγκάσει τους Κινέζους να πιέσουν τους Ιρανούς να υποχωρήσουν, αλλά δεν διαθέτει πολλά χαρτιά στα χέρια του.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Θέλω λίγο να μου πείτε ποιος είναι ο ρόλος της Ευρώπης στη δεδομένη χρονική περίοδο. Γιατί η αλήθεια είναι πως η Ευρώπη δεν παίρνει πρωτοβουλίες, δείχνει ότι δεν είναι στον πυρήνα των εξελίξεων και βεβαίως υπάρχουν και διάφορα ερωτήματα για το διακύβευμά της. Δηλαδή, πάμε, είναι επιτακτική πλέον η ανάγκη μιας περαιτέρω πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης ή διακρίνεται στοιχεία αποσύνθεσης?
0: Εντάξει, είναι βαρύ να πούμε ότι υπάρχει αποσύνθεση. Ναι. Απλά σίγουρα λείπουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι μεγάλοι ηγέτες, οι οραματιστές ηγέτες που είχαμε κατά το παρελθόν, κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Και ακριβώς αυτό το έλλειμμα φαίνεται στη λήψη αποφάσεων. Συν του ότι έχει μεγαλώσει πολύ ο αριθμός, έχει αυξηθεί ο αριθμός των κρατών μελών, άρα γίνει πιο δυσκίνητη ή ούτως ή άλλως δύσκολη στη λήψη αποφάσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, ναι, μεν έχει επιτύχει πολλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει πολλά στάδια αποστάσεις προς βελτίωση. Και σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου απαιτείται ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, αυτή η, αν θέλετε, αβελτηρία ή αν θέλετε, η δυσκολία, για να μην πω δυσκινησία της Ευρώπης, φαντάζει ως μεγάλο μειονέκτημα. Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι Ευρωπαίοι, μαζί με το πρόβλημα της έλλειψης ηγεσίας. Πολλά δε μάλλον σε έναν χρόνο θα έχει φύγει ο κ. Μακρόν από τα ηλίθια παιδεία και θα δούμε ποιος ή ποια θα τον αντικαταστήσει και αν θα έχει όραμα. Γιατί οι ηγέτες χωρίς όραμα δεν μπορούν να πάνε το άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπροστά.
1: Μάλιστα. Συμπέρασμα, η κανονικότητα αυτή που θα ελαφρύνει την τσέπη μας θα αργήσει, κύριε Παπαφλωράτε. Δηλαδή, ετοιμαζόμαστε να βάλουμε πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και δεν ξέρω αν η πολιτική στήριξη των κυβερνήσεων πλέον αρκεί. Και ολοκληρώνουμε με αυτό.
0: Ελπίζουμε ότι θα τελειώσει ταχύτερο η κρίση στο Ιράν. Διότι και αύριο, ακόμα αν τελείωνε αυτή η κρίση, σύμφωνα με τους οικονομολόγους, θα απαιτεί το ένα διάστημα 2,5-3 μηνών μέχρι να ομαλοποιηθεί η αγορά.
1: Ναι.
0: Στο τέστην, επειδή είμαστε στην αρχή της τουριστικής περίοδου, θα αντιμετωπίζαμε προβλήματα εμείς ως χώρα υποδοχής τουριστών, η οποία αντλεί η χώρα μας ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ της από το τουρισμό. Επομένως, είναι μια δύσκολη περίοδος. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει το ταχύτερο πόλεμος και θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Ας ελπίσουμε. Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος και όποιος κάνει προβλέψεις κινδυνεύει να εκτεθεί ανεπανόρθωτα.
1: Να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρώτη μας συζήτηση εδώ στον Prisma 91,6 και Παπαφλωράτε. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα στην Νόμο τη Λευκάδα και παραμένω στη διάθεσή σας.
1: Βεβαίως, με χαρά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, σε λίγο στο κανάλι μας στο YouTube, για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση με τη μορφή podcast τη συζήτηση αυτή με τον κύριο Παπαφλωράτο, θέλαμε να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω, αλλά είχε πολλές ανοιγμένες υποχρεώσεις σήμερα. Δεν πειράζει όμως, βγάλαμε τα συμπεράσματά μας και είπαμε πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα. Χαίρομαι που κρατάει αυτή τη στάση της ψυχραιμίας ο κύριος Παπαφλωράτος. Ας μην βιαζόμαστε, ας περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις. Πάντως, τα πράγματα γενικότερα είναι δύσκολα. Κρατάμε αυτό τη δυσίωνη εκτίμηση ότι ακόμα δεν έχουμε δει, η αλήθεια είναι, στην τσέπη μας τις επιπτώσεις από αυτή την παρατεταμένη κρίση, με τα αποθέματα πετρελαίου να μειώνονται ραγδαία, με πάρα πολλές ναυτιλιακές εταιρείες να αναστέλουν πάρα πολλές πτήσεις οι οποίες έχουν γίνει πανάκριβες διότι έχουν προβλήματα έλλειψης της κυροζήνης. Οπότε αντιλαμβάνεστε, οι προκλήσεις είναι πολλές. Νομίζω ότι σε λίγο το ταξίδι θα γίνει είδος πολυτελείας πάλι. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως έχουμε πολλές προκλήσεις και πολλούς σκοπέλους να

Λοιπόν, εδώ είμαστε πρακτικά λίγο πριν το φινάλε. Μην ξεχνάτε ολοκληρωμένη ενημέρωση στο group ή στο σελίδων μας Prisma Radio, Λευκάδα Today και Prisma Today αντιστοίχως. Για ό,τι συμβαίνει από νωρίς το πρωί βεβαίως και όλες οι συνεντεύξεις μας, όλα τα podcast, όλα όσα συζητάμε πάντα εδώ μέσα από τον σταθμό αυτό.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά εδώ να μπούμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για την Erect Insurance, μια εταιρεία της Erect Group, μάλλον η Erect Insurance, η οποία προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες όπου θέλουμε να τις επικοινωνήσουμε εδώ, βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε, για να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι. Μισό λεπτά, γιατί μου έρχονται και τα τελευταία σας μηνύματα τώρα εδώ, τα οποία διαβάζω. Μου στέλνετε τώρα εδώ κάποιες φωτογραφίες για το ότι δεν είναι στο νέο μηχανογραφικό, δεν έχει συμπεριληφθεί το νέο τμήμα πανεπιστημιακό το οποίο έχει εξαγγελθεί. Να πω κάτι πριν βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, γιατί νομίζω ότι δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το κτίριο και όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Ας κάνουμε το ρεπορτάζ, να το μεταδώσουμε αύριο, να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Το καταγράφω αυτό το οποίο μας λέτε. Λοιπόν, η εκπομπή μας είναι κοντά σας με την υποστήριξη της Erect Insurance, Erect Group, γνωστή για την ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων. Κάνει το επόμενο βήμα και σας προσφέρει κάτι πιο σημαντικό. Αυτό είναι η ασφάλεια. Η Erect Insurance, επίσημος συνεργάτης της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, σας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη αποζημίωση. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι η σιγουριά που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στη Λευκάδα, εδώ Σκαραβέλα 2. Ή καλέστε 2645-023-010 ή μπείτε στο erect.gr και ζητήστε σήμερα τη δωρεάν προσφορά σας. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για σας. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε νοσταλγικά, έτσι μουσικά, να πάρετε έτσι μια ανάσα, είναι ακόμα ασούρουπο. Μπαίνουμε στο καλοκαιράκι, θέλουμε λίγο να αποφορτιστούμε από όλα τα προβλήματα και πολλές φορές καλό είναι να κάνουμε και έναν απολογισμό και να σκεφτόμαστε λίγο θετικά, γιατί μπορεί να μην είμαστε πολύ αισιόδοξοι σαν άνθρωποι, όμως μερικές φορές να σκεφτούμε έχουμε πετύχει πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Σας αφήνουμε νοσταλγικά με τη Βίκυ Λέανδρος, αναμνήσεις, μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Αύριο 6 ώρα όλα τα ραδιοφωνάκια εδώ συντονισμένα. Έχουμε Μάκη Μελά, βεβαίως, μεταξύ άλλων, και όλη την επικαιρότητα.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
1: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21 401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
0: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fern Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Φέρνει Τέκο. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 0 26 349 και στο www.oikosdecor.gr.
6: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής πιστωτικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
1: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
1: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Με ιδιαίτερη επισημότητα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Στο αεροδρόμιο των Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκαν ο αντιπρόεδρος της Κίνας, Χαν Τζενγκ, καθώς και ανώτεροι Κινέζοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπινγκ, θα τον υποδεχθεί με τιμές αύριο στη μεγάλη αίθουσα του λαού, στην πλατεία Τιάνανμεν, η οποία θα τελεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του, όπως μεταδίδουν κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το Ιράν προσβλέπει στο Πεκίνο προκειμένου να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις για την επόμενη ημέρα στη χώρα. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση του Σι Τζινπινγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, κινέζικο τάνκερ πέρασε από τα στενά του Ορμούς μεταφέροντας 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Το τάνκερ φόρτωσε το πετρέλαιο από το Ιράκ και πλησιάζει στον κόλπο του Ομάν κοντά στο σημείο που έχουν επιβάλει τον ναυτικό αποκλεισμό οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, είναι το τρίτο κινέζικο πλοίο που περνά από τα στενά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Τονίζει ότι ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, υπογραμμίζοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για τα ενεργειακά που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την εφημερίδα Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά, σημείωσε στην ομιλία του ο κύριος Μητσοτάκης. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα το δέχτηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος προειδοποίησε το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν κανονικά. Στη συνέχεια, η τουρκική πυραβλάκατος αποχώρησε από το σημείο. Μουσική
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη μισθολογική διαφάνεια, ανέφερε εδώ στον Sky Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τόνισε ότι η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους τους τελευταίους δύο μήνες. Όπως ανέφερε η Υπουργός, το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγει ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, στοχεύοντας την εξάλληψη των διακρίσεων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι κάθε υποψήφιος εργαζόμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζει το ακριβές ύψος ή το εύρος του μισθού προτού προσέλθει στη διαδικασία της συνέντευξης. Παράλληλα, θεσπίζεται η υποχρέωση οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας να είναι πλήρως ανεξάρτητες από το φύλο του υποψηφίου.

Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ενδεχόμενο παράνομης παρακολούθησης ευρωβουλευτών στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης. Ζητούν συγκεκριμένα να ερευνηθεί εάν υπήρξε παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων όταν εκείνοι επικοινωνούσαν με Έλληνες αξιωματούχους που φέρονται να τελούσαν υποπαρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή μέσω του λογισμικού Predator. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί. Η γυναίκα τραυματίστηκε όταν έπεσε από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασσας το περασμένο Σάββατο. Ο συνήγορος του κατηγορουμένου επέμεινε πως ο εντολέας του αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο 30χρονος περιμένει την κατάθεση τη σύζυγου του, με την οποία, όπως υποστηρίζει, θα αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια. Στον αντίποδα, ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης ανέφερε πως τα ευρήματα δείχνουν προς την κατεύθυνση ύπαρξης εγκληματικής ενέργειας. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν τηλεφωνικές απάτες σε όλη την επικράτεια. Οι τέσσερις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης, και ακόμα έναν άνδρα που είχε τον ρόλο του εισπράκτορα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση και απάτες. Επίσης, για την ίδια υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ακόμη 9 άτομα. Εκτός σύνορων και πάλι, τουλάχιστον 800 drones εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας σήμερα σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο παρατεταμένες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι ρωσικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, γεγονός που υποχρέωσε τη Συμμαχία να δώσει εντολή για απογείωση πολωνικών μαχητικών. Η Πολωνία λίγο νωρίτερα ξεκαθάρισε πως τα drones δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της, παρά μόνο κινήθηκαν κοντά στα σύνορά της. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβαίνοντες στο Μπορντό, στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, μετά από θάνατο 90χρονο επιβάτη από γαστρεντερίτιδα. Άλλοι 50 επιβάτες έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Οι υγειονομικές αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα τροφιμογενούς ασθένειας και απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον Χάνταϊο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο ποδόσφαιρο, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτήν την ώρα τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Στο μπάσκετ, με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Και πολύ σύντομο ο καιρός, σχεδόν έθριος, προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση, και στο πρώτο μας θέμα απόψε, έτοιμοι να ταράξει τα

0: διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει. Ήθε ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα να είναι βίωνος για την Τουρκία και τον τουρκικό λαό.
1: Περιμένουμε να δούμε, δεν θα έχει καμία ισχύ. Δεν παράγει κανένα ένωμα αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο, εσωτερικά τέλος πάντων, από μια χώρα. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
2: Παρενόχληση διασυρμάτων που τουρκική πυραυλάκα το δέχθηκε το πλοίο Ocean Link 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος υποστήριξε ότι το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Στην περιοχή πλέει η ελληνική φρεγάτα Δρίας, η οποία παρενέβη επίσης διασυρμάτου, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες πόντισης οπτικής ίνας. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Αμερικανοί βουλευτές με επιστολή του στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ζητούν διευκρινήσεις αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρα, κατανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης με αιχμή τους όρους για τα F-35 και τις κυρώσεις λόγω των S-400.
0: Μπορεί η Ελλάδα να εκτιμά ότι οι κινήσεις της Άγκυρας γίνονται για το εσωτερικό της ακροατήριο, ωστόσο, όπως φαίνεται, ο αποκαλούμενος νόμος της γαλάζιας πατρίδας έρχεται άμεσα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
3: Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT και κυβερνητικές πηγές από το κυβερνών κόμμα του ΑΚΕΠΕ, το νομοσχέδιο θα έρθει στο τουρκικό κοινοβούλιο για να κυρωθεί εκεί αμέσως μετά τη θρησκευτική γιορτή του Μπαϊραμιού, δηλαδή 31 Μαΐου λίγη, 1η Ιουνίου, άρα μέσα στον Ιούνιο, Χριστίνα. Αυτό ένα ζήτημα δείχνει ότι τρέχει η τουρκική κυβέρνηση για να εγκρίνει αυτό το νομοσχέδιο. Όμως, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι οι γκρίζες ζώνες, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επαναλαμβάνω, μεταδίδονται στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Έχει τη σημασία του αυτό. Στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο, λένε. Άρα ετοιμάζουν να αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Ο προσδιορισμός, λένε οι πηγές, και το καθεστώς των εν λόγω γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας στο πλαίσιο των αρχών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Τουλάχιστον οι διαρροές που έρχονται από την Τουρκία, Χριστίνα, είναι προς την κατεύθυνση, δεν είναι μόνο ένα απλό νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει μέρος του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, αλλά ενδεχομένως να δημιουργηθούν και ειδικά καθεστώτα στο Αιγαίο, που με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία θα αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών, νησιών και βραχονησιών. Εκτός και αν μέχρι την κύρωση του νομοσχεδίου γίνουν διάφορες αλλαγές και διαβουλεύσεις.
0: Ποιες είναι όμως οι επιδιώξεις της Άγκυρας και πού στοχεύει η τουρκική κινητικότητα στο Αιγαίο μέσα από το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, πάμε να ακούσουμε την ανάλυση ο Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
4: Υπάρχει οπωσδήποτε, Χριστίνα, μια εσωτερική διάσταση και αυτό έχει να κάνει και με τη διαδικασία αυτή καθεαυτή, καθότι μιλάμε για ένα νόμο της Τουρκίας, ο οποίος δεν δεσμεύει ούτε το κοινωνικό κεκτημένο, ούτε κάποιον διεθνή οργανισμό, ούτε βέβαια προκαταλαμβάνει ή προσθέτει κάτι στο δίκαιο της θάλασσας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και η εσωτερική διάσταση που έχει να κάνει με την ανάγκη του Προέδρου Ερντογάν να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, να δείξει ότι η Τουρκία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και βέβαια να στείλει και ένα μήνυμα στο εσωτερικό ακροατήριο και απέναντι στην αντιπολίτευση που το κατηγορεί ότι είναι ενδοτικός έναντι της Ελλάδας, αλλά και σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρόνο δεν πάνε καλά για τον ίδιο.
5: Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, έτσι όπως το λέμε εμείς εδώ, δεν είναι γνωστό, δεν είναι γνωστό το κείμενό του. Δεν ξέρω τι μπορούμε να αποψιαστούμε βάσει ανάλογων κειμένων και τι σκέψεις κάνεις εσύ από αυτού.
4: Είναι ένα νομοσχέδιο, Χριστίνα, το οποίο το χαρακτηρίζω ως γαλάζια πατρίδα 2.0. Και αυτό το λέω γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για μια προσπάθεια της Τουρκίας να δογματοποιήσει μέσα από μια εσωτερική νομοθεσία την αντίληψη περί γαλάζιας πατρίδας. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε πράγματι το περιεχόμενο ακόμη. Αυτό το οποίο μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι η Τουρκία, μάλλον έχει ενδιαφέρον να το πω καλύτερα για μας, να δούμε τι η Τουρκία θα κάνει ακριβώς με τις γκρίζες ζώνες. Πώς δηλαδή θα συμπεριλάβει και θα προσδιορίσει τις κατά αυτήν γκρίζες

0: ζώνες και βέβαια άλλες περιοχές ελληνικού ενδιαφέροντος.
1: Γιατί τώρα, Κωνσταντίνε, γιατί επιλέγει αυτή την χρονική στιγμή να ανεβάσει τους τόνους? Είδαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ την παρενόχληση που έγινε έξω από την Αστυπάλαια. Τι επιδιώκει?
0: Κατά πρώτον, Χριστίνα, το κάνει γιατί θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει εκ του πεδίου προβεί σε ενέργειες οι οποίες υπονομεύουν τα τουρκικά συμφέροντα και επιχειρεί η Ελλάδα να δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα. Είτε με την ελληνική παρουσία στην Κύπρο, είτε με τους Patriot σε νησιά που η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, είτε με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, ακόμα και με την παρουσία της Εύρω Νοτίου της Κρήτης. Κατά δεύτερον, το κάνει γιατί η Τουρκία πιστεύει πως θα πρέπει να επανατοποθετηθεί σε σχέση με μια μεγάλη διαπραγμάτευση, η οποία εκτιμά ότι κάποια στιγμή θα γίνει, όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά συνολικά και με άλλες χώρες περιοχής, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν θέλει να προλάβει κάποιες αρνητικές για αυτήν εξελίξεις, όπως εκτιμά, και θέλει να προκαταλάβει, να προδιαθέσει τις υπόλοιπες χώρες για το ποιες είναι οι στοχεύσεις της, οι οποίες είναι πολύ καθαρές και αφορούν στο αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και πώς αυτό η ίδια το αντιλαμβάνεται σε σχέση με το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, θα έλεγα ακόμα και τη Μαύρη Θάλασσα.

0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Το παγκόσμιο ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο Πεκίνο, όπου αύριο Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπινγκ, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, συναντώνται σε ένα κρίσιμο τετ-α-τετ, καθώς στο τραπέζι μπαίνουν ζητήματα για την οικονομία, την ασφάλεια αλλά και το μέλλον της Μέσης Ανατολής. Η Κίνα σήμερα επεφύλαξε μια πολύ εντυπωσιακή και θερμή υποδοχή στον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ αύριο αναμένονται τα δύσκολα στη συνάντηση των δύο ηγετών, όπου ο καθένας προσέρχεται με τη δική του ατζέντα. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης θα μας πει για τα ακαθόδη ζητήματα που παραμένουν πάνω στο τραπέζι.
1: Αποτυπώνουν, Χριστίνα, και αυτό το γεωπολιτικό παζάρι που θα δούμε τα επόμενα 24 ώρα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο. Στο επίκεντρο βεβαίως βρίσκεται ο εμπορικός ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη. Να δούμε λοιπόν τι επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ, τι επιδιώκει ο Σι Τζινπινγκ. Στο κομμάτι του εμπορίου λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει η Κίνα να ανοίξει περισσότερο την αγορά της στα αμερικανικά προϊόντα. Μια μεγάλη γκάμα από αγροτικά προϊόντα, από ενέργεια, ακόμη και από πωλήσεις αεροσκαφών Boeing. Από την άλλη, ο Σι Τζινπινγκ θέλει και πιέζει για χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών στην πρόσβαση των κινέζικων εταιριών στην τεχνολογία αιχμής. Η εμπορική αυτή όμως μάχη επεκτείνεται και στις πρωτεσίλες και στα μικροτσίπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει μεγαλύτερη πρόσβαση των ΗΠΑ στις κινέζικες σπάνιες γαίες και αυτά τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται πλέον από την κατασκευή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέχρι τα οπλικά συστήματα. Και ο Σι Τζινπινγκ θέλει να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση η Κίνα και τεχνογνωσία για να αναπτύξει τα μικροτσίπ. Τα μικροτσίπ που θα την βοηθήσουν, όπως θεωρεί το Πεκίνο, στο επόμενο βήμα της τεχνητής νοημοσύνης στην αεροδιαστημική και την τεχνολογία αιχμής. Πάμε και στα δύο ακαθόδη βεβαίως ζητήματα. Το ένα είναι το κομμάτι του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει το Πεκίνο να πιέσει την Τεχεράνη να αποδεχθεί μια συμφωνία ειρήνης, να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Απ' την άλλη, ο Σι Τζινπινγκ ισορροπεί. Από τη μία, δεν θέλει να έρθει σε ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν θέλει να χαλάσει και τις σχέσεις με τον στρατηγικό εταίρο που είναι το Ιράν. Και βέβαιως και στο κομμάτι το άλλο ακαθόδε ζήτημα είναι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να διατηρήσει την κατάσταση στην Ταϊβάν ως ένα μοχλό πίεση στην Κίνα, χωρίς να έρθει βεβαίως σε ρήξη με το Πεκίνο. Και απ' την άλλη, ο Σι Τζινπινγκ ζητά μείωση των οπλικών όπλων από την Ουάσιγκτον προς την Ταϊβάν και μια πιο ξεκάθαρη στάση απέναντι στις προσδοκίες της Ταϊπάη προς ανεξαρτησία.
0: Πάμε να ακούσουμε και τις πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε και το είχε μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής. Πάμε να ακούσουμε όμως τα υπόλοιπα και τα ουσιαστικά. Μιχάλη Συγνατίου, πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο, γνωστό είναι, αλλά πρέπει να τονίσουμε από την αρχή ότι οι επιχειρηματίες που το συνοδεύουν είναι περισσότεροι από τους διπλωμάτες και τους στρατιωτικούς. Και αυτό το γεγονός αποκαλύπτει ότι η επίσκεψη είναι περισσότερο επιχειρηματική, διότι εκεί θα στοχεύσει κατά το διάστημα που θα παραμείνει στην κινέζικη πρωτεύουσα. Το συνοδεύει η αφρόκρεμα των επιχειρηματιών, όλο μαζί περιουσία λένε εδώ ότι ξεπερνά τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια.

0: Φυσικά θα συζητήσουν και τα παγκόσμια προβλήματα και ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στη βοήθεια του Xi Jinping για το Ιράν αλλά και για την Ουκρανία. Στις δηλώσεις του βέβαια ο πρόεδρος τόνισε ότι δεν ζητά βοήθεια από κανένα, ειδικά για το Ιράν, αλλά Χριστίνα όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Τραμπ θα ζητήσει την παρέμβαση του Κινέζου Προέδρου, πιστεύει ότι μπορεί να ανοίξει τα στενά του ορμούς, θα τον πιέσει να τον βοηθήσει, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, Χριστίνα.
1: Ήταν, Μιχάλη, εντυπωσιακό το μήνυμα του από το Air Force One, φτάνοντας στο αεροδρόμιο του Πεκίνου. Έστειλε το δικό του μήνυμα στον Κινέζο ομολογό του.
0: Σίγουρα. Ο Αμερικανός Πρεσβυτέρης έστειλε ειδικό μήνυμα, θα έλεγα, στον Κινέζο ομολογό του από το προεδρικό αεροπλάνο και ήταν μήνυμα συνεργασίας, θα έλεγα, σε σημείο υποταγής. Και μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία έχει διαγράψει τους νατοϊκούς συμμάχους του και συνομιλεί επί το πλήστο με αυταρχικούς ηγέτες. Χαρακτήρισε τον Σι ένα παράμιλο ηγέτη, ένα εξαιρετικό ηγέτη, εκφράζοντας την ελπίδα να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι, όπως έγραψε, Χριστίνα, εννοεί τους επιχειρηματίες που τον ακολούθησαν στο Πεκίνο, αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο. Και όπως λένε οι αντίπαλοι του στην Ουάσιγκτον, είναι πραγματικά προκλητικός, Χριστίνα.
1: Τώρα, πάμε στα διεθνή προβλήματα και τι πρέπει να περιμένουμε από γι' αυτό το κομμάτι. Η πόλεμος του Ιράν, η Ουκρανία, το εμπορικός πόλεμος Κίνας, Αμερικής.
0: Ναι. Τώρα, και οι δύο πόλεμοι, οι πραγματικοί πόλεμοι, έχουν σχέση με το εμπόριο και την οικονομία. Διότι η Κίνα ενισχύει μυστικά και την Τεχεράνη και τη Μόσχα. Έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι αποτελεσματικές. Ακόμα και στη διάρκεια των βομβαρδισμών, η Κίνα συνέχισε να προμηθεύεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Ιράν. Το ίδιο κάνει και με τη Ρωσία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει δημόσιες δηλώσεις για τα θέματα αυτά και ο Υπουργός Οικονομικών μίλησε εκτεταμένα για το κινέζικο δίκτυο ενίσχυσης του Ιράν και της Ρωσίας. Πάντως δεν πρόκειται να εισακουστεί από τον ΣΥ η έκκληση του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ορθά πιστεύει ότι η Κίνα χρηματοδοτεί την Τεχεράνη στον πόλεμό της με την Αμερική. Από την ενημέρωση προκύπτει πάντως ότι ο Κινέζος Πρόεδρος μπορεί να επηρεάσει την Ιρανική ηγεσία να δεχθεί τις διαπραγματεύσεις και το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Εκφράζεται ο φόβος ότι ο κύριος Τραμπ μπορεί να πέσει στην παγίδα των Κινέζων και αντί να πετύχει θετικά αποτελέσματα για τις ΗΠΑ να φύγει με άδεια χέρια. Και επίσης υπάρχει το πρόβλημα με τη Ταϊβάν που εξηγήσατε προηγουμένως. Ο κύριος Τραμπ δείχνει τάσεις να την εγκαταλείψει για χάρη του Πεκίνου, αλλά ζητά ανταλλάγματα.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά από τώρα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
7: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η

0: γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
1: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηλίγος, Ευάθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σότη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
4: Είναι Μάκη, θιούλη μου καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστη.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστη.
6: Όλα, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Είναι 8 και 30 πρώτα λεπτά ακριβώς, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Νωρίτερα, πριν τη διακοπή, αναφερόμασταν στα της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Την ίδια ώρα, πάντως, το αδιέξοδος της διαπραγματεύσης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν παραμένει. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναχωρώντας για το Πεκίνο, επανέλαβε ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και η Τεχεράνη για άλλη μια φορά διεμήνησε ότι δεν θα εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα και παρά την εύθραυστη εκεχηρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη.
1: Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, η CENTCOM, έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα μια φωτογραφία από περιπολία μαχητικού F-35, είναι εικόνα που βλέπουμε στους δέκτες μας, κοντά στον στρατηγικό θαλάσσιο διάδρομο, σε μια επίδειξη αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Την ίδια ώρα και η Τεχεράνη σκληραίνει τη ρητορική. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχή Μαζιζή, ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε το σχέδιο για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ και κατατέθηκε προς εξέταση στη Βουλή, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον διάδρομο μοχλό ισχύος απέναντι στη Δύση, αγνοώντας ουσιαστικά τις αμερικανικές προειδοποιήσεις. Παράλληλα, ο Ιρανός βουλευτής, ο Καμράν Κασανφάρι, υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση, ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν, υποστηρίζοντας μάλιστα πως έχουν ήδη μετακινήσει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρόσβης στο Ισραήλ, ο Μάικ Χάκαμπι, καλεί ανοιχτά τις χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν, όπως λέει, πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.
0: Το Ισραήλ πάντως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με αναλυτές να σημειώνουν πως σε αυτή τη φάση δεν θέλει συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στο Τελ Αβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
2: Έρχονται όλο και περισσότερες πληροφορίες για αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ας ξεκινήσουμε με μια είδηση που μόλις μαθεύτηκε, πως και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου

0: Ιράκου, είχε ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας, τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ, προκειμένου οι δύο πλευρές να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία τους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία μετά τις αποκαλύψεις ότι τα Εμμυράτα έπληξαν ιρανικούς στόχους κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και καθώς χρησιμοποιούν ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα. Μάλιστα, η χώρα επισκέφθηκε και ο επικεφαλής της Μοσάντ και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της ΣΥΝΜΠΕΤ, αλλά και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Τώρα, οι αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ, αυτό που εκτιμούν, Χριστίνα, είναι πως ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί, λόγω της πίεσης που ασκείται στις ΗΠΑ, αλλά επειδή και ο ίδιος μπορεί να έχει κουραστεί με αυτά τα μπρος-πίσω διαπραγματεύσεις, τελικά να καταλήξει σε μια συμφωνία η οποία ενδεχομένως να μην αρέσει στο Ισραήλ, και αυτό προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στο εσωτερικό. Η ανησυχία είναι ότι μπορεί να είναι μια συμφωνία με αρκετές παραχωρήσεις. Και αυτό που λένε οι ίδιοι αξιωματούχοι, Χριστίνα, είναι πως το Ισραήλ σε αυτή τη φάση θέλει, αφενός να μην επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, θέλει να συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός στο στενό του Ορμούζ αλλά και στα λιμάνια του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θέλει παραχωρήσεις στο πυρηνικό και στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, και μάλιστα προκρίνουν και πλήγματα σε συγκεκριμένους στόχους. Την ίδια ώρα που ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού σε μήνυμά του αναφέρει πως ο στρατός είναι έτοιμος για επιθετικά και αμυντικά σενάρια και για επιστροφή στις μάχες σε όλα τα μέτωπα. Και ένα από τα μέτωπα βεβαίως είναι και ο Λίβανος, όπου αύριο ξεκινούν οι απευθείας συνομιλίες σε επίπεδο πρέσβεων στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος. Την ίδια ώρα όμως η ένταση κλιμακώνεται και σήμερα είχαμε κατέρωθεν χτυπήματα με νεκρούς και τραυματίες.
1: Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, κυρίες και κύριοι, νέο μπαράζ επιθέσεων εξαπέλυσε η Μόσχα εναντίον της Ουκρανίας λίγα μόλις 24 ώρα μετά τη λήξη της σύντομης εκεχηρίας που είχε επιτευχθεί με αμερικανική διαμεσολάβηση.
2: Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, περισσότερα από 100 ντρόνες ήλθαν στον Ουκρανικό εναέριο χώρο με στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις, κρίσιμες υποδομές και κυβερνητικά κτίρια. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Οι τραυματίες είναι δεκάδες, καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η ένταση προκαλεί ανησυχία και εκτός Ουκρανίας, με την Πολωνία μάλιστα να απογειώνει προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη λόγω της δραστηριότητας κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ. Στο Βουκουρέστι, παράλληλα, οι ηγέτες της Ανατολικής Πτέρυγας της Συμμαχίας συναντώνται με φόντο αυτή την αυξανόμενη ανησυχία για τις συνεχιζόμενες ρωσικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ, και σε κοινή ανακοίνωση τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της αεράμινας και της αντιπυραυλικής προστασίας και μεγαλύτερες επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία. Την ίδια ώρα να σου πω πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνει πως η Ρωσία θα συνεχίσει να εξυγχρονίζει τις στρατηγικές πυρηνικές της δυνάμεις και να αναπτύσσει νέα πυραυλικά συστήματα.
1: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές ενέργειας, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμούς ρεκόρ και πως νέες ανατιμήσεις θα πρέπει πλέον να θεωρούνται σχεδόν δεδομένες όσο εξελίσσεται η κρίση στα στενά του Ορμούζ. Περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
3: Συνεχίζεται με εντονότερους ρυθμούς η πτώση της προσφοράς πετρελαίου. Τον Απρίλιο μειώθηκε κατά 1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειες στα 12,8 εκατομμύρια από την έναρξη του πολέμου στον Κόλπο, κάτι που κατέδειξε η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας.
4: Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ, με τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Ατλαντικό να αυξάνονται κατακόρυφα και τα δηλητήρια να μειώνουν τις εξαγωγές τους.
3: Ο επικεφαλής της εξήγησε ότι πλέον το μέγεθος της κρίσης κάνει τις επιπτώσεις παγκόσμιες.
1: Καμία χώρα δεν έχει ανοσία στην επίδραση αυτής της κρίσης. Τα στενά του Ορμούζ ήταν μία δίωδος για λιπάσματα, για πετροχημικά και θιούχα προϊόντα. Θα ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερο πως έχουν αναστατωθεί οι αλυσίδες προμηθειών από το κλείσιμο των στενών.
3: Το πετρέλαιο Brent συνεχίζει την ανωδική του πορεία, ξεπερνώντας μέσα στην ημέρα τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ κατά την τελευταία εβδομάδα παρουσίασε άνοδο λίγο πάνω από 6%.
1: Το πετρέλαιο είναι ένα καλό παράδειγμα ενός ανελαστικού προϊόντος, καθώς η τιμή του μεταβάλλεται δραματικά με σχετικά μικρές αλλαγές στην προσφορά και ζήτηση, διότι οι καταναλωτές είναι αναγκασμένοι να το αγοράσουν.
5: Στην Ευρώπη,

0: ότι η ανησυχία για τα αεροπορικά καύσιμα παραμένει. We cannot.
1: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρξει μακροπρόθεσμα πρόβλημα στις προμήθειες. Αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
0: Ήδη πάντως πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν ακυρώσει πτήσεις προς διάφορους προορισμούς, τη στιγμή μάλιστα που αρχίζει η ταξιδιωτική σεζόν.
1: Να κρατήσουμε πάντως την εκτίμηση που ακούσαμε στο ρεπορτάζ ότι πρέπει να θεωρούμε δεδομένες νέες ανατιμήσεις. Ανατιμήσεις σημαίνει περαιτέρω ακρίβεια η οποία δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Να ακούσουμε περισσότερα ο Νίκος Φιλιππίδης στη Χριστίνα Βίδου.
2: Το χειρότερο είναι ότι τίνουμε να το συνηθίσουμε. Δηλαδή συνηθίζουμε τα 105-110 δολάρια το βαρέλιο μια νέα κανονικότητα. Δηλαδή χάνουμε ποσότητες από την παγκόσμια παραγωγή, για παράδειγμα όσο η κατανάλωση της Γερμανίας και του Βασιλείου και δεν υπάρχει καμία κουβέντα, καμία ανησυχία. Οι Βρυξέλλες δεν ανησυχούν, δεν συμμετέχουν καν στην όλη διαδικασία. Ο πρόεδρος Τραμπ παίρνει το χρόνο του.
3: Οι Βρυξέλλες, αν μου επιτρέπεις, έχουν εντελώς αντίθετη άποψη από αυτή που ακούσαν από πλευρά του ΔΟΕ, ότι όλα είναι υπό έλεγχο.
2: Ναι, οι τιμές όμως ανεβαίνουν και το ελληνικό καλοκαίρι, γιατί και το ευρωπαϊκό, θα είναι ένα από τα πιο ακριβά των τελευταίων ετών. Να δούμε λίγο τα καύσιμα, να δούμε λίγο γιατί από εκεί ξεκινάει αυτή η γενεσιούργος αιτία και δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε. Το 1,751 ήταν η μέση τιμή της αμόλυβης 27 Φεβρουαρίου,
3: ημέρα.
2: Ναι, ακριβώς, μία μέρα πριν από τον πόλεμο. 1,561 ήταν η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Έχουν ανέβει περίπου από 17,3% ως 19,5%. Στο πετρέλαιο εδώ έχουμε και 20 λεπτά επιδότηση. Μαθαίνουμε ότι τις επόμενες δύο μέρες και τα δύο θα ανέβουν. Θα δούμε τη αμόλυβη πάνω από 2,10. Και επειδή μιλούσα για το ελληνικό καλοκαίρι, πρέπει να σου πω ότι στην Ελλάδα μεταφέρουμε τη δραστηριότητα στις τουριστικές περιοχές. Στις Κυκλάδες ο κανόνας είναι το 2,22 και πάνω. Αυτό επίσης είναι ένας παράγοντας ακρίβειας. Αν βάλουμε μέσα το τουριστικό πακέτο που κάπως θα το πληρώσουμε όλοι το πακέτο διακοπών, συν το υψηλό ρεύμα, όχι λόγω τιμών, λόγω κατανάλωσης, λόγω του air condition που όλοι θα ανάψουμε, όλη αυτή η ακρίβεια έρχεται να συναντήσει βασικές καταναλωτικές ανάγκες και να κάνει δύσκολο το ελληνικό καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι, βλέπω ότι δεν υπάρχει συζήτηση ούτε σε ευρωπαϊκό, αλλά και στην Ελλάδα αρχίζει σιγά σιγά και το συνηθίζουμε. Όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά και στα προκυπευτικά, στις υπηρεσίες, στο πακέτο του τουρισμού, στα ενίκια, σε όλο τον τρόπο ζωής, με έναν τρόπο που η αλήθεια είναι απρόβλεπτος, είναι σχετικά βίαιος και έρχεται να προστεθεί στο κύμα ακρίβειας που είχε προϋπάρξει την προηγούμενη πενταετία.
1: Το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί άφησε ανοιχτό ο Πρωθυπουργός, μιλώντας με τον επικεφαλής των Financial Times Ευρώπης, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι δεν θα επιβαρύνουν περαιτέρω τον πληθωρισμό. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα. Να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
4: Μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης, εάν χρειαστεί, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον Μπεν Χολ, τον Financial Times.
1: Φυσικά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλα μέτρα στήριξης που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις.
4: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα πλέον βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τιμές ρεύματος.
1: Ξεκινήσαμε ως η χώρα με τις υψηλότερες τιμές χονδρικής, οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα και καθώς ελπίζω το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο.
4: Όσα συμβαίνουν σήμερα στα στενά του ορμούς αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο σοβαρά την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη.
1: Για άλλη μια φορά, ο χώρος της ανώτατης εκπαίδευσης αποτελεί πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα επεισόδια σε δύο ιδρύματα έφεραν και πάλι στην επιφάνεια το θέμα της προστασίας των πανεπιστημίων και της αστυνόμευσης. Για αποτυχία κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση να επισπεύδει την εγκατάσταση καμερών και τουρνικέ για τον έλεγχο της εισόδου στα ιδρύματα.
4: Πολύπλευρες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν.

0: ανοίγουν τα νέα έκτροπα στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τον Παύλο Μαρινάκη να υπογραμμίζει την ανάγκη επίσπευσης των μέσων προστασίας και να εξηγεί παράλληλα τους λόγους που δεν προχώρησε η Πανεπιστημιακή Αστυνομία.
1: Αυτό το οποίο απαιτεί το φαινόμενο της βίας σε κάποια πανεπιστήμια στη χώρα, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αν παρατηρήσετε, είναι μία σε κάποιες περιπτώσεις πολύ βαριά οπλισμένη αστυνομία. Για εμένα, το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψη. Τι εννοώ? Κάμερες, τα τουρνικέ.
0: Η αντιπολίτευση ζητά ενισχυμένα μέτρα θωράκισης των πανεπιστημίων και μιλά για αποτυχία της κυβέρνησης.
2: Έχουμε μια κυβέρνηση 7 ολόκληρα χρόνια που ήρθε, κατήργησε το πανεπιστημιακό άσυλο, έφτιαξε πανεπιστημιακή αστυνομία. Από τα μεγαλύτερα φιάσκα. Της κυβέρνησης.
3: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους.
4: Οι κάμερες για να μπουν, επειδή είναι και προσωπικά δεδομένα, δεν πάω στο μαγαζί της γειτονιάς να πάρω μια κάμερα. Υπάρχουν κανόνες δημόσιων.
5: Γίνεται διαγωνισμός δηλαδή.
4: Θα τελειώσει εντός των επόμενων μηνών. Εσείς πιστεύετε ότι αν υπήρχε κάμερα ή αν υπήρχε ένα card reader στην όποια είσοδο πανεπιστημίου, είναι και αυτό αποτρεπτικό? Δεν είναι όμως πλήρως.
6: Βάλτε το όμως.
7: Πολύ βολικά όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στο Απιθύτα, αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες, πολύ βολικές για την κυβέρνηση.
5: Αλήθεια, εκείνη η πανεπιστημιακή αστυνομία κατά πού βρίσκεται?
0: Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα πριν τις σημερινές φοιτητικές εκλογές.
8: Αλλάζοντας θέμα, ιδιαιτέρως πλούσιο και βαρύ φαίνεται πως είναι το ποινικό παρελθόν των ληστών της Τιθωρέας. Η αστυνομία εκτιμά πως η Σπύρα εμπλέκεται σε μια σειρά από επιδρομές σε τράπεζες με λεία δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα, αυτός ακριβώς ο τρόπος δράσης, πανομοιότυπος σε όλες τις περιπτώσεις, έχει καταγραφεί και από κάμερες ασφαλείας τη στιγμή που οι κακοποιοί στρέφουν τα όπλα τους σε υπαλλήλους και πελάτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι άλλο έχει προκύψει από την έρευνα των αρχών ο αστυνομικός συντάκτης ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
9: Η συμμετοχή τριών μελών της συμμορίας με τα καρόπου κάμισα, δηλαδή του αρχηγού, της υπαρχηγού και ενός 33χρονου συνεργού τους, σε εκδηλώσεις συμπαράστασης υπέρ του γιου μέλους του 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2023 για ληστείες στην Πάτρα, συνάμα με την εξαφάνισή του στο χρονικό διάστημα διάπραξης της ληστείας στην κατοχή Μεσολογγίου, είναι αυτά, Χριστίνα, που ταυτοποίησαν τα μέλη της συμμορίας. Τα στελέχη της αντιμοκρατικής υπηρεσίας μετά τη ληστεία με λεία 236.000 ευρώ διαπίστωσαν την απουσία των τριών ατόμων που είχαν κινήσει το ενδιαφέρον τους από τις εκδηλώσεις συμπαράστασης στις δικαστικές αίθουσες. Φαίνεται όμως να τους συναντούν σε επίπεδο σωματοδομής στη ληστεία τράπεζας στην κατοχή Μεσολογγίου και ενημερώνουν το αποκαλούμενο ελληνικό FBI. Στελέχη του οποίου σχεδόν παράλληλα μέσω του βιντεοληπτικού υλικού ταυτοποιούν δύο από τους υπόπτους και τους θέτουν σε παρακολούθηση. Από εκεί, Χριστίνα, προκύπτουν και τα άλλα μέλη της συμμορίας, τα οποία συλλήφθησαν μετά τη ληστεία στην Τιθωρέα. Αρμόδια αξιωματικής αστυνομίας, Χριστίνα, διαπιστώνουν ότι μέλη της συμμορίας με χρήματα των ληστείων συνεισέφεραν οικονομικά στις ενοικιάσεις αναρχικών στεκιών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μετά τις εκκοινώσεις κτηρίων που βρίσκονταν υποκατάληψη. Επίσης, κάποια από τα μέλη της συμμορίας είχαν έρθει μάλιστα και σε ρήξη, ακόμα και σε σωματική αντιπαράθεση, με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, λόγω διαφωνίας για τις ενέργειες που έπρεπε να προβούν με αφορμή τις εκκοινώσεις των καταλήψεων μέσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και μάλιστα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, μέλη της συμμορίας εμφανίζονταν ως ριζοσπάστες που επιθυμούσαν δυναμικότερες ενέργειες αντίδρασης στις εγκαινώσεις των εγκαταλείψεων.
8: Πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, όπου οι κόντρες έχουν πάρει φωτιά. Οι τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ ανεβαίνουν διαρκώς τόσο στη Βουλή όσο και στα τηλεοπτικά πάνελ. Ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα έχει ξεκινήσει η μάχη της δεύτερης θέσης. Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
0: Το πολιτικό σκηνικό θυμίζει έντονα προεκλογική περίοδο, με όλους να βάλουν εναντίον όλων και την κυβέρνηση να επιτίθεται στο Πασόκ και λαϊκισμό.
1: Το Πασόκ επέλεξε να παίξει σε ένα άλλο γήπεδο, να παίξει με τους όρους που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Τσίπρας και τα κόμματα του λαϊκισμού, το Πασόκ με τον ημένο του κ. Ανδρουλάκη.
10: Εγώ θεωρούσα ότι προφανώς και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κ. Τσίπρα. Το πιο συνευολική αντιπολίτευση έχει κρυθεί το 23.
0: Νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ προκαλεί η παράληψη των καταθέσεων στο εξωτερικό στο πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Αν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη ήταν κάποιος εξημών με ήττα,

0: ήδη θα είχε κατασκηνώσει ο κ. Ανδρουλάκη με 5-10 στελέχη του Πασόκ και ο κ. Φάμελο και πολλοί αντιπολίτε θα ζητούσαν εκσταστικέ, παρανακριτικέ, να έρθει και όλη η ηγεσία του Άριου Πάγου και εκλογέ κτλ.
1: Σήμερα ο κυβερνητικό εκπρόσωπο προσπάθησε με αδιανόητου συμψηφισμού να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα, τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για του υπουργού τη Νέα Δημοκρατία. Με μια τυπική παράληψη, την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Οι τόνοι ανέβηκαν και στη Βουλή με τον Υπουργό Οικονομικών να ρίχνει καρφιά στον Νίκο Ανδρουλάκη για τοξικότητα υπό το φόβο του Αλέξη Τσίπρα.
3: Και σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω ότι λέει ο κύριος Τσίπρας. Βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
4: Όλα αυτά τελειώνουν και να είστε σίγουρος. Διότι στο τέλος θα επικρατήσει κοινή λογική. Με εσάς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η μεσαία τάξη δεινοπαθή, και αυτό θα επικρατήσει ως βίωμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
5: Ένας λαβύρινθος σκανδάλων που αρχίζουν και τελειώνουν στο Μαξίμου. Και τελικά ένας κρυπτόμενος και από ό,τι φαίνεται πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός.
2: Μέσα σε αυτό το κλίμα, η σύγκρουση για την κυριαρχία στο χώρο της κεντροαριστεράς καλά κρατεί. Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Άννα Διαμαντοπούλου.
6: Πολύ συνοπτικά, επιχειρείται ένα rebranding προφανώς, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και με την Ιθάκη, υπάρχουν και λοτοφάγοι. Εμείς δεν είμαστε λοτοφάγοι.
7: Είναι δυνατό τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα, να θεωρείτε ότι ο Τσίπρας βοηθάει το Μητσοτάκη? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
2: Την ίδια ώρα, αμηχανία στο Πασόκ προκάλεσε η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα, με την ίδια να προχωρά σε διορθωτική δήλωση.
8: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
9: Έτοιμα περιτρεχών προφανώς δεν απηχεί τη θέση του Πασόκ. Ήταν μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση.
10: Σε σχέση με τη δήλωσή μου, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής διατύπωση, η οποία δεν με εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων.
11: Και δεν είναι μόνο οι συγκρούσεις μεταξύ των κομμάτων, αλλά και τα εσωτερικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Αντώνη Αντζολέτο.
12: Είναι βραχνάς τα εσωκομματικά για όλους. Για τη Νέα Δημοκρατία είναι φυσιολογικό, δεν βλέπουν τίποτα παραπάνω από το μεθαυριανό συνέδριο. Θέλει να κλείσει μέτωπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλει να σβήσει μουρμούρες. Επιθυμεί να έχει ενωτικές τοποθετήσεις, αλλά σίγουρα αυτό που θα συζητηθεί είναι η αυριανή παρουσία του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, σε εκδήλωση στην Ξάνθη μαζί με τον Κινέζο πρέσβη. Όχι τόσο για αυτά που θα πει σε σχέση με την εξωτερική πολιτική, πάντα τοποθετείται, ή για τα αγροτικά για τα οποία είναι η εκδήλωση, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι λίγες ώρες πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο δεν θα παραβρεθεί, θα βρεθεί σε μία άλλη εκδήλωση, δηλαδή το σήμα που θα δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός με αυτή την κίνηση.
13: Άλλη μία αποστασιοποίηση, δείγμα ότι γυρίζω την πλάτη. Νέα Δημοκρατία, πάμε στο Πασόκ. Το Πασόκ, το οποίο φαίνεται ότι πάει να κάνει ένα βήμα. Υπάρχουν όμως κάποιες δηλώσεις, όχι τόσο πολιτικές, το είδαμε και στο ρεπορτάζ, που οδηγούν το κόμμα σε ποια κατάσταση, εσωτερικά πάντα.
12: Όπως το είπες, κάνει συνεχώς βήματα φυγής προς τα εμπρός. Είδαμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι καλές συνεδριάσεις που γίνονται. Καταλήγουν κάπου, έχουν μια πρόταση. Είχαν αφήσει πίσω τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα για τη Συμφωνία των Προσπών, που είχαν πονέσει λίγο, αλλά ήρθε αυτή η δήλωση της κυρίας Αναστασίου που δεν έχει κανένα πολιτικό περιεχόμενο. Και σίγουρα όταν αυτές οι δηλώσεις έρχονται από νέα στελέχη που σηματοδοτούν μια ανανέωση, πονάνε ακόμα πιο πολύ. Και έτρεχαν να καλύψουν αυτό σήμερα, όταν θα έπρεπε να συζητούν για κάτι εντελώς διαφορετικό.
13: Πάμε στην κεντροαριστερά. Πάμε στον κύριο Τσίπρα και ό,τι έχει προκαλέσει ένα κόμμα που έρχεται σε κάποιες εβδομάδες θέρωση, είπε ο ίδιος, από το Χαλάνδρι. Επομένως, εδώ τώρα τι βρίσκεται, ποιες είναι οι καραμπόλες, τι προσπαθεί να κάνει, τι αρνείται να κάνει επίσης.
12: Εδώ είναι πολύ θολά τα πράγματα, γιατί αρκετοί στον ΣΥΡΙΖΑ θέλουν συγχώνευση με το κόμμα Τσίπρα. Αυτό δεν το θέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Πολλοί από τον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές κυρίως, πηγαίνουν στις εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα ενώ είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτές δεν θέλουν να αφήσουν την έδρα τους για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, θέλουν να πάνε στο κόμμα, αλλά είναι προαπαιτούμενο και αυτό. Το έχει δηλώσει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός. Λένε στο Σοκράτη Φάμελο να τηλεφωνήσει τον Αλέξη Τσίπρα να συναντηθούν να τα βρουν, όταν δεν υπάρχει ακόμα κόμμα και δεν υπάρχει κάποια απόφαση. Το ζητούν, μαθαίνουμε τώρα, να συγκληθούν τα όργανα. Σίγουρα αυτή η μετάβαση, Χριστίνα, όπως τα βλέπουμε τα πράγματα.

0: δεν θα είναι πολύ ανέφελη.
1: Το Ηνωμένο Βασίλειο, ο εμφύλιος καλά κρατεί στις τάξεις των εργατικών, με πληροφορίες να θέλουν τον βασικό εσωκομματικό αντίπαλο του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να ετοιμάζεται να αμφισβητήσει ανοιχτά την ηγεσία του. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα, η ανταπόκριση από το Λονδίνο του Γιάννη Χανιωτάκη.
2: Θα πρέπει κάποιος από τους φερόμενους για την ώρα υποψηφίους να καταφέρει να συγκεντρώσει τον μαγικό αριθμό των 81 βουλευτών, οι οποίοι θα πρέπει εγγράφως να δηλώσουν τη στήριξη τους, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία διαδοχής στο εργατικό κόμμα. Παρόλα αυτά, δεν είναι σίγουρο ότι κάποιος από αυτούς έχει καταφέρει να συγκεντρώσει αυτόν τον αριθμό για την ώρα, ούτε ο Στρίτινγκ, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να παραιτηθεί, καθώς, Χριστίνα, το εργατικό κόμμα είναι πολύ διασπασμένο. Ακόμα και αυτοί που ζητούν την παραίτηση του κυρ Στάρμερ δεν συγκροτούν ένα ενιαίο μέτωπο και δεν φαίνεται να είναι στο πλευρό ενός συγκεκριμένου υποψηφίου.
3: Στα ενδιαφέροντα της ημέρας κρατάμε και την ομιλία του βασιλιά Καρόλου, Downing Street και Βασίλειο, Παλάτι, είναι παράλληλοι, έτσι, δρόμοι και βοί. Εδώ λοιπόν είχαμε παρασκήνιο.
2: Ναι, διότι η έντονη πολιτική αστάθεια έχει θορυβήσει και το παλάτι, αξιωματούχοι του οποίου επικοινώνησαν χθες με την Downing Street με σκοπό να συζητήσουν το αν θα έπρεπε τελικά να γίνει αυτή η ομιλία, καθώς δεν ξέρουμε αν θα έχουμε τον ίδιο πρωθυπουργό σε λίγες εβδομάδες, πόσο μάλλον σε ένα χρόνο από τώρα. Μάλιστα, ξεκαθάρισαν ότι ο Βρετανός μονάρχης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμπλακεί σε πολιτικά ζητήματα.
1: Σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα τώρα, με μια εκρηκτική εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό, ο Ακύλας έδωσε στην Ελλάδα πανηγυρικά την πρόκριση στο τελικό της Eurovision με το Φέρτο, φιγουράροντας μάλιστα ως φαβορί για τη δεύτερη θέση πίσω από τη Φιλανδία. Παρά τον μποϊκοτάζ από ορισμένες χώρες λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, ο χθεσινός ημιτελικός ήταν λαμπερός και αφιερωμένος στη μουσική, όπως θα ακούσουμε από τη Μέρη Σκανδαλή.
4: Ο Ακύλας εντυπωσιάζει και είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να το φέρει. Η εκρηκτική σκηνική παρουσία του Ακύλα σε συνδυασμό με τη δυνατή ερμηνεία του επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή της φετινής Eurovision και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Κρατώντας την ελληνική σημαία, πανηγύριζε μέσα στην αρένα του Βιέννα City Hall.
5: Υπήρχε τόσος κόσμος από κάτω που τσίριζε. Είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια τέτοια και παιδιά ήταν τρελό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου. Let's go!

0: Κροατία. Η Γερμανία που κάθε χρόνο περνάει αυτόματα στον τελικό. Αλλά και η αμφιλεγόμενη συμμετοχή του Ισραήλ που για πολλούς θα έπρεπε να είναι εκτός διαγωνισμού. Την Πέμπτη στο δεύτερο ημιτελικό είναι η ώρα της Αντιγόνης και της Κύπρου που μαζί με άλλες 17 χώρες θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον τελικό. Το Σάββατο τηλεθεατές μαζί με κριτικές επιτροπές θα ψηφίσουν για να αναδείξουν τον νικητή της 70ης Eurovision.
1: Αθλητική επικαιρότητα τώρα, με μοναδικό στόχο την τρίτη νίκη στη σειρά και την πρόκριση στο Final Four του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Βαλένθια. Με 3 γκολ στα 10 λεπτά των καθυστερήσεων, ο Λεβαδιακός έκανε ασύλληπτη ανατροπή επί του Όφη και παρέμεινε πρώτος στη βαθμολογία των θέσεων 5 έως 8 της Super League. Ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού στο αιώνιο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής των Playoff, ενώ η πρωταθλήτρια ΑΕΚ είναι στο 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
2: Λίγο πριν τον αγώνα της χρονιάς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμψύχωσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Εκείνοι θα επιδιώξουν να νικήσουν για τρίτη φορά τη Βαλένθια μέσα στο σπίτι της και να προκριθούν στο Final Four της Αθήνας. Την ανατροπή της σεζόν έκανε ο Λεβαδιακός κόντρα στον Όφη. Αν και έμεινε πίσω στο σκορ από τα δύο γκολ των Ανδρούτσου και Σαλσέδος από το ημίχρονο, οι βιωτοί βρήκαν τρία τέρματα στα 10 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ζέγκοβιτς νίκησε με δύο προσπάθειες τον Χριστογιώργο στο 92. Δύο λεπτά αργότερα ο Νίκας ισοφάρισε με εντυπωσιακό τρόπο.
3: 2-2 ισοφαρίζει ο Νίκας.
2: Και στο 100 λεπτό της αναμέτρησης ο Πεντρόζου ολοκλήρωσε την ασύλληπτη ανατροπή.
3: Απίθανη ανατροπή του Λεβαδιακού.
2: Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έμεινε στην κορυφή των play-off και πίσω της ο Άρης. Ο Χόγκλα άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο με τον Λάμπρου να ισοφαρίζει για τον Βόλο στο 54. Πριν κοπάσουν όμως οι πανηγυρισμοί στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ο Τριανταφύλου έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και χάρισε στους Θεσσαλονικοί στην τέταρτη διαδοχική νίκη.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Together We Can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Η ώρα είναι 9.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Η Ελλάδα πέτυχε το τέταρτο τρίμηνο του 2025 τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ. Πρόκειται για εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου, στις αποδοχές των εργαζομένων με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα υποδεχθεί αύριο στις 10 το πρωί τοπική ώρα στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ έφτασε σήμερα στο Πεκίνο συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, μεταξύ αυτών ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Έλον Μάσκ και άλλοι, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Παράλληλα, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το Διεθνές Εμπόριο και την Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούζ με φόντο την εύστραυστη εκεχηρία. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση δημοσίευσε σήμερα φωτογραφία από περιπολία μαχητικού F-35 κοντά στο στενό του Ορμούζ σε μια επίδειξη της Αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Την ίδια ώρα, στο Ιράν, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε σχέδιο για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ και κατατέθηκε προς εξέταση στη Βουλή. Παράλληλα, Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν, υποστηρίζοντας πως έχουν ήδη μετακινήσει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ καλεί ανοιχτά τις χώρες του Περσικού Κόλπου να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Την ίδια ώρα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, αναφέροντας ότι συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Εμμυράτων. Τουλάχιστον 800 ντρόουνς εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας σήμερα σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο παρατεταμένες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι ρωσικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, γεγονός που υποχρέωσε τη Συμμαχία να δώσει εντολή για απογείωση πολωνικών μαχητικών. Η Πολωνία πάντως ξεκαθάρισε πως τα ντρόουνς δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο. Στο μεταξύ, οι σλοβακικές αρχές ανακοίνωσαν το κλείσιμο των συνόρων της Σλοβακίας με την Ουκρανία για λόγους ασφαλείας μετά το σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν τηλεφωνικές απάτες σε όλη την επικράτεια. Οι τέσσερις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 9 άτομα για την ίδια υπόθεση. Ενώπιον του ανακριτή Πειραιά προσέκθησαν σήμερα τρεις αλλοδαποί υπήκοοι Φιλιππίνων και Πακιστάν, που φέρεται να εμπλέκονται σε εγκύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης με αποστολές προς νησιά του Αιγαίου. Στα Χανιά, ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα μέσα στις παλιές δικαστικές φυλακές Χανίων. Η νεκροψία νεκροτομή θα ρίξει φως στη συνθήκη θανάτου του. Το κτίριο των δικαστικών φυλακών είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια και αποτελεί τόπο προσωρινής διαμονής αστέγων. Και στα αθλητικά, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0. Σε εξέλιξη και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, χωρίς θέρματα μέχρι αυτή την ώρα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.

0: μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Αναμειδυτική 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα υπηρετικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, ενώ την Κυριακή, με εξαίρεση στα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Wonder. Γιατί σαν σήμερα 1950 ο μεγάλος Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, τα πάντα της R&B Soul, γεννήθηκε πού? Κάπου εκεί στο Μίσιγκαν. Γεννήθηκε τυφλός, άρχισε να ασχολείται με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία, υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο. Πότε λέτε? Μόλις ήταν 11. Συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία.

Περιμένουμε την συνάντηση Τραμπ, εννοείται, με τον Κινέζο. Για να δούμε τι θα βγει. Ναι, νομίζω ότι όλοι θα αναζητήσουμε το αποτέλεσμα. Το ταξίδι αυτό είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά τώρα έφτασε η ώρα που πραγματοποιείται. Τα πράγματα στη διεθνή σκηνή δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ρευστά, ενώ η στρατηγική αντιπαλότητα των δύο χωρών γίνεται συχνά αντιληπτή, νομίζω, σε όλο τον πλανήτη πια. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Οι δύο υπερδυνάμεις αναζητούν την σταθερότητα στις μεταξύ τους σχέσεις, ψάχνουν τρόπους για να μην κλιμακωθεί η πολλαντάνουσα σύγκρουση ανάμεσά τους και βεβαίως

προσπαθούν να βρουν πώς θα συνεργάζονται και θα ανταγωνίζονται ταυτοχρόνως. Δηλαδή και συνεργασία αλλά και ανταγωνισμός. Βεβαίως την ίδια στιγμή οι περισσότεροι αναλυτές νομίζω ότι προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να περιμένουμε θεματικά αποτελέσματα από τις συνομιλίες Τραμπ και Σι. Λένε πως τόσο η Αμερική όσο και η Κίνα θα επιχειρήσουν να αγοράσουν χρόνο ώστε να μειώσουν η μία την εξάρτησή της από την άλλη. Βεβαίως οι ισορροπίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνο, με το Πεκίνο, μας αφορούν όλους. Μας αφορούν όχι μόνο γιατί το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ περιλαμβάνονται στην ατζέντα, έτσι κι αλλιώς, των συζητήσεων των δύο ανδρών, αλλά και επειδή βεβαίως ζούμε σε έναν κόσμο που φαίνεται πως κανένα από τα μεγάλα κράτη δεν έχει την ισχύ να επιβάλλει μόνο του τους κανόνες του. Πολλά. Νομίζω ενδιαφέροντα ζητήματα να θίξουμε. Θα το συζητήσουμε και το συγκεκριμένο λίγο μετά τις 10 με έναν εξαιρετικό καλεσμένο, με έναν διεθνολόγο στο τμήμα κινέζικης πολιτικής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Λιούμπα, και νομίζω ότι θα μας δώσει αρκετά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Τώρα, κατά τα άλλα, Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Ισχύει το 210-48-00-174 μηνύματα.

0: τα δικά μας ανεκπλήρωτα όνειρα και να τα αντιμετωπίζουμε, ναι, το πιο απλό που μπορεί να πει κανείς, σαν άλογα κούρσας. Για τις εξετάσεις. Να τα πιέζουμε. Να τους υποβάλουμε την ιδέα ότι όλα κρίνονται στις εξετάσεις ή στη σχολική επίδοση ή στο να είναι καλά παιδιά. Απλώς, νομίζω ότι τα πιέζει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Ξέρω επίσης ότι πολλές φορές θα υποτιμήσουμε το γεγονός ότι τα παιδιά συχνά αντιμετωπίζουν και ψυχικές διαταραχές, όπως κατάθλιψη, και ότι συχνά αντί να μιλήσουν ανοιχτά γι' αυτό ή να αναζητήσουν βοήθεια, προτιμούν απλώς να το κρύβουν ή να φοράνε μια μάσκα μιας κανονικής εντός εισαγωγικών συμπεριφοράς. Όπως βεβαίως, όσα βήματα προόδου και αν έχουν γίνει στα παιδιά, πολλές φορές νιώθουν ότι δεν μπορούν να βγουν και να πούν στο οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον, για παράδειγμα, ότι έχουν μια διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα. Και βεβαίως, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, και αυτό είναι ένα θέμα, ότι υπάρχει και μια τεράστια ανασφάλεια που αντιμετωπίζουν οι νέοι. Και οι νέοι δυστυχώς αντιμετωπίζονται και σε ένα αναλώσιμο υλικό πάρα πολλές φορές. Πώς το είδατε εσείς?
1: Αν μου επιτρέπει η Ηλέκτρα, Ηλέκτρα μου, να ξεκινώντας μια κουβέντα, ήθελα απλά να πω στην αρχή ότι όση ώρα μιλάγατε, κύριε Γιατζόγλου, αναρωτιόμουν με πόσο έτσι περιεκτικό λόγο τα περιέξατε όλα. Αυτή την κουλτούρα της υπερπροσπάθειας, αυτό το βάρος, το σύνδρομο του καλού παιδιού, ενώ μιας κουλτούρας η οποία δεν λέμε ότι οι γονείς αγαπάνε τα παιδιά μόνο όταν πετυχαίνουν, αλλά φαίνεται ότι τα παιδιά, εμείς από τα κέντρα ημέρας που λειτουργούμε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιόνια νησιά, θα σας πει και η Ηλέκτρα, νομίζω ότι αυτό το μήνυμα παίρνουμε. Κάπως σαν τα παιδιά να έχουν την αίσθηση ότι η αγάπη είναι ανταποδοτική. Αν είμαι καλό παιδί, με αγαπάνε. Αν είμαι καλός μαθητής, με αγαπάνε. Αν πετύχω στις εξετάσεις, αξίζω και με αγαπάνε. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο φορτίο, η αλήθεια είναι. Και μέσα σε αυτό το φορτίο και σε αυτή την κουλτούρα της υπερπροσπάθειας υπάρχει και αυτό το στίγμα της ψυχικής νόσου, των δυσκολιών, λέγοντας πολλές φορές όχι μόνο στα παιδιά και στους ενήλικες: έλα μωρέ, προβλήματα είναι αυτά που έχεις, το αντέχεις, άντρας είσαι, για να πω και τα

0: Έλα μωρέ, προβλήματα είναι αυτά που έχεις, το αντέχεις, άντρας είσαι, για να πω και τα στερεοτυπικά, οι κοπέλες είναι δυνατές, όλο αυτό που στην πραγματικότητα βάζει ένα χέρι στο στόμα των παιδιών να μην μπουν το πρόβλημα και να το μοιραστούν. Άρα είναι μια εποχή η οποία τα παιδιά από τη μία βομβαρδίζονται με ερεθίσματα. Νομίζω ότι τα ερεθίσματα είναι πιο πολλά από αυτά που μπορούν να τα εξεργαστούν στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Και από την άλλη, το λέω έτσι απλοϊκά, και από την άλλη δύσκολα μπορούν να βρουν χώρο και χρόνο για να μιλήσουν. Αυτό σαν ένα πρώτο σχόλιο στην αρχή σας και ως απάντηση βέβαια, γιατί πραγματικά ήταν εξαιρετική. Και όσον αφορά τώρα το σημείωμα, πραγματικά δεν εξυπηρετεί τίποτα να επικοινωνήσουμε την προσωπική ιστορία αυτού του παιδιού.
1: Εδώ μου επιτρέπετε, φταίνε δύο. Αυτοί που θα κάνουν τη διαρροή ενός τέτοιου σημειώματος, γιατί αυτό δεν βγήκε από μόνο του, κάποιος το έδωσε. Και δεύτερον, το ότι δεν υπάρχει ίχνος ευαισθησίας από εμάς τα μέσα ενημέρωσης.
0: Γι' αυτό είναι καλό σήμερα, έτσι και που είμαστε εμείς εδώ, να πάρουμε αυτό το περιστατικό σαν μια αφορμή μιας γενικότερης συζήτησης, έτσι όπως το τοποθετήσατε και στην αρχή, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή τη γενιά. Τι κόσμο, το είπατε πολύ ωραία, τι κόσμο παραδίδουμε στα παιδιά μας, τι κόσμο φτιάχνουμε για τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν μια δυσκολία που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Η Ηλέκτρα Ισπύρου, η κοινωνική μας λειτουργός που είναι υπεύθυνη για όλες τις εργαστικές μονάδες της ίασης, τέτοιους ανθρώπους καλείται να στηρίξει και να φροντίσει με αυτό το βάρος των ψυχολογικών δυσκολιών, της ψυχολογικής δυσφορίας.
1: Να ρωτήσω κάτι την κυρία Σπύρου. Απλοϊκό ερώτημα. Μιλάνε εύκολα τα παιδιά?
2: Θα το αντιστρέψω λίγο, είναι το αν και εμείς δημιουργούμε τους χώρους για να μιλήσουν. Νομίζω ότι αυτό είναι και έτσι και ο δικός μας στόχος δυναμικής, να δημιουργήσουμε αυτούς τους χώρους για να μπορεί κάποιος να μιλήσει, να νιώσει την ασφάλεια, να δημιουργήσει ένα δίκτυο, γιατί αν σκεφτούμε ότι όταν υπάρχει έτσι ένα ισχυρό δίκτυο, σίγουρα μπορούμε να μιλήσουμε για πρόληψη, μπορούμε να μιλήσουμε για επιλογές, μπορούμε να μιλήσουμε για υποστήριξη και υπηρεσίες που μπορούν να δοθούν. Οπότε το ζήτημα είναι να δημιουργήσουμε και να γνωρίσει ίσως και ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί οι χώροι, πού θα μπορεί να απευθυνθεί. Η πληροφορία αυτή είναι πολύ σημαντική, παρόλο που τα μέσα μας το προσφέρουν όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν πάρα πολλές πηγές. Παρόλα αυτά είναι σημαντική και αυτή η διάδοση πληροφορίας, να ξέρει οποιοδήποτε, μια οικογένεια, γονείς, οι νέοι, πού μπορούν να απευθυνθούν.
1: Ναι. Όταν το γνωρίζουν αυτό, θα μιλήσουν όμως, θα μιλήσουν εύκολα?
2: Ναι, και υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που έχει υπάρξει ανάγκη να έρθουμε και σε επαφή βέβαια και με εξειδικευμένες και άλλες υπηρεσίες, να συνεργαστούμε δηλαδή για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε ολιστικά κάποιες περιπτώσεις και να έχουμε καλύτερη διαχείριση και αποτελεσματικότητα.
1: Τώρα, εσείς σε αυτή την άμβια, την ίασης, τι προσπαθείτε να κάνετε και πώς το έχετε χτίσει σιγά σιγά? Γιατί από ό,τι ξέρω έχετε κινητή μονάδα ψυχικής υγείας με δουλειά στο δρόμο, στο πεδίο, να το πω έτσι.
2: Σωστά.
1: Έχετε κέντρα ημέρας και πολλά πολλά ακόμη. Να τα περιγράψουμε λίγο και να μας πείτε και πώς μπορεί κάποιος να σας βρει. Αυτό θα το πούμε στο τέλος. Πείτε μου τώρα πώς το έχετε δομήσει.
2: Έτσι, να το ξεκινήσω ότι και η ΑΜΚΙΣ δραστηριοποιείται το 2005, δραστηριοποιείται στον τομέα της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής φροντίδας, με στόχο έτσι να στηρίζουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτες συνθήκες ή και σε ευάλωτες ευπαθείς ομάδες, ειδικές ομάδες. Δουλεύουμε πολύ στην πρόληψη και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτούς τους χώρους, σημεία και κέντρα ημέρας σε περιοχές όπως είναι η Αθήνα, που έχουμε το Connect Athens, που αφορά νέους, με σκοπό να έρθουν σε επαφή με υπηρεσίες, με υποστήριξη, εξειδικευμένες ειδικότητες. Απ' την άλλη, να μπορούν να έρθουν σε επαφή με χόμπι, με δεξιότητες που μπορούν να λάβουν και να υποστηρίξουν και τον εαυτό τους με ακόμα περισσότερες δεξιότητες, οι οποίες θα τους χρησιμεύουν στην καθημερινότητα. Γιατί το να νιώσει και ο νέος ότι η καθημερινότητά του έχει μια βελτίωση, ότι μπορεί να καταφέρει περισσότερα, μπορεί να ανακαλύψει πράγματα για τον εαυτό του, σίγουρα

0: τον βοηθάει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ό,τι μπορεί να έρχεται στην καθημερινότητα.
1: Αυτό σε συνεννόηση με την οικογένεια.
0: Βέβαια, το κομμάτι της οικογένειας είναι πολύ, πολύ βασικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Αντίστοιχα, όπως είπαμε για το Connect Athens εδώ στην Αθήνα, όπως υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη το Κέντρο Ημέρας Οικογένειας, το Connect Family, mm-hmm. όπου πάλι βλέπουμε ολιστικά πράγματα σε ηλικίες μέχρι 12 ετών. Από 12 ετών και πάνω υπάρχει το Connect Θεσσαλονίκη για να έχουμε τα κομμάτια της πρόληψης με εφηβεία καθαρά, καθώς εκεί πέρα εστιάζουμε και σε άλλα πράγματα πιο εξειδικευμένα, διαφορετική η συνθήκη της εφηβείας. Και όπως είπατε και με τις κινητές μονάδες, όταν αυτό μπορεί να υπάρξει μια περαιτέρω ανάγκη για παρέμβαση, όπως είναι και στην Αθήνα από το ESAT Centro και στη Λευκάδα με το Connect Ionian. Οπότε στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, σκοπός να δημιουργούμε ολιστικές υπηρεσίες όπου η μία θα μπορεί να συνδέεται και με την άλλη και να προσφέρει ανάλογα με την ανάγκη και την συνθήκη που βρίσκεται Ωραία. Το κάθε άτομο την υπηρεσία που χρειάζεται.
1: Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Αλεβίζο, είναι ψυχολόγος και επιστημονικός συνεργάτης. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν θέλετε, ποιες διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά των παιδιών πρέπει να ανησυχήσουν τους γονείς.
2: Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές κυκλοφορούν τέτοιου είδους οδηγοί ή checklist.
1: Όχι, κοιτάξτε, η κάθε περίπτωση είναι τελείως ξεχωριστή, έτσι. Απλώς, αν υπάρχει κάτι που οι γονείς, γιατί θα είναι ωραίο και οι γονείς να ψηλιάζονται λίγο το τι συμβαίνει, οφείλουν βεβαίως, αλλά καμιά φορά ξέρετε. Και αυτοί σκοτώνονται με κάποιο τρόπο για κάτι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κατηγορούν μόνο τους γονείς, έτσι. Είναι ένα πράγμα που είναι πολυδιάστατο, σύνθετο, με πάρα πολλές πτυχές. Αλλά αν υπάρχει κάτι που οι γονείς πρέπει να έχουν κατά νου σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς του παιδιού.
2: Βεβαίως. Αυτό που προσπάθησα να πω πριν είναι το εξής, ότι κυκλοφορούν τέτοιου είδους οδηγοί που πολλές φορές, γιατί οι γονείς πραγματικά είναι ευαισθητοποιημένοι και νοιάζονται πάρα πολύ, τους συμβουλεύονται. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η τελευταία σας φάση, η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς. Νομίζω ότι οποιαδήποτε ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού, στον ύπνο του, στη διάθεσή του, στην όρεξή του, στην ατομική του υγιεινή, στις παρέες του, στην άποψή του για κάποια άτομα, είναι το βασικό κόκκινο καμπανάκι. Αυτή είναι η βασική διαφοροποίηση. Κατά τα άλλα, γιατί ποιοτικά αρχίζει να αλλάζει η συμπεριφορά του. Κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα είναι ζητήματα τα οποία μπορούμε να εξετάσουμε, η έντονη χρήση του διαδικτύου, η απομόνωση, οτιδήποτε άλλο, αλλά νομίζω ότι το κόκκινο καμπανάκι που οφείλει να προβληματίσει τους γονείς uh-huh. είναι η ξαφνική και χωρίς εμφανή αιτία αλλαγή στη συμπεριφορά του παιδιού τους.
1: Ναι.
2: Και αυτό ακριβώς.
1: Αυτό μπορεί να έχει πολλές μορφές. Να είναι μια απομόνωση του παιδιού στο δωμάτιό του, μπορεί να είναι μια διάθεση
2: όμως
1: που δεν έχει να κάνει τίποτα. Χίλια δύο πράγματα. Έτσι, δεν είναι κάτι απλό. Γι' αυτό λέω ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
2: Έτσι. Που δεν τη συνήθιζε όμως. Ναι. Γιατί υπάρχουν παιδιά που είναι μοναχικά παιδιά, έτσι. Αυτό που μας προβληματίζει και μας ανησυχεί είναι η ξαφνική και χωρίς να μπορούμε να την αποδώσουμε κάπου αλλαγή στη συμπεριφορά τους. Και σε συνέχεια αυτό που έλεγε συνάδελφός μου πριν για το αν μπορούν τα παιδιά να μας εμπιστευτούν ή να μιλήσουν, ήθελα να πω το εξής. Ένα από τα βασικά εργαλεία της οργάνωσης είναι το street work. Δουλεύουμε ακριβώς στους δρόμους, στις πλατείες, στα πάρκα, εκεί που είναι τα παιδιά. Τι κάνουμε, προσπαθούμε εκεί να επανακτήσουμε την εμπιστοσύνη τους με πρόσωπα και αξίες, έτσι, τα οποία μπορεί να έχουν χάσει. Δουλεύουμε με παιδιά που ζουν ανάμεσα στη θυματοποίηση και στην παραβατικότητα. Δουλεύουμε σε παιδιά τα οποία μπορούν να αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα ψυχικής υγείας.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυεθνικές

0: εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: InfoNet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
4: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα.
8: Κτίσμα.
7: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα.
8: Κτίσμα.
7: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
9: www.ktismabathandroom.gr.
10: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Η εταιρεία Μπότσιος, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Δεν ξέρω πώς. Ειλικρινά. Και είχε απ' έξω τουρίστες. Πόσοι περίμεναν απ' έξω για να μπουν να εξυπηρετηθούν? Ουρά. 20 άτομα μέτρησα. Εντάξει. Αν τα μαγαζιά του κέντρου, γιατί εκεί γύρω-γύρω έχουν ανοίξει όλα. Έτσι. Μπαίνοντας δηλαδή στην Πανεπιστημία από το Σύνταγμα, είναι όλες οι μεγάλες πανάκριβες φίρμες, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες. Καλά, δεν μιλάμε εμείς τώρα γι' αυτό. Μιλάμε για τα απλά πράγματα. Αλλά το ξαναλέω. Όταν έχεις 5 και πληθωρισμό, ποια αύξηση 3,3 σου αφήνει και περιθώριο αποταμιεύεται μεταξύ μας τώρα? Υπάρχουν δηλαδή μεταξύ των ακροατών κόσμος που μπορεί να αποταμιεύσει? Τι δεν κάνω καλά, πείτε μου? Που έκανε το λάθος η εταιρεία που βγάζει τα κοινόχρηστα να μην βγάλει το προηγούμενο? Εντάξει, το περιμένεις και σου έρχεται το δίμηνο 264 και σου έρχεται να πιάσει το κεφάλι σου, να το κοπανά στον τοίχο. Πείτε μου τώρα, δηλαδή αποταμιεύεται? Πείτε με τώρα, και ότι είμαι και λαϊκιστής. Όχι, πείτε με. Υπάρχει περιθώριο αποταμίευσης? Ή πείτε μου τι δεν κάνω εγώ καλά, έτσι από περιέργεια. Λοιπόν, www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εσύ αυτό που βιώνεις, πρόσεξε. Είσαι Κοπενχάγη. Να το. Γιατί δεν μου το πες από την αρχή? Στείλε μου αριθμό κινητού να τα πούμε αύριο το βράδυ. Ορίστε ρε Γιώργο. Ορίστε. Πάρα πολύ ωραία. Τους γονείς, λέει, μου λέει ο Αλέξης, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Συμφωνεί, μου λέει, με τον Γιώργο. Τους γονείς τους ακούνε βερεσέ πλέον τα παιδιά. Κάτι δεν κάνουν και οι γονείς καλά, ρε παιδιά. Συγγνώμη. Και δεν μας μεγάλωσε ο πελάργος που μας έφερε. Έτσι. Δηλαδή. Ναι. Και μας γονείς μας μεγάλωσαν. Οι μεγάλες επιρροές, λέει, είναι το σχολείο και το ίντερνετ. Συγγνώμη, οι γονείς δηλαδή τι κάνουν? Φέρνουν τα παιδιά σε αυτόν τον κόσμο και μετά τι? Ότι τι? Πάρ' το σχολείο και, κάντε ό,τι θέλεις. Δεν το καταλαβαίνω. Πατέρας θηρών ενήλικων πλέον παιδιών. Κάτι δεν έχει κάνει καλά, ρε Αλέξη. Γιώργο, ή αν θες, στείλε μου και εσύ αριθμό κινητού να βγείτε αύριο με τον Γιώργο να το κουβεντιάσουμε όλοι μαζί στον αέρα. Αυτά είναι ωραία. Οπότε, Γιώργος και Αλέξης, παρακαλώ, περιμένω αριθμούς τηλεφώνων. Εντάξει, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, εδώ σας θέλω τώρα, να τα πούμε αύριο το βραδάκι στην εκπομπή. Λοιπόν, πείτε μου τώρα, τι δεν έχω καταλάβει εγώ για αυτή την είδηση για τον ΟΑΣΑ και ότι έχουμε το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα, τη μεγαλύτερη αύξηση. Εγώ τα ίδια παίρνω χρόνια. Με μια ακρίβεια που καλπάζει. Λοιπόν, πάμε στο θεμάκο. Θεμιστοκλής Μπάκας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estate μας τα έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα για το θέμα σπίτι μου 2. Και τελικά πάει ως τα τέλη Αυγούστου. Έχουν περιθώριο όσοι έχουν λάβει έγκριση επιδότηση για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Γιατί κάποιοι, έτσι όπως πήγαινε να τελειώσει πιο νωρίς τον Ιούνιο, είχαν μείνει με το χαρτί στο χέρι. Με το χαρτί στο χέρι είχαν μείνει. Θέμη μου, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Δημήτρη.
13: Καλά είσαι?
8: Ναι, καλά, δόξα Θεώ.
13: Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, για πες μου τώρα. Με την παράταση, γιατί και το αρχικό τότε ήτανε, νομίζω, έτσι.
8: Ακριβώς.
13: Ναι. Άρα ξαναήρθε η αρχική, ας πούμε, λήξη.
8: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
13: Ό,τι
8: ουδέποτε υπήρχε στο δημόσιο διάλογο η ημερομηνία 2 Ιουνίου. Ουδέποτε.
13: Ναι.
8: Δηλαδή, Νοέμβριο του 25 που αποφασίσαμε να δώσουμε μια παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 λόγω μικρής αποθετικότητας και ταυτόχρονα διευρύνουμε τα κριτήρια συστηματικά, όλοι γνωρίζαμε δύο ημερομηνίες. 31/5. Δηλαδή μέχρι 31 Μαΐου ότι μπορώ να κάνω το αίτημά μου αν είμαι επιλέξιμος και 31 Αυγούστου ότι θα έπρεπε να μπω στη διαδικασία να έχω ολοκληρώσει την εκταμείευση του δανείου μου, του στεγαστικού και να έχω πάρει το σπίτι μου. Uh-huh. Αυτές οι δύο ημερομηνίες υπήρχαν. Ενδιάμεσα τώρα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μάθαμε μια ημερομηνία και μήνα 2 Ιουνίου. Που λέξει κάτι.
13: Ναι.
8: Εάν δεν έχει τελειώσει μέχρι 2 Ιουνίου, ξέχασε το πρόγραμμα. Επειδή αυτό δημιουργούσε πραγματικά πάρα πολλά προβλήματα. Και το θυμάστε το συζητάγαμε και μαζί.
13: Ναι, ακριβώς. Μας τα έχει πει αναλυτικά.
8: Ακριβώς. Και λέγανε οι άνθρωποι πραγματικά τι συμβαίνει και τι προβλήματα μπορούν να αντιμετωπίσουν να χάσουν προκαταβολές. Η κυβέρνηση, καλώς αυτή τη στιγμή, βγήκε στη διαδικασία να δημιουργήσει μια γέφυρα. Να το πω διαφορετικά. Το πρόγραμμα θεωρητικά κλείνει στις 2 Ιουνίου.
13: Uh-huh.
8: Αλλά όσοι δικαιούχοι έχουν αυτή τη στιγμή έχουν εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδο.
13: Μπορεί όμως να μην είχαν βρει το σπίτι.
8: Ακριβώς αυτό θέλω να σου πω τώρα.
13: Ναι.
8: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα μπορούν, αν δηλαδή δίνεται πλέον χρόνο σε όσους δεν έχουν βρει ακόμα το κατάλληλο ακίνητο και ψάχνουν. Βρίσκονται σε έλεγχο τίτλων. Δηλαδή ψάχνουν εδώ αν έχουν βάλει το ακίνητο κλπ. Βρίσκονται σε καθυστερούσεις υπογραφικές διαδικασίες. Δηλαδή έγγραφα ταυτότητα ακινήτων κλπ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ή περιμένουν εγκρίσεις τραπεζών, όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία όπως αρχικά γνωρίζαμε με σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Νοεμβρίου του 2025.
13: Ναι.
8: Ουσιαστικά τι κάνει, αποτρέπεται η απώλεια ήδη εγκεκριμένων αυτή τη στιγμή δικαιούχων του προγράμματος, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία λόγω της γραφειοκρατίας.
13: Mm-hmm.
8: Εδώ να αναφέρω κάτι συγκεκριμένο. Έχω δύο στοιχεία να σας αναφέρω. Πρώτον, αυτή η γέφυρα δεν έχει δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψη. Το Ταμείο Ανάκαμψη έκλεισε για μας. Δίνεται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Δηλαδή η χρηματοδότηση αυτών των ανθρώπων που δεν θα προλάβουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 σύμφωνα με τα δεδομένα προ μία εβδομάδα.
13: Ναι.
8: Θα μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, στο όρο του προγράμματος Σπίτι μου 2, μέσω πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
13: Mm-hmm.
8: Εδώ έχουμε ένα βασικό θέμα. Ότι επειδή αναφερόμαστε σε μια χώρα που είναι η Ελλάδα, η οποία έχει βαθιά στεγαστική κρίση, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έφτασε το ελληνικό ύψος του προγράμματος, αντί για 2 δις ευρώ που ήταν το όριο,
13: mm-hmm.
8: και κάποιος θα περίμενε να το έχουμε καλύψει αυτά τα 2 δις και να ζητάμε και άλλα λεφτά,
13: mm-hmm.
8: φτάσαμε στο 1,7 δις. Δηλαδή 300 εκατομμύρια ευρώ δεν αξιοποιήθηκαν.
13: Mm-hmm.
8: 300 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει περίπου 2.500 δικαιούχοι.
13: Mm-hmm.
8: Για να παρακολουθήσω έτσι μια εικόνα.
13: Mm-hmm.
8: Και
13: δεν
8: τώρα ερχόμαστε. Καθόλου λίγη. Και σε μια χώρα εδώ και πάλι που είναι ποταφίδες ο κόστος στέγασης και σε ένα πρόγραμμα το οποίο το πρώτο 20 ημέρο που είχαν εξαγγελίσει

0: τον Ιανουάριο του 2025 είχε 102.000 αιτήσεις εντός 20 ημερών.
1: Ναι. Καταλαβαίνουμε τι περιγράφει αυτό που λες.
0: Ακριβώς. Και αντί να φτάσουμε στα 2 δις και να τα ξεπεράσουμε και να λέμε δώστε μας κάνα λεφτά, επειδή πάμε πάρα πολύ καλά και ο κόσμος εντάχθηκε και θέλει κι άλλο, εμείς δεν αξιοποιούμε 300 εκατομμύρια. Και ερχόμαστε αυτό το μεσοδιάστημα, τη γέφυρα που συζητάμε, να την χρηματοδοτήσουμε μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, που σημαίνει εθνική πόρη.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ υπάρχουν δύο σκέψεις. Πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση και πήρε την πρωτοβουλία αυτή και έκανε αυτή τη γέφυρα και πραγματικά ο κόσμος που είχε ενταχθεί θα νιώθει εμπιστοσύνη απέναντι σε δημόσια προγράμματα. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτό δείχνει και κάτι το οποίο έχει μάλλον γίνει λάθος. Δηλαδή, μάλλον δεν το φτιάξαμε όπως θα έπρεπε να το φτιάξουμε αυτό το πρόγραμμα για να καλύψουν τα 2 δις ευρώ και όντως ο κόσμος να μπει στη διαδικασία να πάρει αυτό το σπίτι με ένα χαμηλό δάνειο. Πολλές φορές ακριβώς σπίτι παλιό, αλλά με χαμηλό δάνειο. Εγώ δεν το μηδενίζω αυτό το πρόγραμμα. Το θέμα έχει στείλει ο Δημήτρης στην ιστορία αυτή. Ας μάθουμε από τα κακό κείμενα, ας μάθουμε από ελλείψεις που είχαμε. Γιατί είχαμε την εμπειρία από το πρόγραμμα Σπίτι μου ένα. Ξανατονίζω και πάλι το εξής. Σημαντικό που η κυβέρνηση έκανε αυτή τη γέφυρα. Αλλά υπάρχουν πολλά αλλά. Γιατί φτάσαμε εδώ, γιατί δεν αξιοποιήσαμε 300 εκατομμύρια και γιατί το περνάμε μέσα από εθνικούς πόρους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για την ώρα, θα επανέλθουμε.
0: Με χαρά μεγάλη.
1: Και έχω άλλα ζητήματα που θέλω να συζητήσουμε, θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες.
0: Να συζητήσουμε μια μέρα, Δημήτρη, για την κοινωνική αντιπαροχή. Γιατί έχουμε τα κόμματα της ΔΥΠΑ.
1: Το έκανα θέμα με εργαζόμενο εκεί, θα το κάνουμε και μαζί. Εντάξει, θα το συζητήσουμε και μαζί, να μας πεις τι πώς και τα λοιπά. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερως.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Θέμη μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν. Μου λέει ο Παναγιώτης, πείτε κάτι για τα σχολεία για τις ευρυζωνικές συνδέσεις. Δυστυχώς λέει, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας και εδώ και 5 χρόνια η σύνδεση του σχολείου μας στο διαδίκτυο λειτουργεί με ευρωζώνη, ταχύτητα, άστα να πάνε. Είναι απαράδεκτο. Ο Γιώργος μου δίνει μια εξήγηση. Μου λέει τα στατιστικά του ΟΑΣΑ έχουν ως εξής. Παίζουμε τον Αντετοκούμπο στην ίδια ομάδα. Ο Γιάννης βάζει 40 πόντους και εγώ μόνο 2. Μέσος όρος και οι 2 έχουμε 21. Στον επόμενο αγώνα ο Γιάννης βάζει 60 πόντους και εγώ κανέναν. Έχουμε αύξηση του μέσου όρου σε 30. Ωραία εξήγηση. Έτσι, εξαιρετική. Το ξαναλέω. Φίλε από Κοπενχάγη. Ο Γιώργος και ο Αλέξης, περιμένω τα κινητά σας, δεν θα τα δει κανείς, για να συζητήσουμε αύριο το θέμα που βάλαμε. Όπως επίσης, τώρα γελάω τόση ώρα, γιατί μου ήρθε μήνυμα από μια ακροάτρια που το φυσάει τον Παρά, προφανώς, και σας έλεγα πριν για αυτό που συνάντησα στη Βουκουρεστή, ότι περνούσα έξω από την Ερμές, τέλος πάντων, εκεί, και... Είδα απ' έξω 20 τουρίστες να περιμένουν. Λες και τα ζητήτη, ρε παιδιά. Και λέω, μια τσάντα λέω κάνει εκεί 6 χιλιάρικα. Και μου λέει, για να με διορθώσει. Οι τσάντες δίνονται μόνο μετά από παραγγελία ίσως και ετών, μου λέει. 6.000 ευρώ το πορτοφόλι ίσως. Όταν δεν ξέρεις, κάνεις και τέτοια λάθη. Κατάλαβες. Γεια σου, Σόφη. Γεια σου, Σόφη. Αυτό. Και έχεις και τον σούργεται εδώ το μαντάτο, η πρώτη είδηση λέει «Α, κατά κεφαλήν λέει, έχει ανέβει το πράγμα». Μάλιστα. Εγώ το ξαναλέω, τα ίδια έπαιρνα, τα ίδια πέρα, ζούσα, δεν ζήσανε τα πια, εννοείται. Λοιπόν, για να πάμε Λευκάδα, Βιβιάννα Βαρδί, συνάδελφος εξαιρετική, θα μας πει και το site, γιατί πάντα το ξεχνάω το καινούριο, εγώ έχω μείνει στο παλιό. Και ο λόγος που σκεφτήκαμε να τα πούμε είναι να μας δώσει την άλλη διάσταση αυτού του θαλάσσιου ντρόουν που έγινε πανικός εκεί στη Λευκάδα. Ήθελα να καταλαγιάσει λίγο το πράγμα για να τα πούμε αναλυτικά. Βιβιάννα μου, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, Δημήτρη μου.
1: Πώς είσαι? Πες μου τώρα το site, πάντα το ξεχνάω και δεν το έχω σημειώσει.
2: ilefkada.gr.
1: Πώς?
2: ilefkada. ilefkada.gr.
1: Τέλεια.
2: Και νομίζω ότι ήμασταν και από τα site που αναδείξαμε έτσι με πολύ σοβαρό τρόπο όλο αυτό το θέμα που γίνεται στη Λευκάδα αυτόν τον καιρό. Ακόμα από τις δηλώσεις.
1: Α, περίμενε. Είναι εργαδόρικη ερώτηση. Ποιον τρόπο θεωρείς μη σοβαρό παρουσίαση του θέματος? Όχι, δεν λέω μέσο. μέσων. Δηλαδή, ποιος τρόπος δεν ήταν σοβαρός για σένα που το έχεις ζήσει εκεί, τα ξέρεις, και ένα από τα καλύτερα site που υπάρχουν. Για λέγε.

0: Ωραία. Δημήτρη, θεωρώ ότι η εξάντληση του θέματος 2 μέρες σε 2 ψαράδες, οι οποίοι ούτε που φανταζόντουσαν η μοίρα τους που θα τους ρίξει, είπαμε ότι έχει τραβηχτεί πολύ όλη αυτή η ιστορία με τους ψαράδες. Πραγματικά το θέμα έχει περάσει σε άλλη διάσταση. Εγώ λοιπόν το θέμα των ψαράδων δεν το έκανα σχεδόν καθόλου, διότι ενημέρωσα όταν βρέθηκαν 2 συγκεκριμένοι άνθρωποι αλλοδαποί, οι οποίοι ψάρευαν στα βράχια, το είδαν αυτό, ειδοποίησαν τους ψαράδες και έτσι οι ψαράδες έφτασαν μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα που δεν μπορείς να βασίζεσαι στον άνθρωπο που βρήκε κάτι που στην αρχή έλεγε ότι πρόκειται για βάρκα η οποία έχει πάνελ επάνω. Για αρκετές μέρες, για 2-3 μέρες τουλάχιστον, αυτοί οι ψαράδες οι καημένοι δεν ήξεραν πού να αφήσουν, ας πούμε, τα τηλέφωνά τους να μην βαράνε τόσο πολύ. Θεωρώ λοιπόν ότι το θέμα ήταν ιδιαίτερα σοβαρό και σε ό,τι αφορά τη Λευκάδα, πρέπει να σας πω, γιατί βρισκόμαστε στο Μάιο και έχει ξεκινήσει ήδη ο τουρισμός. Επίσης θέλω να πω, Δημήτρη μου, ότι το θέμα του θαλάσσιου τουρισμού της Λευκάδας είναι το α και το ω.
1: Έχετε μία από τις μεγαλύτερες μαρίνες που υπάρχουν.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο η Μαρίνα, έχεις πάρα πολύ καιρό να έρθεις.
1: Ναι, έλα.
0: Διότι θα έβλεπες, ναι, αυτό το επισημαίνω, διότι θα έβλεπες στο λιμάνι της Λευκάδος, εκτός Μαρίνας, πάρα πολλές πλωτές, οι οποίες δένουν πάνω σκάφη. Έχει τριπλασιαστεί δηλαδή το κατάρτι στη πόλη μας. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει εθνική ασφάλεια και τουρισμός, που δεν είναι 2 ασύνδετα πεδία, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή η εμπιστοσύνη των επισκεπτών, των πληρωμάτων και των επενδυτών στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η χώρα διαθέτει πραγματικούς μηχανισμούς πρόληψης, ελέγχου και προστασίας.
1: Σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, πώς έτσι?
0: Εκεί επικεντρώνεται, πρέπει να σας πω, η τοπική κοινωνία.
1: Αυτό λέει δηλαδή, έτσι.
0: Διότι το θέμα καθεαυτού του ντρόουν έχει περάσει σε άλλα επίπεδα, το βλέπουμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, υπουργοί, διαβήματα.
1: Φίλο και φτερό, το ένα το άλλο, να δούμε
0: ακριβώς
1: τι είναι, τι δεν
0: ακριβώς
1: είναι. Ναι.
0: Καταρχήν να σου επισημάνω ότι από τη Λευκάδα έφυγε πολύ γρήγορα αυτό. Δηλαδή, μόλις έγινε αντιληπτό από τους ψαράδες, οι ψαράδες ειδοποίησαν το λιμενικό, επενέβη το λιμενικό, μετά από λίγες ώρες είχε φύγει από τη Λευκάδα το ντρόουν και είχε πάει στον Αστακό. Οπότε είχε απεγκλωβιστεί η Λευκάδα από το θέμα του ντρόουν, όμως η τίτλη ήταν το ντρόουν της Λευκάδας. Έτσι λοιπόν, εφόσον εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με όλο αυτό πια, επικεντρωνόμαστε στην εμπιστοσύνη του τι σημαίνει να υπάρχει θαλάσσιος τουρισμός στην περιοχή, του τι σημαίνει ένα σκάφος που έρχεται διακοπές, ένα ιστιοφόρο που έρχεται διακοπές να συναντήσει κάτι τέτοιο. Εμείς σίγουρα λέμε ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός, προς Θεού εξάλλου, τι άλλο μπορεί να ήταν για την περιοχή μας. Όμως οι κάτοικοι εδώ, οι οποίοι περισσότεροι ασχολούνται με τον τουρισμό, ένα μεγάλο ποσοστό, καθώς γνωρίζεις, ασχολούνται με τον τουρισμό, είναι πολύ μεγάλο θέμα παραμονές του μεγάλου καλοκαιριού να υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Να σηματοδοτεί τη Λευκάδα. Έτσι.
1: Εννοείται, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή γενικά από τη μεριά του Αιγαίου ίσως και μεγάλες αγορές υπάρχουν ζητήματα φέτος, εσείς η εικόνα που έχεις για το πώς κρατήσεις και τα λοιπά, πώς πάνε εκεί? Βέβαια έχετε την ιδιομορφία ότι είστε νησί που έρχεται κάποιος με το αυτοκίνητο, έτσι, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αλλά γενικώς η εικόνα που έχεις μέχρι τώρα, Βιβιάνα μου, για το πώς πάνε κρατήσεις και τα λοιπά, έχει επηρεάσει και ψυχολογικά την τοπική αγορά, τουριστική εννοείται, ότι έχουμε αυτή την ιστορία στη Μέση Ανατολή και γιατί ας πούμε Σαντορίνη και τα λοιπά, υπάρχουν ζητήματα από ό,τι ξέρω.
0: Φυσικά, ο Μάιος δεν είναι αυτός που περιμέναμε.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαζεμένος ο κόσμος, έχουν ακυρωθεί πράγματα και κρατήσεις του Μαΐου. Αυτό βέβαια θέλω να πω για τη Λευκάδα και το Ιόνιο, ότι έχει ξανασυμβεί. Ο Μάιος είναι μια περίεργη κατάσταση που δεν μπορείς να καταλάβεις τι ακριβώς έρχεται. Σίγουρα οι κρατήσεις του καλοκαιριού είναι πάρα πολλές. Δεν έχει επηρεαστεί, έχω την αίσθηση, γιατί το Ιόνιο, έτσι κι αλλιώς, Δημήτρη, είναι πιο ασφαλές πέλαγος για τους τουρίστες αυτή την εποχή.
1: Και βεβαίως και για τους σκαφάτους.
0: Γιατί βεβαίως για τους σκαφάτους.
1: Δεν έχει τα μελτέμια που έχει το Αιγαίο, ας
0: πούμε. Όχι, βέβαια. Ειδικά όταν μιλάμε για την πολυνησία της Λευκάδας, δηλαδή τα νησάκια Μεγανήσι, Καστό, Κάλαμο, Άτοκο, όλα αυτά είναι μαζεμένα γύρω-γύρω και είναι σαν μια λίμνη από νησιά. Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι πολύ καλός το ότι έχουμε θαλάσσιο τουρισμό τόσο υψηλό αυτή τη στιγμή στη Λευκάδα και σε όλο το Ιόνιο και στην Κέρκυρα που είναι η Μαρίνα στα Γουδιά. Θέλω να πω ότι ο θαλάσσιος τουρισμός στην περιοχή του Ιωνίου δεν έχει καμία σχέση με αυτό που γίνεται στο Αιγαίο. Αυτή τη στιγμή.
1: Αντιληπτό.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Αντιληπτό.
0: Αλλά η Λευκάδα, όπως και όλα τα νησιά του Ιωνίου, ο Μάιος για εμάς δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά αυτό έχει ξανασυμβεί πάλι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Θα είμαστε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβιάνα μου. Να είσαι καλά.
0: Και εγώ, Δημήτρη μου. Καλό βράδυ.
1: Την καλή νύχτα μου στη Λευκάδα. Λοιπόν, αυτή η πτυχή. Τώρα, έχω μια επιστολή. Θέλω να τη διαβάσω. Μου την έστειλε ένας φίλος, ο Τάσος, και θα τη διαβάσω όπως μου την έστειλε. Είναι παροιμιώδης η παλιά τακτική των περισσότερων βλαχοδήμαρχων να φορολογούν υπέρογκα με δημοτικά ανταποδοτικά εντός εισαγωγικών τέλη τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις που δεν ψηφίζουν στην περιοχή, είναι λίγοι ψηφοφόροι, προς όφελος των οικείων, χωρίς να ενδιαφέρονται να εξορθολογήσουν τα έξοδά τους, ειδικά στην αποκομιδή των σκουπιδιών. Αυτή τη φορά όμως ο Δήμος Ρέντι, Νίκιας Ρέντι, έσπασε τα κοντέρ αυξάνοντας σε μία μέρα τα δημοτικά τέλη για τις επιχειρήσεις που έχουν χώρους πάνω από 500 τετραγωνικά από τα 3,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε 10 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή μια αύξηση 286%. Ειδικά στη βιοτεχνία, τα περισσότερα τετραγωνικά δεν δηλώνουν Sony, ντε και καλά, μεγαλύτερη και επικερδέστερη επιχείρηση, αλλά μάλλον το αντίθετο. Και επιπλέον, με τους νέους κανονισμούς που αφορούν στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων, προσέξτε το αυτό, γιατί λένε δημοτικά τέλη η αποκομιδή των σκουπιδιών, ας πούμε. Για να πάρει άδεια τώρα μια επιχείρηση, είναι υποχρεωμένη να ανακυκλώνει το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων. Ας πούμε, στη συγκεκριμένη επιχείρηση το 98% των αποβλήτων υποχρεωτικά ανακυκλώνεται με θεσμοθετημένο τρόπο. Με αυτούς λοιπόν τους συντελεστές, τα δημοτικά τέλη γίνονται άλλο ένα νίκη το μήνα. Το χειρότερο είναι ότι η αύξηση δεν γίνεται κλιμακωτά, όπως άλλοι φόροι και τέλη, αλλά στο σύνολο. Με αποτέλεσμα κάποιος...
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος

0: Τύχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
1: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
2: Είναι εμπειρία.
1: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
1: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως

0: σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμούς Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: 9 φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο και μεθαύριο στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση. Ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε πως αν δεν βάλουμε φίλτρα ελέγχου, στο τέλος ετεροβαρός όλος ο προϋπολογισμός θα πηγαίνει για αυτά τα σκευάσματα και δεν θα έχουμε χρήματα για τα άλλα φάρμακα. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων με προέλευση από την Τουρκία. Σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Σημαθίας και της Ξάνθης συνελήφθησαν συνολικά 4 άτομα. Κατασχέθηκαν περισσότεροι από 14 τόνοι λιπασμάτων και άλλων φυτοφαρμάκων. Ενώπιον του ανακριτή Πειραιά προσήκθησαν σήμερα 3 αλλοδαποί, υπήκοοι Φιλιππίνων και Πακιστάν, που φέρεται να εμπλέκονται σε κύκλωμα διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης με αποστολές προς τα νησιά του Αιγαίου. Υπέκυψε στα τραύματά του 27χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας που συγκρούστηκε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι με αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Δρυμού. Ο 27χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Για την πρόθεση του να αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ενημέρωσε τους συμμάχους του και συνεργάτες του ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Times. Ο Υπουργός Υγείας, που ενδέχεται να παραιτηθεί αύριο, σήμερα το πρωί συναντήθηκε για λιγότερο από 20 λεπτά στην Downing Street με τον Πρωθυπουργό και έφυγε χωρίς να κάνει κανένα σχόλιο. Ένας αστεροειδής που ανακαλύφθηκε πρόσφατα θα περάσει τη Δευτέρα πολύ κοντά από τη Γη, σε απόσταση περίπου 56.000 μιλίων, δηλαδή σημαντικά πιο κοντά από την απόσταση που χωρίζει τη Γη από τη Σελήνη. Ωστόσο, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς οι μέχρι στιγμής υπολογισμοί δεν δείχνουν καμία πιθανότητα πρόσκρουσης του αστεροειδούς στη Γη. Ο εν λόγω αστεροειδής εκτιμάται ότι έχει διάμετρο από 15 έως 30 μέτρα. Στα αθλητικά, με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στην Ισπανία τη Βαλένθια στον πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Πέμπτη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη δυτική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο, άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη, στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά.

0: Έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμιαία στα Ηπειρωτικά και το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά, ενώ την Κυριακή, με εξαίρεση τα βορειοανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

Πάτι Σμιθ και ο λόγος, πότε, 15 του μήνα είναι την Παρασκευή στις 8.30 στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Θα την έχουμε κοντά μας. Διάβαζα τον Γιώργο Σκίτζα, εξαιρετικό συνάδελφος. Έγραφε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στην τελευταία της βιογραφία. Κάποια στιγμή θα τα πούμε. Στα 80 της λοιπόν, τώρα θα τα κλείσει τον ερχόμενο Δεκέμβριο, η θρυλική Πάτι Σμιθ θα είναι εδώ, στο Λυκαβητό. Την Παρασκευή μας έρχεται, 15 του μήνα.

Καλώς σας βρίσκουμε, όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ. Να σας παρακαλέσω, κύριε Μαστοράκη, να τα πούμε αύριο, γιατί τώρα δεν θα έχω χρόνο και θα αδικήσω την κουβέντα. Αύριο το έχω κρατήσει τον αριθμό του κινητού σας, αύριο θα τα πούμε. Όπως παρακαλώ και τον φίλο τον Γιώργο από Κοπενχάγη και τον φίλο τον Αλέξη, επειδή πιάσαμε το ζήτημα με τις δύο 17χρονες και έχουν άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. Ασχέτως τους από το αν διαφωνούμε ή συμφωνούμε, θα ήθελα αύριο να τα πούμε στην εκπομπή, οπότε τους έχω παρακαλέσει να μου στείλουν τους αριθμούς του κινητού, έτσι ώστε να τα πούμε αύριο, αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, δεν πειράζει, μένουμε στα μηνύματα. Λοιπόν, Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, η Ρούλα Βρετάκου στο 210-48-00-170-4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας. Αν έχετε δει κάτι το παραμικρό έξω, το δικό σας ρεπορτάζ πάντα το περιμένουμε, αφήνετε σε αριθμό κινητού και η συνομιλία θα γίνει με δική μας χρέωση. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιδιαξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Και όλοι μαζί μπορούμε, μαζί με ομάδες διτών, τι ωραίο αυτό, οργανώνει και δράσεις υποβρύχιων καθαρισμών σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Ξεκινάμε 14 Μαΐου στο λιμάνι του Λαβρίου. Στη συνέχεια θα καθαρίσουμε 23 Μαΐου το λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Ιουλίου το λιμάνι της Αίγινας, 7 Ιουνίου το λιμάνι της Χίου, 13 Ιουνίου το λιμάνι της Ρόδου και 23 Ιουνίου το λιμάνι της Άμμου. Αν είστε κοντά, γιατί όχι, να βοηθήσετε και εσείς με το δικό σας τρόπο. Στόχος βεβαίως είναι η απομάκρυνση απορριμμάτων που έχουν τον όγκο τους από το βυθό της θάλασσας. Και συνήθως βρίσκουμε, και τι δεν βρίσκουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, έχω κρατήσει ρεπορτάζ για κάποιες τιμές στη Ζάκυνθο. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Αν έχετε πληρώσει κάτι πάρα πολύ ακριβό κάπου που έχετε πάει,

0: Εθνολόγος στο τμήμα Κινέζικης Πολιτικής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων στο Παντείο Πανεπιστημίου. Είστε καλά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Μια χαρά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, ναι, νομίζω ότι ό,τι γίνεται εκεί ενδιαφέρει όλο τον πλανήτη. Συμφωνείτε?
1: Ενδιαφέρει όλο τον πλανήτη προφανώς, με την έννοια ότι όλοι μας θα επηρεαστούμε έμεσα ή άμεσα από όσα θα συμβούν εκεί πέρα, εάν αυτά που συμβούν εκεί πέρα βέβαια έχουν τελικά μεγαλύτερο αντίκτυπο από όσο ορισμένοι αναλυτές επιμένουν να δίνουν στον τόνο. Δηλαδή ότι ναι μεν, όπως είπατε στην εισαγωγή σας, πρόκειται για μια συνάντηση στο υψηλότερο επίπεδο με πολύ μεγάλο διακύβευμα, υψηλό διακύβευμα. Ωστόσο όλοι επιμένουν ότι θα πρέπει να κρατάμε τον πύχη μάλλον χαμηλά και τις προσδοκίες μας περιορισμένες, και τελικά ίσως θα πρέπει να κοιτάξουμε περισσότερο τη λίστα των επιβατών του Air Force One παρά το διακύβευμα της συνάντησης σε πολιτικό επίπεδο.
0: Ωραία το λέτε. Εμείς γελούσαμε έξω, πρέπει να σας πω, γιατί ό,τι έχει σχέση με Τραμπ πια είναι, έχει ξεφύγει η κατάσταση, και λέμε θα του πει κάτι ο Κινέζος και θα απαντήσει: πάμε να φύγουμε, δεν έχουμε ανάγκη την Κίνα. Όλα τα περιμένουμε, έτσι. Τέλος πάντων, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Τώρα, να δούμε τις δύο μεριές. Τι προσδοκίες πιστεύετε ότι έχει ο Τραμπ από αυτό το ταξίδι? Που βεβαίως δεν είναι το ταξίδι που ο αρχικός σχεδίαζε, έτσι. Είναι όμως το ταξίδι που επιβάλλουν οι εξελίξεις. Γιατί έχουμε την ιστορία του Ιράν, που αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο.
1: Ναι, το Ιράν μπορούμε να το βάλουμε, ας πούμε, στο τρίτο πεδίο της ατζέντας. Κοιτάξτε, δεν έχουν ανακοινώσει ατζέντα, το γνωρίζετε καλύτερα
0: για
1: μένα, δεν έχει ανακοινωθεί ατζέντα. Αλλά από όσα παρακολουθούμε από τα συμφραζόμενα, από τις επιτροπές που συναντήθηκαν για να προετοιμάσουν αυτή τη συνάντηση και από όσα κυκλοφόρησαν, μπορούμε πολύ αδρά να περιγράψουμε μια ατζέντα η οποία θα έχει τρία πεδία. Ένα οικονομικό εμπορικό, ένα τεχνολογικό, το οποίο συνδέεται κυρίως με τεχνητή νοημοσύνη, σπάνιες γαίες, ημιαγωγούς και ολοκληρωμένα κυκλώματα, και ένα γεωπολιτικό, το οποίο έχει δύο πράγματα πάνω, την Ταϊβάν και το Ιράν. Το μεν οικονομικό κομμάτι έχει να κάνει περισσότερο με την εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ και λιγότερο με τις διεθνείς εξελίξεις. Στις διεθνείς εξελίξεις το καλύτερο που μπορεί να συμβεί είναι να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία θα αποτελεί ένα διάβλο και θα χαράξει και ένα αδρό πλαίσιο στο οποίο μέσα εκεί θα γίνεται η συζήτηση μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων δυνάμεων και θα ορίσουν κάποιους κανόνες για το παιχνίδι το διεθνές πλέον, ώστε να μην ξυπνάμε κάθε μέρα περιμένοντας τι θα πει ο Τραμπ για τους δασμούς της επόμενης ημέρας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να οριστικοποιήσουν ένα διάβλο επικοινωνίας ώστε οι όποιες αντιθέσεις τους να είναι σε ένα λογικό πλαίσιο ανταγωνισμού. Δεν θα εξαλειφθεί ο ανταγωνισμός, δεν θα γίνουν φίλοι οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα, ποτέ ξανά στο μέλλον. Ναι. Είναι στρατηγική αντίπαλη, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ναι. Αλλά τουλάχιστον μπορούμε να βάλουμε κανόνες στο παιχνίδι, όπως λίγο πολύ είχε η Σοβιετική Ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον ψυχρό πόλεμο. Απλά είμαστε σε μια άλλη εποχή. Το επόμενο κομμάτι στο εμπορικό είναι θέματα που αφορούν κυρίως την εσωτερική διάσταση, την εσωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Είναι πωλήσει σόγια, είναι η Boeing που αναζητά θελατολόγιο στην Κίνα. Είναι οι τράπεζες οι αμερικανικές οι οποίες κοιτάνε τα πορτοφόλια της μεσαίας και υψηλής τάξης των Κινέζων εισοδηματιών, τέτοια πράγματα, τα οποία όμως έχουν αντίκτυπο στις αμερικανικές εκλογές, πρέπει να ξέρετε, ναι, και γι' αυτό ενδιαφέρουν τον Τραμπ.
0: Εσωτερικό ακροατήριο
1: υψηλής αξίας όμως, υψηλής προστιθέμενης αξίας.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι στις εκλογές αν υποθέσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν τον πάνε καλά αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο πεδίο που συζητήσαμε.
0: Μην ξεχνάμε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί και αυτή είναι μια είδηση πάρα πολύ σημαντική. Ότι έχει αρχίσει και πλήττεται και το εισόδημα των Αμερικανών για πρώτη φορά εδώ και τρία χρόνια από τον πληθωρισμό λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Έτσι.
1: Είναι η εξελίξη του εσωτερικού των ΗΠΑ, είναι σε ποια πολιτεία βρίσκεσαι και τι διαβάζεις κάθε στιγμή και πού εργάζεσαι, σε ποιο τομέα. Αυτό μπορώ να σας το πω γιατί έχω τον αδερφό μου να εργάζεται στις ΗΠΑ, στην Ατλάντα συγκεκριμένα, και έχουν μια συγκεκριμένη εικόνα στην Ατλάντα. Η δίπλα πολιτεία έχει μια άλλη εικόνα. Τέλος πάντων. Περνάω στο δεύτερο που είναι σημαντικό. Τεχνολογία, σπάνιες γαίες, τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι η συζήτηση που υπήρχε τη δεκαετία του 50 και του 60 για τα πυρηνικά. Ό,τι ήταν τα πυρηνικά εκείνη τη δεκαετία είναι η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Η δε στρατικοποίησή της ίσως να είναι και υψηλότερου κινδύνου σε σχέση με τα πυρηνικά ακόμη, γιατί δεν υπάρχουν κανόνες στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και εδώ μάλλον θα προσπαθήσουν να βάλουν κανόνες στο παιχνίδι, γιατί ο ανταγωνισμός σε αυτό το πεδίο μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι αυτοί οι κανόνες και αν οι επιτροπές συγκροτηθούν τελικά, αλλά υπάρχει μια επιδίωξη να γίνει αυτό. Δηλαδή είναι μέσα στις προθέσεις τους. Εξού και η παρουσία σημαντικών στελεχών της τεχνολογίας στην ατζέντα των συζητήσεων

0: στις παράπλευρες επιτροπές. Τι θέλει η Κίνα? Ναι. Η Κίνα θέλει πρόσβαση στην τεχνογνωσία των υψηλής τεχνολογίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. Ναι. Όχι στα ίδια τα κυκλώματα, στην τεχνογνωσία. Η Κίνα πάντα την τεχνογνωσία κοιτάει και όχι τόσο το προϊόν. Κοιτάει το know-how πίσω από το προϊόν, γιατί πλέον στη στρατηγική της ατζέντα είναι η αυτάρκεια, η αυτονομία και η υπεροχή σε όλους αυτούς τους τομείς σταδιακά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη σειρά τους θέλουν μια σταθερή ροή σπάνιων γεών. Γιατί καταρχάς η Κίνα ελέγχει το 70% της παραγωγής και το 90% της επεξεργασίας. Οπότε έτσι κι αλλιώς είναι εξαρτημένες από την αλυσίδα εφοδιασμού που ελέγχει η Κίνα. Αλλά έτσι περαιτέρω, αυτή τη στιγμή έχουν δαπανίσει ένα σημαντικό τμήμα του αποθέματός τους σε έξυπνα βαλιστικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας. Αυτά για να αναπληρωθούν απαιτούν σπάνιες γεές. Είναι σχεδιαστικό το θέμα δηλαδή. Οπότε ακόμη και αν βάλουμε την παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεκινήσει με ένα ρυθμό του τύπου 30-40 βαλιστικά συστήματα το μήνα, αυτά τα βαλιστικά συστήματα απαιτούν σπάνιες γαίες. Το απόθεμα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι συγκεκριμένο. Η Κίνα γνωρίζει ποιο είναι αυτό το απόθεμα, γιατί το έχει πουλήσει ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε η διαπραγμάτευση εδώ γίνεται με χαρτιά ανοιχτά, μπορούμε να πούμε. Ξέρει η Κίνα τι έχει η Αμερική και τι θέλει από εδώ και πέρα. Ξέρουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τι θα πρέπει να δώσουν για να πάρουν αυτό που θέλουν. Οπότε αυτά είναι αλληλένδετα ζητήματα, τεχνητή νοημοσύνη, υπεροχή στην έρευνα και την ανάπτυξη, σπάνιες γαίες και η ροή τους, όλα αυτά θα συζητηθούν στο δεύτερο πεδίο.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει και ένα τρίτο πεδίο, όπως είπαμε.
1: Που έχει να κάνει με το Ιράν.
0: Έχει να κάνει με το Ιράν, το οποίο είναι η εστία αναταραχή στη Μέση Ανατολή, η οποία απορροφά, απομυζά θα λέγαμε αυτή τη στιγμή την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι είναι σαφές ότι η στρατιωτική και η χρηματοπιστωτική ισχύ στον ΗΠΑ εκεί αναλώνεται αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Δεν μπορούν να επιτύχουν κάποιο αποτέλεσμα, πιθανότατα γιατί δεν είχαν ορίσει από την αρχή ένα σαφές αποτέλεσμα που θα θέλανε από αυτόν τον πόλεμο. Είχαν πει ίσως αόριστα ανατροπή του καθεστώτος ή κάτι τέτοιο. Αν ήταν αυτό στόχος, τώρα υπάρχει μια πιο φανατική εκδοχή του καθεστώτος από αυτό που ήθελαν να ανατρέψουν αρχικά.
1: Μάλιστα. Πολύ.
0: Και στο Ιράν έχει μια μόχλευση η Κίνα, όχι απόλυτη, δεν είναι το Ιράν υποχείριο της Κίνας, οπότε ο πρόεδρος Τραμπ ιδανικά θα ήθελε το Πεκίνο να ασκήσει όλη την επιρροή του για να δώσει έναν εύστημο τρόπο τερματισμού αυτής της κρίσης. Ανάποδα, η Κίνα θέλει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσει να μιλάει για την Ταϊβάν, να σταματήσει να ασχολείται με την Ταϊβάν, ναι, αν είναι δυνατόν. Ναι. Η πρώτη λέξη κλειδί που θα πρέπει να βγει από το επίσημο διπλωματικό λεξίλογο για των ΗΠΑ είναι ανεξαρτησία. Και το ιδανικό σενάριο είναι να παγώσει το εξοπλιστικό πρόγραμμα προς την Ταϊβάν.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα. Τμήμα Κινέζικης Πολιτικής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι, αυτό ήθελα να το διορθώσω στην αρχή. Εγώ είμαι επικεφαλής της ομάδας Ανατολικής Ασίας. Το Τμήμα Κινέζικης Πολιτικής.
1: Ναι, ναι.
0: Το διαχειρίζεται ο καθηγητής ο κύριος Καλτσόνης και...
1: Μάλιστα.
0: Συγγνώμη, Τσιμώνης, έκανα λάθος εγώ, Τσιμώνης.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον πάντως γενικότερο, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Γενικότερα τα προγράμματα κινέζικων σπουδών στη χώρα μας ήταν παραμελημένα για πάρα πολλά χρόνια. Δεν υπήρχαν εστίες, θα λέγαμε, μελέτης ούτε του κινέζικου πολιτισμού, ούτε της κινέζικης εσωτερικής πολιτικής. Το Τμήμα Κινέζικων Σπουδών, που αναφέρατε στην αρχή, ασχολείται με την εσωτερική πολιτική της Κίνας. Ενώ η δική μου η ομάδα, για παράδειγμα, η ομάδα Ανατολικής Ασίας, ασχολείται κυρίως με την εξωτερική πολιτική και την υψηλή στρατηγική των χωρών της Ανατολικής Ασίας. Εγώ ειδικεύομαι στην Κίνα. Άλλα μέλη της ομάδας μου είναι στην Ιαπωνία. Έχουμε δηλαδή μέλη της ομάδας μου που είναι εγκατεστημένο στην Ιαπωνία. Έχουμε μέλη που ειδικεύονται στην Κορέα. Γενικώς η Ανατολική Ασία είναι το αντικείμενο προφανώς του ενδιαφέροντος, όπως μαρτυρά ο τίτλος της ομάδας. Και ο καθένας από εμάς έχει αναλάβει μια χώρα. Την χάνει να είμαι επικεφαλής αυτήν την περίοδο. Ίσως να είμαι από τα παλαιότερα μέλη της ομάδας του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Είμαι από το 2015 εκεί. Και συντονίζω, για παράδειγμα, μικρές έρευνες σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε πολλούς φοιτητές, πολλούς μεταπτυχιακούς, αλλά και μεγαλύτερα μέλη.
1: Μεταπτυχιακοί είναι μόνο Ελληνές?
0: Είχαμε για ένα διάστημα και έναν Κορεάτη. Οπότε, ναι, κατά καιρούς έχουμε ευρύτερη σύνθεση, κυρίως Έλληνες όμως.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Κάποια στιγμή να το συζητήσουμε.
0: Πολύ ευχαρίστω στη διάθεσή σας.
1: Χάρηκα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθειά σας. Ωραία.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ωραίο θέμα. Ναι, τώρα τι μαθαίνουμε σιγά-σιγά. Εντάξει, δεν τα ξέρουμε κιόλα. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Μου λέει: σπάνιες γιές είναι μεγάλη υπόθεση, προφανώς. Μου λέει ο Γιώργος από Κοπενχάγη ότι αύριο θα ταξιδεύει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μου επιτρέψει, λέει, όμως να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν φτάσαμε, ο τρόπος που

0: δούλευαν, τα παιδιά δεν ήταν αποδεκτός. Τυπικά ήταν στο σχολείο με τα μαθήματά τους, αλλά δεν μπορούσαν να συνεργαστούν με τα άλλα παιδιά ως ομάδα. Στη Δανία τώρα, έτσι. Με πιάνει λοιπόν ο δάσκαλος και μου λέει: μην ασχολείσαι, δεν είσαι ειδικός, αυτή είναι δική μας δουλειά. Δεν είσαι εκπαιδευμένος να είσαι γονιός, ενώ εμείς είμαστε εκπαιδευμένοι να παρέχουμε αγωγή. Απλώς άσε μας να κάνουμε τη δουλειά μας, τάτσον. Ναι, βρε παιδί μου. Εδώ μιλάμε για ένα όμως γενικό σύστημα, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για τα ελληνικά σχολεία. Προφανώς, ωραία. Για πες μου εκεί στο σχολείο που πάει το παιδί σου. Πάνε τα παιδιά σου, δεν ξέρω. Πώς είναι τα πράγματα, γιατί για να μεταφέρουμε μια τέτοια λογική σε ελληνικό σχολείο προϋποθέτει και άλλα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλό, νομίζω. Έτσι. Μου λέει ο Άρης από Καλυθέα, πρωταθλητής ΑΕΚ, τσιμπογράφη, καλώς. Να επιβραβεύσω για το πανκ ύμνο στον έρωτα της Πάτι Σμιθ. Ήταν το Somebody to Love των Jefferson Airplane. Για τους χίπης. Να σε καλά, Άρη μου, και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Κύριε Μαστοράκη, σας είπα ότι θα τα πούμε αύριο. Θα ενημερωθείτε εγκαίρως. Ίσχυε λοιπόν το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πάει λοιπόν που λέτε η ρούλα μας στην Ζάκυνθο. Πάει σε ένα μπιτσόμπαρο. Και παίρνουνε δύο μπέργκερ. Τώρα σε ένα μπιτσόμπαρο το μπέρκερ δεν είναι, κατάλαβες, άντε να έχει δύο πατατούλες στην άκρη και τα λοιπά. Δεν είναι και κάτι γκράντε. Δύο καφέδες, δύο μπέρκερ, δύο καφέδες και ένα μικρό μπουκαλάκι νερό και ένα μικρό μπουκαλάκι αναψυκτικό. Αυτά τα γυάλινα τα μικρά όμως, έτσι. 53 ευρώ. Δηλαδή, αν ήταν και δύο παιδιά μαζί και τα λοιπά και τα λοιπά, το κατοστάρι ήταν για πλάκα και όχι για να φας. Έτσι. Όχι για να φας. Οπότε, γιατί φωνάζετε. Αφού η είδηση είναι ότι η Ελλάδα πέτυχε το τέταρτο τρίμηνο του 2025 τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατακεφαλήν εισόδημα των οικοκυριών μεταξύ των χωρών του ΩΣΑ. Και το ξαναλέω. Δύο μπέργκερ σε μπιτσόμπαρο. Δύο καφέδες. Ένα μπουκαλάκι νερό και ένα μικρό μπουκαλάκι αναψυκτικό γυάλινο, 53 ευρώ.
1: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
2: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα, τηλέφωνο 26810-6161-3.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσε ένα σκολετσιόνε. Κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500.
4: Κάτσε ένα σκολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 2645-024-031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
3: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
8: Κατά τη διάρκεια του πολέμου, επισημένοντας ότι η επίσκεψη οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις των δύο χωρών. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων τη διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο και μεθαύριο στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση. Για την πρόθεσή του να αγωνιστεί στην περίπτωση που ο Υπουργός Υγείας, Wes Streeting, καταφέρει να κινήσει τη διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας του, ενημέρωσε τους συμμάχους και συνεργάτες του ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κερ Στάρμερ, σύμφωνα με πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Times. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σάνι, Σάνι. Μόνο Νισάν Σάνι. Τα θυμάστε έτσι. Νίκ Ιώτα Θεοχαχαράκη. Έβγαιναν και εδώ νομίζω. Και στην Ελλάδα τότε αυτά εδώ. Λοιπόν, υπερψηφίστηκε, λέει η είδηση, κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στη Βουλή, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, που προβλέπει μεταξύ άλλων τη διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Και προσέξτε, το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο και μεθαύριο στην ολοκληρωμένη της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση. Φανταστείτε τώρα να είναι στο βήμα της Βουλής Άδωνης, Σπύρος Σπυρίδων Γεωργιάδης, έτσι είναι όλο το αυτό, και να είναι από κάτω Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να αρχίσει να ορίεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου και κάποια στιγμή, επειδή μιλάμε για φάρμακα, να της πει ο Γεωργιάδης, για σένα δουλεύουμε, για σένα το περάσαμε το νομοσχέδιο. Γεια σου Γιώργο, μου λέει με το ορμούζ κλειστό για να πάμε παραλία θα πρέπει να υπάρχει βενζίνη να βάλουμε. Όποιοι έχουν να βάλουν δεν θα τους πειράξει το μπεργκεράκι με τα 40 ευρώ. Πάντως η Ζάκυνθος είναι πανάκριβο νησί για πολλούς λόγους. Ποιοι είναι οι λόγοι? Τι ξέρεις και δεν μας λες? Τι ξέρεις και μας το κρύβεις? Δημήτρης, πολύ απλά παίρνεις λέει το σπιτικό σαντουιτσάκι και το ταπεράκι και αφήνεις τους πλούσιους να πληρώνουν τον πιτσόμπαρο. Αν δεν υπάρχουν πολλοί πλούσιοι, ας τους μείνουν απούλητα. Όποιος δεν έχει, απλά δεν δίνει. Συμφωνώ απόλυτα. Σιγά μην χάσουμε τον πάνιο μας και αυτό το λόγο. Αλέξανδρος, σήμερα λέει είσαι ο πιο λογικός άνθρωπος που έχω ακούσει στο ραδιόφωνο, γιατί αυτές οι ανακοινώσεις που κάνουμε, ότι δήθεν πάμε καλά και ότι έχω αυξηθεί και το εισόδημα, δεν είναι απλά στο όριο του προσβλητικού, είναι εσκρό. Μετά από πολλούς μήνες ανεργίας, να πάνε όλα καλά, θα ξεκινήσω να δουλεύω αυτό το μήνα ή τον επόμενο. Με το καλό στο εύχομαι. Πραγματικά. Και πάλι θα είμαι ελάχιστα καλύτερα από ό,τι είμαι τώρα. Κατά τα άλλα πάμε πάρα πολύ καλά οικονομικά. Σε ποιο κλάδο θα δουλέψεις? Με τι θα ασχοληθείς ακριβώς? www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά πες την άποψή σου. Σημείωνε ό,τι θέλετε. Εμείς παρακολουθούμε όλη την εβδομάδα την ομάδα Αιγαίου. Όλη την εβδομάδα. Τους βρήκαμε στους Λειψούς εχθές και παραμένουν εκεί. Η κυρία Δήμητρα. Τώρα, Ζάφυρα. Ζάφυρα, το είπα σωστά. Καλησπέρα.
1: Είναι Ζάφυρα, ναι. Μάλιστα. Το είπατε πολύ σωστά. Καλησπέρα σας.
0: Θα σας έχουν ρωτήσει άπειρες φορές από πού κατάγεστε.
1: Εγώ από τα Καλάβρητα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, ωραία. Αλλά έχω μια αγάπη για το Αιγαίο, μια αγάπη για τους νησιώτες, μια αγάπη για το νερό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είμαστε στους Λειψούς, μας βρίσκεται εδώ. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Έχω προσπαθήσει να βρω ένα απάγγιο μέρο, γιατί μέρος
0: μια χαρά σας ακούμε.
1: Έχει βάλει λίγο καιρό, ναι.
0: Ωραία είναι. Να σας πω κάτι και λίγο από τα αεράκι του των Δωδεκανήσων, ό,τι θα έπρεπε τώρα θα ήταν να το ακούμε. Και αυτό μην ανησυχείτε.
1: Μια έχετε χαρά δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Εσείς με τι ακριβώς ασχολείστε ως εθελόντρια στην ομάδα Αιγαίου?
1: Εγώ είμαι κλινική ψυχολόγος και υπεύθυνη του τμήματος κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Στα πλαίσια της δράσης της ομάδας Αιγαίου, πέρα από τα άλλα κομμάτια που έχουμε, τι, ουσιαστικά κατεβαίνει ένα πολυδύναμο ιατρείο σε κάθε νησί, με δυνατότητα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων, έργα υλικοτεχνικής υποδομής, υπάρχουν υπαροχή υλικού, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα πολιτισμικού ενδιαφέροντος. Απαντώντας στις προκλήσεις των καιρών, σιγά σιγά αρχίζει και αναπτύσσεται και αυτό το τμήμα. Στο τμήμα αυτό έχουμε δράσεις φιλοζωίας, δράσεις που αφορούν το περιβάλλον και βέβαια το δικό μου κομμάτι που είναι το κομμάτι του προβληματισμού σε θέματα που αφορούν το σχολικό εκφοβισμό, το bullying.
0: Ως ψυχολόγος,
1: Ναι, ναι, την αποδοχή.
0: Το διαδίκτυο, όλα αυτά νομίζω.
1: Όλα αυτά τα πράγματα, την αποδοχή της διαφορετικότητας και βέβαια τα τελευταία χρόνια δειλά-δειλά αρχίζουμε και κάνουμε και ομάδες συμβουλευτικής γονέων. Κάναμε σήμερα στους Λειψούς, πήγε πάρα πολύ καλά. Συζητήσαμε με τα παιδιά.
0: Τι αγωνίες σας μεταφέρουν οι γονείς ενός μικρού νησιού? Που είναι στην, να το ξαναπώ, είναι ανάμεσα στην Πάτμο και τη Λέρο, η Λήψη. Πανέμορφο νησί. Τι αγωνίες σας μεταφέρουν οι γονείς?
1: Υπάρχουν πολλά θέματα. Σίγουρα κάποια από τα θέματα είναι οι ιδιαιτερότητες του τόπου όπου μεγαλώνουν τα παιδιά αυτών των γονέων. Με συγχωρείτε, θα περάσει ένα μηχανάκι.
0: Δεν πειράζει.
1: Ωραία. Υπάρχει κινητικότητα. Κινητικότητα στο νησί, απλά σας λέω για
0: τους φίλους που ακούτε.
1: Άρα είναι οι ιδιαιτερότητες του τόπου πρώτα απ' όλα. Από την άλλη ένας τόπος, ξέρετε, που έχει χαρακτηριστικά όπως πολύ μεγάλη μοναξιά το χειμώνα ή άλλα χαρακτηριστικά τα οποία αλλάζουν άντιν το καλοκαίρι, είναι και αυτό μια μεγάλη μετάβαση. Από την άλλη, τα προβλήματα πάνω κάτω είναι τα ίδια. Η διαχείριση, η εκπαίδευση στη διαχείριση των συναισθημάτων παιδιών και ενηλίκων. Θέματα που αφορούν τις συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια, θέματα που αφορούν τα όρια στη συμπεριφορά των παιδιών και πώς παίρνουν, την εξάρτηση από το διαδίκτυο και το ρόλο που παίζει η οθόνη στη ζωή μας γενικότερα, διαχείριση συγκρούσεων.
0: Έχει παιδιά το νησί?
1: Έχει, σήμερα γνώρισα στο γυμνάσιο και στο λύκειο μόνο γύρω στα 35, νομίζω.
0: Για τόσο μικρό
1: παιδιά.
0: Νησί είναι αρκετά
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Είναι πολύ καλά, εξαιρετικά παιδιά. Κάναμε μια εξαιρετική δράση το πρωί. Ξέρετε, λίγο μιλήσαμε, προσπαθούμε να είμαστε και λίγο επίκαιροι. Θεωρώ ότι δεν μπορούσαμε να αφήσουμε ασχολία.
0: Την ιστορία με τις 2-17 χρονές. Mm-hmm. Σας είπαν την άποψή τους τα παιδιά γενικώς?
1: Λίγο το συζητήσαμε, ναι. Ήταν κάτι που το γνώριζαν όλα τα παιδιά. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι, ξέρετε, της ειδικότητάς μου, αυτά τα πράγματα πρέπει να συζητιούνται σε ένα σπίτι.
0: Ναι.
1: Είναι μια αφορμή για άνοιγμα μεγάλης κουβέντας και μπορεί οι γονείς εδώ, ξέρετε, να φοβούνται, όχι μόνο εδώ, στην Αθήνα. Δεν είναι εκπαιδευμένοι. Υπάρχει μεγάλη αμηχανία, η γονεϊκότητα είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος ρόλος και οι άνθρωποι, ειδικά σε μέρη όπως αυτά που έχουν την ιδιαιτερότητα να μην έχουν εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη να συζητήσουν για τέτοια θέματα. Οπότε
0: και μην ξεχνάμε,
1: πρωί...
0: διορθώστε με σε αυτό αν κάνω λάθος,
1: ναι.
0: Ότι ναι μεν μια πόλη όπως η Αθήνα, που είναι η μισή Ελλάδα εδώ, έχει τα δικά της ζητήματα, που καταλαβαίνουμε ότι όταν κλείνει η πόρτα ενός σπιτιού δεν μας νοιάζει τι γίνεται στο ακριβώς απέναντι, αλλά και μια κλειστή κοινωνία έχει άλλο είδους ποιοτικά,
1: έχει άλλα χαρακτηριστικά
0: που και εκεί και αυτό δημιουργεί κάποια ζητήματα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή αν ας πούμε ένα παιδί, για παράδειγμα, έχει μια συμπεριφορά ή και μια, ακόμα και μια διαφορετικότητα. Είναι τελείως διαφορετικό σε μια κλειστή κοινωνία αυτό το πράγμα.
1: Ξέρετε, κάποτε, επειδή τυχάνει να είμαι και ψυχολόγος στο σχολείο των τυφλών, είχαμε μια εξαιρετική ευκαιρία να συνδεθούμε με βιντεοκλήση με το σχολείο των τυφλών, όπου ουσιαστικά κάναμε μια εκπαίδευση στην αποδοχή της διαφορετικότητας.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά γνωρίστηκαν και τα παιδιά κάποτε σε νησιά, ήταν στην Ίω νομίζω.
0: Mm-hmm.
1: Μιλάω για έναν άλλο διάπλου, αυτός είναι ο 32ος.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω ήταν ο 300ος. Να γνωριστούν με τη ζωή των τυφλών ανθρώπων και ουσιαστικά με το ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε ίση πρόσβαση στα δικαιώματα στη ζωή και ότι θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητος ο σεβασμός και ότι η γνώση είναι το μόνο εργαλείο για να μην φοβόμαστε, γιατί ουσιαστικά αυτό που μας κάνει να μην αποδεχόμαστε το διαφορετικό είναι ο φόβος και η μη γνώση ίσως. Υπήρξαν τόσο όμορφες ερωτήσεις, αλλά και ταυτόχρονα, επειδή υπήρχαν έτσι κάποια παιδιά με ίσως ένα πρόβλημα στην όραση που από ό,τι καταλαβαίνω εκεί μπορεί να υπήρχε έτσι μια κοροϊδία ή κάτι, καταλάβαμε αμέσως στην τάξη τι συνέβη και νομίζω άμεσα διορθώθηκαν και οι συμπεριφορές. Αυτό είναι μια εξαιρετική νίκη που δεν ξέρεις ότι θα την πετύχεις πριν πας κάπου, γιατί δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις.
0: Τι ωραία που τα λέτε.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ στους λειψούς.
1: Η ομάδα Αιγαίου είναι σε μια κατεύθυνση. Ξέρετε, με συγκινεί που είμαι μέρος αυτής της ομάδας.
0: Αλήθεια, γιατί ασχοληθήκατε και πότε?
1: Είμαι μέλος επίσημο νομίζω της ομάδας από το 19. Έκτοτε, καταλαβαίνετε, λόγω κορονοϊού και τα λοιπά,
0: ναι.
1: Η συμμετοχή στο διάπλο, επειδή υπήρχε και κλιμάκιο του ΕΟΠΗ, καλά το λέω?
0: Ναι.
1: Ήταν περιορισμένος ο αριθμός των ανθρώπων, παρόλα τα αυτά δεν σταμάτησαν ποτέ, γινόταν και τότε διάπλους και τα λοιπά. Εγώ κατάφερα νομίζω να έρθω στον πρώτο διάπλο πριν 3 χρόνια. Τρία απόλυτα ενεργά χρόνια όπου συμμετέχω σε κάθε διάπλου και ταυτόχρονα αναπτύχθηκε και αυτό το τμήμα για το οποίο είμαστε όλοι πολύ περήφανοι. Αυτό που με έκανε να θέλω να συμμετάσχω στην ομάδα

0: ότι κουράστηκα, επειδή με ρωτήσατε προσωπικά, σας απαντώ προσωπικά, γιατί κατά βάση εκπροσωπώ όλη την ομάδα. Όλοι στην ομάδα έχουμε την ίδια, αν θέλετε, πετριά, το λέω εγώ, το ίδιο μεράκι, που είναι πρώτον η αγάπη για τη θάλασσα, για τους ανθρώπους, και ότι ονειρευόμαστε ένα κόσμο για τον οποίο παίρνουμε πρώτα εμείς την ευθύνη και λέμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε κάτι.
1: Έχω υποσχεθεί ότι νομίζω μέσα στο φθινόπωρο έχετε μόνο ένα διήμερο κάπου, ότι θα έρθω μαζί σας εκείνη τη...
0: Θα χαρούμε πάρα
1: σε εκείνο
0: πολύ.
1: Το ταξίδι.
0: Θέλω να κλείσω, θα πάρω λίγο τον έλεγχο να σας πω ότι κλείνω βλέποντας το ασθενοφόρο του Μινά, το ασθενοφόρο μας που πλέει απέναντί μου. Βλέπω το λιμάνι των Λειψών. Κάθομαι στο πάτωμα για να σας μιλήσω κάτω από την Alpha Bank, συγγνώμη για τη διαφήμιση, αλλά κάπου που δεν πιάνει πολύ αέρα γιατί έχει καμάρες από πάνω. Εύχομαι.
1: Είναι ένα πανέμορφο νησί. Όσοι δεν έχουν έρθει.
0: Είναι. Να προσπαθούμε όλοι για ένα καλύτερο κόσμο, ναι, και το νου μας στα παιδιά. Γιατί
1: ειλικρινά χάρηκα πολύ την κουβέντα μαζί σας.
0: Να είστε καλά.
1: Και θα τα ξαναπούμε. Γεια χαρά.
0: Γεια χαρά. Σας ευχαριστώ.
1: Η κυρία Δήμητρα Ζάφυρα είναι ψυχολόγος. Τι ωραία κουβέντα κάναμε. Πολύ την ευχαριστήθηκα. Στους Λειψούς. Σύνδεση λοιπόν με αυτό το πανέμορφο νησί. Έχετε πάει στους Λειψούς έτσι από περιέργεια? Κάποια από την παρέα έχουν βρεθεί εκεί. Τώρα σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον αγαπητό μας τον φίλο, τον Βαγγέλη, να μας πει τι γίνεται στο κέντρο. Την ερχόμενη εβδομάδα θα έχουμε κοντά μας έναν καλεσμένο, ο οποίος είναι στην ουσία ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάει μια χολιγουντιανή παραγωγή μιας ταινίας μεγάλου μήκους. Ως Έλληνα που ασχολείται με τη γαστρονομία και ο συγκεκριμένος φτιάχνει παγωτά στο κουκάκι. Και το ξεκίνησε από τη Σύρο. Ο Βαγγέλης έχει καταλάβει για ποιον μιλάμε. Αλλά έχει γίνει λοιπόν μια μεγάλη χολιγουντιανή παραγωγή. Και έχουμε την τύχη να μιλάει για έναν Έλληνα. Δηλαδή φοβερό. Θα τα πούμε αναλυτικά την άλλη εβδομάδα αυτά. Επίσης τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα έχουμε κοντά μας τη Λένα Διβάνη. Βγήκε το βιβλίο της, ένα εξαιρετικό θέμα, πιάνει πολύ ωραία θέματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της γενιάς για την οποία πολλά συζητάμε, αυτή τη γενιά Z. Και επίσης βγήκε του Χρήστου Χωμενίδη το 13. Τώρα με τον Χρήστο θα δούμε πώς θα προλάβουμε να τα πούμε. Και έχουν βγει πολύ ωραία βιβλία αυτό το διάστημα. Ας ετοιμαστούμε λίγο και για το καλοκαίρι. Τα βιβλία, είπαμε, δεν είναι για τις βιβλιοθήκες, να τα γεμίσουμε μέσα λίγο αντιλιακό, να πέσει να μυρίζει, να βάλουμε κάνα κόκο άμμου, τέτοια πράγματα, για να μπορούμε να τα διαβάζουμε και να μετά το χειμώνα να σκεφτόμαστε και λίγο το καλοκαίρι. Βάγκο, τι κάνουμε?
2: Δόξα τω Θεώ, τι έγινε?
1: Κατάλαβες για ποιον μιλάω?
2: Βέβαια.
1: Για τον Καρακατσάνη.
2: Βέβαια, φίλος.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρω και τον πατέρα του. Ξέρω και όλη την οικογένεια. Και λοιπόν, γίνεται αναφορά σε χολιγουντιανή παραγωγή στον Καρακατσάνη που κάνει τα παγωτάκια στο κουκάκι. Στη Σύρωτα ξεκίνησε βέβαια. Εντάξει.
2: Και γιατί όχι, αξίζει τον κόπο.
1: Μάλιστα. Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά.
1: Τι
2: εδώ,
1: γίνεται
2: στη
1: εκεί?
2: Δουλειά.
1: Λοιπόν, έλεγα πριν κάτι τιμές. Ζακίνθου, πιτσόμπαρο. Δύο μπέργκερ τώρα σε ένα μπιτσόμπαρο, καταλαβαίνεις τώρα τι μπέργκερ μιλάμε, έτσι, άντε να έχει δύο πατάτες τηγανιτές δίπλα προκάτ. Δύο καφέδες, ένα μικρό νεράκι και ένα μικρό μπουκαλάκι γυάλινο, μικρό αναψυκτικό. 53 ευρώ.
2: Εντάξει, λογικό.
1: Τι λογικό? Αν πάει, δηλαδή ρε φίλε, περίμενε. Το μπιτσόμπαρο δεν είναι ακόμα, δεν είχε βγάλει ξαπλώστρες. Να βγάλει ξαπλώστρες, να πάει μια οικογένεια. Να φάει τέσσερα μπέργκερ, ξέρω εγώ, τέσσερα αναψυκτικά, άντε δύο καφέδες αν τα παιδιά είναι μικρά, νεράκι και ξαπλώστρες, θέλεις ένα 130 για ένα μπάνιο.
2: Ναι, άμα θέλεις να φας και να ξαπλώστρες.
1: Ναι, ναι, παίζει αυτό. Για πες, τι γίνεται, πώς πάτε?
2: Εντάξει, λίγο καλύτερα από το...
1: Ήρθε κόσμος?
2: Από τον Απρίλιο, ναι, είναι λίγο καλύτερα. Όχι,
1: τι τουρισμό έχουμε αυτή την περίοδο? Να

0: Να πω ότι εσύ έχεις ένα εστιατόριο έξω από το σταθμό του μετρό. Στην Ακρόπολη, στο Μουσείο της Ακρόπολης, εκεί. Δηλαδή είσαι στην καρδιά των γεγονότων. Παρήκει το που ακούστηκε.
1: Ναι, μπορείς να το πεις.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει, έχει κόσμο.
0: Τι τουρισμό έχει τώρα, τέτοια εποχή, έχει καλό τουρισμό μάλλον.
1: Ναι, εντάξει, έχει. Έχει ένα μίξ τουρισμού, δεν είναι όσο καλός ήταν παλιότερα. Αυτή η εποχή, γενικά ο Απρίλιος και ο Μάιος, είχε λίγο καλύτερο τουρισμό, λίγο μεγαλύτερες ηλικίες. Uh-huh. Έχει πιο νεολαία, εντάξει, έχει τους Αμερικάνους που είναι η βάση του τουρισμού, έχει Καναδούς και κατά περίοδους σκάνε, ας το πούμε, group, δηλαδή μπορεί να δεις 3-4 μέρες να έχει, ας πούμε, πολλούς Πολωνούς. Uh-huh. Προφανώς κάπως έρχονται γκρουπ μεγάλα. Συν την κρουαζιέρα που φέρνει κόσμο, εντάξει, δεν είναι άσχημα.
0: Ξοδεύουνε.
1: Όχι όπως παλιά, αλλά εντάξει, είναι καλά. Είναι καλά. Δεν έχει νόημα η πολλή κουβέντα σε αυτό, γιατί ό,τι έχει. Το πρόβλημά μας δεν είναι πια το αν έχει πολύ κόσμο ή λίγο λιγότερο και το αν ξοδεύουν ή όχι. Το πρόβλημά μας είναι τα έξοδα πλέον. Επομένως,
0: το κόστος εκεί, εννοείς οι λειτουργίες του μαγαζιού,
1: ναι,
0: με αυτή την έννοια.
1: Ναι. Εκεί προσπαθείς λίγο να βρεις μια άκρη που, εντάξει, δεν είναι εύκολο, αλλά οκ.
0: Με αυτό, ας πούμε, με το ρεύμα τι γίνεται.
1: Εντάξει, είναι ψηλά. Έχουμε πάει και ψηλότερα, που υπήρχε μια εποχή εκεί που το ρεύμα ήταν τρελό, τότε που κάνει και κάτι επιδοτήσεις, κάτι αυτά. Εντάξει, δεν είναι. Δημήτρη, τίποτα δεν είναι όπως παλιά. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι τελειτουργία του μαγαζιού όπως παλιά.
0: Πρόταση λες για τα φαγητά και τα λοιπά.
1: Εντάξει, είναι 20% απάνω σαν μέσο όρο σε σχέση με πέρυσι.
0: 20% επάνω.
1: Ναι.
0: Κάτσε, φίλε.
1: Ναι, είναι. Δημήτρη, είναι σε όλα.
0: Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα.
1: Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Το κρέας είναι 20% επάνω,
0: ναι.
1: που είναι βασικό πράγμα. Αυτά που δεν ανεβαίνουν πολύ είναι αυτά που έχουμε εμείς καλές, ας το πούμε, συμφωνίες με τους προμηθευτές. Δηλαδή, έχουμε κάποιες συμφωνίες που του λες ότι ρίξε το κέρδος σου, γιατί δεν μπορώ να πουλήσω τόσο ψηλά. Γιατί το θέμα
0: και
1: είναι...
0: Το κάνουν αυτό, Βαγγέλη.
1: Κοίταξε, σε κάποια προϊόντα το κάνουν, γιατί μεσοσταθμικά, εντάξει, θα πάρει από κάπου μια αύξηση, δεν μπορεί να το κάνει σε όλα τα προϊόντα.
0: Uh-huh.
1: Το κάνει σε κάποια βασικά που έχεις μεγάλο όγκο, άρα εκεί βγάζει πολύ μικρότερο κέρδος από αυτό που υπολόγιζε ότι θα βγάλει, γιατί θα βγάλει λίγο παραπάνω από τα υπόλοιπα που δεν έχει πολύ μεγάλο τζίρο.
0: Uh-huh.
1: Δηλαδή, τη φέτα, ας πούμε, εντάξει, δεν την αγοράζω την σούπερ μάρκετ, γιατί ξέρω ότι την κρατάει χαμηλά επίτηδες για να μην αλλάξει προμηθευτή. Mm-hmm. Θα σου ανεβάσει κάτι άλλο που θα είναι λίγο πιο νορμάλ, ας το πούμε, που δεν έχει τόσο μεγάλη κίνηση. Το μοσχάρι, ας πούμε, έχει ανέβει αρκετά, άρα αναγκάζεσαι να μειώσεις φαγητά με μοσχάρι, ας το πούμε.
0: Δηλαδή, μερίδες.
1: Εντάξει, όχι, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, η μερίδα είναι μερίδα. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να κόψω από τη μερίδα, το θεωρώ πια. Γιατί η τιμή θα ανέβει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Άμα κόψεις και τη μερίδα, μετά χαλάει όλη η δουλειά. Δηλαδή, το ψάρι, ας το πούμε, το ιχθυοτροφείο που δουλεύω, τη πουρα,
0: uh-huh.
1: εντάξει, έχει ανέβει ένα ευρώ, ξέρω εγώ, στο κιλό σε σχέση με πέρυσι. Εντάξει, τώρα τι να αλλάξει.
0: Όχι, δεν λέω για
1: λίγο μικρότερο. Εντάξει, πέντε. Ή φέτα, τι να βάλεις, λιγότερη φέτα.
0: Uh-huh.
1: Δηλαδή, είναι μια μερίδα, οκ. Okay. Αλλά γενικά, εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Ακούω πάρα πολύ έτσι, λίγο στα κανάλια που λένε ναι, τουρισμός, ναι, όλα καλά. Εντάξει, όλα καλά, αλλά δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Και έχουμε μπροστά μας χειμώνα, έτσι. Δηλαδή, το καλοκαίρι, αν δεν κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις, μετά ο χειμώνας έχει πολύ μεγάλο ζόρι.
0: Ναι,
1: είναι, δυστυχώς, Δημήτρη, φύγαμε από τη δουλειά μας, που ήταν η εξυπηρέτηση του πελάτη, και έχουμε γίνει λογιστές, να το πω έτσι. Δηλαδή, ασχολούμαστε πλέον με τα τιμολόγια.

0: χρόνια που καλώς ή κακώς δεν είχαμε ασχοληθεί. Πριν από 10 χρόνια δεν ασχολούμασταν με αυτό. Κοιτάζει, ήμασταν πάνω από τον πελάτη. Τώρα είσαι πάνω από τον λογιστή. Εντάξει, δεν είναι όμως αυτή η δουλειά μας. Για μας, έτσι. Για κάποιους είναι.
1: Να ρωτήσω για την ένδυση, πώς πάει.
0: Όχι. Όχι. Ας το μη ρωτήσεις.
1: Ρε παιδί μου, ούτε με τουρισμό δεν δουλεύει το μαγαζί που έχεις εκεί.
0: Κοίταξε, γιατί δεν είμαι πρώτης γραμμής σε τουριστικό σημείο εκεί που είναι το μαγαζί. Επομένως, σίγουρα αν ήταν σε καλύτερο σημείο θα δούλευε καλύτερα, αλλά θα ήταν και τελείως άλλα τα λειτουργικά. Uh-huh. Δηλαδή, αν ήμουν σε ένα καλύτερο σημείο, σίγουρα θα είχα 3-4 φορές περισσότερο ενίκιο. Άρα υποτίθεται ότι εκεί λίγο το παλατζάρεις, λίγο το φέρνεις, δηλαδή χάνεις λίγο από τζίρο, αλλά έχεις και λιγότερα λειτουργικά και προσπαθείς να λύσεις αυτή την εξίσωση. Αλλά γενικά, δηλαδή και στη Γλυφάδα το μαγαζί, βλέπω ότι δεν, και με όσους μιλάω, δεν έχει κανένας στο κομμάτι ένδυση, υπόδηση, δουλειά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Δηλαδή ειδικά η Γλυφάδα τώρα είναι πολύ πονεμένη ιστορία, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ ψηλά λειτουργικά. Και
1: μιλάμε για Γλυφάδα που υποτίθεται, κύριε παιδί μου, εντάξει, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με άλλες γειτονίες.
0: Παίζει πάρα πολύ το ιντερνετικό, όπου ο άλλος κάθεται σπίτι του και εκεί που χαζεύει παραγγέλνει.
1: Ναι.
0: Που χάνεις πολύ κόσμο, δηλαδή δεν έχεις την επαφή. Μπαίνει μέσα και παραγγέλνει, οκ. Okay. Αλλά και...
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα. Με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.

0: 7,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα υποδειχθεί αύριο στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ έφτασε σήμερα στο Πεκίνο συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, μεταξύ αυτών ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Έλον Μάσκ και άλλοι, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Παράλληλα, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το Διεθνές Εμπόριο και την Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, διαπιστώνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, λίγα 24 ώρα αφού τον Ντόναλντ Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Το ερώτημα είναι αν σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους. Διευκρίνησε πως κόκκινη γραμμή είναι ότι πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

0: compact, πιο μικρή, όπου μπορούσε να μεταβεί άνετα από το σημείο Α στο σημείο Β, η Βιέννη είναι πιο μεγάλη. Υπάρχουν πάρα πολλές παράλληλες δράσεις, τις οποίες μπορεί να επισκεφθεί κανείς. Κάποιες δωρεάν, κάποιες με αντίτιμο. Mm-hmm. Ωστόσο, λίγο οι αποστάσεις, η κίνηση στην πόλη και ο καιρός κάπως αποθαρρύνουν πολλά πράγματα. Το πιο ωραίο όμως σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνει η Βιέννη σαν διοργανώτρια πόλη με το Δήμο είναι το γεγονός ότι τοποθέτησε τα Eurocafés, εκεί όπου συναντιούνται οι fans από διάφορες χώρες, στα ιστορικά καφέ. Αυτά τα οποία είναι προστατευμένα από την UNESCO σαν άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή σήμερα το πρωί πήγα στο καφέ Sperl, ένα από τα ιστορικότερα καφέ της Βιέννης, και βλέπω στο μενού ότι είναι το Eurocafé της Λιθουανίας και της Γαλλίας μαζί.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και σιγά σιγά κατά τις 10.30 άρχισαν να έρχονται και άλλοι fans από εκεί που έρχονταν μόνο ντόπιοι.
1: Πολύ ωραία ιδέα αυτή.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα και κάπως οι fans αντιγράφουν τους Βιενέζους, παραγγέλνουν ό,τι παραγγέλνουν και εκείνοι, βλέπουν λίγο στα τραπέζια και λένε θα ήθελα αυτό που πήρε ο διπλανός, θα ήθελα, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα τουλάχιστον εκτός του διαγωνισμού, αλλά γενικότερα τα πράγματα κινούνται κάπως υποτονικά, δηλαδή δεν νιώθεις ότι στην πόλη γίνεται Eurovision παρά τη διαφήμιση και παρά την προώθηση. Μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος της Βιέννης μαζί με τον κρατικό φορέα ΕΡΦ έκαναν έναν προϋπολογισμό της τάξης 36 εκατομμυρίων. Είναι σαφώς μικρότερος από πέρσι από τη Βασιλεία που ήταν κοντά στα 65 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Αλλά και πάλι, δηλαδή άμα έρθει, θέλει κάποιος να έρθει τελευταία στιγμή, τύπου να έρθει το Σάββατο και να φύγει τη Δευτέρα, θα βρει να μείνει.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι παράδοξο.
1: Θα αναβλώσει άραγε τσάρτερ η Ελλάδα για να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι το μεγάλο τελικό. Πλάκανο.
0: Θα ήταν.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε.
1: Θα είχε ενδιαφέρον.
0: Θα είχε σίγουρα ένα ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα, πάντως, να πούμε ότι λόγω του μποκοτάς που συζητούσαμε και χθες, είπαμε για την Ισπανία και την Ολλανδία που είναι οι δύο από τις πιο δημοφιλείς χώρες στο διαγωνισμό. Οι φανς αυτών των χωρών δεν έχουν ταξιδέψει στη Βιέννη, δεν έχουν κάποιο λόγο να έρθουν, δεν υποστηρίζουν κάποιο τραγούδι. Ωστόσο η άβρα τους λείπει και είναι παραπάνω επέμφανες. Δηλαδή σκέψου πως κάθε χρόνο οι Ισπανοί με τις φωνές τους, με τα καλαμπούρια τους, με τους υπόλοιπους φανς και τον απλό κόσμο, με το γεγονός που τραγουδούσαν συνέχεια τις συμμετοχές τους, έδιναν μια άλλη νότα σε αυτό που λέμε διοργάνωση. Όπως και οι Ολλανδοί που έρχονταν με ρούχα πορτοκαλί, τον οράνκε,
1: ναι.
0: Με περίεργα ρούχα, τα οποία ήταν κάπως ανακτραξιών. Πήγαιναν οι δημοσιογράφοι τους μιλούσαν, πήγαινε ο κόσμος και έβγαζε φωτογραφίες μαζί τους. Φέτος τον μεγαλύτερο χαμό τον κάνουν οι Έλληνες.
1: Ενδιαφέρον αυτό.
0: Λόγω Ακύλα υπάρχει ας πούμε και μια ισχυρή κοινότητα εδώ πέρα, όχι ας πούμε, υπάρχει όντως μια ισχυρή κοινότητα. Υπάρχουν και πολλοί Eurofans που έχουν ταξιδέψει από την Ελλάδα, κυρίως Gen Z. Και
1: κυρίως, συγγνώμη, χάθηκε κυρίως
0: κυρίως Gen Z. Κυρίως Gen Z, δηλαδή βλέπω πολλά νεαρά άτομα.
1: Κάνε μας και τη μετάφραση, είμαστε δεινόσαυροι.
0: Συγγνώμη, κάνε από 30 και κάτω, ναι, ναι. Ηλικίες από 30 και κάτω.
1: Μάλιστα. Που θέλουν να παρακολουθήσουν την Eurovision, μάλιστα. Ναι. Τελευταία ερώτηση για τα μέσα μεταφοράς, για να ολοκληρώσουμε.
0: Για τα μέσα μεταφοράς, άρτια.
1: Άρτια.
0: Νομίζω ότι και σε ώρες αιχμής,
1: ναι.
0: Ανά 3 λεπτά υπάρχουν σειρμοί, τουλάχιστον στο μετρό, στα τραμ, εντάξει υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις,
1: ναι.
0: Διότι είναι πολύ εκτενές το δίκτυο και υπάρχει μεγάλη συμφορή στους δρόμους, αλλά επειδή μένω σε ένα κεντρικό σημείο της Βιέννης, παρατηρώ από το παράθυρό μου ενόμενα κίνηση παρόμοια με της Αθήνας και κορναρίσματα,
1: ναι.
0: Και βρισιές και απότομα φρεναρίσματα υπάρχουν και στη Βιέννη αυτά.
1: Ωραία, είναι η θερμοκρασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό βράδυ. Δημοσιογράφος εφημερίδας Καθημερινή, Παναντελής Τσομπάνης στην Βιέννη για να παρακολουθήσει

0: τον διαγωνισμό της Eurovision. Έχει γράψει ένα ολόκληρο έργο 250 σελίδων, περιοδικό δηλαδή, για την εφημερίδα Καθημερινή, για τα 70 χρόνια του Ευρωπαϊκού Θεσμού Μουσικής. Καλησπέρα, στιγμή του Πασκάη 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr ή ιστοσελίδα. Αλέξη Παντέλης, η μεγάλη επιστροφή, ο δρόμος για την εξοπιστία της Ελλάδας. Το βιβλίο κυκλοφορεί, κυρίες και κύριοι, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος και ο κύριος Αλέξης Παντέλης είναι μαζί μας απόψε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
0: Είστε καλά?
1: Καλό βράδυ σε όλες και όλους.
0: Καλώς βράδυ. Πριν ξεκινήσουμε, να μας πείτε για την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται για την οικονομική διάσταση έμφυλης ανισότητας. Έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη, αν παρακολουθείτε Eurovision?
1: Εννοείται, και περιμένουμε όλοι να μας το φέρει ο Ακύλας.
0: Ωραία. Υπήρχε κάποιο στο διαχωρισμό κάποιας ή κάποιο που ξεχώρισε, κατά τη γνώμη σας?
1: Η συμμετοχή του Ακύλα, μάλλον η παρουσία του Ακύλα στη σκηνή ήταν συγκλονιστική.
0: Ναι, όντως.
1: Ήταν πάρα πολύ δυνατή.
0: Ωραία. Όντως ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό, ταχύτατο, άμεσο και είχε και μια ειλικρίνεια. Η δεύτερη ερώτηση είναι να παρακολουθείτε το ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό.
1: Τα ζήσαμε, τα θυμόμαστε, διαβάσαμε και το βιβλίο.
0: Ναι, τη μεγάλη επιστροφή.
1: Ναι, το παρακολουθούμε. Θα έλεγα η μεγάλη επιστροφή. Είναι η μεγάλη επιστροφή από εκείνη την εποχή.
0: Είναι το μετά.
1: Από το χιλιοστό. Είναι το μετά. Το τι έγινε μετά, αφού τελείωσε το πρώτο. Πώς το λένε, η πρώτη ταινία.
0: Άρα θα το δούμε και σε ντοκιμαντέρ, κύριε Παντέλη.
1: Δεν εξαρτάται από μένα.
0: Πάντως, το να είναι κάποιος οικονομολόγος, πρώην οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού και να παρακολουθεί Eurovision και να το λέει αυθαρσός είναι όντως κάτι διαφορετικό. Συνήθως είναι όλοι πολύ σοβαροί, πολύ μετρημένοι και δεν εκφράζονται όπως όλοι οι υπόλοιποι κανονικοί άνθρωποι. Δηλαδή, τέλος πάντων. Πάμε τώρα στο πολύ κρίσιμο ζήτημα που υπάρχει στην οικονομική διάσταση της έμφυλης ανισότητας. Συζητάτε μαζί με την κυρία Παναγιώτα Λαμπεροπούλη και την Ηλέκτρα Κουλουμπή για αυτή την κατάσταση που έχει δημορφωθεί την Τετάρτη 20 Μαΐου σε 6 ώρα το βράδυ, το απόγευμα, στο WEN Hub, στο πλαίσιο του Wednesdays.
1: Σωστά, και είναι όλοι και όλες καλεσμένοι και καλεσμένες, και η διεύθυνση είναι Σοκράτης 29 στην Αθήνα.
0: Στο κέντρο.
1: Ναι, ανοιχτή πρόσκληση, όπως είπατε, 6 ώρα το απόγευμα και θα κρατήσει περίπου μια ώρα, οπότε μην ανησυχείτε, θα σας κουράσουμε.
0: Κάθε άλλο είναι γεγονός χρηστό και υπάρχει η δωρεάν παράλληλη δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά.
1: Σωστά, σωστά.
0: Άλλη διάσταση.
1: Και είναι και ένα από τα θέματα του βιβλίου. Ναι. Το βιβλίο προφανώς πραγματεύεται πάρα πολλά θέματα. Είναι ένα θέμα όμως που έχω προσπαθήσει να αναδείξω και στο δημόσιο μου λόγο, την οικονομική διάσταση της ισότητας. Τι εννοώ με αυτό? Έχουμε την κοινωνική διάσταση. Προφανώς όλοι θα θέλαμε τα δύο φύλλα να είναι ισότιμα και να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες. Όμως αυτό έχει και μια οικονομική διάσταση. Και να σας εξηγήσω, αν σκεφτούμε για παράδειγμα ότι σήμερα υπάρχουν ελλείψεις στο εργατικό δυναμικό, η ενεργεία είναι σε χαμηλά επίπεδα και όμως στη χώρα μας παραμένει χαμηλό το ποσοστό του πληθυσμού που εργάζεται ή που ψάχνει για δουλειά. Και αυτό οφείλεται κυρίως και ως επιτοπλίστων στο ότι έχουμε πολύ χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, παραμένει μία από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή, όταν οι εργοδότες λένε δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους, οι εργαζόμενοι ως επιτοπλίστων που μπορούν να βρουν έχουν γένος θηλυκό. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο καμιά φορά στο δημόσιο λόγο, μάλλον η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στη μητρότητα, η οποία προφανώς και έχει πολύ μεγάλη σημασία, όμως η χαμηλότερη συμμετοχή των γυναικών δεν περιορίζεται σε αυτές τις ηλικίες, αλλά και στις πολύ μικρές και στις πολύ μεγαλύτερες ηλικίες.
0: Θα συμφωνήσω σε αυτό. Απλώς και η μητρότητα έχει ένα ξεχωριστό ζήτημα, διότι επί της ουσίας πάρα πολλοί εργοδότες είναι αρνητικοί σε αυτό το, κυρίως άντρες, στο να προσλάβουν η γυναίκα, εξ αρχής για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι, τώρα μου θυμήσατε μια ιστορία. Στο Ταμείο Ανάκαμψης είχαμε βάλει και ένα πρόγραμμα το οποίο θα έδινε επιδότηση οι επιχειρήσεις με πάνω από 250 εργαζόμενους να ανοίξουν βρεφονιπιακό σταθμό και το κράτος το πλήρωνε.
0: Ναι, θυμόμαστε.
1: Ναι, και λάβαμε ακριβώς 0 αιτήσεις, καμία αίτηση.
0: Καμία
1: επιχείρηση. Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω ποιο ήταν το θέμα, πάντως ήταν απογοητευτικό. Αλλά ξέρετε, έχει ανακύψει και ένα καινούριο πρόβλημα τώρα, το οποίο ξεκινάει τώρα και θα είναι μαζί μας για πολλές δεκαετίες.

0: λόγω της δημογραφικής γύρανσης του πληθυσμού έχουμε πλέον και πολλές γυναίκες, διότι συνήθως γυναίκες είναι αυτές που απασχολούνται σε μεγαλύτερη ηλικία να φροντίζουν ηλικιωμένους ή ηλικιωμένες.
1: Σωστά.
0: Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει ως χώρα και ως κοινωνία για πολλά χρόνια. Αλλά σας λέω, οπότε έχουμε αυτή τη διάσταση, έχουμε και μια άλλη διάσταση όμως της σημασίας της ισότητας, η οποία είναι ότι όταν έχουμε ανθρώπους από διαφορετικές καταβολές και τα δύο φύλλα σε μια ομάδα, σε ένα συμβούλιο, σε μια επιχείρηση, παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλον ή την άλλη. Και αυτό είναι μια άλλη διάσταση. Και αυτό το βλέπουμε και στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών, όπου μπήκε η υποχρέωση από το 2020 και μετά, μπήκε η ποσόστοση μάλλον, 25% τουλάχιστον γυναίκες να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια, το οποίο σιγά σιγά αυξάνεται στο 33%. Και όχι απλώς δεν είχαν επιχειρήσεις πρόβλημα, αλλά το αντίθετο, υπήρξε και μια ηλικιακή ανανέωση και μια γενικότερη ανανέωση στα διοικητικά συμβούλια.
1: Ναι, αλλά η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τώρα δεν έχει ενσωματωθεί.
0: Σωστά, τώρα.
1: Δηλαδή
0: σωστά.
1: Έχει αργήσει πάρα πολύ καιρό για τους ανθρώπους που είναι σε αυτή την κατάσταση.
0: Εγώ δεν είμαι μέλος της κυβέρνησης.
1: Όχι, το λέω ως παρατήρηση. Όχι, όχι. Μιλάω για τους ανθρώπους που δεν τους ενδιαφέρει. Συγγνώμη, δεν το διατύπωσα ενδεχομένως σωστά. Είναι
0: όχι.
1: Η πραγματικότητα των ανθρώπων που είναι σε μειονεκτική θέση.
0: Υπάρχει λοιπόν για τους ακροατές και τις ακροάτριες να εξηγήσουμε μια οδηγία η οποία θα ενσωματωθεί από τη χώρα μας και το Υπουργείο Εργασίας από ό,τι ξέρω βρίσκεται στη διαδικασία ενσωμάτωσής της και σε αυτό το πλαίσιο η Υπουργός έχει συλλέξει ιδέες και από τους εργοδότες και από τους εργαζόμενους, τις οργανώσεις τους δηλαδή, το πώς μπορούμε να μειώσουμε το έμφυλο
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Trussardi, εξειδικ ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Trussardi, εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Κέντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το Διεθνές Εμπόριο και την Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, διαπιστώνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγο 24 ώρα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, Ιρανός βουλευτής δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, ανέφερε πως οι δύο χώρες έχουν ήδη μετακινήσει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Την ίδια ώρα, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανακοίνωσε πως ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη οδήγησε σε ιστορική πρόοδο στις σχέσεις των δύο χωρών. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και οι αποδοχές των εργαζομένων. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων την διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισάγεται αύριο και μεθαύριο στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πριν το δεκαλέπτο 56-50, κυρίες και κύριοι, με τρίποντο του Χουάντσο, παίκτη του Παναθηναϊκού. Παραλάβαμε το βιβλίο του Τάσου Τέλεγλου, Πατριδογνωσία, Ιστορίες ενός αιμονικού. Κυκλοφορεί, αποτελεί για μας μόνο μια προσωπική δικαίωση. Το δικαστήριο είναι, η απόφαση ας γίνει αφορμή να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο, αναφέρει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, κυρία Αλεξία Μπακογιάννη. Η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα, δεν είναι όπλο εκβιασμού, διασυρμού και ανεβαλισμού. Δεν θα την καπηλεύεται οχείως και όσοι επί χρόνια πίστεψαν ότι μπορούν να σπονολογούν χωρίς συνέπειες. Υπάρχουν όρια. Το μήνυμα της ανακοίνωσης της κυρίας Ντόρα Μπακογιάννη και της κυρίας Αλεξίας Μπακογιάννη. Στιγμή ότι πασχάει 100,3, 210-48-00, 170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Στη σύγχρονη ζωή τίποτα δεν είναι δωρεάν, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στην όδη της τεχνολογίας για πολλά έτη. Το κόστος για τη χρήση των εντοσικοικών δωρεάν υπηρεσιών από την Google, το Facebook και τη Microsoft και από άλλες εταιρείες της Big Tech ήταν η παράδοση των δεδομένων μας. Κάναμε accept, αποδοχή και τα είχαν όλα. Τώρα όμως, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όλα αλλάζουν. Και ο Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μας βοηθάει κάθε Τετάρτη να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει στην ψηφιακή μας ζωή. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας. Και το AI λοιπόν θέλει τα δεδομένα μας, όπως
0: και αυτό.
1: Έτσι. Πράγματι, πληθαίνουν οι υπηρεσίες, οι προσωπικές υπηρεσίες όπως λέγονται, που μας προσφέρονται από τεχνητή νοημοσύνη. Και μέχρι σήμερα αυτό που είχαμε ήταν ότι στο chatbots για να γίνει μια αλληλεπίδραση πρέπει να την ξεκινήσουμε εμείς. Και μόνο τότε συμβαίνει η αλληλεπίδραση και έχει πρόσβαση στο chatbot σε εμάς. Αυτό όμως φαίνεται να μην αρκεί πλέον και τελευταία μιλάμε για προσωπικούς βοηθούς AI assistants όπως λέγονται, δηλαδή για λογισμικά που υπόσχονται να μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, όπως θα σχολιάσω χαριτολογώντας. Και στο παρελθόν οι τεχνολογίες όπως η κινητή τηλεφωνία μας απελευθέρωσε. Λένε για παράδειγμα ότι θα μας βοηθήσουν να τακτοποιήσουμε το email μας,

0: πλέον έχει χιλιάδες αταξινόμητα μηνύματα και αν το χάσουμε χάνουμε πολλά πράγματα. Λένε ότι θα μας βοηθήσουν να ταξινομήσουμε το ημερολόγιο, τα ραντεβού μας, τα αρχεία μας, τις φωτογραφίες μας και τόσα άλλα. Μόνο που για να τα κάνουμε όλα αυτά πρέπει η τεχνητή νοημοσύνη να αποκτήσει πρόσβαση στα δεδομένα μας, στο ημερολόγιο, τα μηνύματα, τα αρχεία, τις φωτογραφίες, να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση. Και θα πω εδώ ότι ακόμη και αυτοί που δεν τους απασχολεί πολύ η δικτυακή ανωνυμία, στην πραγματικότητα δεν έριναν, υπήρχαν οι φωτογραφίες μας για παράδειγμα που είναι μέσα στο σκληρό μας δίσκο. Αυτό τώρα αλλάζει και το ημερολόγιό μας επίσης. Αυτό τώρα αλλάζει και μπαίνουν στον πειρασμό να το κάνουν. Και θέλω να σχολιάσω δύο σημεία εδώ. Το πρώτο είναι το προφανές, η ιδιωτικότητα. Η πρόσβαση που μας ζητάνε είναι πλήρης και θα δίνουμε δηλαδή τα αρχεία μας σε ένα λογισμικό. Σκεφτείτε πώς συμπεριφερόμαστε όταν κάποιος πιάσει στα χέρια του το κινητό μας τηλέφωνο ξεκλείδωτο. Το βλέπουμε με τα μάτια μας. Κάπως έχουμε, κοιτάμε, δεν ξέρω πώς το φέρνετε την εικόνα στο μυαλό σας, τι κάνει και τι βλέπει στην πραγματικότητα όταν κοιτάει κάτι που του δώσαμε εμείς το τηλέφωνο ξεκλείδωτο. Τώρα, επειδή αυτός ο άλλος δεν υπάρχει απέναντί μας, δίνουμε τόσα δεδομένα στο bot. Αλλά μια πιο ενδιαφέρουσα πλευρά είναι η εξής, ότι αποκτώντας πρόσβαση στο ημερολόγιο, τις φωτογραφίες, τα μηνύματα, τα αρχεία κτλ., αυτοί που μας δίνουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, αυτές οι 5 εταιρείες, λύνουν ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που είχαν. Βρίσκουν νέα δεδομένα για να συνεχίσουν να εκπαιδεύουν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, γιατί όπως έχουμε ξανασυζητήσει, το ίντερνετ έχει ήδη κορεστεί, όλο το περιεχόμενο έχει ήδη καταναλωθεί για αυτή τη δουλειά. Γιατί όσο και να υπάρχουν πραγματικές cloud υπηρεσίες δωρεάν, ξαναλέω, τα πραγματικά προσωπικά μας δεδομένα δεν είναι όλα εκεί πάνω. Και τώρα τις δίνουμε πρόσβαση και σε αυτά που έχουν απομείνει. Καταλαβαίνετε.
1: Εφιαλτικό ακούγεται, κύριε καθηγητά.
0: Ακούγεται εφιαλτικό, αλλά το κάνουμε εθελοντικά. Και αυτό θα πει κανείς, ότι αν δίνουμε εμείς το δικαίωμα πρόσβασης, τότε τι είναι αυτά που λέμε εμείς, δεν υπάρχει θέμα. Όποιος θέλει, το δίνει. Το θέμα είναι ότι αν αυτό κανείς το κάνει συνειδητά ή αν δεν το κάνει. Γιατί αυτό σημαίνει ότι όποιος πρακτικά αποκτά πρόσβαση σε ολόκληρο τον υπολογιστή μας, του δίνουμε τρόπο να διορθώσει τις όποιες αστοχίες του στο να ελέγχει τη συμπεριφορά μας, την καταναλωτική συμπεριφορά μας, αλλά και όχι μόνο αυτή. Το θέλουμε αυτό? Αυτό είναι το ερώτημα. Και φαίνεται ότι αν δεν πληρώνουμε για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, τότε εμείς είμαστε το προϊόν και πρέπει να το διερευνήσουμε αυτό, και αν τους όσοι συμφωνούν να το κάνουν. Γιατί όποιος πληρώνει βάζει τους όρους. Εδώ φαίνεται ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακό, ότι γίνονται ανάποδα οι όροι. Δηλαδή και πληρώνεις και σου παίρνουν τα δεδομένα σου.
0: Το θέμα είναι ότι πολλά από αυτά εμφανίζονται δωρεάν. Και το δωρεάν τους κομμάτι μας κάνει εντός εισαγωγικών κάτι. Ακόμα και όταν πληρώνουμε, και στη τεχνητή νοημοσύνη που πληρώνουμε, πάλι αποκτά πρόσβαση στα δεδομένα μας, αν θέλουμε αλήθεια να μας πει τι. Σε σχέση με τα ραντεβού μας, ας πούμε, σε σχέση με το ημερολόγιο.
1: Ναι, τώρα πια είναι πολύ εξαιρετημένο. Επίσης.
0: Ναι, όμως αποκτά πρόσβαση και ξέρει τι κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρει που πάμε, τι κάνουμε, και αν το συνδυάσει αυτό με κάποια ταυτότητά μας στα κοινωνικά δίκτυα, τότε καταλαβαίνετε ότι μπορεί να κάνει αδιανόητα πράγματα.
1: Και μπορεί να πάει και αλλού. Δηλαδή, αυτό είναι το υλικό. Τα προσωπικά μας δεδομένα διαμοιράζονται σε κρατικές υπηρεσίες, σε περίπτωση να μεταπολούνται.
0: Ασφαλώς. Και το ότι μεταπολούνται σαν τη υπηρεσία σε διαφημιστές είναι μία πλευρά. Αλλά το ότι αυτό που λέμε, το λέμε καιρό τώρα και πριν την τεχνητή νοημοσύνη, ότι κάποιοι ξέρουν για μας περισσότερα από όσα ξέρουμε εμείς για εμάς. Τώρα όμως αυτό σοβαρεύει. Δηλαδή δεν είναι τόσο, πώς να το πω, τόσο απλό όσο ήταν στο παρελθόν, που απλώς υπήρχε μια κάποια πρόσβαση σε κάποια ίχνη αυθύναμη ψηφιακά. Τώρα δίνουμε όλα μας τα δεδομένα, τα οποία τα συστήματα αυτά είναι πολύ ισχυρά στο να τα ταξινομούν και να τα επεξεργάζονται, μαζί με την ψηφιακή μας ταυτότητα και τη συμπεριφορά μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και καταλαβαίνετε ότι είναι περιόριστο το τι μπορεί να κάνει κανείς από εκεί και μετά.
1: Το περιόριστο να μας ανησυχεί παραπάνω, δηλαδή, κύριε Βεσκούκη.
0: Προφανώς να μας ανησυχεί παραπάνω, γιατί, ξαναλέω, η συμπεριφορά μας τελικά αυτό το πρόβλημα της ελεύθερης βούλησης, που εμείς το είχαμε ως ένα φιλοσοφικό και ζήτημα ηθικής, φιλοσοφίας, θρησκείας ή όπως το θέλει ο καθένας, εδώ η ελεύθερη βούληση απειλείται από τίποτα από αυτές τις ευγενείς ιδέες που μόλις ανέφερα, αλλά από μια ομάδα επιχειρηματιών στην πραγματικότητα, η οποία χειρίζεται όλα αυτά που ζούμε και συζητάμε.
1: Ανησυχητική κατάσταση σε κάθε περίπτωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και απόψε που ήσασταν μαζί μας.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια σας.
1: Ο καθηγητής, ο κύριος Βασίλης Βεσκούκης. 2-10-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Κύριος Βασίλης Βεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, η οποία έχει ένα ξεχωριστό θέμα. Το περιοδικό Focus αναφέρει ότι είναι καλύτερα να είσαι αστερής στην Ελλάδα παρά στην Γερμανία. Ο Κάστη Κροντήρη στο ρεπορτάζ.
2: Στο Focus Online διαβάζουμε σχόλιο του δημοσιογράφου Βασίλεια Βεστόπουλου, που παλαιότερα ζούσε στη Γερμανία και τώρα στην Ελλάδα και είναι εξοικειωμένος και με τα δύο συστήματα υγείας. Γι' αυτό είναι σαφές. Προτιμά να είναι ασθενής στην Ελλάδα, που το σύστημα λειτουργεί καλά, παρά τα μέτρα λιτότητας. Το δημοσίευμα εξηγεί ότι κάθε άτομο που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα έχει πρόσβαση στο πρωτοβάθμιο δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, ανεξάρτητα από το ατομικό ασφαλιστικό του καθεστώς. Το κόστος περίθαλψης των τουριστών καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, όλα τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, υγείας, σύνταξη, μακροχρόνια περίθαλψη και συμπληρωματική ασφάλιση ενοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο, δημόσιο, πλήρως ψηφιοποιημένο εθνικό σύστημα ασφάλισης υγείας. Όπως σχολιάζει το Focus, φυσικά δεν είναι όλα τέλεια στο ελληνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Οι ανώτεροι γιατροί κερδίζουν βασικό μισθό 1.900 ευρώ το μήνα. Τα λιτά εξοπλισμένα ελληνικά νοσοκομεία μοιάζουν με νοσοκομεία εκστρατείας σε σύγκριση με τα υπερσύγχρονα γερμανικά νοσοκομεία. Αλλά παρά όλες τις αδυναμίες τους, φαίνονται πιο ανθρώπινα λόγω του αφοσιωμένου υγειονομικού προσωπικού. Φυσικά υπάρχουν και πολυτελείς ιδιωτικές κλινικές στην Ελλάδα. Προσφέρουν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και είναι πιο άνετες. Εκεί πηγαίνουν όσοι έχουν ιδιωτική ασφάλιση. Αλλά όταν η κατάστασή τους γίνει απειλητική για τη ζωή, ακόμη και αυτοί επιστρέφουν στο δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Από την άλλη πλευρά, εκτενές ρεπορτάζ για την ελληνική συμπρωτεύουσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της, με τίτλο «Πέρα από τη σκιά της Αθήνας», φιλοξενεί η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung και σημειώνει: «Η Θεσσαλονίκη έχει πολλά να προσφέρει. Μια παραλία 7 χιλιόμετρων, μια μακρά λίστα με μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και μια δραστήρια διεθνή μουσική σκηνή». Το δημοσίευμα κάνει εκτενή αναφορά στην ιστορία της πόλης από την ίδρυσή της, την έλευση του χριστιανισμού, την εγκατάσταση των εκδιωχθέντων από την Ισπανία Εβραίων και τη γέννηση του Κεμάλ Ατατούρκ, του ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας. Και επισημαίνει ότι παρά την πλούσια ιστορία της, η Θεσσαλονίκη παραμένει σήμερα αδίκως σκιά των πιο επιφανών γειτόνων της, της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης, παρόλο που σε αντίθεση με την Αθήνα υπήρξε πάντα μια πλούσια και ζωντανή Μητρόπολη στο πέρασμα των αιώνων. Το γερμανικό μέσο σχολιάζει ότι η πόλη διαθέτει 15 μνημεία που φέρνουν τον χαρακτηρισμό παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το σύνολο των βυζαντινών εκκλησιών και μοναστηριών είναι μοναδικό. Το παλαιότερο κτίριο στον κατάλογο είναι η Ροτόντα. Όπως και η Κωνσταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη ήταν και είναι μια ζωντανή πολυπολιτισμική πόλη, αναφέρει το ρεπορτάζ. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
1: Κύριε Δήμητρα Κυρανούδη και όχι ο Κάστη Κροντήρη. Καλησπέρα στη στιγμή ότι Πασκά 100,3 210-48-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Ο Στεφανός Νικολαίδης θα απουσιάσει απόψε για τις επόμενες δύο βραδίες. Θα είναι ξανά μαζί μας σε επόμενες μέρες. Ας δούμε την επικαιρότητα όπως καταγράφεται τώρα από το sky.gr. Πρώτο θέμα, ανησυχία στην Ευρώπη μετά την νέα εξουσία που αποκτά ο Πούτιν για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μια κουρασμένη από τους πολέμους υδρόγειος ελπίζει στη συνάντησή του του Πεκίνου, τι θέλει ο Τραμπ και τι ο Σι Τζιπίνγκ, δεύτερο θέμα στο sky.gr και τέλος εποχής για τον Πάουελ στη Φέντη, νέος πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, ο Κέβιν Γουόρς, μετά από διχαστική ψηφοφορία, τα πρώτα τρία θέματα στην επικαιρότητα από το sky.gr.

0: 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Θα περάσουμε στην ενότητα των σχολιαστών, κυρίες και κύριοι, με όσα ανέφεραν νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky για τα ζητήματα της ενέργειας. Ο οικονομικός συντάκτης ο Νίκος Φιλιππίδης.
1: Το χειρότερο είναι ότι τίνουμε να το συνηθίσουμε. Δηλαδή, συνηθίζουμε τα 105-110 δολάρια το βαρέλιο ως μια νέα κανονικότητα. Δηλαδή, χάνουμε ποσότητες από την παγκόσμια παραγωγή. Για παράδειγμα, όσο η κατανάλωση της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Και δεν υπάρχει καμία κουβέντα, καμία ανησυχία. Οι Βρυξέλλες δεν ανησυχούν, δεν συμμετέχουν καν στην όλη διαδικασία. Ο πρόεδρος Τραμπ παίρνει το χρόνο του.
2: Οι Βρυξέλλες, αν μου επιτρέπεις, είναι στην εντελώς αντίθετη, έχουν εντελώς αντίθετη άποψη από αυτή που ακούσαμε από πλευρά του ΔΟΕ, ότι όλα είναι υπό έλεγχο.
1: Ναι, οι τιμές όμως ανεβαίνουν. Και το ελληνικό καλοκαίρι, γιατί και το ευρωπαϊκό, θα είναι ένα από τα πιο ακριβά των τελευταίων ετών. Να δούμε λίγο τα καύσιμα, να δούμε λίγο γιατί από εκεί ξεκινάει αυτή η γενεσιούργος αιτία και δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε. Το 1,751 ήταν η μέση τιμή της αμόλυβης 27 Φεβρουαρίου
2: την ημέρα...
1: Ναι, ακριβώς, μία μέρα πριν από τον πόλεμο. 1,561 ήταν η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Έχουν ανέβει περίπου από 17,3% ως 19,5%. Στο πετρέλαιο εδώ έχουμε και 20 λεπτά επιδότηση. Μαθαίνουμε ότι τις επόμενες δύο μέρες και τα δύο θα ανέβουν. Θα δούμε τη αμόλυβδη πάνω από 2,10. Και επειδή μιλούσα για το ελληνικό καλοκαίρι, πρέπει να σου πω ότι στην Ελλάδα μεταφέρουμε τη δραστηριότητα στις τουριστικές περιοχές. Στις Κυκλάδες ο κανόνας είναι το 2,22 και πάνω. Αυτό επίσης είναι ένας παράγοντας ακρίβειας. Αν βάλουμε μέσα το τουριστικό πακέτο που κάπως θα το πληρώσουμε όλοι το πακέτο διακοπών. Συν το υψηλό ρεύμα, όχι λόγω τιμών, λόγω κατανάλωσης, λόγω του air condition που όλοι θα ανάψουμε. Όλη αυτή η ακρίβεια έρχεται να συναντήσει βασικές καταναλωτικές ανάγκες και να κάνει δύσκολο το ελληνικό καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι, βλέπω ότι δεν υπάρχει συζήτηση ούτε σε ευρωπαϊκό, αλλά και στην Ελλάδα αρχίζει σιγά σιγά και το συνηθίζουμε. Όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά και στα προκυπευτικά, στις υπηρεσίες, στο πακέτο του τουρισμού, στα ενίκια, σε όλο τον τρόπο ζωής, με έναν τρόπο που η αλήθεια είναι απρόβλεπτος, είναι σχετικά βίαιος και έρχεται να προστεθεί στο κύμα ακρίβειας που είχε προϋπάρξει την προηγούμενη πενταετία.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης στην τηλεόραση του Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Βίδου. Θα περάσουμε υπέροχα, κυρίες και κύριοι, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Ό,τι και αν γίνει, εμείς θα έχουμε πάντα μπροστά μας τη δυνατότητα να απολαύσουμε το καλοκαίρι. Παρά το γεγονός ότι θα μας έρθουν κατά κέφαλα οι τιμές. Ήδη οι ντομάτες πετάνε στα 4 ευρώ. Το κιλό. Οι ντομάτες. Που έχουν έρθει από τα θερμοκήπια ή είναι οι πρώτες. Δεν συζητάμε για τις υδροπονίες, οι οποίες δηλώνουν ότι είναι και ευωδιαστές, αλλά δεν είναι. Αλλά εμείς θα το βάζουμε κάτω και καθαρίζουμε και ξεκίνη και μέσα στη θάλασσα. Στο βυθό πάμε. Όλοι μαζί μπορούμε, μαζί με ομάδες διτών, οργανώνει δράσεις υποβρυχίων καθαρισμών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Υποβρύχοι καθαρισμού θα ξεκινούν στις 14 Μαΐου το λιμάνι του Λαβρίου. Στη συνέχεια θα καθαρίσουμε τα παρακάτω λιμάνια. Στις 23 Μαΐου το λιμάνι της Μυτιλίνης, 4 Ιουνίου το λιμάνι της Αίγινας, 7 Ιουνίου το λιμάνι της Χίου, 13 Ιουνίου το λιμάνι της Ρόδου, 23 Ιουνίου το λιμάνι της Σάμου. Και συνεχίζουμε όλο το καλοκαίρι. Στόχος δράσης απομάκρυνση ογκωδών απορριμμάτων από το βυθό της θάλασσας. Τεράστιος στόχος. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται στη διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε και έναν. Δύο πολέμους. Ρωσία-Ουκρανία και Ιράν-Ηνωμένες Πολιτείες-Ισραήλ. Κωνσταντίνος Φίλης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις εν ώψη και της συνάντησης της κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας των ηγετών τους δηλαδή.
3: Υπάρχει οπωσδήποτε, Χριστίνα, μια εσωτερική διάσταση και αυτό έχει να κάνει και με τη διαδικασία αυτή καθεαυτή, καθότι μιλάμε για ένα νόμο της Τουρκίας, ο οποίος δεν δεσμεύει ούτε το κοινωνικό κεκτημένο, ούτε κάποιον διεθνή οργανισμό, ούτε βέβαια προκαταλαμβάνει ή προσθέτει κάτι στο δίκαιο της θάλασσας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και η εσωτερική διάσταση που έχει να κάνει με την ανάγκη του Προέδρου Ερντογάν να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, να δείξει ότι η Τουρκία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και βέβαια να στείλει και ένα μήνυμα στο εσωτερικό ακροατήριο και απέναντι στην αντιπολίτευση που το κατηγορεί ότι είναι ενδοτικός έναντι της Ελλάδας, αλλά και σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρόνο δεν πάνε καλά για τον ίδιο.
2: Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, έτσι όπως το λέμε εμείς εδώ, δεν είναι γνωστό, δεν είναι γνωστό το κείμενό του. Δεν ξέρω τι μπορούμε να αποψιαστούμε βάσει ανάλογων κειμένων και τι σκέψεις κάνεις εσύ από αυτού.
3: Είναι ένα νομοσχέδιο, Χριστίνα, το οποίο το

0: χαρακτηρίζω ως γαλάζια πατρίδα 2-0. Και αυτό το λέω γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για μια προσπάθεια της Τουρκίας να δογματοποιήσει μέσα από μια εσωτερική νομοθεσία την αντίληψη περί γαλάζιας πατρίδας. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε πράγματι το περιεχόμενο ακόμη. Αυτό το οποίο μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι η Τουρκία, μάλλον έχει ενδιαφέρον να το πω καλύτερα για μας, να δούμε τι η Τουρκία θα κάνει ακριβώς με τις γκρίζες ζώνες. Πώς δηλαδή θα συμπεριλάβει και θα προσδιορίσει τις κατά αυτήν γκρίζες ζώνες και βέβαια άλλες περιοχές ελληνικού ενδιαφέροντος.
1: Γιατί τώρα, Κωνσταντίνε, γιατί επιλέγει αυτή την χρονική στιγμή να ανεβάσει τους τόνους? Είδαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ την παρενόχληση που έγινε έξω από την Αστυπάλαια. Τι επιδιώκει?
0: Κατά πρώτον, Χριστίνα, το κάνει γιατί θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει επ' του πεδίου προβεί σε ενέργειες οι οποίες υπονομεύουν τα τουρκικά συμφέροντα και επιχειρεί η Ελλάδα να δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα. Είτε με την ελληνική παρουσία στην Κύπρο, είτε με τους Patriot σε νησιά που η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, είτε με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, ακόμα και με την παρουσία της Εύρων Νοτίου της Κρήτης. Κατά δεύτερον, το κάνει γιατί η Τουρκία πιστεύει πως θα πρέπει να επανατοποθετηθεί σε σχέση με μια μεγάλη διαπραγμάτευση, η οποία εκτιμά ότι κάποια στιγμή θα γίνει, όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά συνολικά και με άλλες χώρες περιοχής, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν θέλει να προλάβει κάποιες αρνητικές για αυτήν εξελίξεις, όπως τις εκτιμά, και θέλει να προκαταλάβει, να προδιαθέσει τις υπόλοιπες χώρες για το ποιες είναι οι στοχεύσεις της, οι οποίες είναι πολύ καθαρές και αφορούν στο αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και πώς αυτό η ίδια το αντιλαμβάνεται σε σχέση με το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, θα έλεγα ακόμα και τη Μαύρη Θάλασσα.
2: Ο Κωνσταντίνος Φίλης για τις κινήσεις της Τουρκίας. Ζητώ συγγνώμη, ξέχασα να το αναφέρω. Παρουσιάσαμε ποια είναι η κατάσταση στο διεθνές περιβάλλον και την ίδια ώρα πώς κινείται η Τουρκία, η οποία θέλει να νομοθετήσει το παράλογο σχέδιό της περί γαλάζιας πατρίδας, δημιουργώντας νέο πακέτο διεκδικήσεων στο Αιγαίο ή επαναφέροντας αυτό που λέγαμε παλιά, τη διχοτόμηση του Αιγαίου και όχι μόνο. Στιγμιότυπα Sky 100,3 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τηλεόρασης του Sky. Λίγο νωρίτερα βγήκε ο Μιχάλης Ιγρατίου με τις τελευταίες πληροφορίες από το μέτωπο του Ντόναλντ Τραμπ.
3: Ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο, γνωστό είναι, αλλά πρέπει να τονίσουμε από την αρχή ότι οι επιχειρηματίες που το συνοδεύουν είναι περισσότεροι από τους διπλωμάτες και τους στρατιωτικούς. Και αυτό το γεγονός αποκαλύπτει ότι η επίσκεψη είναι περισσότερο επιχειρηματική, διότι εκεί θα στοχεύσει κατά το διάστημα που θα παραμείνει στην κινέζικη πρωτεύουσα. Το συνοδεύει η αφρόκρεμα των επιχειρηματιών. Όλο μαζί περιουσία λένε εδώ ότι ξεπερνά τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Φυσικά θα συζητήσουν και τα παγκόσμια προβλήματα και ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στη βοήθεια του Xi Jinping για το Ιράν αλλά και για την Ουκρανία. Στις δηλώσεις του βέβαια ο πρόεδρος τόνισε ότι δεν ζητά βοήθεια από κανένα, ειδικά για το Ιράν, αλλά Χριστίνα όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Τραμπ θα ζητήσει την παρέμβαση του Κινέζου Προέδρου. Πιστεύει ότι μπορεί να ανοίξει τα στενά του ορμούς, θα τον πιέσει να τον βοηθήσει, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, Χριστίνα.
1: Ήταν, Μιχάλη, εντυπωσιακό το μήνυμα του από το Air Force One φτάνοντας στο αεροδρόμιο του Πεκίνου. Έστειλε το δικό του μήνυμα στον Κινέζο ομολογό του.
3: Σίγουρα. Ο Αμερικανός Πενεντάρχης έστειλε ειδικό μήνυμα, θα έλεγα, στον Κινέζο ομολογό του από το προεδρικό αεροπλάνο και ήταν μήνυμα συνεργασίας, θα έλεγα, σε σημείο υποταγής. Και μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία έχει διαγράψει τους νατοϊκούς συμμάχους του και συνομιλεί επί το πλήστο με αυταρχικούς ηγέτες. Χαρακτήρισε τον Σι ένα παράμιλο ηγέτη, ένα εξαιρετικό ηγέτη, εκφράζοντας την ελπίδα να ανοίξει.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

0: Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Μοντέρο τελικά θα βάλει και άλλες βολές. 81-64. Δύο βολές. Η Βαλένθια θα έρθει στην Αθήνα για μια ακόμη φορά. Θα λάβει μέρος στο Final Four. Δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί, κυρίες και κύριοι, από τον Ολυμπιακό. Μέχρι εδώ έφτασε η διαδρομή της πράσινης ομάδας, η οποία είχε δύο ευκαιρίες εδώ, στο κλειστό Ολυμπιακό στάδιο, να κερδίσει τη Βαλένθια. Δεν τα κατάφερε και έχασε και εκτός έδρα στον τρίτο και τελευταίο αγώνα. Ο Αταμάν πηγαίνει στον πάγκο, έχει τελειώσει ο αγώνας και εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3 τα μεσάνυχτα με τη Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια ξεκινάει η ενότητα Ράδιο Ψη με την ψυχολόγο την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Συνήγος, Ευάθης Χατζημασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα υποδεχθεί στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος στην μεγάλη αίθουσα του λαού ο κοινός πρόεδρος, τον Αμερικανό ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ. Έφτασε χθες στο Πεκίνο, συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Παράλληλα, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν διαπιστώνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα αφού του Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Το ερώτημα είναι αν σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος, που χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους διευκρίνησε πως κόκκινη γραμμή είναι ότι πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

0: Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύω γύρω από τα στενά του Ορμούζ με φόντο την εύθραυστη εκεχηρία. Την ίδια ώρα, ο Ιρανό βουλευτή υποστηρίζει πω οι ΗΠΑ και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, ανέφερε πω οι δύο χώρε έχουν ήδη μετακινήσει ισχυρέ δυνάμει στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ καλεί ανοιχτά τι χώρε του Περσικού κόλπου να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Την ίδια ώρα διαψεύδουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη στα Εμμυράτα και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυρατών. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και αφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων τη διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα και αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση. Να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Τρεις βουλευτές του κόμματος ζητούν την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης για την ενίσχυση της διαφάνειας και του διοικητή της ΕΥΠ για την άσκηση του προβλεπόμενου κοινοβουλευτικού ελέγχου για τα ζητήματα που αφορούν τη δραστηριότητα της υπηρεσίας πληροφοριών. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελεστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επισήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας, καθώς ιτήθηκε με 81-64 από τη Βαλένθια στην Ισπανία στον πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 και ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ανεμιδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 με 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία έως 22 με 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στο Ιόνιο και τη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες. Τη νύχτα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς και τοπικά έως 27. Την Παρασκευή τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, βαθμία στα ηπειρωτικά και το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο. Τη νύχτα πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή, με εξαίρεση τα βόρειο-ανατολικά που θα συνεχιστούν οι βροχές.

0: Μέχρι το απόγευμα, στην υπόλοιπη χώρα βελτιωμένος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: στιγμή ο Πασκάλι 100,3 2 10 48 0 0 170 ως 4. Το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα είναι ήδη 5η 14 Μαΐου 2026. Ξεκινάει η ενότητα Radio Psi με την κυρία Αλεξάνδρα πάλι στο ραδιοθάλαμο. Καλησπέρα σας, είστε καλά?
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, θυμίζω, δεν θα είναι απόψε μαζί μας, απουσιάζει, έχει άδεια, δεν θα είναι και τα επόμενα δύο βράδια. Και πριν περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα της εκπομπής, υπάρχει μια παρέμβαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης για τον τραγικό θάνατο και τη βαριά σωματική βλάβη ανηλίκων και το σοβαρό τραυματισμό διαγωνιζόμενου σε εκπομπή Αναπαράσταση της Πραγματικότητας. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, κυρίες και κύριοι, υπενθυμίζει τα απλά το σεβασμό της προσωπικότητας των αναφερόμενων σε εκπομπές προσώπων, το σεβασμό μνήμης με νεκρού, την αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό πόνο ή πένθος, την αποφυγή πρόκληση πόνου στους οικείους των εικονιζόμενων, την ακριβή μετάδοση των γεγονότων, προσοχή και αίσθημα ευθύνης και τη μετάδοση έγκαιρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών και την αποφυγή δραματοποιημένων γεγονότων. Αυτή είναι η παρέμβαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης προς όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς να ασκήσουν τη δέουσα εποπτεία.
1: Και αν παίρνουμε την τελευταία φράση που είπατε με τη δραματοποίηση των γεγονότων, θα το συνδέαμε έτσι με αυτή την τραγική, το τραγικό συμβάν των δύο κοριτσιών που χάσαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη και το πώς αυτό, αφενός το πώς συνέβη, αλλά και αφετέρου το πώς αυτό έτσι αναπαράγεται από τα μίντια. Και
0: με ένα φρενήρι ρυθμό, χωρίς να τηρείται καμία διντεολογία.
1: Ναι, έχει γίνει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό.

γιατί ξέρουμε ότι ξέρουμε πολλά πράγματα για, για την εφηβεία και για τις αυτοκτονίες πρώτα απ' όλα και για, για τις αυτοκτονικές σκέψεις που μπορεί να έχει κανείς, όχι πράξη αλλά σκέψεις, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η έφηβη είναι ο πληθυσμός ο οποίος κινδυνεύει πολύ από αυτό, κινδυνεύει λόγω της ηλικίας. Για ποιο λόγο? Γιατί στην εφηβεία η ταυτότητα του ανθρώπου δεν είναι διαμορφωμένη, κανείς ψάχνει να βρει τον εαυτό του και οι γονείς παίζουν πολύ μικρό ρόλο, είναι οι φίλοι και οι συνομήλικοι οι οποίοι είναι οι καθοριστικοί που επηρεάζουν ένα στον άλλον. Ο ψυχισμός των εφήβων είναι ασταθής, δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί η προσωπικότητα, δεν έχουν ακόμη σταθερές, είναι ευμετάβλητοι και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζει ο ένας τον άλλον. Και νομίζω ότι αυτή η σκηνή, ότι ήταν δύο κορίτσια μαζί, το δείχνει αυτό έτσι με ένα τραγικό τρόπο πολύ ξεκάθαρα, ότι φαίνεται ότι μία επηρεάζει την άλλη. Και έχει σημασία να μην προβάλλω τέτοια γεγονότα με έναν τρόπο που να είναι, που να τα κάνει ενδιαφέροντα, ή με έναν τρόπο που να είναι εμπορικός, που να εμπορευματοποιεί, αν μου επιτρέπετε, την ψυχική υγεία, και να μιλάμε για αυτά με συγκίνηση, με ένταση, με θαυμασμό, με σπαραγμό, με πολύ έτσι έντονα συναισθήματα, ή να περιγράφουμε λεπτομερώς το πώς έγιναν, ή να δημοσιεύουμε τα όποια σημειώματα υπάρχουν και έχουν αφαιθεί προς τους οικείους, γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε σε άλλους, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε σε άλλους έφηβους εικόνες και σκέψεις για το πώς θα μπορούσαν και αυτοί να μιμηθούν αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορικές αναφορές και μελέτες. Υπάρχει ένα διάσημο παράδειγμα από τον Γκέτε, ο οποίος είχε γράψει ένα βιβλίο, «Τα πάθη του νεαρού Βέρθερου», και σε αυτό το βιβλίο το 1750 περίπου περιγράφει έναν έρωτα ανεκπλήρωτο ενός νεαρού προς μια κοπέλα, ο οποίος καταλήγει στο να γίνει αυτόχειρας, στην απογοήτευσή του για αυτόν τον έρωτα που δεν ανταποκρίνεται εκείνη, και αυτό είχε δημιουργήσει εκείνη την εποχή ένα τεράστιο κύμα που οι άνθρωποι μιμώντουσαν αυτό το βιβλίο, είχε μεγάλη απήχηση, και οι άνθρωποι μιμώντουσαν τον τρόπο που, για παράδειγμα, ντυνόταν ο Βέρθερος, δηλαδή φορούσε ένα μπλε smoking και κίτρινο γυλαίκο, κίτρινο παντελόνι και μπότες υπασίας, και κυκλοφορούσε έτσι ασυνήθιστα, και είχε γίνει με μεγάλη μόδα στη Γερμανία το να φοράνε έτσι τέτοια ρούχα και αυτά, και να μιμούνται όμως και διάφορες άλλες συμπεριφορές σε τέτοιο βαθμό που οι σκέψεις αυτοκτονικότητας να μπορούν να οδηγούν σε απόπειρες εκείνη την εποχή, σε τέτοιο βαθμό που σε πολλές πολιτείες

0: τα κάνουν, το να τους φτιάχνεις το δρόμο, το να τους περιγράφεις και το να τους συγκινείς και συναισθηματικά, έχει πραγματικά ένα μεγάλο ρίσκο, και αυτό έχει αποδειχτεί επιστημονικά. Ακόμη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βγάλει καλές πρακτικές για το πώς πρέπει στη δημοσιογραφία να βγαίνει προς τα έξω αυτό.
1: Δεν τηρήθηκε τίποτα, παρεμένω, συγγνώμη, συνεχίστε.
0: Ναι. Δεν τηρήθηκε τίποτα, πραγματικά δεν τηρήθηκε τίποτα. Βλέπεις τα βιντεάκια, βλέπεις τα κείμενα, βλέπεις τα σκηνές ξανά, δεν τηρήθηκε τίποτα. Αυτό όμως είναι πραγματικά άσχημο, είναι επικίνδυνο και επηρεάζει πολύ αρνητικά τα παιδιά, που είναι ο λόγος για τον οποίο θεωρείται ότι δημοσιοποιούνται όλα αυτά, έτσι δεν είναι, για να στιγματίσουμε μια δύσκολη κατάσταση και να συζητήσουμε πάνω στο πώς μπορεί κανείς να την αποφύγει. Γιατί τα ποσοστά είναι πολύ μεγάλα. Στην Ελλάδα είμαστε η χώρα που είναι η χαμηλότερη ή από τις χαμηλότερες στην ευρωπαϊκή κοινότητα σε επίπεδο αυτοκτονιών, αλλά ολοκληρωμένων αυτοκτονιών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είμαστε μια κοινωνία που έχει μια ραγδαία αύξηση, και ας είμαστε τελευταίοι. Και η ραγδαία αυτή αύξηση παρατηρείται και στο κομμάτι των εφήβων, που αυξάνονται κυρίως οι σκέψεις αυτοκτονικότητας και οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Βλέπουμε πια στην εποχή μας έφηβους, οι οποίοι πάρα πολύ χαρακώνονται, κάνουν διάφορα στο σώμα τους. Και βλέπουμε και όλη αυτή την έξαρση βίας που υπάρχει σε αυτές τις ηλικίες, τη βία για τη βία και την απόλαυση της βίας, που έχει μέσα στο στοιχείο της αυτοκαταστροφής, και με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνιότητα είναι μεγάλη.
1: Μάλιστα. Τα είπατε όλα συμπυκνωμένα. Θα θέλαμε, αν μπορούμε να τα αναπτύξουμε λίγο, να εξηγήσουμε λίγο σοκοτέρας. Καταρχήν, σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι έφηβοι?
0: Θα έλεγα το εξής.
1: Ότι... Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία περιγράψατε, ας πούμε τα χαρακώματα. Η θεοποίηση της βίας και αναπαραγωγή της μέσω των βίντεο. Η χαοτική συμπεριφορά. Αυτές οι παράξενες σκέψεις.
0: Ναι.
1: Ποια άλλα χαρακτηριστικά μπορούμε να προσθέσουμε?
0: Θα έλεγα το εξής, ότι ό,τι έχει να κάνει με την αυτοκαταστροφή και την αυτοχειρία είναι ένα ζήτητο φαινόμενο. Είναι, έχει δύο διαστάσεις, οι οποίες έχουν και αυτές περιγραφεί έτσι και θεωρητικά από τον Ντούρχαϊμ μέχρι σήμερα. Και αυτές οι δύο διαστάσεις αφενός είναι η ατομική διάσταση, που έχει να κάνει πραγματικά με τη μη διαμόρφωση του χαρακτήρα, ακόμα λόγω της ηλικίας, με την προσωπικότητα, με παιδιά τα οποία είναι ψυχικά αδύναμα, είναι πολύ ευάλωτα, δεν έχουν σταθερές έτσι και κρατήματα ακόμα να πτύξει μέσα τους, μπορεί να έχουν αγχώτες διαταραχές, καταθλίψεις διαφόρων ειδών έτσι συμπτωματολογία, και με αυτόν τον τρόπο πραγματικά αυτά τα ατομικά χαρακτηριστικά να τα βάζουν μαζί με την αναστάτωση, τη μεγάλη της εφηβείας, την αναστάτωση για τη σεξουαλική ταυτότητα, την αναστάτωση για το πώς είναι κανείς έτσι, τι περιμένει στη ζωή του, ποιες είναι προοπτικές. Αυτά να βάζουν έτσι μερικά ατομικά στοιχεία που κάνουν ένα παιδί πιο επίφοβο να μπει σε τέτοιες σκέψεις, να φανταστεί τέτοια πράγματα, και σε κάποιες λιγότερο συχνές περιπτώσεις αλλά υπαρκτές, πραγματικά να προχωρήσει αυτοχειρία. Από την άλλη θα πω ότι αυτό που λέμε ότι φταίνει οι Πανελλήνιες, φταίει η οικογένεια.
1: Υπάρχει σχετική παρέμβαση, μια αγροάτρια θέτει αυτό το ζήτημα. Αν ήρθε με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός, το γράφει Πενελόπη, της αυτοκτονίας των δύο κοριτσιών, μήπως η ώρα ήρθε η στιγμή πια της πραγματικής αλλαγής και κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Νομίζω ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μια στιγμή χρόνιο στρες, ένα ολόκληρο λύκειο δεν κρατάνε μια εβδομάδα. Και πραγματικά είναι πολύ μεγάλο στρες για την εφηβεία, και δεν βλέπω ακριβώς γιατί τα παιδιά πρέπει να περνάνε, και οι οικογένειες δεν περνάνε μόνο τα παιδιά, όλη αυτή την ταλαιπωρία, όταν υπάρχουν συστήματα διεθνώς στην εκπαίδευση που μπορεί κανείς να αξιολογήσει με διάφορους άλλους τρόπους. Παρόλα αυτά θα πω ότι αυτό είναι ένα μείζον θέμα, οι εξετάσεις, αλλά δεν θα πω ότι δεν θα μπορούσα να αναγάγω την αιτία ενός τέτοιου δυστυχήματος στις εξετάσεις, δηλαδή σε ένα στρες παροδικό. Νομίζω ότι η αιτία είναι πολύ πιο σύνθετη, ούτε καν δεν θα μπορούσα να την αναγάγω σε μια οικογένεια η οποία μπορεί να έχει διαφόρων ειδών προβλήματα. Υπάρχουν οικογένειες με τρομακτικά προβλήματα, χρόνια προβλήματα, και δεν έχουμε τέτοιες συμπεριφορές στα παιδιά αυτών των οικογενειών, και άλλες τις οποίες έχουμε.

0: Νομίζω τα πράγματα ήταν λίγο πιο σύνθετα. Πέρα από τα ατομικά στοιχεία, ότι υπάρχουν και τα κοινωνικά στοιχεία. Και τα κοινωνικά στοιχεία επηρεάζουν την επόμενη γενιά περισσότερο από εμάς. Πάντα η επόμενη γενιά είναι πιο ευαίσθητη σε αυτά που συμβαίνουν, γιατί απλά ακόμα δεν έχει πατήσει τα πόδια, δεν έχει τις εμπειρίες και δεν έχει μάθει να τα βγάζει πέρα. Οπότε λέμε ότι η επόμενη γενιά, πάντα αν έχω εγώ ένα σύμπτωμα, η επόμενη γενιά θα το έχει σε χειρότερη μορφή από μένα, γιατί ακόμη δεν έχει καταφέρει να μεγαλώσει, ας πούμε, και να το ξεπεράσει και να πάει παρακάτω.
1: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και είναι άγνωστο, ότι τα συμπτώματα μεταφέρονται και μεγενθύνονται από τη μία γενιά στην άλλη.
0: Εάν τα έχει η επόμενη γενιά, θα τα έχει, γιατί θα είναι πιο πρωτόγονη, πιο ανώριμη, πιο ανέτοιμη και θα πλήττεται περισσότερο από αυτό. Στο κοινωνικό όμως θα έλεγα ότι υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία καθορίζουν πολύ και τα οποία επηρεάζουν πολύ τους έφηβους. Για παράδειγμα, η ταχύτητα της ζωής μας. Δηλαδή, ζούμε σε μία αντίληψη καπιταλιστική, αν μου επιτρέπετε να πω, στην οποία πρέπει να τα κάνουμε όλα γρήγορα. Πρέπει γρήγορα να διαβάσουμε, να καταφέρουμε, να πετύχουμε, να βγάλουμε λεφτά, να κάνουμε καριέρα, να κάνουμε παιδιά, να κάνουμε διάφορα πράγματα, και όλα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Να υπάρχει πάρα πολύ κατανάλωση, να υπάρχει επιτυχία, να υπάρχουν χρήματα, να υπάρχει κοινωνική αναρρίχηση, η οποία κατά κανόνα δεν μπορεί να συμβεί, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα όνειρο, η κοινωνική αναρρίχηση στους περισσότερους, και να υπάρχει και μια διαρκής διέγερση των αισθήσεων. Κανείς δεν μπορεί να ηρεμήσει, κανείς δεν μπορεί να ησυχάσει. Πρέπει συνέχεια να έχει μια πληροφορία, να επεξεργάζει την πληροφορία, να τρέχει πίσω από την πληροφορία. Και σε αυτό συμβάλλουν πάρα πολύ και το διαδίκτυο και συμβάλλουν και τα social media. Ταυτόχρονα, αυτή όλη η ταχύτητα, αν εκεί προσθέσουμε τα κοινωνικά δίκτυα, οδηγεί σε μια κοινωνική απομόνωση. Γιατί το να είσαι και να μιλάς με τους φίλους σου, με τους μαθητές σου μόνο με μηνύματα, αλλά να μην τους βλέπεις, να μην τους συναντάς, να μην συναναστρέφεσαι, στην πραγματικότητα δημιουργεί μια μεγάλη ψηφιακή έκθεση, μια διαστρέβλωση τόσο της σεξουαλικότητας, του πώς είναι η σεξουαλικότητα, γιατί μαθαίνεις μέσα από τις οθόνες, αλλά και μια διαστρέβλωση το πώς είναι η σχέση και πώς είναι οι άλλοι άνθρωποι. Αν δεν σχετίζεσαι με τους άλλους ανθρώπους, τους φαντάζεσαι, αλλά δεν τους βλέπεις πραγματικά είναι, και δεν τους συνηθίζεις, δεν προσαρμόζεσαι, δεν μαθαίνεις να προσαρμόζεσαι. Οπότε δυσκολεύεσαι πάρα πολύ, συν την εικόνα η οποία παίζει ρόλο. Όλες οι εικόνες στα social είναι πρόσωπα που είναι, αγγίζουν την τελειότητα, είναι σχεδόν κορίτσια, σαν να ήταν από τεχνητή νοημοσύνη, αγόρια από τεχνητή νοημοσύνη, φτιαγμένα τόσο άψογα και τόσο τέλεια. Και αυτό το πράγμα κάνει τον κάθε έναν που το βλέπει αυτό να αισθάνεται πολύ λίγος μπροστά σε αυτό, ότι υπολείπεται, ότι είναι πολύ πιο λιγότερο όμορφος ή λιγότερο όμορφη, και άρα δεν μπορεί να μπει σε αυτό τον ανταγωνισμό και να μπει στο παιχνίδι του σχετίζομαι. Οπότε και αυτό είναι. Αν προσθέσουμε εδώ και τους γονείς οι οποίοι είναι δυσκολεμένοι από όλα αυτά και από την ταχύτητα της ζωής και από τις δυσκολίες της επιβίωσης και της καθημερινής διαβίωσης, αλλά και τη μοναξία και τα κινητά τα δικά τους, θα πω, τα οποία τους απορροφούν για να μπορούν να αποκόβονται λίγο από την πραγματικότητα, όχι με ένα χρήσιμο τρόπο αλλά με έναν υπαρκτό, τότε τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Και σε αυτό όλο, αυτές όλες οι γρήγορες απολαύσεις, η επιβεβαίωση, η επιτυχία, το χρήμα και η ευτυχία οδηγούν σε μια δυσκολία να αντέξει κανείς την αποτυχία, να αντέξει κανείς τη ματέωση, αντέξει ότι η ζωή δεν είναι ούτε δίκαιη, ούτε είναι μια διαρκής ευχαρίστηση, και ότι έχει μέσα πολλές ματαιώσεις. Και ότι μαθαίνοντας να αντέχω τις ματαιώσεις, στην πραγματικότητα οριμάζω, κάνω τα πράγματα διαφορετικά παρακάτω και προχωράω τη ζωή μου. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι είμαστε σε μια γενιά η οποία μαθαίνει ότι οι ματαιώσεις δεν χωράνε, και ότι αυτή η ταχύτητα δεν έχει χώρο για ματαιώσεις και δεν επιτρέπονται, και δεν μπορεί να τις αντέξει, και επειδή δεν μπορεί να τις αντέξει, πραγματικά δυσκολεύεται
1: σε
0: αυτή την ακραία κατάσταση τώρα, αλλά βλέπουμε ότι δυσκολεύεται και σε πολλές άλλες καταστάσεις.
1: Ναι, όντως, δεν είναι μόνο εκεί, είναι και εκεί, σε αυτή την ηλικία που είναι πολύ κρίσιμη, 17,
0: Αλλά είναι και μετά.
1: Είναι και
0: όλο
1: μετά.
0: Αυτό που λέμε, η μεταεφηβεία, ότι καθόμαστε 30 και όλα αυτά, σημαίνει ότι σε όλες αυτές τις περιόδους δυσκολεύεται κανείς πάρα πολύ να αντέξει ματαιώσει, να αντέξει να κάτσει στον πάγκο του μπάσκετ που βλέπουμε έξω να παίζει τώρα.
1: Ναι, ναι, είναι δύσκολο το να δεχθείς σε μια κοινωνία που προβάλλει ως απόλυτα πετυχημένη. Όλοι όσοι έχουν λόγο σε αυτό είναι οι σούπερ ήρωές της.
0: Ότι εσύ δεν πέτυχες κάτι.
1: Είσαι ένας χαμένος.
0: Ναι. Ή να κινδυνεύεις να σου χαμένος.
1: Ή να κινδυνεύεις, ναι, σωστά, να κινδυνεύεις.
0: Ή να φαντασιώνεις ότι θα σου χαμένος. Ναι. Όπως έγινε στην περίπτωση τώρα αυτών των κοριτσιών που φαντασίωναν ότι θα είναι χαμένες αυτές όταν δεν τα καταφέρουν. Ναι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο.
1: Πάντα υπάρχει μια ανησυχία πάντως το τι είναι αυτό, πώς. Ποια είναι αυτή η δύναμη, πώς αυτή η σκέψη που μπορεί να περάσει από πολύ κόσμο, όχι μόνο εφήβους, αλλά και ενήλικες, πώς μετουσιώνεται σε πράξη.
0: Ναι, η σκέψη περνάει από πολλούς. Οι τελευταίες μελέτες που υπάρχουν σε εφήβους, θα μείνω στους εφήβους να μην πάμε γενικά έτσι όλες τις ηλικίες, δείχνουν ότι ένα 30% των παιδιών στην Ελλάδα το 2025 έχουν τέτοιες σκέψεις στην εφηβεία τους.
1: Μεγάλος αριθμός.
0: Και
1: ένα στους εφήβους.
0: Ναι.
1: Αγόρια ή κορίτσια.
0: Ένα 25% ότι έχει αυτοτραυματική συμπεριφορά, δηλαδή με κάποιο τρόπο σημαδεύει, πληγώνει το σώμα του. Και ένα 8% ότι θα οδηγηθεί σε κάποια απόπειρα. Όχι ολοκληρωμένη, αλλά πάντως θα οδηγηθεί σε μια απόπειρα.
1: Άφωνος. Έχω μείνει.
0: Είναι τα ποσοστά αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι ήταν παλιότερα. Είναι γεγονός.
1: Έχει συμβάλει και ο εγκλεισμός.
0: Η πανδημία. Στην πανδημία είδαμε μία μικρή αύξηση που παρατηρήθηκε εκείνη την εποχή. Η οποία δεν. Εντάξει, να υπήρχε. Αλλά δεν είναι αυτό το καθοριστικό. Νομίζω ότι το καθοριστικό είναι πραγματικά όλο αυτό το κοινωνικό περιβάλλον. Δηλαδή ότι. Δεν έχουμε πλέον κανόνες και με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά δεν μπορούν να κρατηθούν πολύ εύκολα. Δεν είναι πολύ εύκολο να πεις έναν έφηβο ότι είναι σωστό και ότι είναι λάθος. Και δεν είναι και πολύ εύκολο να το βρει μόνο του.
1: Άρα, τι πρέπει κανείς να κάνει όταν από τη θέση του γονέα?
0: Πρέπει να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Αφενός, τα media, όπως είπα και στην αρχή, πρέπει πραγματικά να αναλάβουν την ευθύνη τους.
1: Να εκπαιδευτούν. Τώρα όλο αυτό που έγινε ήταν τραγικό. Και αντιεπιστημονικό και πολύ επικίνδυνο. Και δεν το πήραν χαμπάρι σχεδόν κανένας.
0: Ναι, από τη μία είναι να εκπαιδευτούν, από την άλλη μπορεί κανείς να υποθέσει ότι μερικά πράγματα δεν ξέρω αν είναι πραγματικά τόσο άγνωστα ή αν πραγματικά αυτή η εμπορευματοποίηση είναι αυτή η οποία κινεί το νήμα, γιατί πραγματικά αυτά τα θέματα συγκινούν το κοινό και πουλάνε πολύ καλά όλα τα θέματα τα οποία έχουν έτσι τέτοιες τραγωδίες μέσα. Οπότε αυτό είναι το ένα. Τώρα από εκεί και πέρα ως προς τα ποσοστά θα έλεγα μόνο αν σύγκρινα τις έρευνες του 80 με τις έρευνες 25 χρόνια μετά, δηλαδή κοντά στην εποχή μας, όχι τελευταίες πολύ αλλά πριν καμιά δεκαετία χρόνια, το 80 θα λέγαμε ότι στην Ηλιούπολη ένα στα τέσσερα παιδιά θα είχε αποπειραθεί για αυτοκτονία, ενώ 25 χρόνια μετά ένα στα 7 παιδιά της Ηλιούπολης θα είχε αποπειραθεί. Είναι πολλά, δηλαδή ένα στα 14 ήταν στην αρχή και μετά ένα στα 7 αυξήθηκε, δηλαδή πάρα πολύ ο αριθμός των παιδιών οι οποίοι πραγματικά τολμούν να προβούν σε απόπειρες. Το τι λακουγάνουν οι γονείς αφενός όταν κάποιο παιδί πει κάτι σχετικά με αυτό, να το πάρουν υπόψη τους.
1: Ναι.
0: Και μετά τις ειδήσεις από τη συνέχεια.
1: Η κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, ψυχολόγος, παρουσιάζοντας πτυχές της πολύ ανετικής εξέλιξης, της αυτοκτονικής διάθεσης που παρουσιάζεται στην εφηβεία.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, διαπιστώνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Λίγα 24 αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, Ιρανός βουλευτής δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ και οι Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, ανέφερε πως οι δύο χώρες έχουν ήδη μετακινήσει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και η αποδοχή των εργαζομένων. Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει μεταξύ άλλων τη διαδικασία πρόσβασης ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα και αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφιση. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αγνιότητα μετά μεσάνυχτα στο Sky 100,3, ενώ τα ράδιο ψήτηρη 5 λεπτά πριν από τη μία. Είναι μαζί μας η ψυχολόγος Αλεξάνδρα Πάλι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση με αφορμή την αυτοκτονία δύο νεαρών κοριτσιών ηλικίας 17 ετών, για το τι συμβαίνει στον εφηβικό κόσμο, αλλά και ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης και των social media, εδώ όπου οι δύο τελευταίες κατηγορίες εκτέθηκαν, η πλειονότητα των μέσων, πολύ σοβαρά από τον τρόπο διαχείρισης του γεγονότος αυτού. Υπάρχουν οδηγίες καλής πρακτικής, το τι πρέπει να κάνουν, οι οποίες δεν ακολουθήθηκαν, αλλά το επίσης το πολύ βαθύ είναι το τι συμβαίνει στους νέους και τις νέες στο κομμάτι της εφηβείας. Πώς σκέφτονται, πώς επικοινωνούν, αν τα καταφέρουν και πώς επηρεάζονται.
1: Sign of the time λοιπόν, και το τι μπορούν να κάνουν οι οικογένειες, αυτό έτσι συζητούσαμε, που θα έλεγα ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Θα μείνω μόνο σε ένα-δύο, που το ένα είναι ότι αν κάποιο παιδί πραγματικά πει κάποιες τέτοιες σκέψεις, να τις πάρουν πολύ σοβαρά. Όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους ενήλικες. Πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι προτίθεται να κάνουν κάποια απόπειρα, την ανακοινώνουν πριν ή μοιράζονται αυτές τις σκέψεις τους, και αυτό δεν είναι κάτι για να το υποτιμήσουμε, αλλά είναι για να το ακούσουμε. Το βασικό όμως που μπορούν να κάνουν είναι να προσπαθούν με όλες τους δυνάμεις να διατηρούν ανοιχτή την επικοινωνία. Να διατηρούν ανοιχτή την επικοινωνία με τα παιδιά, ώστε να μπορούν να συζητούν μαζί τους για αυτά που σκέφτονται και για αυτά που τους δυσκολεύουν, να μπορούν να τους δίνουν άλλες προοπτικές και άλλες ελπίδες και να τα βοηθάνε να αντέχουν αυτά όλα που δεν καταφέρνουν, δίνοντάς τους την προοπτική και το δρόμο του τι πρέπει να κάνουν και πώς να το κάνουν ώστε να τα καταφέρουν, ή και ότι όταν δεν καταφέρουμε μερικά πράγματα, αυτό δεν σημαίνει τίποτα για την αξία μας, και ότι το θέμα είναι το να μπορείς να εμπιστεύεσαι το παιδί σου και να του μεταδίδεις την αίσθηση ότι σου έχω εμπιστοσύνη, ότι σιγά σιγά θα τα καταφέρεις και ότι θα μπορέσεις να πατήσεις τα πόδια σου. Νομίζω ότι αυτό είναι έτσι ένα πολύ κομβικό σημείο, η εμπιστοσύνη απέναντι στα παιδιά, που χτίζει και την εμπιστοσύνη απέναντι στον εαυτό τους και η διαρκής ανοιχτή επικοινωνία. Να πω μόνο ακόμη ότι τα σχολεία πρέπει να κάνουν διάφορα πράγματα, ειδικά σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις που υπάρχει αυτός ο κίνδυνος του μιμητισμού. Σκεφτείτε ότι οι ομάδες, οι μαθητές των κοριτσιών αυτών ή το σχολείο αυτό στο οποίο βρίσκονται αυτά τα κορίτσια, πραγματικά έχει κάποια αυξημένα ποσοστά μιμητισμού σε αυτό, οπότε χρειάζεται να γίνει παρέμβαση στο σχολείο. Και να πω και μία έρευνα η οποία την έχω διαβάσει πριν έτσι κάποιο καιρό και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν θυμάμαι τώρα ποιανό ήταν. Είναι μια αμερικάνικη έρευνα, ήταν μια διδακτορική διατριβή, πάρα πολύ ασυνήθιστη, που μία συνάδελφος είχε πάει και είχε βρει, υπάρχει στο Σαν Φρανσίσκο μία τεράστια γέφυρα που την ξέρουμε όλοι από τις ταινίες, η Golden Gate, που είναι έτσι μία πάρα πολύ ψηλή και επιβλητική φαντασμαγωρική γέφυρα, που είναι η γέφυρα των αυτοκτονιών στην Αμερική, και που από εκεί πάρα πολλοί αυτόχειρες την επιλέγουν γιατί ο θάνατος είναι βέβαιος. Είναι τόσο ψηλά και δεν έχει πιθανότητες να ζήσει κανείς στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επέζησαν από αυτές τις αυτοχειρίες μέσα στα χρόνια, και αυτή η διδακτορική πήγε και βρήκε τους ανθρώπους αυτούς. Νομίζω ότι βρήκε γύρω στα 35 άτομα ή 37, ένα τέτοιο αριθμό, και τους πήρε συνέντευξη, οι οποίοι ήταν όλοι πολυτραυματίες, με τρομερές νοσηλίες, καροτσάκια, επεμβάσεις, ταλαιπωρίες και τρομερές αναπηρίες, και πήρε συνέντευξη από όλους σχετικά με την απόπειρα που είχαν κάνει. Και αυτό το οποίο βγήκε από αυτή τη μελέτη είναι ότι κανένας απολύτως από αυτούς δεν υπήρχε που να μην το έχει μετανιώσει. Όλοι το είχαν μετανιώσει. Όλοι είχαν βγει από αυτή την κατάσταση, παρότι μετά η ζωή τους είχε γίνει μια κόλαση και θα παρέμενε μια κόλαση μετά από όλες αυτές τις αναπηρίες που είχαν αποκτήσει. Και παρόλα αυτά όμως όλοι το μετάνιωσαν, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που επιστημονικά ξέρουμε, ότι οι απόπειρες είναι ότι τα συναισθήματα είναι παροδικά, ότι τα συναισθήματα είναι στιγμία και ότι οι απόπειρες είναι ένα προϊόν εκείνης της στιγμής, εκείνης της περίοδου, εκείνων των ημερών και δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια πραγματική στάση. Έχει να κάνει δεν έχει να κάνει πραγματικά με το ότι κανείς θέλει να πεθάνει, αλλά έχει να κάνει με το ότι κανείς δεν αντέχει αυτό που ζει.
0: Η φράση είναι το «δεν αντέχω αυτό που ζω».
1: Ακριβώς.
0: Είμαι πολύ φορτισμένος, πολύ στρεσαρισμένος, πολύ πιεσμένος, δεν μιλάω σε κανέναν, καμία. Δεν έχω επικοινωνία, οπότε λέω μονόδρομος. Αυτό τελειώνω.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι σε αυτή τη μελέτη πραγματικά όλοι ανεξαιρέτως το έχουν μετανιώσει μετά. Και θέλουν να ζήσουν.
0: Τρομερή και αυτή η μελέτη. Πρωτότυποι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: είναι πολύ, οι άνθρωποι που
1: πολύ ιδιαίτεροι. Ναι, και γιατί είναι σπάνια πολλοί να επιβιώσουν από εκεί πέρα, οπότε ήταν έτσι και πολύ δύσκολα τα χαρακτηριστικά τους.
0: Υπάρχει το ενδιαφέρον πολλών ακροατριών και για αυτό το που συζητάμε και για άλλα θέματα που προτείνουν για να τα αναλύσετε. Η κυρία Ελένη Σουρβίνου αναφέρεται και στο ρόλο των μέσων ενημέρωσης αλλά και στα ζητήματα της εκπαίδευσης και παρατηρεί ότι πολλά παιδιά νιώθουν μόνο πίεση και δυσανασχεδούν ήδη από Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Ότι ξεκινά μια διαδικασία απαξίωσης τους. Θεωρούν ότι ξεκινά εκεί η αποτυχία του.

0: αν είναι έτσι τόσο πιεστικό.
1: Ναι, δεν ξέρω αν στο δημοτικό, ναι, αλλά, ναι, αλλά να πάρουμε αυτό το παράδειγμα, ναι.
0: Αν υπάρχει μέσα, στο, αν από το δημοτικό μπαίνει η ασθένεια, η αρρώστια, είναι, προ, είναι αν. Είναι.
1: Κοιτάξτε, στο δημοτικό θα τολμούσα να πω ότι θα το έδινα περισσότερο στους γονείς.
0: Στους γονείς.
1: Γιατί ναι, η εφηβεία είναι διαφορετική. Η εφηβεία, okay, δεν επηρεάζεται από την οικογένεια, επηρεάζεται από τους συνομήλικους. Mm. Και μπορεί να αλλάξει κανείς ακόμη και το χαρακτήρα του, στοιχεία του χαρακτήρα του στην εφηβεία. Αλλά στο δημοτικό, επειδή τα παιδιά ακόμα είναι στη φάση που επηρεάζονται από τους γονείς, εκεί θα έλεγα ότι μάλλον είναι οι προσδοκίες των γονέων. Μπορεί να μην είναι πάντα η άμεση πίεση, μπορεί να είναι η άμεση πίεση, οι προσδοκίες των γονέων για ότι πρέπει να καταφέρουν τα παιδιά και μερικές φορές και το ατελείωτο κυνήγι πολλών επιτευγμάτων, ναι, που πρέπει να έχουν και άπειρων δραστηριοτήτων, γιατί τα παιδιά σε τέταρτη δημοτικού νομίζω τουλάχιστον στην Αθήνα ότι δεν παίζουν πλέον,
0: ναι,
1: ότι το μόνο που κάνουν είναι να έχουν άπειρες δραστηριότητες. Στην καλύτερη περίπτωση έχουν πολλών ειδών αθλητικές δραστηριότητες, πολλών ειδών καλλιτεχνικές, πολλών ειδών μουσικές και τρέχουν από τη μία δραστηριότητα στην άλλη μέχρι τις 10 το βράδυ. Οπότε θα έλεγα ότι εκεί πέρα οι γονείς μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, πρέπει να κάνουν εκείνη μια αλλαγή στάσης και μπορούν αυτό να το επηρεάσουν και μπορούν να το απαλύνουν πάρα πολύ.
0: Άρα το κρίσιμο διάστημα είναι η εφηβεία, εκεί που αλλάζουν όλα, εκεί που οι γονείς υποχωρούν,
1: χάνουν την ισχύ,
0: χάνουν την ισχύ, και οι φίλοι, οι φίλες είναι που έχουν, δίνουν τον τόνο, και το ένα παιδί μιμείται το άλλο και βεβαίως έρχονται και οθόνες, τα βίντεο που...
1: Ναι, αλλά η αυτοπεποίθηση μπορεί να υπονομεύεται και στο δημοτικό φυσικά, έτσι, γιατί όταν πραγματικά έχω μια οικογένεια που ο στόχος είναι πραγματικά τα επιτεύγματα και η απόδοση και είναι τρομερή σημασία στο τι καταφέρνει ένα παιδί και όχι στο ότι έχει μια αξία το παιδί από μόνο του σαν αυταξία, αλλά ότι είναι αυτό το οποίο κατάφερε που είναι αυτό που μετράει, και άρα αν δεν καταφέρει δεν μετράει πολύ, ή αν δεν το καταφέρει τέλεια δεν μετράει καλά. Εκεί νομίζω ότι η οικογένεια πραγματικά παίζει ένα πολύ καθοριστικό ρόλο και έχει σημασία να πάρει την ευθύνη της.
0: Κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να υπάρχει ένας ψυχολόγος σε κάθε σχολείο, με παρουσία.
1: Κατά τη γνώμη, θα έπρεπε να υπάρχει. Οι ψυχολόγοι έχουν να κάνουν στα σχολεία, κατά τη γνώμη, μια άλλη δουλειά, δηλαδή όχι να αντιμετωπίσουν έτσι τέτοια κλινικά θέματα, όσο πιο πολύ το να δημιουργούν συνθήκες στα σχολεία, που το σχολείο να είναι πραγματικά ένας χώρος εκπαίδευσης, ένας χώρος καλύτερης εκπαίδευσης συνθήκων, ένας χώρος καλύτερης λειτουργίας της ομάδας των συμμαθητών και της επικοινωνίας και της συναλλαγής των παιδιών μεταξύ τους και της διαχείρισης των διάφορων ζητημάτων που προκύπτουν, είτε είναι από το bullying μέχρι το γινόμαστε μια ομάδα και μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε και να καταφέρνουμε πράγματα και μαθαίνουμε πραγματικά να παίρνουμε το ρόλο του μέλους της ομάδας, το ρόλο του ηγέτη, το ρόλο αυτό που ακολουθεί και με αυτόν τον τρόπο να μας δίνει τα διάφορα εφόδια. Και νομίζω ότι εκεί πέρα η σχολική ψυχολογία μπορεί να παίξει καταπληκτικό ρόλο. Υπάρχουν υπέροχα βιβλία σε αυτό και υπέροχες τεχνικές, και αν έχουν την ευκαιρία οι συνάδελφοι να τα εφαρμόσουν θα είναι πολύ ωραία.
0: Κυρία Αλεξάνδρα, πάλι ψυχολογία. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε με ένα σχόλιο και έχουμε καλύψει μια πολύ μεγάλη ενότητα. Δηλαδή, έχουμε φύγει σχεδόν από το θέμα τη.
1: Έχουμε φύγει τελώς από το θέμα που είχαμε σήμερα. Νομίζω ότι μάλλον την επόμενη φορά θα πάμε στο θέμα μας.
0: Αλλά έχει πολύ... βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο, από τους ακροατές και τις ακροάτρες, για το τι είναι αυτό που συμβαίνει στους εφήβους. Δηλαδή, στο μυαλό πώς σκέφτονται.
1: Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει σημαίνει σε όλους μας, δεν σημαίνει στους εφήβους. Απλώς ο εφήβος φωτογραφίζεται καλύτερα αυτή η συνθήκη. Γιατί αφενός είναι η ματιά μας πάνω στους εφήβους πιο πολύ από ότι είναι στους ενήλικες. Γιατί και οι ενήλικες έχουμε αύξηση. Δεν είναι τυχαίο ότι λέμε ότι η κατάθλιψη είναι η πρώτη διαταραχή παγκόσμια αυτή τη στιγμή. Και συνδέεται πάρα πολύ με τον τρόπο ζωής και συνδέεται επίσης και με άλλους παράγοντες κοινωνικο-οικονομικούς, όπως συνδέεται με τα οικονομικά, για παράδειγμα, ας πούμε στο θέμα των αυτοχειριών. Στις αγροτικές κοινωνίες είναι μεγαλύτερες οι αυτοχειρίες. Αυτό το βρίσκουμε στην Ελλάδα. Δεν θα περιμένει κανείς ότι θα ήταν στα αστικά
0: μέρη.
1: Αλλά στις αγροτικές περιοχές, τουλάχιστον οι παλιότερες έρευνες ξεκάθαρα δείχνουν έτσι διπλάσια και τριπλάσια μερικές φορές ποσοστά. Και διάβαζα χτες για την Αμερική κάποιες καινούριες έρευνες που έχουν βγει, που δείχνουν ότι και εκεί πέρα οι αγρότες είναι τρεις φορές περισσότερο επίφοβοι να κάνουν μια απόπειρα αυτοκτονίας, όχι πλέον

0: εφηβεία, αλλά οι μεγαλύτεροι, να κάνουν μια απόπειρα, και ότι αυτό σχετίζεται με το οικονομικό στρες που δημιουργεί η μεγάλη ανασφάλεια, χρόνια ανασφάλεια. Το χρόνιο στρες τρώει την ψυχική υγεία του ανθρώπου, ή τρώει την ψυχική του ανθεκτικότητα. Δεν οδηγεί σε αυτοχειρίες. Μην
1: προφανώς.
0: Μην το περιγράψω λανθασμένα και δημιουργήσω μια λάθος εντύπωση, αλλά σε ανθρώπους που είναι πάρα πολύ ευάλωτοι, επειδή πραγματικά καταναλώνει την ψυχική τους ανθεκτικότητα, τους αφήνει τελείως απροστάτευτους.
1: Παλιά λέγαμε τους τρώει την ψυχή αυτό.
0: Ναι, το ίδιο πράγμα θα έλεγα, ότι είναι με επιστημονική ορολογία και λίγο πιο επιστημονική ματιά μέσα. Δηλαδή τώρα πια ξέρουμε και λίγο λεπτομέρειες. Δεν ξέρουμε τι είναι ψυχή, αλλά ξέρουμε πώς λειτουργεί λίγο πιο λεπτομεριακά.
1: Ναι. Άρα είναι ένας από τους παράγοντες το χρόνιο στρες, επιβαρυντικός. Όχι ο κινητήριος μοχλός δύναμη, αλλά είναι αυτό που φύγει την ψυχική αντοχή.
0: Είναι ένας
1: το στένος, το να μπορείς να το
0: αντιμετωπίσεις. Παράγοντες, ναι, που σε
1: για τις μεγάλες ηλικίες.
0: Αλληλεπίδραση με τη στοιχεία του χαρακτήρα, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι, μπορεί να και με ίσως κάποιες άλλες έτσι ψυχικές νόσους, με την έννοια των ήπιων ψυχικών νόσων, αλλά που και αυτές επιβαρύνουν, ή με ενδοοικογενειακά προβλήματα ή με διαφόρων ειδών άλλα προβλήματα, αλκοολισμό ή οτιδήποτε άλλο, αθροίζονται όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε και ο άνθρωπος έχει συγκεκριμένες αντοχές, και αν δεν υπάρχουν συνθήκες, επειδή η ανθεκτικότητά μας είναι κάτι το οποίο έχουμε και το χάνουμε και το ξαναβρίσκουμε, δηλαδή το καταναλώνουμε και μετά ξανασυμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας που είναι ωραία και ξαναγεμίζουμε με δυνάμεις, και μετά τις ξανακαταναλώνουμε και μετά ξανασυμβαίνουν και ξαναγεμίζουμε, και έτσι λίγο αυτό είναι έτσι μια συνεχής δυναμική και μια συνεχής κίνηση. Εάν δεν ξαναγεμίζουμε με δυνάμεις, δεν έχουμε βρει τους τρόπους ή δεν έχουμε φτιάξει τη ζωή μας έτσι που ή δεν το επιτρέπουν οι συνθήκες που να μπορούμε πραγματικά να παίρνουμε πράγματα θετικά και να ξαναενδυναμωνόμαστε, τότε κάποια στιγμή πραγματικά δεν έχουμε δυνάμεις να παλεύουμε τα πράγματα.
1: Και άμα δεν είμαστε δυνατοί, πάμε στο φίλο μας, στη φίλη μας, και κάπως στηριζόμαστε, έτσι, για να...
0: Φυσικά τα κοινωνικά δίκτυα παίζουν τεράστιο.
1: Ναι, και η επαφή.
0: Ρόλο, ναι.
1: Η διαζώσεις επαφή, όχι το chatting, το ψηφιακό, η συνομιλία μέσω των εφαρμογών, το είμαι κοντά σου, απέναντί σου, σε βλέπω, με βλέπεις, συζητάμε, ανταλλάσσουμε απόψεις, λέμε τι μας συμβαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Πριν τον ψυχολόγο, την ψυχολόγο.
0: Ναι, πριν τον ψυχολόγο. Οι σχέσεις οι κοινωνικές παίζουν τεράστιο ρόλο σε αυτό, όπως και στα παιδιά. Τώρα σκέφτομαι, παίζει μεγάλο ρόλο η ικανοποίηση των επιθυμιών τους και των ανακών τους. Έχουμε την τάση σαν κοινωνία και σαν παιδοκεντρική κοινωνία, αμέσως όταν παιδί θέλει, όταν ένα παιδί θέλει κάτι, ναι, αμέσως να προσπαθούμε να το ικανοποιήσουμε.
1: Ναι,
0: και έτσι τα παιδιά δεν μαθαίνουν ότι μερικές φορές στη ζωή δεν στα ικανοποιούν όλα, γιατί δεν θα ζουν πάντα με τη μαμά τους και τον μπαμπά τους, και θα βρεθούν κάπου αλλού, σε μια τάξη, σε μια παρέα, σε μια φιλία που αυτό το οποίο θα επιθυμούν δεν θα μπορεί να γίνει. Δεν θα μπορεί να γίνει εκείνη την ώρα, εκείνη τη μέρα, εκείνη τη στιγμή.
1: Μπορεί και ποτέ.
0: Μπορεί και ποτέ μερικές φορές. Και πρέπει να μάθουν ότι αυτό είναι κομμάτι της ζωής. Γιατί όταν προστατεύεις ένα παιδί μέσα σε ένα χρυσό γυάλινο θόλο, και σε σκουριασμένο γυάλινο θόλο καμιά φορά.
1: Και σκουριασμένο.
0: Όταν το προστατεύεις λοιπόν ένα παιδί συνέχεια, το παιδί δεν μαθαίνει να πέφτει, να χτυπάει το γονατό του και να σηκώνεται. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, όταν πάει να χτυπήσει το γονατό του, μετά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Γιατί έχει μάθει ότι αυτό δεν του συμβαίνει και δεν μπορεί να το.
1: Και σοκάρεται από το γεγονός.
0: Και σοκάρεται, και πολλές φορές τα παιδιά σε αυτή την περίπτωση, όχι που δεν είναι πλέον παιδιά, έτσι, γίνονται βίαιοι. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν αυτή τη ματέωση, αυτή την απόρριψη, δεν μπορούν να αντέξουν το όχι. Έχω δει πολλούς ανθρώπους σε θεραπείες οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν το όχι. Να λένε θέλω να μου πάρεις ένα αυτοκίνητο γιατί είμαι 20 χρονών, και να μην του παίρνουν αυτοκίνητο, και πραγματικά να γίνονται ομοιρικοί καυγάδες, συνεχόμενοι επί μήνες, γιατί το παιδί δεν μπορεί να αντέξει, γιατί μέχρι χτες ό,τι ζητούσε γινόταν, και ξαφνικά δεν έχει μάθει ότι μπορεί να μην γίνεται. Η θέλω να έχω σχέση με αυτό το αγόρι και το αγόρι δεν θέλει και πραγματικά να μετατρέπεται σε βίαιες συμπεριφορές και να στρέφεται σε βίαιες συμπεριφορές και δεν μπορεί να αντέξει το όχι κάποιου άλλου παιδιού. Οπότε έχει σημασία, τα παιδιά μας θέλουμε να τα φροντίζουμε, να μας τρυφερεί, να δίνουμε αγάπη, να μην τα στεναχωρούμε, να μην τα πληγώνουμε, να μην τα κρίνουμε, να μην τα κατακρίνουμε, να μην είμαστε επιθετικοί, αλλά ταυτόχρονα χρειάζονται και τα όρια και χρειάζονται και να καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα δεν έχουν πάντα, δεν μπορούν πάντα να νικάνε στο παιχνίδι, γιατί θα χάσουν το μεγάλο παιχνίδι της ζωής.
1: Τρομερό είναι και γι' αυτό πρέπει τα παιδιά να αθλούνται από νωρίς, να μαθαίνουν να παίζουν μόνο τους καταρχήν. Εμείς το δικό μας στο παρελθόν, τέλος πάντων, υπήρχαν οι Αλάνες, οι ελεύθεροι χώροι, οι σχολικές αυλές που έπαιζαν τελείωτα ποδόσφαιρο ή μπάσκετ.
0: Όχι μόνο σου, μαζί με τα άλλα
1: παιδιά. Εννοείται, πάντα μαζί με τα άλλα παιδιά. Και εκεί ήταν πραγματικά σκληρό ή και άδικο.
0: Ναι, γιατί
1: ή και έχανες.
0: Σε παίζανε ή δεν σε παίζανε. Μπορεί να πηγαίνει να παίξει και δεν σε παίζανε.
1: Καταρχήν αυτό.
0: Ή ήταν πιο μεγάλη, ή δεν έπαιζε καλά.
1: Και για να μπει στην ομάδα έπρεπε να βελτιωθεί. Και πάλι ήσουν ο στόχος, ο εύκολος στόχος. Αυτός που θα δεχτεί εύκολα γκολ ή θα χάσει εύκολα τον γκολ ή αυτός που θα φάει και το τάκλιν. Και θα πέσει το γόνα και θα σχίσει το γόνατό του. Αυτό όμως πραγματικά το γεγονός ότι σε άλλες εποχές, προηγούμενες δεκαετίες, υπήρχε αυτή η κοινότητα στην πόλη μέσω του αθλητισμού που έφερνε μαζί και αγόρια και κόριτσια, γιατί υπήρχαν και άνθρωποι που παρακολουθούσαν τις κερκίδες, τις ξέδρες. Γιατί άρεσε όλη αυτή η κατάσταση να βρίσκεσαι στο απόγευμα, σου έφερνε τον κόσμο λίγο, τον μελλοντικό κόσμο λίγο πιο κοντά.
0: Και θα πω ότι πριν το διαδίκτυο νομίζω ότι.
1: Ναι, και δεν υπήρχε καθόλου. Επίσης τηλέφωνο, συγγνώμη, σε διέκοψα. Ναι. Καθόλου τηλέφωνο, τίποτα. Το τηλέφωνο ήταν σταθερό στο σπίτι και είχε καντράν.
0: Ναι, και κάπως επιβίωνες με αυτό. Θα πω ότι το διαδίκτυο είναι τόσο υπέροχο, αλλά από την άλλη μεριά στο θέμα των κοινωνικών σχέσεων πραγματικά δημιουργεί μια μεγάλη μοναξιά και στερεί δεξιότητες που αποκτούμε όταν συναναστερφόμαστε με τους άλλους. Γι' αυτό και λέμε ότι το διαδίκτυο δεν μπορεί να υποκαταστήσει ποτέ ένα σχολείο. Μπορεί τεχνικά να σου μάθει διάφορα πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον τρόπο που σχετίζεται κανείς ένα σχολείο, γιατί το σχολείο είναι η σχέση με τα άλλα παιδιά στην πραγματικότητα και με τους καθηγητές, τους δασκάλους. Οπότε αυτό που μαθαίνεις είναι πως οι άλλοι που είναι διαφορετικοί μπορούν να μοιάζουν σε σένα, αλλά και πως εσύ μπορείς να σχετίσεις με τους διαφορετικούς ανθρώπους και να βρεις μια θέση, ή το να βρεις μια θέση σε μια τάξη α, ξέρω εγώ, που κάνει γλώσσα και μετά να πας σε μια τάξη αγγλικών και που είναι άλλη σύνθεση για την από πολλά τμήματα και να βρεις μια διαφορετική θέση. Άρα σε μαθαίνει να αναλαμβάνεις πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Κάποιες φορές να είσαι μπροστά, κάποιες φορές να είσαι πίσω και λοιπά τέτοια. Οπότε κατά αυτή την έννοια σου μαθαίνει πώς να προσαρμόζεις τη ζωή και πώς να αποκτάς εφόδια για το να σχετίζεσαι με τους άλλους και να μπορείς σε διάφορες καταστάσεις στη ζωή σου να ξέρεις ότι έχεις πολλές πλευρές, πολλές δεξιότητες και τις έχεις και μάλιστα εφαρμόσει και εξασκήσει υπό συνθήκες.
1: Και να ξέρεις ότι και κερδίζεις και χάνεις. Mm-hmm. Και ότι υπάρχουν και απογοητεύσεις και μεγάλες ή μικρές στιγμές ευτυχίας. Όλα αυτά όντως θα προσφέρει το σχολείο, αλλά είναι εκεί που θα πρέπει, ο χώρος που θα πρέπει να μιλάνε περισσότερο και τα παιδιά με τους δασκάλους και με τους γονείς. Είναι πάντως, επειδή λαμβάνουμε εδώ τα μηνύματα, υπάρχει μια, όχι ανησυχία, αλλά περιμένουν όλοι οι άνθρωποι να γίνει κάτι. Κάτι κάπως να αλλάξει η κατάσταση αυτή της πίεσης. Δηλαδή διαπερνά την κοινωνία αυτό το στρες. Φεύγουμε από το ψυχολογικό κομμάτι.
0: Αυτό που ξέρω εγώ να πω είναι ότι αυτό το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε εμείς είναι να αλλάξουμε το δικό μας κομμάτι, γιατί αυτό είναι το οποίο ελέγχουμε. Νομίζω ότι κανείς μπορεί να αλλάξει μόνο τα κομμάτια που είναι στον έλεγχό του και στον έλεγχό μας. Στην πραγματικότητα είναι μόνο εαυτός μας, δεν είναι ούτε καν τα παιδιά μας, όπως βλέπουμε από μια ηλικία και μετά. Αυτό λοιπόν το κομμάτι μπορούμε να τα αλλάξουμε, ταυτόχρονα όμως έχοντας βλέποντας τον άνθρωπο μέσα σε ένα ευρύτερο σύστημα, με ένα ευρύτερο περιβάλλον, γιατί νομίζω ότι είναι μια παγίδα και είναι μια ψεύτικη παγίδα αυτή, το να διαβάζουμε ποστάκια στα social και να είναι πως οι 10 τρόποι για να κυνηγήσουμε την ευτυχία ή οι 6 τρόποι για να κάνουμε μια καλή σχέση που κοίταγα σήμερα για την εκπομπή, για τον μπαλί που θα κάνουμε την άλλη φορά και για να κάνουμε μια έτσι σχέση ιδανική, να φεύγουμε από αυτό το πράγμα και από την ψευδέστηση ότι όλα αν ακολουθήσουμε ένα 2-5 βήματα μπορούμε να τα πετύχουμε έτσι, και πραγματικά να προσπαθούμε να αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και ως ένα μέλος ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, να μπορούμε δηλαδή να κοιτάξουμε και γύρω μας τι γίνεται στο κοινωνικό σύνολο και πως ο καθένας από τη θέση που είναι μπορεί να κάνει κάτι για να αλλάξει αυτό το κοινωνικό σύνολο κάτι.
1: Κύριε Αλεξάνδρα, πάλι ψυχολόγος στην ενότητα της εκπομπής Radio Psi. Μπορείτε να την ακούσετε κυρίες και κύριοι και διαδικτυακά από το sky.gr.
0: Ψυχολόγος και εκτός θέματος σήμερα.
1: Αλλά επί της ουσίας την επικαιρότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές για τις ωραίες ερωτήσεις.
1: Γιατί όμως είναι τα πράγματα που είναι αυτά που ανησυχούν, που υπάρχουν πάρα πολλές απορίες και αυτά που δεν γίνονται. Και φανερώνεται και ένα κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση.
0: Ναι,
1: στο σχολείο και των μέσων.
0: Σοβαρά και σημαντικά θέματα αυτά, φυσικά.
1: Σοβαρά και σημαντικά. Ο Γιώργος Ράχνος, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του ήχου. Ο Θάνας Καραγιάννης στην προσωγραφική υποστήριξη. Κωνσταντίνο Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Στην οργάνωση, εκτέλεση, παρουσίαση Βασίλη Κουφόπουλο. Στο δελτίο ειδήσεων στη Μία με την Μαρία Γιώργο και μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στο ΣΚΑΙ 100,3.

0: Μάριος Φραγκούλης, Deborah Myers, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι μία.

σε ερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκάφος.

0: ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Ακούτε Πρίσμα 91,6.
2: Αυτά τα λόγια με σφίξανε σαν πένσα.

0: συντονισμό 91,6.
1: Μεσάνυχτα στο ξέφωτο, στην έρημη πλατεία.